0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Φόκου στον κόσμο.
5: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
6: Καλημέρα, από Φιλανδία.
7: Καλημέρα, το μάθαμε στο Στουτγκάρδη.
5: Από Βέλγιο.
8: Ιώνας από Μελβούρνη.
9: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
5: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από Ρόζενταλ.
11: Από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από τον Ταχάου.
13: Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

γύρω σε φιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και οι αγάπες, σιαμές αυταπάτες, όμοιες σαν άσπρα πλήκτρα, σαν φωτάκια μες τη νύχτα, βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν. Τους χαριζόντες.

αγάπη μου για λίγο την πνοή σου. Κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν. Πάλες από χιόνι, μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του. Κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο το τρόμο.

Ορισμένος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστερό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανό, Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
4: Καλημέρα, Θωμάς από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από Λονταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
10: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Μουσικά ταξίδια με το Γιώργο Δαμιανίδη. Καθημερινά στις 2 τα χαράματα στον Focus 103,6 FM.
1: Σε παρακαλώ μην μου το κλείσεις. Αυτή τη φορά πρέπει να με ακούσεις. Σε παρακαλώ μην μου

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλήθης.
8: Χαίρε.

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περί του βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
1: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

γίνεται για τη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλουν κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
4: Και τώρα θα μάθουμε...
5: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
6: Το πρωί ξυπνάω στις 6 ώρα. Πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω...
7: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
8: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα αυτή τη χώρα.
9: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
10: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
11: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
12: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
4: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
13: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
14: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
15: Σιγά τα αίματα, καλέ.
16: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
17: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
18: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
19: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
4: Τέλος.
10: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, τον Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πρωτεύουσα. Η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Είναι Σαββατάρα σήμερα, 27 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 69074-83-484 για καλημέρες, μηνύματα και ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω και θέλετε να το μοιραστείτε με την παρέα μας. Ξημερώνουμε με έναν εξαιρετικό ήλιο, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 71%, με 29 βαθμούς ξημερώνει Αττική. Επίσης ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 40%. Χθες είχαμε μια ωραία βροχή εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λίγο δρόσησε, μετά ανέβασε ζέστη, είναι η αλήθεια, σήκωσε όλη τη ζέστη. Ήταν ένα καλοκαιρινό μπουρίνι, είχε αστραπόβροντα, είχε από όλα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα τουλάχιστον. Γιατί σε αυτή την πόλη, ρε παιδί μου, βρέχει και λες τώρα, Παναγιά μου, βοήθα να μην γίνουν οι δρόμοι ποτάμια. Και μετά χρειαζόμαστε βάρκες, αλλά δόξα τω Θεώ, καλά πήγε το πράγμα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα βλέπω ότι θα έχουμε εξαιρετικό καιρό και όλη την εβδομάδα, από ό,τι δείχνει εδώ πέρα η εφαρμογή, και σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι ωραίος. Περιμένουμε και έτσι περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι περιμένουμε και, πώς το λένε, και καύσωνα.

Πάντως σήμερα βλέπω στους 36 θα φτάσει η θερμοκρασία. Πολύ καλά, πολύ καλά. Πιάστε τις παραλίες, πιάστε τις παραλίες. Τώρα το Σαββατοκύριακο. Για να δείξουμε ότι είμαστε και πλούσιοι, όχι τίποτα άλλο. Γιατί ως γνωστόν ο Έλληνας είναι πλούσιος, εφόσον μπορεί και πηγαίνει για μπάνιο στην θάλασσα, είναι και αυτό ένα δείγμα πλούτου. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Θα σας πω μετά γιατί το λέω αυτό. Να μην αρχίσω την κρίνια ακόμη, ούτε 7 και 10 δεν έχει πάει. Πάντως, επειδή είπα για θάλασσα Χαλκιδική, στη Χαλκιδική είχαμε απόβαση των ελεκτών της Δημαία, όπου κατασχέθηκαν χιλιάδες προϊόντα τα οποία ήταν προϊόντα μαϊμού. Πώς είναι η κυβέρνηση, κάτι τέτοιο. Αν και πιστεύω ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να ήταν πιο γνήσια από την κυβέρνηση. Τέλος πάντων. Ναι, πρόστιμα λέει άνω των 200.000 ευρώ. Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στις παραλίες και πουλάνε, ξέρω εγώ, δήθεν επώνυμα ρούχα, επώνυμα παπούτσια, τσάντες και τα λοιπά. Ναι. Αλλά επίσης και σε επιχειρήσεις έγινε αυτό το πράγμα. Πάει τώρα η άλλη ξυπασμένη, ρε παιδί μου, και σου λέει θέλω ένα τσαντάκι που δεν χωράει ούτε το κινητό μου μέσα και θέλω να είναι Louis Vuitton. Ναι. Πάει το αγοράζει από ένα μαγάζι, το μαγαζί το πήρε από Κινέζο, δεν είναι γνήσιο. Το αγόρασε 10-15 ευρώ, το πούλησε στην κυράτσα 5 χιλιάρικα. Άντε όχι 5 χιλιάρικα, όχι, αλλά ένα 600 άνετα. Εν τω μεταξύ έχει τύχει να πάω σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έχει έτσι ιδιαίτερα προϊόντα, έτσι επώνυμα, ακριβά κτλ. Είχα δει μια γυναικεία τσάντα, μα την Παναγία ρε παιδιά. Έκανε γύρω στα 700 ευρώ. Το κινητό μου δεν χωρούσε μέσα. Αλήθεια σας λέω, δεν κάνω πλάκα. Λες δεν είναι τσάντα, είναι πορτοφόλι. Άντε να χωρέσει το κινητό μέσα και τέλος γέμισε. Τι να την πάρεις να την κάτσεις και γιατί να δώσεις τόσα λεφτά για μια τσάντα. Ποτέ δεν μπόρεσα να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Εκατομμύρια να έχω ρε, δεν τους τα δίνω. Δηλαδή δεν κάθομαι να με πιάσουν τόσο κορόιδο. Για να λέω ότι κυκλοφορώ με την τάδε επώνυμη μάρκα, χέστηκα. Δηλαδή τι να το κάνω άμα δεν χωράει μέσα το κινητό μου. Αλλά γενικά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μερικοί άνθρωποι που έχουν πολλά λεφτά, που δεν κακό να έχεις πολλά λεφτά έτσι, ούτε το κατακρίνω ούτε τίποτα. Μπράβο τους και μαγιά τους όσοι έχουν καταφέρει να έχουν πολλά χρήματα, δεν το συζητώ. Αρκεί να τα έχουν κάνει, να μην έχουν πατήσει επιπτωμάτων και να μην τα έχουν κάνει πάνω στον πόνο άλλων ανθρώπων, έτσι. Να τα κάνουν μέσα από τη δουλειά τους και τα λοιπά, ναι, το δέχομαι. Και μαγιά τους όσοι καταφέρανε και κάνανε κατά αυτόν τον τρόπο χρήματα. Το θέμα είναι ότι γιατί ξυπάζεστε, ρε παιδιά. Ειλικρινά δηλαδή. Μπορώ να το καταλάβω. Να πάω να πάρω κάτι το οποίο θα είναι και πρακτικό, κομμάτια να γίνει. Αλλά να πάω να πάρω κάτι για να λέω ότι το πλήρωσα τόσο ρε παιδί μου και γίνει τη στάδε μάρκα. Χάζομαι, ποτέ δεν τα κατάλαβα όλα αυτά τα πράγματα ειλικρινά. Τέλος πάντων, δεν βαριέστε. Δεν θα τους καταλάβω ποτέ, δεν νομίζω ότι θα γίνω και ποτέ πλούσιος. Εκτός άμα κερδίσω κανένα γύρο jackpot. Καλή φάση. Κάτι εκατομμύριο ευρώ δίνει και να είμαι λέει ο μοναδικός νικητής και να πάρω καμιά 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι ωραία που θα είναι. Θα κάνω εκπομπές, δεν είναι ότι θα σταματήσω, θα κάνω από την Καραϊβική, από τις Μαλδίβες, από τα νησιά Φίτζι. Αλλά θα κάνω, δεν θα με αλλάξει το χρήμα, δεν κατάλαβα. Παρακαλάω χρόνια το Θεό να με δοκιμάσει. Νάντι, αν θα με αλλάξει το χρήμα. Λέω, Θεούλη μου, δώσ' μου μερικά εκατομμύρια να δεις ότι δεν θα με αλλάξει το χρήμα. Δοκίμασέ με. Αλλά πού δε. Εν τω μεταξύ λένε ότι κοροϊδεύεις, το λούζεσαι. Ένα κοροϊδεύω τους πλουσίους. Γιατί δεν το λούζω, η ζωή είναι άδικη. Η ζωή είναι άδικη, σας το λέω, δεν είναι.

Λοιπόν, για να πάω στα μηνύματα στο Viber, να πούμε καμία καλημέρα σε εσάς που είστε πλούσιοι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην Τίνα. Όμορφο πρωινό Σαββάτου και ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Λέει η Ορδάνα από το Βούπερταλ. Καλημέρα και στο Βούπερταλ. Εκεί λογικά τρώτε με χρυσά κουτάκια. Εσείς είστε πιο πλούσιοι, γι' αυτό φύγατε στο εξωτερικό. Για να γίνετε πλούσιοι, γιατί φύγατε. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούσατε με το καθεστώς Μητσοτάκη, πού να γίνετε πλούσιοι. Ενώ εμείς βρήκαμε τη λύση, ρε παιδί μου. Έχουμε γίνει ζάμπλουτοι, γι' αυτό παραγγέλνουμε και τρώμε απ' έξω. Καλημέρα Σουλτάνα, από τη Ροδιά Τυρνάβου, καλό απόγευμα. Καλημέρα στον Τέρναβο, καλημέρα στον Τύρναβο με το εξαιρετικό τσίπορο. Να πιείτε τσίπορο Τυρνάβου, εγώ πίνω με γλυκάνισο να πω την αλήθεια. Αλλά να πιείτε τσίπορο Τυρνάβου, να μην ξέρετε μετά που πάντα 4-2-3 να πιείτε, πάει τελείως. Θέλει να είσαι γερό ποτήρι αλλιώς, πάντως έχει εξαιρετικό τσίπορο ο Τύρναβος. Γιατί κάνω σαρδά με το μεταξύ, δεν έχω πιει τίποτα, αλήθεια σας λέω. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Να πω και μια καλημέρα, λέει, στον Αποστόλη, τον παλιόφιλο, τον Άμπαρθ. Γεια σου Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα Άμπαρθ, γιατί έχει κανένα Fiat, κανένα Αλφα Ρωμαίο, έτσι τύπου Άμπαρθ. Είχαμε πάρει μια φορά με ένα φίλο ένα έτσι αγωνιστικό αυτοκινητάκι, ένα Σεϊτσέντο, Άμπαρθ ήταν και εκείνο. Το είχαμε φτιάξει, το είχαμε κάνει, ωραίο. Το βάζαμε μέσα στα χωράφια μέχρι που το τουμπάραμε και συχάσαμε. Ήρθε ένα τρακτέρ και μας έβγαλε μετά. Είδαμε τον κόσμο με άλλο μάτι. Κάναμε κι εμείς λακαμίες στη ζωή μας. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα. Από Χυμάρα σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Γιάννα μου, καλημέρα. Καλό πρωινό στη Γιάννα, στο κορίτσι του σούπερ μάρκετ εκεί πέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μου λέει τι γιατί Κώστα Έλληνας, 1000 ευρώ κινητό χωρίς κάρτα, πανάκριβο αμάξι χωρίς βενζίνη και πολυτέλη τσάντα χωρίς λεφτά μέσα. Ο Έλληνας πάντα μας άρεσε να είμαστε ξυπασμένοι, ρε παιδί. Πάντα, ειδικά όταν έρεε το χρήμα και δίνανε οι τράπεζες δάνεια και μοιράζανε, πάρτε δάνεια για να πάτε διακοπές, πάρτε δάνεια για να βγάλετε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, η ορτοδάνεια τότε. Πάρτε δάνεια για να πάτε στην τουαλέτα, δηλαδή ήμαρτον. Ναι, και τότε παίρναμε, ας πούμε, παίρναμε δάνεια, πηγαίναμε, ξέρω εγώ, διακοπές, ανεβάζαμε. Όχι, τότε δεν είχαμε, δεν ανεβάζαμε story. Τότε δεν υπήρχε και αυτό, είδες. Δηλαδή, τόσα λεφτά φάγαμε, δεν υπήρχαν τα social media να ανεβάσουμε ένα story, ρε παιδί μου, έτσι. Να μείνει κάτι από εκείνη την εποχή, μόνο τα χρέη μας μείναν. Τέλος πάντων. Και πήγαινε ο Έλληνας τότε, έπαιρνε ακριβά πράγματα, χρωστούσε σε 15 πιστωτικές. Οι τράπεζες τότε μοιράζανε πιστωτικές. Ο μέσος Έλληνας πίστευε ότι αυτά τα λεφτά δεν θα χρειαστεί να τα επιστρέψει ποτέ πίσω. Παίρναμε δάνεια για ψήλου πίδημα. Πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε πανάκριβο αυτοκίνητο. Δεν μπορούσε να το συντηρήσει, αλλά έπαιρνε, ρε παιδί μου, για να μπαίνει στο μάτι του γείτονα. Ο γείτονας είχε μία σακαρά, τέλος πάντων, γιατί ο γείτονας ήξερε. Ο γείτονας το είχε πάρει πρέφα, ότι ξέρεις τι, κάτσε να μην μπλέξω με δάνεια. Ξαφνικά η μισή Ελλάδα κυκλοφορούσε με καγέν και λες τι έγινε, ρε παιδιά, τόσος πλούτος. Αλλά έλα από αυτά τα δανεικά έπρεπε να τα γυρίσεις πίσω και μετά πολύ στριμώχτηκαν. Με δώσε θέλω. Άλλοι παίζανε και στο χρηματιστήριο, βέβαια. Ναι, θέλανε, ας πούμε, μέσα σε μία νύχτα να γίνουν πλούσιοι. Πηγαίνανε, βάζανε λεφτά. Και σου λέει την επόμενη μέρα, μέχρι που έσκασε η φούσκα του χρηματιστήριου και bye bye. Δραχμούλες, γιατί με δραχμή έγινε αυτό το πράγμα. Επισημεί τι έγινε και αυτό. Ωραία, πέρασαμε σε αυτή τη χώρα. Τους φάγανε τα λεφτά τους, γιατί νομίζαν ότι θέλουν. Πίστευε ο Έλληνας ότι θέλουν να τον κάνουν πλούσιο. Μουσχαρε. Αλλά δεν. Και μέσα σε μία νύχτα, γεια σας. Έγινε το κράχ του χρηματιστηρίου. Πηδάγανε μετά από τα μπαλκόνια στις Σοφοκλέους. Εκεί να δεις τι γινόταν. Σοφοκλέει η μάνα μου στο μνήμα. Χαμός. Ζήσαμε ένδοξες εποχές σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να πω. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Από τον καυτό Πειραιά, 31,5 βαθμοί Κελσίου, όπως δείχνει το θερμόμετρο του Δημοσθένη. Εδώ στον Πειραιά από τα τσιμέντα πριν αρχίσει η εκπομπή σας, λέει Λοίβ Μπετόν, λέει, είναι το καλύτερο και φθηνό. Ναι, όντως, γιατί όχι. Γεια σου Χριστίνα, καλημέρα. Από μια πλούσια που αυτή τη στιγμή, λέει, καθαρίζω στο νοσοκομείο.
Ναι, κοίταξε, σε παρακαλώ. Ο Άδωνης λέει ότι μια χαρά σας τα έχει κάνει εκεί πέρα στα νοσοκομεία. Λογικά πρέπει να παίρνεις 1,5-2 χιλιάρια, δεν τα παίρνεις. Τι, δεν κατάλαβα. Άμα δεν τα παίρνεις, να παραιτηθείς. Γιατί δεν υπάρχουν δηλαδή θέσεις εργασίας, δεν είναι καλοπληρωμένες. Γιατί. Στην Πόβη από τον Πειραιά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μην είστε μίζεροι, μια χαρά όλα κατά τον Κούλι. Όχι, μην είστε μίζεροι. Βγείτε έξω να δείτε τι ωραία λιακάδα έχει. Βγείτε να ανοίξετε τα παράθυρα, τα πατζούρια, τραβήξτε τις κουρτίνες, να μπει ο ήλιος μέσα. Μπορεί με τον ήλιο να πληρωθεί κανένα ρεύμα, κανένα τηλέφωνο, κανένα νερό, κάτι, το ίντερνετ. Αν και μερικές φορές λέω, από αυτά που βλέπω στο διαδίκτυο, τι το θέλω το ίντερνετ να μην το πληρώνω, κόψτε το εκεί το ρήμα. Δηλαδή ώρες θέλω να πάρω το ρούτερ να το πετάξω από το παράθυρο. Ας το στα κομμάτια να χαθεί, να χάνεται. Γεια σου Μαρία μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει αδερφέ Κωνσταντίνε. Καλή εκπομπή να έχεις με υγεία και ευλογία. Όχι, λάθος. Τι πιανού του πατέρα Παναγιώτη διαβάζω. Τα έπαιξε το Viber. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Νικόλα, θα έρθω μετά σε σένα. Καλή εκπομπή, λέει, να έχεις με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Καμία αναφορά χθες στα κανάλια για τη συνέντευξη του Προέδρου μας για τον Τζίπρα. Όμως θα ρίσκει είναι ο Μητσοτάκης. Για τον Τζίπρα. Σας πω μετά για τον Τζίπρα. Όχι, για τον Βελόπουλο δεν κάνω τίποτα. Έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη. Εγώ την είδα χθες, γιατί την ημέρα που την έδωσε δεν μπορούσα να τη δω. Δουλεύουμε κιόλας, γι' αυτό έχουμε γίνει πλούσιοι. Άμα δουλεύεις από τις 5 το πρωί μέχρι τη 1 το βράδυ, δεν θα έχεις λεφτά, θα έχεις τι. Τι ήθελα να πω, σας έκανα έτσι μόστρα τα λεφτά μου. Ναι, την είδα χθες την συνέντευξη, μια εξαιρετική συνέντευξη οφείλω να ομολογήσω. Ωραίος λόγος του Κυριάκου του Βελόπουλου, είχε επιχειρήματα σε όλα αυτά τα οποία έλεγε. Σας παροτρύνω να τη δείτε πριν κρίνετε, γιατί βλέπω ρε παιδί μου στο διαδίκτυο. Ναι, έχω δει και τα σχόλια από τα τρόλ, εννοείται όλα αυτά τα πληρωμένα τέλος πάντων. Και όλοι αυτοί οι κακεντρεχείς. Και εντάξει, δεν λέω ρε παιδί μου, δεν γουστάρεις να ψηφίσεις το Βελόπουλο, μην το ψηφίσεις. Εγώ μαζί σου είμαι, okay, δεν θες να το ψηφίσεις, μην το ψηφίσεις. Αλλά κάτσε και άκου πρώτα αυτά που θα πει και μετά κρίνε. Δηλαδή το να ανεβαίνει ένα βίντεο έτσι στο διαδίκτυο. Γιατί έχω δει, έχουν πάρει πολλοί αποσπάσματα από τη συνέντευξη και την ανεβάσαν. Και να κάθεις από κάτω, να σχολιάζεις, χωρίς να έχεις ακούσει τι έχει πει. Χωρίς να το έχεις, πώς το λένε, να το έχεις ψάξει. Αν αυτό εδώ που λέει είναι σωστό, δεν είναι σωστό, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, μπορεί να γίνει. Αλλά θα κράξει εκεί πέρα. Ο μέσος Έλληνας αυτό κάνει. Έτσι ψηφίζει κιόλας, μην νομίζετε, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Επίσημα λέει το αεροδρόμιο Καλαμάτας πέρασε στη γερμανική Φραπόρτ. Άντε καλέ. Σιγά τώρα, σάμα της και τι το κάνατε. Και εδώ τη Θεσσαλονίκη, στη Φραπόρτ. Έβαργες, άστο, τι άλλαξε κάτι στην καθημερινότητά σου, όχι, άστο να τα πάρουν. Σιγά τώρα, βαριές, ας τα πάρουν όλα οι Γερμανοί. Καλημέρα στη Ζήνα, έχεις ρέντα σήμερα, λέει, έχω τα χάλια μου και με κάνεις να χαμογελάω με όλα αυτά που περιγράφεις, γιατί το έχω ζήσει, λέει, καλά γύρω γύρω. Καλημέρα να έχουμε αγάπη μου γλυκιά, να είστε γεροί εκεί στο φόγκο Ζήνα από Σπάρτη. Γεια σου Ζήνα μου, καλημέρα στην όμορφη Σπάρτη. Ήθελα να έρθω πέρσι το καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα και δεν ήρθα. Ειλικρινά δηλαδή, γύρισα όλη την Πελοπόννησο, Σπάρτη δεν πει. Πέρε τι έχουμε. Φέτος έλεγα να πάω στην Πάργα και να ανεβάζω story ότι είμαι στην Πράγα, έτσι για το γαμό, το καταλαβαίνετε δηλαδή. Να φλεξάρω τα λεφτά μου. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Γεια σου Χριστίνα, καλημέρα. Έχω πεθάνει, λέει, από τα γέλια. Γελάω εγώ μόνη μου και με κοιτάνε. Δεν είμαστε δημόσιο-ιδιωτική εταιρεία. Είμαι, μην το πεις αυτό ζωντάνο. Πες το ρε κορίτσι μου από την αρχή. Πες το, δηλαδή πες το, γράψε από την αρχή. Μην το πεις αυτό ζωντάνα. Και γράψε μου μετά τι άλλο θέλει. Ποια εταιρεία είσαι, και να το πω και αυτό, γιατί όχι. Να πω και πόσα παίρνατε. Δεν έχω πρόβλημα, δεν είναι σιγά. Ο Κωνσταντίνος μου λέει πάρε κανένα τηλέφωνο να κανονίσουμε διήμερο, τριήμερο και πάνω. Τι εννοείς διήμερο, τριήμερο, κάτσε, περίμενε, μια Κυριακή κάθομαι. Μια Κυριακούλα κάθομαι, πού να το βρω το τριήμερο καημένο. Κοίτα ρε, όλοι οι ζάμπλουτοι εδώ πέρα μαζεύτηκαν και τους έχω και φίλους αυτοί, δηλαδή ο Κωνσταντίνος είναι φίλος μου, δεν είναι.
πώς κάνω εγώ παρέα με πλουσίου στο φτωχαδάκι, δεν μπορώ να καταλάβω. Διήμερο, τρίμερο. Έχω να κάτσω τρίμερο από το Αγίου Πνεύματος. Ψέματα, δούλευα το Αγίου Πνεύματος. Εδώ ήμουν, εκπομπή έκανα. Ποιο Αγίου Πνεύματος. Α, από Αύγουστο και μετά. Εγώ Σεπτέμβρη θα πάρω άδεια, Κωνσταντίνα, να ξέρεις. Φέτος είπα να πάρω άδεια Σεπτέμβρη. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τα ταιριάξω όλα μαζί για να μπορέσω να φύγω από όλες τις εργασίες τις οποίες κάνω. Ο άνθρωπος και βόλεψε να πάρω Σεπτέμβριο. Τι να κάνω, πρέπει να πάρουν και άλλοι άνθρωποι άδεια. Οπότε. Από 12 Αυγούστου μέχρι 12 Σεπτεμβρίου. Ένα μήνα κάθεσαι. Ένα μήνα. Τι λέτε. Τι λέτε. Δεν έχω κάτσει ποτέ στη ζωή μου ένα μήνα. Α, ωραία πρέπει να είναι. Για, θέλω να μου πεις την εμπειρία σου γι' αυτό. Να κάτσω ένα μήνα, λέει. Πού να. Αχ, θέλω να μας έρθεις εδώ Θεσσαλονίκη, ρε Κωνσταντίνα, να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Έτσι εκεί το καλοκαιράκι τον Αύγουστο, που δεν θα έχει και η Βουλή θα είναι κλειστή, δεν θα έχει επικαιρότητα. Θα ξύνουμε τα φρύδια μας όλη μέρα, θα βγάζουμε τζάμπα μεροκάματα εδώ πέρα. Έλα να κάνουμε καμιά εκπομπή εδώ, να βγάλουμε κανένα μεροκάματο, γιατί δεν θα βγαίνει εκπομπή, κατάλαβες. Είναι. Βοηθήστε ρε κι εσείς λίγο, άιντε πια. Αύγουστο μήνα τι θα κάθομαι να λέω, δεν θα έχει επικαιρότητα. Άρχιστε εδώ να κάνουμε εκπομπές. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει ψάξτο. Στο νοσοκομείο Ρίου μείωσαν το χρόνο αναμονής από 5 λεπτά σε 3 και απόλυσαν προσωπικό. Γιατί άραγε. Τι εννοείς μείωσαν το χρόνο αναμονής από 5 λεπτά σε 3. Είχε μόνο 5 λεπτά χρόνο αναμονής. Μήπως εννοείς 5 μέρες. Ο άλλος ο Κωνσταντίνος λέει: δεν είναι δουλειά αυτή κάθε Κυριακή να έχει μουσικές έως τις 9 το ραδιόφωνο και Ερμές να κοιμάται. Ετούμε λέει 6-9 Σάββατο και Κυριακή Ερμές και 9-12 Βάλια. Είναι δίκαιο λέει να το κάνετε πράγμα. Κάτσε καλά, ρε. Χτύπα ξύλο, Θεός φίλε. Να κάνω 7 στα 7 εκπομπή. Κάτσε ρε, μην πάθουμε κανένα κεφαλικό πρωί-πρωί. Μία μέρα έχουμε να κοιμηθούμε. Μία Κυριακή. Να πάμε να πιούμε και έναν καφέ, να δούμε και τους φίλους μας, να δούμε την οικογένειά μας. Πώς, τι. Όλα αυτά πρέπει να τα στριμώξεις σε μία μέρα. Άρη Μητσοτάκη, άρχοντα. Ξέρω γιατί μας το έκανες αυτό, ξέρω. Για να μην βλέπουμε τους συγγενείς μας. Ξέρεις τι. Αχ, Παναγίτσα. It's my life. Εν τω μεταξύ, όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, θυμάμαι τη φίλη μου τη Βούλα. Γεια σου, Βούλα, καλημέρα. Αυτή άκουγε πολύ Μποντζόβι. Πάρα πολύ, ρε παιδί. Τώρα από τους Μποντζόβι, πώς το γύρισε στο Βέρτι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αλλά. Γεια σου, Βουλίτσα, καλημέρα. Πατέρα Παναγιώτη, θα το περιμένω.

τώρα θα μου πεις, επειδή λέω για τη φίλη μου τη Βούλα που τον γύρισα από τους Μποντζόβι στο Βέρτι. Θα μου πεις ο άλλος Πασόκος τόσα χρόνια πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από τους Μποντζόβι στο Βέρτι. Σίγα. Πώς το κάνουν αυτό ρε παιδί μου, ιδεολογία καμία. Δεν μιλάω για τη Βούλα, μιλάω γενικότερα για τους πολιτικούς. Πηγαίνουν, αλλάζουν κόμματα, λες και είμαι ποδοσφαιρικές ομάδες. Ναι, λες και ήμουν στον Άρη, ας πούμε, και θα πάω στον ΠΑΟΚ γιατί θα με πάρουν με καλύτερα λεφτά. Αυτό το πράγμα γίνεται. Και σας πουλάνε μετά μερικούς ιδεολογία, ότι ξέρεις ότι εγώ είμαι σοσιαλιστής μέχρι το κόκαλο. Μιλάμε στις φλέβες μου, δεν τρέχει αίμα, ΠΑΣΟΚ θετικότρε. Ού, τίποτα δεν είναι από το Πασόκ. Ο άλλος δεν πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Ο Χέστονα, δεν θυμάμαι. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του. Θα το θυμηθώ όμως. Εδώ το έχω. Κοίτα να δεις τώρα, τον έχω. Δεν μου έρχεται το όνομά του, ανάθεμά του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι κάνουνε ρε παιδί μου, ξέρεις, με τα γραφούλες. Από εδώ, από εκεί. Όπου υπάρχει μαρμίτα, δεν βαριέσαι. Γιατί όχι. Στην καρέκλα να είμαστε, φυλακή να μην πάμε και δόξα τω Θεώ, όλα καλά είναι. Ο Έλληνας ψηφίζει. Ποτέ δεν το κατάλαβα. Αυτή την ανοησία του Έλληνα ποτέ δεν την κατάλαβα. Ψηφίζω έναν τύπο για τις θέσεις του, ψηφίζω έναν τύπο για αυτά τα οποία λέει και ξαφνικά βλέπω ότι αυτά τα οποία λέει τα αναιρεί και πηγαίνει στην άκρος αντίθετη πλευρά. Και δεν μιλάω για τον Άδωνη αυτή τη στιγμή, μιλάω και για άλλους που το έχουν κάνει κατά καιρούς και τους βλέπεις πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο. Και λες, γαμώ το. Αφού ο Λοβέρδος, μπράβο ρε εσύ Νικόλα, μπράβο ρε εσύ. Ο Λοβέρδος, ναι. Εδώ το είχα το. Ξέρετε, τον μπέρδευα με τον άλλο το Λοβέρδο, τον οποίο θα σας βάλω ηχητικό να ακούσετε μετά. Γιατί σε λίγο θα πάω σε διαφημίσεις, θα το βάλω έτσι να το απολαύσετε. Είναι απολαυστικό, δεν είναι. Αυτά εδώ πέρα πρέπει να κάθεσαι, να πίνεις το πρωινό σου καφεδάκι. Αν και να σας πω την αλήθεια, με τέτοιες δηλώσεις σου ίσκι πρέπει να πίνεις πρωί-πρωί και όχι καφεδάκι. Αλλά τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει, πιείτε το με καφέ. Προσέχετε, μην σας κάτσει ο καφέ στο λαιμό με αυτά που θα ακούσετε. Είναι κρίμα δηλαδή, δεν. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του Λοβέρδος. Ναι, παιδιά, ο Λοβέρδος είναι. Ναι. Πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Και άλλοι έχουν κάνει. Τέλος πάντων. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, θα ξανάρθω να πιω μια-δυο γουλιές καφέ. Από αυτόν τον καφέ που δεν ήρθε ακόμη. Γιατί ρε, δεν. Και θα επανέλθω τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-074-83-484 το Viber. Ο φίλος μου Στέλιος εξαφανισμένος στην Go κάνει διακοπές, δεν τίποτα. Δεν θα γυρίσει. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήρθαμε. Χαίρετε, καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8. Είναι Σάββατο σήμερα, 27 του Ιούνιου του 2026. Είμαστε λίγο πριν από την εκπνοή του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Πώς νιώθετε γι' αυτό, δεν νιώθετε ωραία?

0: Λοιπόν, και τώρα, γιατί λέω ότι είμαστε πλούσιοι. Αρχικά να σας πω ότι είναι φανερό, είναι ολοφάνερο ότι στη Νέα Δημοκρατία κάπου τα έχουν χάσει, ρε παιδί, δεν ξέρουν τι λένε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Υπάρχει ένας πανικός, έτσι. Αλήθεια είναι αυτή, ότι υπάρχει ένας πανικός. Ξέρουν ότι δεν θα πάρουν την πολυπόθητη αυτοδυναμία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μπορεί κάποιοι να κινδυνεύσουν να πάνε και στη φυλακή, ποτέ δεν ξέρεις. Και βγαίνουν στα κανάλια και λένε, μιλάμε για πράγματα αμίμητα τώρα, δεν είναι. Και θα σας βάλω να ακούσετε λίγο τον κύριο Λοβέρδο. Όχι τον Λοβέρδο αυτόν που πήγε από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, όχι τον άλλο Λοβέρδο, τον άλλο τον Ψηλέα. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι είπε.
1: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα στον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, ναι, και υπάρχει πρόβλημα, ναι, και μεγάλο, ναι, αυτό που το έχετε σκεφτεί που είπατε.
0: Ναι. Καταλάβατε, ρε κουτά. Δηλαδή δεν υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα. Πραγματικά δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Άμα βγεις έξω, δηλαδή απογευματινές ώρες ή προς το βραδάκι, θα δεις οι ντελιβεράδες πάνε και έρχονται. Έχει ο κόσμος λεφτά να φάει, δεν είναι. Δηλαδή ο μέσος νεοδημοκράτης, ρε παιδί μου, θεωρεί ότι επειδή ο άλλος θα παραγγείλει να φάει μία πίτσα και θα πληρώσει 8-10 ευρώ. Και ξέρεις τι, Λοβέρδε, να σε πω λίγο κάτι, ρε εσύ. Και εγώ το κέρατό μου μέσα, αναγκάζομαι και παραγγέλνω δυστυχώς πολλές φορές, γιατί εργάζομαι και γιατί δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, γιατί μένω και μόνος μου, γιατί με αυτά τα μούτρα που έχω μόνος μου θα μένω, τι θα μένω. Και ξέρεις τι, δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, οπότε αναγκαστικά κάτι πρέπει να φάω το κέρατό μου μέσα, άρα θα παραγγείλω. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι είμαι πλούσιος? Δηλαδή εξήγησε το μου, μου θυμίζει κάτι άλλους έτσι βλαμμένους που λένε, έλα μωρέ, οι καφετέριες γεμάτες είναι τώρα, γιατί όλοι οι Έλληνες γκρινιάζουν, αλλά όλοι έχουν λεφτά και τα... Δηλαδή, συγγνώμη, το αν έχεις λεφτά κρίνεται από τα 3-3,5 ευρώ, 5 ευρώ τέλος πάντων που θα δώσεις για να πας στην καφετέρια να πιεις έναν καφέ. Και αρχικά, να σου πω κάτι, κύριε Λοβέρδε μου. Αυτοί που παραγγέλνουν και αυτοί που πάνε στις καφετέρειες και το θεωρείται αυτό δείγμα πλούτου, δεν κάθε μέρα οι ίδιοι. Ναι, δεν κάθε μέρα οι ίδιοι. Δηλαδή, στην Αθήνα, που να πάρει και να σηκώσει εκεί που τα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα, είναι μαζεμένη μισή Ελλάδα. 5 εκατομμύρια Έλληνες είναι στην Αθήνα. Λογικό, ρε, θα είναι, ας πούμε, να κυκλοφορούν κάθε μέρα τα delivery. Μην μου λέτε βλακίες τώρα. Είστε και άνθρωποι των γραμμάτων, υποτίθεται, και άνθρωποι που έχουν εκλεγεί από τον ελληνικό λαό για να βρίσκεστε εκεί που βρίσκεστε και βγαίνετε και λέτε βλακίες. Είναι λογικό λοιπόν σε μια πόλη, η οποία οι χώρες στη μισή Ελλάδα, είναι λογικό να βλέπεις τους ντελιβεράδες να πηγαίνουν έρχονται. Και αυτό τι σημαίνει, ότι είναι δείγμα πλούτου? Γυρνάει ο άλλος κουρασμένος από τη δουλειά, σου λέει, πήρα 50 ευρώ μεροκάματα, θα δώσω και 10 ευρώ, ρε παιδί μου, για να φάω και ένα σάντουιτς, και τι έγινε? Άσε μας τώρα με τις βλακίες τις οποίες βγαίνετε και λέτε, δεν τρέπεστε κιόλας που τα λέτε αυτά τα πράγματα? Και το θέμα δεν είναι ότι δεν τρέπονται αυτοί. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τις ενστερνίζονται αυτές τις απόψεις και λένε, ναι ρε, σε έχει δίκιο. Ο κόσμος παραγγέλνει τα delivery. Να καταργήσουμε τα delivery. Να δεις, εκεί θα το πάει. Δεν ντρέπεστε λιγάκι, ειλικρινά δεν ντρέπεστε λιγάκι? Τσίπα δεν έχετε πάνω σας που βγαίνετε και τα λέτε αυτά τα πράγματα? Και ρωτήστε αυτόν τον άνθρωπο που θα πάρει να παραγγείλει delivery, πόσες φορές την εβδομάδα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει να φάει απ' έξω? Και στην τελική, να σε πω κάτι, ρε Σιλοβέρδε, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, πιο πολύ σε συμφέρει να πας να παραγγείλεις μια πίτσα να φας κάτι παρά να μαγειρέψεις στο σπίτι? Δηλαδή βάλε τα υλικά που θα χρησιμοποιείς, βάλε το ρεύμα το οποίο θα πληρώσεις, βάλε και τον κόπο τον οποίο θα κάνεις, λες δεν βαριά, τα πάρω απ' έξω. Παραγγείλω απ' έξω έτοιμο φαγητό και τελείω. Ή μία ή άλλη είναι έτσι πως τα έχει κάνει το κόμμα σου. Πιο ακριβά θα σου βγει να κάτσεις να μαγειρέψεις το σπίτι από το να το πάρεις έτοιμο απ' έξω. Άσε με τώρα να πούμε τις χαζομάρες σας. Δεν ξέρετε τι να πείτε, σας έχει πιάσει ο πανικός εκεί στη Νέα Δημοκρατία? Έχετε χάσει την μπάλα? Φοβάστε, μην πάτε φυλακή και βγαίνετε στα κανάλια και δεν ξέρετε τι λέτε? Άμα ο άλλος, ο Μητσοτάκαρος πήγε, λέει, στη Νέα Σμύρνη να κάνει περιοδία, πήγε το αγόρι, ναι, και καθότανε και έπαιζε τάβλη πανάθεμάτων. με έναν παππού εκεί πέρα καθόταν και έπαιζε τάβλο. Απορώ, τον έκλεψε, δεν τον έκλεψε, υπάρχει και ρεπορτάζ τώρα.
2: Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τον Πρωθυπουργό να πίνει ελληνικούλη από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αχ, ελληνικούλη πίνει καλά.
2: Ποιος θα κερδίσει τώρα είναι το ερώτημα. Κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται. Έχει πολύ σκληρή μάχη.
0: Παίζει τάβλη.
2: Ξέρει πάντως. Από το ύφος του καταλαβαίνω ότι ξέρει.
0: Υποβολέα έχει να του πει πώς θα παίξει.
2: Είμαστε στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, για όσους ανοίξατε τώρα τις τηλεοράσεις, και παρακολουθούμε την περιοδία του Πρωθυπουργού στην περιοχή.
0: Περιοδία παίζοντας τάβλη.
2: Βλέπω ότι έχει φανατιστεί πάντως. Θέλει τη νίκη, καταλαβαίνω.
0: Τι έχει φανατιστεί.
2: Τις εκλογές και το τάβλι.
0: Καταρχάς, τι έχει φανατιστεί. Στο τάβλι, άμα δεν φέρει ο άλλος εξάρι να του ρίξει κάνα μπινελίκι εκεί πέρα, το ευχαριστηθείς, δεν φανατίζεσαι έτσι. Δε, πολύ γλυκανάλατος είναι έτσι όπως τον βλέπω. Δε, όπως κυβερνάει, έτσι είναι και στο τάβλι.
2: Και έχει συγκεντρωθεί. Εδώ έξι, πρώτη φορά βλέπω αγώνα τάβλι, παιχνίδι τάβλι με τόσο κόσμο μαζεμένο γύρω-γύρω.
0: Καταρχάς, φιλενάδα, το σωστό τάβλι παίζεται. Δύο παίζουν τάβλι και άλλοι 15 σου λένε γύρω-γύρω τι κινήσεις θα κάνεις. Δεν ξέρεις να παίζεις τάβλι, δεν ξέρεις.
2: Ο Λευτέρης είναι κοντά μας, τον έχουμε τον
0: Λευτέρη. Πού είσαι,
2: θα παρακολουθεί όλα από κοντά.
3: Δώσανε ανεμιστηράκι.
2: Ναι, έλα Λευτέρη.
3: Ούτε τώρα δεν ξέρουμε
2: ναι,
3: να πούμε.
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι μέσα στο καφέ και διαγωνίζεται στο τάβλι με νεαρούς. Πριν από λίγο.
0: Με νεαρούς, λέει. Εν τω μεταξύ, ο τύπος που παίζει τάβλι είναι τουλάχιστον 60+.
3: Μάλιστα, ο κόσμος.
0: Αλλά τώρα θα μου πει και τους συνταξιούχους. Τους έχουν βγάλει για δουλειά. Οπότε νεαροί είναι. Στα μάτια του Μητσοτάκη νεαροί φαίνονται.
3: Δεν δώσε και ένα ανεμιστηράκι καθώς η ζέστη ήταν αφόρτη μέχρι να.
0: Α, του δώσαν και ανεμιστηράκι του παιδιού. Μπορεί να είχαν στο τάβλι να φέρει ο άλλος τίποτα εξάρες, τίποτα 6-5, να του πιάσε την παραμαμά και άρχισε να υδρώνει ο Μητσοτάκης. Οπότε σου λέει: πάρε ένα ανεμιστηράκι, μου πάθεις τίποτα. Μην διακυβέρνει τη χώρα και έχουμε άλλα.
3: Σημείο, δεν αρνήθηκε να βγάλει σέλφι και με μικρούς αλλά και με μεγάλους φίλους του.
0: Α, έβγαλε και σέλφι, να ξέρετε, με μικρούς και με μεγάλους φίλους του. Κολυτάρια είναι στο μυαλό οι ίδιοι.
2: Ποιος κερδίζει, βλέπεις ή όχι.
0: Αυτό πες μας, ποιος κερδίζει, άσε όλα τα υπόλοιπα να ξέρουμε.
3: Όλοι οι Ομήρου έχει γεμίσει από κόσμο. Είναι μια πραγματική λαοθάνα.
2: Να είσαι απ' έξω, εντάξει. Λοιπόν, εμείς έχουμε.
0: Όλοι ο Μύρου λέει έχει γεμίσει από κόσμο. 10 παππούδια είναι τριγύρω εν τω μεταξύ. Όλοι ο Μύρου 10 παππούδια είναι.
2: Την εικόνα από μέσα τώρα που παίρνουμε από τη δημόσια τηλεόραση, θέλω να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή παίζει τάβλη με έναν κύριο έμπειρο από ό,τι βλέπω. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη.
0: Πυροσβέστης θα ήταν.
2: Χι.
0: Ναι, okay. Δεν θα είναι εύκολη αυτή η μάχη. Μπάρμπα ψάξει το μισού, έχει κλέψει. Πόρτες και πλακωτό παίξανε, να ξέρετε. Για όσους ενδιαφέρεστε για το τι παιχνίδι παίζανε. Όλοι είναι όλοι εκεί πέρα μαζεμένοι. Τι ωραία ρε παιδί, να βγαινα και εγώ για δουλειά και να παίζα τάβλη, λέει. Ωραία πρα, ωραία θα ήταν. Και να παίρνω τα λεφτά που παίρνει ο Πρωθυπουργός. Έλα ρε Μητσοτάκια, σε παίξω ένα τάβλι. Άντε, για συνέντευξη δεν έχει. Έλα, αν παίξουμε ένα τάβλι, κομμάτια να γίνει. Α, παίξουμε τη χώρα στα ζάρια. Τι λες. Ούτως ή άλλως, έτσι πως κυβερνάτε, στα ζάρια την παίζετε τη χώρα κάθε μέρα. Και εμείς την παίζουμε κάθε μέρα, τη χώρα, κυριολεκτικά όμως, κοροναγράμματα, θα υπάρχει σήμερα χώρα, δεν θα υπάρχει, ξέρεις, έχουμε ένα... Ναι. Στο παιχνίδι έχουμε μείνει όμως. Εν τω μεταξύ, κάποια φάση τον έβλεπα ρίχνει τα ζάρια και φοβήθηκα. Λέω σιγά σιγά μην σου βγάλεις κανένα χέρι. Τα ρίξε με πολύ έτσι. Τελικά δεν μάθαμε και ποιος κέρδισε. Τους έχω ικανούς να στήσανε και το τάβλι. Ναι, άνετα δηλαδή. Για να κερδίσει ο Μητσοτάκης.

διοργανώσουμε και ένα τουρνουά τάβλη τώρα που είναι και καλοκαίρι. Καλέσουμε και τον Πρωθυπουργό, δεν έχω πρόβλημα. Να δούμε τι ψάρια πιάνει. Ελπίζω όχι λαγοκέφαλους, τους οποίους έχουν επικηρύξει τους λαγοκέφαλους, ναι. Προς 5 και κάτι ευρώ το κιλό. Είπαμε θα κάνουμε, θα βρείτε λαγοκέφαλους και στο βουνό, στην Πάρνη θα βρείτε λαγοκέφαλους και στο Καρπενής θα βρείτε λαγοκέφαλους. Βέβαια, στα Πιέρια όρη μπορεί να βρείτε λαγοκέφαλους, πάνω στον Όλυμπο. Και εκεί δεν αποκλείεται. Άμα είναι για μαρμίτα, εγώ. Και λαγοκέφαλους από το φεγγάρι θα σας φέρνουν.

0: Τώρα θέλω να σας βάλω να ακούσετε ένα άλλο ρεπορτάζ, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τις επιθέσεις τις οποίες δέχονται πολίτες στην Αθήνα, προκειμένου κάποιοι επιτίδοι να τους κλέψουν είτε καμιά χρυσή αλυσίδα, είτε την τσάντα, είτε το κινητό. Ακούστε λίγο. Άμα θέλει να παίξει.
1: Λοιπόν, και ληστειών σε σταθμούς και σειρμούς του ηλεκτρικού. Για πολλούς επιβάτες, οι μετακινήσεις, όπως περιγράφουν, έχουν μετατραπεί σε έναν μόνιμο εφιάλτη.
2: Όπως ερχόμαστε, ένας από εδώ και να βγει, πήραμε τρεμμένη αλυσίδα. Την περασμένη εβδομάδα, όχι τώρα, πήρε 10 μέρες, την γυναίκα πήρε και τα ξυστήρια, της τα πήραν τα πάνω. Τρίχαν και κάτω αυτή, να δεν έξαν.
1: Οι κλέφτες πάντα δρούν οργανωμένα.
3: Πρέπει να είναι παρές 2, 3, 4 που κάνουν αυτή τη δουλειά.
4: Έβλεπα 3 ότι περικύκλωναν τον σύζυγό μου και του λέω πρόσεχε τη στιγμή που προσπαθήσαμε να βγούμε στις τάσεις του Αττική.
1: Οι επιτίδιοι δρούν είτε μέσα στα βαγόνια εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό, είτε έξω από τους σταθμούς όπου δρούν σε ομάδες και επιλέγουν τις περισσότερες φορές ηλικιωμένους.
5: Βάζει το χέρι του μέσα από το παράθυρο, έξω αυτός, ο επιβάτης μέσα, και του κλέψαν την αλυσίδα.
1: Άλλοτε στόχος γίνονται χρυσές αλυσίδες και κοσμήματα, άλλοτε πορτοφόλια και τσάντες.
5: Και όπως είχα την τσάντα μου, μόλις με είδανε και βγήκα, τρέξανε. Τρέξαν όλες μαζί και μου την τραβάγανε. Αλλά φώναζα κι εγώ και έτρεξε ο κόσμος και φοβηθήκαν και φύγανε.
1: Τους πρώτους μήνες του 2026 οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 35 συλλήψεις για ληστείες και κλοπές στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Το πορτοφόλι μου κλέψαν μέσα στο λεωφορείο. Την ώρα μάλλον που κατέβαινα, που είχε πολύ κίνηση εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα, καταλάβατε τι γίνεται. Άκου να δεις, είναι ο άλλος λέει μέσα στο σειρμό του ηλεκτρικού. Σηκώνεται ο άλλος από την έξω μεριά, χώνει το τυχερούκλα του από το παράθυρο, του τραβάει την αλυσίδα και σηκώνει και φεύγει. Να φοβάσαι να φορέσεις μία αλυσίδα, ρε παιδί. Να φοβάσαι να φορέσεις κάτι, μην έρθει σε τέτοιος περίεργος και σου το κλέψει. Στην Αθήνα, μέρα μεσημέρι τώρα. Καλημέρα στον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Μα τι ασφάλεια νιώθουμε σε αυτή τη χώρα. Πόσο ασφαλείς νιώθουμε σε αυτή τη χώρα, ειλικρινά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αφού σκεφτόμαστε να μην αλλάξουμε ποτέ κυβέρνηση, αλήθεια. Δηλαδή νιώθουμε ασφαλείς από παντού. Να κυκλοφορείς μέσα στο δρόμο και να έρχεται ο άλλος να σου τσακώνει την αλυσίδα, σου παίρνει το πορτοφόλιο, σου παίρνει το κινητό τηλέφωνο. Στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται, όχι ότι δεν γίνεται και εδώ πέρα, μην νομίζετε. Και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη γίνεται. Κάποια στιγμή μου είχαν ανοίξει το αυτοκίνητο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρακαλώ. Είχα ξεχάσει το τσαντάκι μου μέσα. Άλλος λακαμάς κι εγώ. Κοιμισμένος εντελώς, δεν. Ναι, είχα ξεχάσει μέσα το τσαντάκι μου. Ανοίξανε το αυτοκίνητο, σπάσανε το τζάμι, το πήρανε. Όχι ότι είχα λεφτά μέσα, τα λεφτά τα είχα πάνω μου. Αλλά είχα διπλώματα, ταυτότητες, παπλώματα και αυτά. Τέλος πάντων, πάει το τσαντάκι. Πάω στην αστυνομία να δηλώσω απώλεια χαρτιών και γινότανε χαμός. Το ΑΤΑΦ του Λευκού Πύργου γινότανε χαμός από κόσμο ο οποίος περπατούσε στο δρόμο ως επιτοπλίστων επί της Ναβαρίνου και πηγαίναν και τους κλέβανε και δεν το καταλαβαίνανε. Μιλάμε για επαγγελματισμό τώρα. Μέσα στον κόσμο πήγαινε ο άλλος, τσίμπαγε το κινητό τηλέφωνο από την τσέπη του αλουνού, άνοιγε την τσάντα της άλλης κοπέλας, έπαιρνε από μέσα πορτοφόλια κινητά. Χαμπάρι άλλοι δεν έπαιρνε. Πολλοί κόσμος έτσι. Γι' αυτό προσέχετε λίγο όταν κυκλοφορείτε έξω. Προσέχετε πραγματικά δηλαδή τις τσάντες. Να τις κρατάτε, να μην τις έχετε μόνο κρεμασμένες στον νόμο, να τις κρατάτε κιόλας γιατί δεν είναι. Ιδιαίτερα με αυτούς εδώ που έχουν έρθει εδώ πέρα στη χώρα και δεν ξέρουμε τι είναι και ποιοι είναι. Έχει ενταθεί το πρόβλημα έτσι περαιτέρω. Και όλα αυτά γίνονται μέρα μεσημέρι, δηλαδή εκεί που λες ότι ρε παιδί μου, σιγά τώρα τι θα συμβεί μέρα μεσημέρι μέσα σε τόσο κόσμο, μέρα μεσημέρι μέσα σε τόσο κόσμο γίνεται. Δηλαδή είναι απίστευτο το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αυτή, να νιώθουμε έτσι ασφάλεια ρε παιδί μου. Να κυκλοφορείς, να πας να πιεις ένα καφέ, ξέρω εγώ, γιατί είμαστε και πλούσιοι, μην ξεχνιόμαστε. Γιατί εμείς θέλουμε να πάμε να πιούμε καφέ στην παραλία, που να τον πληρώσουμε 5 ευρώ, δεν κατάλαβα. Α, πάω τώρα στο συνοικιακό, τον πληρώσω 2,30, 2,5. Όχι, στην παραλία θα πάω να τον πληρώσω 5, να λέει ο Λοβέρδος ότι να είμαστε πλούσιοι. Έτσι να τους μπαίνουμε και λίγο στο μάτι, αλλά Μην μας ξαφρίζουν και το πορτοφόλι να πούν και πάμε να πιούμε καφέ και, και έρθει η ώρα να πληρώσουμε και αρχίζουμε να ψαχνόμαστε και λέμε αμάν τι έγινε.

Έλεγα για τον Τσίπρα προηγουμένως. Για τον Τσίπρα. Το Τσίπρα ο οποίος παρέσει λες να ετοιμάζεται να κάνει καμιά συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Περίεργα μας τα λέει, δεν ξέρω. Δημοκρατία. Περίεργα μας τα λέει, δεν ξέρω.

0: συνέντευξη του βγήκε και είπε ότι επί Μητσοτάκη η οικονομία της Ελλάδος υπεραποδίδει και γι' αυτό λέει έχουμε πλεόνασμα 6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ό,τι ακριβώς είχε πει και η Διαμαντοπούλου, την οποία κράζαμε ως δεξιά, ακροδεξιά και δεν ξέρω εγώ τι, τώρα τα ίδια λέει ο Τσίπρας που υποτίθεται είναι αριστερός, αλλά σήμερα απλά είναι Σάββατο και δεν κουνιέται φίλο, δεν αλλάζει τίποτα. Από την άλλη, μας καθησύχασε κιόλας ο Τσίπρας, βέβαια. Είπε ότι δεν θα χρειαστεί να φορολογήσει κανέναν, ούτε καν τους πλουσίους, γιατί έχει σκοπό, λέει, να μοιράσει τα έτοιμα λεφτά τα οποία θα βρει από το Μητσοτάκη, τα οποία έτοιμα λεφτά είναι από την αφέμαξη του ελληνικού λαού και από το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πληρώνει τίποτα, η κυβέρνηση δεν πληρώνει τίποτα, χρωστάει δισεκατομμύρια ευρώ στους ιδιώτες, δεν τα πληρώνει. Όχι. Και έτσι βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα, γιατί και εγώ, άμα δεν πληρώσω το ρεύμα, άμα δεν πληρώσω το νερό, άμα δεν πληρώσω το τηλέφωνο, άμα δεν πληρώσω αυτούς που τους πληρώνω και μου πίνουν το αίμα με το καλαμάκι, το χάρτινο εννοείται, γιατί είναι και οικολόγοι, θα έχω υπερπλεόνασμα στο σπίτι. Θα πάω διακοπές Μύκονο φέτος το καλοκαίρι. Αλλά δεν μπορώ να πάω, κατάλαβες. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία και βγάζει υπερπλεόνασμα. Με άλλα λόγια, λες να ετοιμαζόμαστε για κανένα τέταρτο μνημόνιο. Πώς το βλέπετε το πράγμα? Γουστάρετε μνημόνιο? Καιρό έχουμε να υπογράψουμε καμία δανειακή σύμβαση, κάτι να έρθει η Τρόικα να γίνει εδώ πέρα αρμαγεδόνας να γίνει. Ένα μνημόνιο μου έλειψε, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια, αυτό που ξέχασα να το ρωτήσει ο δημοσιογράφος ο κύριος Ρόιτερ είναι γιατί τόσο καιρό έβγαιναν τα στελέχη του Τσίπρα στα κανάλια και χτυπιόντουσαν εκεί πέρα και λέγανε ότι θα φορολογήσει, πόσα αφημί πλουσίων, πόσα κότερα, πόσα... ρε καραγκιουζιλίκια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, αυτά εδώ πέρα τα έβγαζαν από το κεφάλι τους ή ήταν η επίσημη γραμμή του κόμματος του Τσίπρα και μόλις είδε το κράξιμο θυμήθηκε το αγαπημένο του άθλημα, την κολοτούμπα εκείνη την κυβίστηση και τα πήρε όλα πίσω. Και μάλιστα άδειασε και εξευτέλησε όλα τα στελέχη τα οποία βγαίνανε στα κανάλια και άλλα λέγανε και... Δηλαδή ακόμη δεν έκανε το κόμμα, ακόμη δεν κατάφερε να μπει μέσα στη Βουλή, αρχίσαμε τις κυβιστήσεις. Πάμε λίγο να δούμε τι είπε ο Τσίπρας στον Αλφα.
1: Θα σας πω.
0: Πες μας.
1: Και θα απαντήσω, ναι, πάρα πολύ ευθέως.
0: Εννοείται.
1: Στο ερώτημα που θέτετε με μεγάλη...
0: Εν τω μεταξύ γκριζάλισε και είναι γοητευτικούλης, μωρέ.
1: Ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά
0: πάει
1: είναι τέτοια,
0: ναι,
1: που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει.
0: Ανατρίχες, αλήθεια σας.
1: Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρεωσή της.
0: Δόξα το Μητσοτάκη, έχουμε Θεό.
1: Γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας με ένα άλλο μείγμα πολιτικών ενδεχομένως, χωρίς να φορολογηθούν ούτε τα μεσαία, ούτε τα χαμηλά, ακόμα και ούτε τα υψηλά εισοδήματα.
0: Χίλες ρε παιδά, κοίτα, δεν θα φορολογήσει κανέναν, αλλά δεν υπάρχει λόγος γιατί η οικονομία πάει βζιν. Θυμάστε τον Άδωνη που το έλεγε? Κάτι ήξερε ο Άδωνη. Και τώρα η οικονομία πάει τρέχοντας. Μας τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αχ, τι ακούω, τι ακούω. Ξαναψηφίστε τον, δεν υπάρχει θέμα, ειλικρινά. Δηλαδή, δεν θέλετε να τον ψηφίσετε, ψηφίστε τον. Ωραία θα περάσουν. Το πολύ πολύ να φέρει και ένα τέταρτο μνημόνιο. Ξέρετε, σαν αυτά που έσκιζε με ένα νόμο και ένα άρθρο. Go back, κυρία Μέρκελ. Και εν τω μεταξύ, αυτή η Μέρκελ τι κάνει? Καιρό έχω να μάθω νέα της. Ωραία περνάγαμε τότε, ρε παιδί μου, ωραία περνάγαμε. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμη.

0: αυτό όμως και σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Αλλά επειδή είστε και φραγκάτη, θα σας πω το εξής. Αν κολυμπάτε σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζετε βελούδινιά μου, αν πίνετε εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνετε κάτω από την πυκνή σκιά των Μπεύκων ή αν απολαμβάνετε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το πύλιο, τότε δεν ζείτε όνειρο, τότε είστε στην Αγία Ελένη Summer Beach, που αλλού στο νησί της Σκιάθου. Αγία Ελένη Beach, η παραλία Παύλα Διαμάντη στην Σκιάθο σας περιμένει. Και σας περιμένει ακόμη και το Σεπτέμβρη για να αφαιθείτε στην φυσική ομορφιά. Και ξέρετε, η Σκιάθος, εκτός του ότι είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν είναι και ιδιαίτερα ακριβό. Δηλαδή, στη Χαλκιδική πιο ακριβά θα πληρώσετε από ότι να πάτε στη Σκιάθο. Και στην τελική, να σας πω κάτι, πηγαίνετε στο Πύλιο, πηγαίνετε στην παραλία του Κατηγιώργη, παίρνετε με 10 ευρουλάκια το καραβάκι εκεί που έχει, περνάτε σε ένα τεταρτάκι απέναντι και τσουπ ήρθατε. Και πάτε εκεί στην Αγία Ελένη Summer Beach να ευχαριστηθείτε, και κοκτέιλ και beach bar και ξαπλώστρα και μια φανταστική παραλία εκεί πέρα στο νησί της Σκιάθου. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα να πάτε, είναι υπέροχα πραγματικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 24 27 0 49 458, 24 27 0 49 458, ή στο agiaelenibeach.gr. Ναι. Και βέβαια, επειδή θα πεινάσετε εκεί στη Σκιάθο, γιατί εντάξει, η θάλασσα, τα beach bar, αυτά ανοίγουν την όρεξη, κακά τα ψέματα, θα πάτε στο ρεστοράν Καρνάγιο. Εκεί τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, λοιπόν, θα κάνετε τσεκ στο Καρνάγιο ρεστοράν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ που υπάρχει, στη μαγειρική φαντασία, αλλά και στο μεράκι που έχουν τα παιδιά εκεί πέρα. Στο υπέροχο περιβάλλον που έχει, στην προσιτή πολυτέλεια, γιατί όπως σας είπα δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Για την ακρίβεια, για Σκιάθο πάμφθινα είναι, να σας πω την αλήθεια. Αλλιώς δεν θα σας το έλεγα να πάτε. Θα βρείτε εκλεκτά πιάτα, φρέσκα πιάτα, ποιότητα. Οπότε λοιπόν να επισκεφτείτε το ρεστοράν Καρνάγιο. Και αν θέλετε να κάνετε κράτηση, θα καλέσετε στο 24 27 0 22 981, 24 27 0 22 981, και θα με θυμηθείτε πραγματικά. Διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια. Από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 8 και 5 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Είναι Σαββατάρα σήμερα, μην ξεχνιόμαστε. 27 του Ιούνιου του 2026, είμαι ο Κωνσταντίνος Σερβές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. 69-074-83-484 το Viber. Καλημέρα στη Βασιλική, με λέει, ωραίες όλες οι μουσικές επιλογές έως τώρα. Μουσικάρες, έτσι. Αυτές οι μουσικές όμως δεν είναι του Γιώργου του Δαμιανίδη, αυτές είναι δικές μου. Έτσι, για να ευλογήσω λίγο και τα γένια. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σας. Άντε σηκωθείτε, Σάββατο είναι σήμερα.

0: Εν τω μεταξύ είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό χθες στην Βούλα. Όχι στη φίλη μου την Βούλα που έλεγα το πρωί, στη Βούλα, στην περιοχή της, της Αθήνας. Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες και εν κινήσει καρφώθηκε πάνω σε μια κολόνα. Έχει γίνει χαμός εν τω μεταξύ. Η κολόνα έβγαλε σπίθες αφού δεν πήρε φωτιά όλη η περιοχή. Τρέχει πυροσβεστική από πίσω να το σβήσει. Πραγματικά δηλαδή τα βλέπεις αυτά τα πράγματα και λες ότι δεν μπορεί, πρέπει να γυρίζουν ταινία. Κι όμως είναι πραγματικότητα. Μα τι να κάνεις, αυτά περισσότερα αυτοκίνητα εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι κακοσυντηρημένα, είναι για το ανάθεμα, είναι παλιά. Όχι ότι έχουμε λεφτά να αγοράσουμε καινούργια, εδώ δεν έχουμε λεφτά να αλλάξουμε λάστιχα, δηλαδή δεν υπάρχει. Ειλικρινά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν είναι. Αλλά θα έρθει η κυβέρνηση και θα μας τα κατεργήσει τα παλιά αυτοκίνητα. Θα μας αναγκάσει να πάρουμε καινούργια, διότι είμαστε πλούσιοι, αλλά είμαστε τσιγκούνιδες, κατάλαβες. Δεν θέλουμε να δώσουμε καμιά 20-25 χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουμε αυτοκίνητο. Θέλουμε εκεί να είμαστε με το παλιό, με τσακαράκα, μας αρέσει. Γι' αυτό θα θεμελιώσουν την υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων για αυτοκίνητα που είναι από 17 ετών και άνω. Ναι, για να μπορέσουμε, ρε παιδί μου, επιτέλους να πάρουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Το ξεφορτωθούμε το ρημάδι του Σαράβαλ. Να πάμε να πάρουμε ένα καινούργιο αυτοκινητάκι. Γιατί όχι. Αυτό είναι το σκεπτικό τους. Πραγματικά σας το λέω. Δηλαδή, θα θεσπίσουν την υποχρεωτική απόσυρση, θα μείνουν όλοι οι Έλληνες χωρίς αυτοκίνητο. Γιατί ο μέσος όρος ζωής των αυτοκινήτων εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι τα 17. Όχι ο μέσος όρος ζωής. Η μέση ηλικία των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στους ελληνικούς δρόμους είναι τα 17 έτη. Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 20 ετίας και τα λοιπά όμως σχοπολιούνται, δεν σας κάνω πλάκα. Αν μπείτε στο car.gr, το δείτε. Θα δείτε κάτι σαράβαλα αυτοκίνητα τα οποία τα πουλάνε. Γιατί σου λέει ότι ο άλλος θα το πάρει. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σου λέει ότι εγώ θα πάω να πάρω ένα αυτοκινητάκι με 1000 ευρώ και εσύ είναι παλιό, δεν με νοιάζει. Τουλάχιστον δεν θα περιμένω το λεωφορείο τόσες ώρες να έρθει, δεν θα περιμένω το μετρό και που μπορεί να μείνω και μέσα ή να μην έρθει, να χαλάσει και οτιδήποτε άλλο. Θα δώσω ένα χιλιάρικο, θα πάρω ένα αυτοκινητάκι εκεί πέρα. Να έχω και ζέστη το χειμώνα, πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά μου. Αυτό εδώ πέρα θα είναι πολυτέλεια σε λίγο καιρό. Γιατί θα έρθει η κυβέρνηση να μας πει ότι ξέρετε τι. Αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα αυτοκίνητά σας εδώ. Δεν έχει. Εν τω μεταξύ, τώρα που πήγα στο διάλειμμα, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο το οποίο έχει αρκετά views και είναι ένας σερβιτόρος ο οποίος πραγματικά εντυπωσιάζει με την εξαιρετική ισορροπία την οποία έχει κατά τη διάρκεια της δουλειάς του. Τον βλέπω, ας πούμε, το παλικαράκι είναι γύρω στα 25 κάπου εκεί, τον κάνω, έχει έναν δίσκο, έχει πάνω από 15-20 πιάτα, τα κρατάει με το ένα χέρι, δηλαδή μπράβο του ειλικρινά. Απορώ πόσα να παίρνει αυτό το παλικαράκι τώρα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και δεν είναι η δουλειά του σερβιτόρου. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Το να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα. Να πηγαίνεις, να μαζεύεις τα πιάτα. Να είναι μια ταβέρνα γεμάτη έτσι. Γιατί ως γνωστόν έχουμε και λεφτά και πηγαίνουμε σε ταβέρνα. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Να τρέχεις πανικόβλητος. Να συγκρατείς την παραγγελία. Το θεωρώ από τις πιο δύσκολες δουλειές. Κακά τα ψέματα. Και σε πολλές εκ των περιπτώσεων είναι και από τις πιο κακοπληρωμένες. Και πραγματικά τον βλέπω ότι μπορεί και κρατάει έναν σταθερό βηματισμό, κρατάει το δίσκο με ένα χέρι με απόλυτο έλεγχο, συνεχίζει τη διαδρομή του για να πάει μέσα χωρίς να σπάσει τίποτα, χωρίς να χυθεί τίποτα και μπράβο του πραγματικά. Οι πελάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, σε θετικά σχόλια, αναγνώρισαν την προσπάθεια αλλά και την επαγγελματική ακρίβεια την οποία έχει αυτό το παλικάρι εκεί πέρα. Και βλέποντας τώρα έτσι αυτό το βίντεο, πέρα από το εντυπωσιακό του πράγματος, είναι και μια υπενθύμηση για το τι τραβάνε όλα αυτά τα παιδιά καθημερινά που εργάζονται στο χώρο της εστίασης, έναν πάρα πολύ δύσκολο χώρο. Έχω φίλους που δουλεύουν στο χώρο της εστίασης, ατέλειωτες ώρες και όχι σε νησιά και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η φίλη μου η Κατερίνα εργάζεται σε κάποιο μαγαζί, ας πούμε, στα Λαδάδικα, και δουλεύει ατέλειωτες ώρες η κοπέλα, πραγματικά. Δηλαδή είναι απίστευτο το πόσο δύσκολη κατάσταση είναι. Και οι εργαζόμενοι όλοι αυτοί καλούνται να διαχειριστούν πολλές παραγγελίες ταυτόχρονα, συχνά σε περιβάλλον το οποίο έχει έντονη πίεση, γρήγορους ρυθμούς, γιατί όλοι πηγαίνουν εκεί πέρα πεινασμένοι, θέλουν να φάνε γρήγορα και Η αλήθεια είναι ότι το να διατηρεί κάποιος την ισορροπία ενός γεμάτου δίσκου, ενώ κινείται ανάμεσα σε τραπέζια, πελάτες κτλ., αποτελεί ένα βασικό στοιχείο εμπειρίας και εξάσκησης. Και βέβαια αυτό δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρώνεται όσο θα έπρεπε να πληρώνεται. Η δουλειά του σερβιτόρου θεωρώ ότι είναι οικονομικά τουλάχιστον υποτιμημένη. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία παίρνουν. Όχι μόνο αυτοί, εντάξει, γενικά και σε άλλους κλάδους, αλλά απλά τώρα επειδή έπεσε αυτό το βίντεο στην αντίληψή μου και είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό βίντεο με το πώς χειρίζεται την όλη κατάσταση το παλικάρι αυτό, και μπράβο του. Και γενικότερα τώρα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα στα μπιτσόμπαρα, ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια μαγαζιά, στα ταβερνάκια και αυτά, που ο κόσμος θα πάει να κάνει το και ξέρετε κάτι, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε τόσα πολλά λεφτά, αλλά που να πάρει, όταν πάτε στην ταβέρνα, αφήστε έστω 1 ευρώ, 2 ευρώ, κάτι ρε παιδί μου, σε αυτά τα παιδιά που εργάζονται εκεί πέρα. Η κάθε παρέα να αφήνει από 2 ευρώ και κάτι, 3 ευρώ ή 5 ευρώ, ξέρω, όλοι μαζί, άμα βάλετε από μισό ευρώ τέλος πάντων, αφήστε έτσι ένα μπουρμπουάρ, γιατί όπως λένε και οι ίδιοι σερβιτόροι, το μπουρμπουάρ δεν είναι πόλη της Γαλλίας. Έτσι να βγάλουν και αυτά τα παιδιά του κάτι της παραπάνω, γιατί πραγματικά ο αγώνας, ο οποίος δίνει και συνήθως, είναι νέα παιδιά. Οι σερβιτόροι συνήθως βλέπεις ότι είναι νέα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα νησιά, πηγαίνουν στα τουριστικά μέρη για να βγάλουν έτσι ένα φραγκάκι, για να μπορούν να περάσουν το χειμώνα. Πολλοί εξ αυτών είναι φοιτητές, οι οποίοι σου λέει ότι θα πάω να δουλέψω το καλοκαίρι, ας πούμε, ούτως ώστε να πάρω ένα αυτοκινητάκι, ρε παιδί μου, αν καταφέρω, έστω ένα μεταχειρισμένο από αυτά που θέλει να μας κατάσχει ο Μητσοτάκης, για να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι στη σχολή μου, να μην χρησιμοποιώ τα μέσα, ή για να βάλω κάποια χρήματα στην άκρη, ούτως ώστε λιγάκι να αποσυμπιέσω την κατάσταση των γονιών μου. Ας τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, ειλικρινά δηλαδή. Και υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι από το σερβιτοριλίκι μεγαλώνουν οικογένειες, θρέφουν οικογένειες. Και αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουμε. Και γενικά καλό είναι να βοηθάμε τώρα και πάμε να φάμε στην ταβέρνα, ας πούμε, δίνουμε 100 ευρώ για ένα τραπέζι. Έτσι. Γιατί να πάει μια τετραμελής παρέα, πάνω κάτω τόσα θα δώσουμε. Μπορεί και παραπάνω. Το να αφήσουμε και 5 ευρώ τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, ας είμαστε λίγο. Γιατί πραγματικά τα χρήματα τα οποία παίρνουν είναι δραματικά για αυτό το οποίο παράγουν. Είναι πραγματικά δραματικά. Εχθές πέτυχα ένα άλλο βίντεο. Άρη Μητσοτάκη, έχεις φέρει τα καρτέλ μέχρι και στη Γερμανία, ειλικρινά δεν έχουν να φάνε στη Γερμανία. Είναι μια κυρία εκεί πέρα η οποία πάει σε ένα σούπερ μάρκετ της Γερμανίας και λέει ότι για όσους νομίζουν ότι στη Γερμανία τρως με χρυσά κουτάλια, και δείχνει τις τιμές και λέει, ρε παιδί μου, πάμε να την ακούσουμε.
1: Το γραφείο ουσιαστικά, γιατί χρειάστηκε να πάρω κάτι από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και πήγε
1: και
0: στο σούπερ μάρκετ.
1: Θα σας δείξω λίγο τις τιμές, ναι, το πόσο φθηνά είναι στη Γερμανία. Θα σας δείξω βασικά είδη, όχι δηλαδή κρέας, ψωμιά, τέτοια πράγματα. Ναι. Μισό λεπτάκι να γυρίσω την κάμερα. Λοιπόν, 350 γραμμάρια ψωμί, 3,40. Λοιπόν, παϊδάκια, αρνίσια παϊδάκια, 53 ευρώ το κιλό. Μοσχαράκι, 30 ευρώ το κιλό σε προσφορά. Ριζόλα, τέλος πάντων, εντρεκό, έχει 48 ευρώ το κιλό. Στήθος κοτόπουλο το κιλό 17 ευρώ και συνεχίζω. Ζυμαρικά μπαρίλα 500 γραμμάρια 2,5 ευρώ.
0: Και εδώ πάνω κάτω
1: ένα κιλό ρύζι βασμάτι 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Ψωμί του τόστ 2,5 ευρώ. Φρυγανιές 225 γραμμάρια 1,79 το κιλό, πάει 8 ευρώ. Επιστροφή στο γραφείο, λυπάμαι που δεν έγραψα περισσότερα προϊόντα, αλλά δεν με άφησαν, με είδανε και απαγορεύεται.
0: Είσαι και παράνομη, υποκλοπές.
1: Το σούπερ μάρκετ που επισκέφτηκα είναι τύπου Βασιλόπουλος.
0: Ναι. Κοιτάξτε να σας πω λίγο, κύριο μου. Καταρχάς κανείς δεν είπε ότι στη Γερμανία τρώτε με χρυσά κουτάλια ή στο εξωτερικό όσοι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό έτσι. Οι Έλληνες οι οποίοι έφυγαν στο εξωτερικό έφυγαν για ένα καλύτερο αύριο, γιατί εκεί πέρα τουλάχιστον το κράτος σας στηρίζει. Εδώ πέρα στην Ελλάδα Το κράτος δεν στηρίζει κανένα. Μπορεί οι τιμές να είναι αυτές οι οποίες αναφέρεται, αλλά ένας άγαμος χωρίς παιδιά στη Γερμανία έχει έναν καθαρό μηνιαίο μισθό γύρω στα από 1650 μέχρι 1870, είναι μια συνηθισμένη περίπτωση. Ένας έγγαμος με παιδιά μπορεί ο μισθός του να φτάσει μπορεί να φτάσει και τα 2% ανάλογα και τι θέση παίρνει και με παιδιά και έχει δικές εκπτώσεις και τα λοιπά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα είτε έχεις παιδιά είτε είσαι παντρεμένος είτε είσαι ανυπαντρός, ο βασικός μισθός είναι τα 7,5-8 κατοστάρικα, 8-10 πόσο είναι. Οι τιμές πάνω κάτω είναι οι ίδιες σε πολλά προϊόντα. Ναι, το κρέας μπορεί να είναι πιο ακριβό στη Γερμανία, δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά με βάση την αγοραστική δύναμη την οποία έχει ο Έλληνας, το πληρώνει πιο ακριβά σε σχέση, καταλαβαίνεις πώς το λέω, το πληρώνει πιο ακριβά σε σχέση με το ότι το πληρώνετε εσείς. Γιατί άλλο είναι να παίρνεις 8 κατοστάρικα το μήνα μισθό και άλλο είναι να παίρνεις 1800. Και άμα είστε δύο άτομα, ας πούμε, στη Γερμανία και παίρνετε από 1800 ο καθένας, παίρνετε έναν αξιοπρεπή μισθό. Δεν λέω ότι ζείτε πλουσιοπάροχα. Για όνομα του Θεού. Δεν ζούμε στις εποχές όπου πήγαινε κάποιος στη Γερμανία να μαζέψει λεφτά για να έρθει στην Ελλάδα, να αγοράσει σπίτι, να κάνει επιχείρηση. Αυτά κάποτε γινόντουσαν, ναι, στα χρόνια του μπαμπά μου και τα λοιπά. Ναι, αυτά μπορεί να γίνουν, τώρα δεν γίνει. Αλλά τώρα τουλάχιστον όσοι πάτε στο εξωτερικό, όσοι είχατε τη μαγιά να φύγετε στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά το θεωρώ πολύ μεγάλη μαγιά, πρέπει να έχεις πολλά κιλά από τέτοια για να πεις ότι εγώ τα παρατάω όλα και φεύγω και πάω στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο να αφήσεις πίσω τους γονείς σου, τους φίλους σου, τα μέρη που μεγάλωσες, το σπίτι σου για να πας σε μια ξένη χώρα, να προσαρμοστείς σε αυτή τη χώρα, να μάθεις τη γλώσσα. Δεν είναι εύκολο. Εγώ θεωρώ ότι θέλει πολύ μεγάλη μαγιά για να το κάνεις και όσοι το κάνατε, μπράβο σας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που φύγανε στο εξωτερικό, σίγουρα δεν ζουνε πλουσιοπάροχα, αλλά δεν ζουνε και στην κατάρτια την οποία ζει ο Έλληνας. Και εσείς που ακούτε από το εξωτερικό μπορείτε να το επιβεβαίωσετε ή να το διαψεύσετε αυτό το οποίο λέω. Γιατί τουλάχιστον στη Γερμανία ο πολίτης από το κράτος βοηθιέται. Εδώ πέρα το κράτος κοιτάζει πώς να διαλύσει τον Έλληνα πολίτη. Δεν μπορεί να ξεκινάς να ανοίξεις μια επιχείρηση και να σε φορολογεί με το καλημέρα σας για 10.000 ευρώ και να σου ζητάει προκαταβολή φόρου. Ενώ στη Γερμανία σου λέει ότι ξέρεις τι, δούλεψε τη δουλειά σου, βγάλε το μισθό σου και μπορείς να κάνεις και μια άλλη εργασία ως mini job μέχρι 6 εκατοστάρικα αν δεν κάνω λάθος είναι, για να μπορείς να ενισχύεις το εισόδημά σου χωρίς να σε φορολογήσω. Και εδώ πέρα σε φορολογεί, σου λέει ότι το αφορολόγητο είναι το 8.600 και από εκεί και πέρα μετά σε ρημάζει τους φόρους. Κάτσε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά θα ξαναπάω στον Τσίπρα. Γιατί ευτυχώς που ήρθε αυτός μετά από τόσα χρόνια να μας πει ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, λέει, μεγάλα ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα για ένα λαμπρό μέλλον, είναι εδώ ο κύριος Τσίπρας, παιδιά, είναι εδώ πώς να το κάνουμε. Μέχρι και παιδιά θα σας κάνει, βρε. Τι άλλο θέλετε να κάνει πια άμα βγει πρωθυπουργός?
2: Αν θέλουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε μεγάλα ζητήματα, κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον των επόμενων γενναίων, το δημογραφικό πρόβλημα για παράδειγμα.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
2: Ότι τα παιδιά που πήγανε φέτος την 5η Δημοτικού από 120.000 το 2010 γίνανε μονάχα 65.000 φέτος.
0: Ποιος φταίει γι' αυτό, Αλέξη μου?
2: Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με τα νοσοκομεία μας, με τα σχολεία μας, με τους νέους που πρέπει να μείνουν εδώ και να βρουν ευκαιρίες, πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνει και μια αναδιανομή.
0: Πώς θα γίνει όμως, Αλέξη, γιατί όταν ήσουν κυβέρνηση δεν τα έκανες αυτά τα πράγματα?
2: Αναδιανομή από τους ισχυρούς προς αυτό την κοινωνία. Αυτή λοιπόν η αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους.
0: Ωχ, δόξα το Θεό, Παναγία μου, δεν θα φορολογηθεί η πισίνα μου τουλάχιστον, πάλι καλά.
2: Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική εισφορά που έχουμε καταθέσει.
0: Δηλαδή,
2: λεπτομέρειες. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις.
0: Όσο τους φορολόγησε όσο ήταν η κυβέρνηση, άλλο ετοιμαστείτε συνταξιούχοι να πληρώσετε την ύφη εσείς άμα βγει ο Τσίπρας.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
0: Όμως... Α, θα έρθει, θα μιλήσει και εδώ πέρα τα αγόρια.
3: Θέλω... Τι θα κάνει?
2: Όμως θέλω να σας πω.
3: Άλλωστε, εσείς πρώτος μειώσατε το φόρο στα μερίσματα.
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Ήταν πάρα πολύ ψηλός. Στα μερίσματα, ακούστε λοιπόν τώρα μία μια ανισοκατανομή, μια δυσμορφία και δυσλειτουργία που έχει το ελληνικό φορολογικό σύστημα. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει 25% μεγαλύτερη επιβάρυνση φορολογίας στην μισθωτή εργασία από ό,τι στο κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξορθολογικοποιηθεί. Δεν μπορεί να προχωράμε έτσι.
0: Πώς το είπα αυτό,
2: η ελάττωση φορολογίας στη μισθωτή εργασία από ό,τι στο κεφάλαιο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξορθολογικοποιηθεί. Η Ελλάδα είναι αυτή η οποία φορολογεί τον μισθωτό περισσότερο από το μέρισμα του επιχειρηματία.
0: Καλά που θα έρθεις εσύ να τα φτιάξεις όλα αυτά, γιατί μιλάγεις και δεν ήταν ποτέ κυβέρνηση, ρε παιδί. Ναι, πραγματικά, δηλαδή τον ακούω και σε λίγο θα μας πούνε κάποιοι ότι είναι ένας νέος άφθαρτος πολιτικός. Δεν είναι. Δηλαδή σαν ακούω έναν Τσίπρα διαφορετικό, ότι δεν έχει κυβερνήσει ποτέ αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει περάσει ποτέ από την πολιτική ζωή του τόπου και δεν ξέρουμε τι έκανε και ποιο. Γιατί να τον ξαναεμπιστευτώ? Μπορεί να μου πει ένας γιατί να ξαναεμπιστευτώ τον Τσίπρα? Τον εμπιστεύτηκε ο κόσμος δύο φορές, μάλιστα, δύο φορές τον ψήφισε. Και να τι έκανε. Πείτε μου έναν λόγο να εμπιστευτώ τον Τσίπρα. Έναν. Εν τω μεταξύ βγήκε και το άλλο το Φιντάνι και έκανε δηλώσεις. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Ο οποίος βγήκε και είπε τι.
4: Μετά την ομιλία μου στη Βουλή, ναι, ένα πράγμα είναι πλέον ξεκάθαρο.
0: Ποιο, αγόρι μου?
4: Όλο το αφήγημα που στήθηκε εναντίον μου, ναι, κατέρευσε.
0: Δεν ήταν πλαστό
4: δεν
0: το πτυχίο.
4: Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο.
0: Α, δεν υπάρχει.
4: Δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό.
0: Α, τίποτα.
4: Δεν υπάρχει παράνομο οικονομικό όφελος.
0: Πολύ δασκαλωμένος.
4: Δεν υπάρχει καμία δική μου παράνομη πράξη. Ναι. Κι όμως. Επί ημέρες ακούσαμε κατηγορίες, συκοφαντίες και βεβαιότητες από όσους είχαν ήδη αποφασίσει την ενοχή μου πριν δουν τα πραγματικά στοιχεία.
0: Το αληθινό πτυχίο.
4: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι ένα διοικητικό σφάλμα 20 χρόνια πριν, ναι, επιχειρήθηκε να μετατραπεί σε πολιτικό σκάνδαλο.
0: Ενώ δεν ήταν.
4: Στη Βουλή, ναι, απάντησα με γεγονότα. Όχι με κραυγές, όχι με λάσπη.
0: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Αυτός ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ότι κατέλαβε αυτές τις θέσεις άδικα και ότι αναγνωρίζει το λάθος το οποίο έκανε και έλεγε ότι θα επιστρέψει τα χρήματα τα οποία έλεγε παράνομα και μάλιστα με τόκο στον ελληνικό λαό? Τι κολοτούμπα είναι αυτή τώρα? Τι έγινε? Τι έπαθε? Τσίπρα έπαθες κι εσύ? Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, ειλικρινά? Δηλαδή προσπαθεί τώρα ο Μακάριος Λαζαρίδης να εξαπατήσει για δεύτερη φορά τους Έλληνες πολίτες. Γιατί όταν έσκασε το σκάνδαλο αυτό με το πλαστό πτυχίο, τότε είχε βγει και είπε ότι ναι ρε παιδί μου, okay, και θα επιστρέψω τα λεφτά και με τους... Τώρα πρόσφατα έγινε. Δεν το ξέχασα. Θέλω να πιστεύω ότι το θυμάστε, ρε παιδιά. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Και τώρα ξαφνικά λέει ότι δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Ποιον κοροϊδεύεις? Από ένα που πήρε ένα πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο, το οποίο δεν υπήρχε καν, δεν υφίστατο καν ως πανεπιστήμιο. Και την άλλη τη γυναικούλα είχε πλαστοποιήσει το απολυτήριο του δημοτικού για να βρει δουλειά ως καθαρίστρια και την πήγανε και την κλείσανε φυλακή. Τι λέτε ρε παλιοξευτίλες, δεν τρέπεστε λιγάκι? Δεν τρέπεστε λιγάκι, αλήθεια τώρα? Πώς τους... Άντε αυτοί δεν τρέπονται, άντε ας τους αυτοί. Ρε ελληνική λαϊ, δεν τρέπεσαι? Δεν τρέπει να σε κοροϊδεύουν έτσι? Να σε κάνουν ξεφτύλα έτσι αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή ντροπή πραγματικά. Μέχρι πρότινος έλεγε ναι ρε παιδί μου, θα τα επιστρέψω τα λεφτά και ήταν σφάλμα και δεν ξέρω εγώ. Και τώρα τη γυρνάει την πιφτέκα, τον δασκαλέψαν να τα πει αλλιώς. Μη χειρότερα Παναγία. Και όμως ο κόσμος τους ακούει και τους πιστεύει.

Εν τω μεταξύ, να πάμε λίγο και στη Βενεζουέλα, που πραγματικά γίνεται χαμός. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μια άνηση μάχη με το χρόνο για να βρουν επιζώντες. Έχουμε 920 νεκρούς, μιλάμε για διανόητο αριθμό, και αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση εκεί είναι ιδιαίτερα δραματική μετά τους δύο σεισμούς, οι οποίοι κυριολεκτικά σκόρπισαν τον όλεθρο στην περιοχή. Με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μια τεράστια μάχη με το χρόνο, και δυστυχώς είναι από τις περιπτώσεις που ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς ανήλθε σε 920, κάτι το οποίο ανακοινώθηκε χθες από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Χορχέ Ροδρίγκες. Στη Γενέβη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Τόμ Φλέτσερ, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι αγνοείται ότι έχει περισσότερων από 50.000 ανθρώπων, και συγκεκριμένα είπε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης, και συμπλήρωσε πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί από τους αγνοούμενους δυστυχώς παίζει να είναι νεκροί. Έχουν περάσει σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς. Ομάδες διάσωσης από συνολικά 17 χώρες πηγαίνουν εκεί στις πληγήσεις περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κυριολεκτικά βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης. Πώς είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, εκεί μπορεί να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν εχθές ότι θα αναπτύξουν μια υποστολή η οποία θα απαρτίζεται από 250 μέλη στην πληγήσα ζώνη, αφού προσέφεραν μάλιστα και 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα. Επίσης, σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν εκείνα που έφτασαν πρώτα στην Βενεζουέλα. Πραγματικά δηλαδή οι εικόνες είναι σοκαριστικές, από το πως κατέρευσαν κτίρια, λες και είναι χάρτινη πύργη. Κρίμα για τους ανθρώπους, ειλικρινά κρίμα, και μακάρι να βρεθούν όσο περισσότεροι επιζώντες γίνεται, μακάρι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:30 σχεδόν. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Καλημέρες. Και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστήμιων στον κόσμο.
4: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
3: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
7: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
8: Να μας κρατήσουν και σερ.
9: Για άλλη την ημέρα.
10: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
11: Μακριά από σας.
12: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
13: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
14: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
15: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
16: Αφού ήρθαμε με Seajets!
14: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε 8 και 35 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6 είναι Σαββατάρα σήμερα, 27 του Ιούνιου του 2026. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Όσοι δεν το κάνατε από νωρίς το πρωί, χάσατε. 69-074-83-484 για να στείλετε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε αυτή την ώρα με την παρέα μας. Καλημέρα και καλό πρωινό. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο φιντάνι τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει η κυρία Σδούκου για τις εκλογές.
1: Για να βγάζετε κατά κύριο λόγο δικούς σας.
2: Τέρμα η ταλαιπωρία, θα έλεγα, της δεύτερης Κυριακής. Τέρμα η ταλαιπωρία της δεύτερης Κυριακής. Γιατί ο κόσμος να πηγαίνει και δεύτερη Κυριακή να μετακινείται, να ψηφίζει. Οι πολίτες ξέρουν από την αρχή ποιον ψηφίζουν. Έτσι δεν πρέπει να είναι. Απλό και πρακτικό.
0: Εγώ, κυρία Σδούκου μου, λέω να καταργήσουμε και τις εκλογές. Μπαν στο διάλογο. Κυβερνάτε μια ζωή εσείς. Γιατί να πάμε δεύτερη Κυριακή, γιατί να πάμε πρώτες άμα τις πηγαίνουμε και όλες. Τις καταργήσουμε και όλες τις εκλογές και... Όχι τίποτα άλλο, αλλά κυριακάτικα τώρα. Δεν δουλεύουμε, να σηκωνόμαστε, να πάμε να ψηφίσουμε. Βγάλτε τη Νέα Δημοκρατία εκεί πέρα για τα επόμενα 50 χρόνια και όλα μια χαρά σιγά του. Εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου.

παιδιά, επειδή έπαιξα πολύ Τσίπρα σήμερα, σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 2015, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Τσίπρας είχε ανακοινώσει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, το οποίο θα γινότανε, έγινε μάλλον στις 5 Ιουλίου του 2015, και το ερώτημα ήταν εάν θέλουμε την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Και μάλιστα ο Υπουργός Επικρατείας τότε, ο κύριος Νίκος Παπάς, είπε ότι σήμερα ξημερώνει μια υπέροχη μέρα. Την ίδια ημέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, 120 βουλευτές ψηφίζουν όχι και 2 απουσιάζουν. Σαν σήμερα είναι αυτό το πράγμα. Τι ωραίες εποχές ζήσαμε. Δημοψήφισμα. Για πρώτη φορά στα χρονικά, ρε παιδί μου, είχαμε δημοψήφισμα. Ναι. Σαν κυρίαρχος ελληνικός λαός, τι ωραία που νιώθαμε τότε. Βγάλαμε για πρώτη φορά αριστερό πρωθυπουργό, λέγαμε ωραία φίλε, θα αυτόσουμε και θα δίνουμε τώρα. Με Αλέξη Τσίπρα δεν μασάμε τίποτα, θα πάμε να τους ξεσκίσουμε όλους τα βάρδουλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα όρθιο στην Ευρωζώνη. Θα τους πάρουμε πίσω και τις γερμανικές αποζημιώσεις και τα λοιπά. Θυμάστε τότε τι γινόταν. Είχε η ελπίδα στα μάτια του κόσμου, ρε παιδί μου. Απαλλαγήκαμε από τους Αμαροβενιζέλους. Άλλη άχρηστη κυβέρνηση. Και αυτέλος βγάλαμε το Τσίπρα αριστερό πρωθυπουργό. Go back, κυρία Μέρκελ. Θα μπούμε μέσα στη Γερμανία. Σαν ταύρι σε γυαλοπολείο. Θα γίνει εκεί πέρα χαμός στο Eurogroup. Και θυμάστε εκεί το Βαρουφάκη με τον Γερούν Ντάιζελμπλουμ, που είχε πει ότι ο Βαρουφάκης ότι αρνούμαστε να συνεργαστούμε με την Τρόικα. Και ο Γερούν του είπε τη στιγμή που άλλοι λέγανε γερά Γερούν, ναι, ότι μόλις διέλυσε στην Τρόικα, είχε πει στο Βαρουφάκη, ωραία περηφάνεια ο Έλληνα. Εκεί να δεις περηφάνεια, λέμε ρε φίλε τι ζούμε. Πρώτη φορά τέτοια κυβέρνηση δεν μασάει τίποτα, ρε πατάει πόδι, καλύτερος από τον Παπανδρέου είναι αυτός. Θα φάμε με χρυσά κουτάλια, ετοιμάζαμε τις μασέλες. Και έρχεται η σημερινή μέρα, 27 του Ιούνιου του 2015. Και ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει δημοψήφισμα και λέμε δεν το πιστεύαμε στα αυτιά μας ότι εμείς θα αποφασίσουμε για το μέλλον της χώρας. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στα χρονικά. Μόνο με αριστερή κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει, Παναγιά μου, λέμε. Πήγαμε στις κάλπες, είπαμε όχι ρε, δεν θέλουμε μνημόνιο, δεν θα το ψηφίσετε. Ο Νίκος Παπάς έλεγε ότι σήμερα ξημερώνει μια υπέροχη μέρα και όντως ο Έλληνας πίστευε ότι είναι μια υπέροχη μέρα. Πήγαμε και ψηφίσαμε στο δημοψήφισμα και είπαμε ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να υπογράψει νέα δανειακή σύμβαση. Έρχεται η μέρα που θα πάνε στο Eurogroup. Μπαίνει μέσα ο Τσίπρας ορμόμενος. Λέμε εντάξει ρε παιδί μου, στείλαμε το λιοντάρι της Νεμαίας, στείλαμε. Θα τους φάει όλους λάχανα. Περάσανε πόσες ώρες, δεν ξέρω, εκεί πέρα διαπραγματεύσεις, κοντραδιαπραγματεύσεις, διαλύματα από εδώ, από εκεί. Εν τω μεταξύ, σε αυτές τις κρίσιμες συζητήσεις θα έπρεπε να είναι μέσα κάμερες. Θα έπρεπε ο κόσμος να ξέρει πώς διαπραγματεύονται αυτοί οι οποίοι τους έχουν στείλει για να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους. Τέλος πάντων, δεν το επιτρέψει. Νομίζω ότι ο Βαρουφάκης κάποια στιγμή ηχογραφούσε τα Eurogroup. Πώς το λένε, παράνομα, αλλά τα ηχογραφούσε. Τέλος πάντων. Και έρχεται η ώρα που το λιοντάρι βγαίνει καταϊδρωμένο. Καταγχωμένος εκεί και λέμε περιμένουμε να κάνει δηλώσεις τώρα και λέμε άντε τους ξέσκισε. Δηλαδή περνούσαν οι ώρες και εμείς φανταζόμασταν ότι έσκιζε σελίδα σελίδα το μνημόνιο, γι' αυτό αργούσανε τόσο πολύ. Λέμε τώρα το αγόρι σκίζει την 107η σελίδα του μνημονίου και ήταν και δύο πάνω θεμάτα τα μνημόνια και τα άσκιζε ένα-ένα. Τελικά με το που βγήκε από το Eurogroup και έκανε ανακοινώσεις, καταλάβαμε ότι ξέσκησε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Η χαρά πήγε στη Χέστρα εν ολίγης. Πάει και η αριστερά, πάει και η ελπίδα. Αλλά λέμε ρε παιδί, μάτι κομμάτια να γίνει. Τον πιέσαν, τον κάναν. Θα πατήσει πόδι όμως το αγόρι. Δεν μπορεί. Αριστερός πρωθυπουργός είναι. Και έρχεται η στιγμή που γίνεται ο νόμος Κατρούγκαλου και κόβει τις συντάξεις. Που οι συντάξεις ήταν κόκκινο πανί για τον Τσίπρα, δε ούτε καν να τις αγγίξει. Έλεγε εμείς, πάρτα. Πάνε οι συντάξεις. Ήρθε και η προσωπική διαφορά, ναι.
Γιατί κάποιοι συνταξιούχοι τους λένε και κλέφτες τώρα, ότι παίρνανε περισσότερα χρήματα και πρέπει να τα επιστρέψουν. Άσχετα αν κάποιοι δεν επιστρέφουν χρήματα τα οποία έχουν δανειστεί. Δισεκατομμύρια ευρώ, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αλλιώς τα περιμέναμε, αλλιώς μας ήρθαν τα πράγματα. Πρώτη φορά αριστερά. Αλλά δεν, τελικά δεν μας βγήκε. Και τώρα θέλει να το πάμε δεύτερη φορά αριστερά.

Λοιπόν, για να πάω λίγο να δω και τα μηνύματά σας στο Viber, στο 69-07-483-484. Καλημέρα στη Ρένα από τις Πέτσες, που λέει καλημέρα όμορφο αγόρι με τα πανέμορφα μάτια, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Αυτή ακούει άλλο ραδιόφωνο, να μου το θυμηθείτε. Καλημέρα στον Νίκο. Αφού δεν μπορούν, λέει, να μας προστατεύσουν, να μας αφήσουν να προστατευτούμε μόνοι μας. Α, ούτε αυτό το θέλουν, συγγνώμη. Τι θέλετε, δηλαδή, να οπλοφορείτε, τι. Εν τω μεταξύ, ναι, δεν μπορεί, μια κυβέρνηση ανήκαν να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη. Ο άλλος μπορεί να έρθει να σε κλέψει, και άμα αμυνθείς όμως και τους πάει στο κεφάλι, μπορεί να βρεθείς μπλεγμένος από εκεί που δεν τον περιμένεις. Και το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παθώντας και μαθώντας. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Πήγα αυτό, έπιασα δυο άτομα στον μπαλκόνι του πατρικού μου σπιτιού, ας πούμε, και με πήγανε αυτόφορο. Ναι, δεν έπρεπε, λέει, γιατί το χειροδίκησες, με είπε ο αξιωματικός όταν πήγα, ο αξιωματικός υπηρεσίας όταν με πήγανε στο τμήμα. Ναι, γιατί τους τσάκωσα μέσα στον μπαλκόνι, παιδιά, αλήθεια σας λέω. Και ήρθε η αστυνομία, κάποιος από τους γείτονες φώναξε την αστυνομία, γιατί λέει κάποιον θα σκοτώσει αυτός. Με είχε πιάσει μούρλα εκείνη την ώρα. Έρχεται η αστυνομία και με λέει, κύριε Ερμές, λέει, θα έρθετε με το δικό μας το αυτοκίνητο. Λέω, γιατί έχω αυτοκίνητο. Όχι, λέει, θα έρθετε με το δικό μας να πάμε λίγο στο τμήμα. Και με βάλανε χειροπέδες, παιδιά. Με βάλανε χειροπέδες, με βάλανε μέσα στο περιπολικό και με πήγανε στο τμήμα. Και την επόμενη μέρα πέρασε αυτόφορο. Το διανοείστε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και κερατάς και δαρμένος. Και λέω, τι έπρεπε να κάνω, ρε παιδιά, τους δώσω τα κλειδιά να μπουν από την πόρτα, τουλάχιστον μου χαλάσουν το story από το πατζούρι. Μα κι όμως έγινε. Άστο, τι να προστατεύσω, όταν σου λέει ότι κάνει πως κοιμάσαι. Τι να κάνω πως κοιμάμαι, ρε. Δηλαδή θα μπει ο άλλος μέσα στο σπίτι μου, θα πάει πάνω από το κρεβάτι του παιδιού μου, πάνω από τη γυναίκα μου, και εγώ θα κάνω πως κοιμάμαι. Θα τον κόψω φέτες, δεν υπάρχει περίπτωση. Και το μοιράσω στους κάτους της γειτονίας, θα τον ταΐσω στα γατιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις, τι φταίνε τα γατιά, οκ. Okay. Αλλά κάτι πρέπει να κάνω. Τι να κάνω πως κοιμάμαι, είναι δυνατόν? Κανονικά, αυτό το είχε πει ο Βελόπουλος, ότι κανονικά θα πρέπει να μπορούμε μέσα στο σπίτι μας να αμυνθούμε, να μπορούμε να οπλοφορούμε μέσα στο σπίτι μας, όχι να πάρουμε τα κουμπούρια και να βγούμε έξω στους δρόμους. Αλλά εφόσον η κατάσταση έχει γίνει ανεξέλεγκτη και εφόσον ο καθένας μπουκάρει όπου γουστάρει, έτσι, τι έχουμε βάλει κάμερες, τι έχουμε βάλει πόρτες ασφαλείας, τι έχουμε βάλει παράθυρα ασφαλείας, τι έχουμε βάλει κάγκελα στα παράθυρα, τι έχουμε πάρει σκυλιά, τι έχουμε πάρει γατιά. Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνουμε για να προστατευτούμε, και πάλι απροστατευτοί είμαστε. Για όνομα του Θεού, κάποια στιγμή όμως πρέπει κάπως να προστατευτούμε κι εμείς. Θα πρέπει να έχεις το δικαίωμα, σαν πολίτης, τη στιγμή που άλλος θα μπει μέσα στο σπίτι σου. Γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος θα μπει μέσα σε ένα σπίτι, είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, άμα βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, μπορεί ακόμη και να σκοτώσει. Γιατί να μην μπορώ εγώ να αμυνθώ εκείνη την ώρα, δηλαδή, γιατί να μην μπορώ να πάρω ένα κουζίνο μάχαιρο του καρφού, τον κατάλαβα. Μέσα στο σπίτι μου, έτσι. Μέσα στο σπίτι μου. Δεν έχει κανένας δουλειά να μπει μέσα στην περιουσία, μέσα στον προσωπικό χώρο του αλλούνου. Τι λέμε τότε? Δηλαδή, καθόμαστε και συζητάμε τα αυτονόητα στην Αμερική. Στην Αμερική, έτσι, που θέλουν οι περισσότεροι να γίνουν και Αμερικανάκια. Εάν πηδήξει ο άλλος το φράχτη της αυλής και μπει στην αυλή σου μέσα, έχεις δικαίωμα να τον πυροβολήσεις. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχεις δικαίωμα να του δώσεις τα κλειδιά του σπιτιού σου και να του πεις, αδερφέ μου, μη μου κάνεις ζημιά, τουλάχιστον μη χαλάσεις την πόρτα, γιατί είναι θωρακισμένη και τη χρυσοπλήρωσα. Βγες με το κλειδί και κλείδωσε κιόλας μετά. Καλημέρα στο Θανάση από Τυχείο, σε αγαπάμε πολύ, λέει, σε ευχαριστούμε για την ωραία παρέα, μακάρι να μπορέσουμε να έρθουμε Θεσσαλονίκη να σας δούμε, μακάρι, το εύχομαι, το εύχομαι. Μας τύχα να μας φέρετε από Τυχείο το τοπικό σας προϊόν, όσο το έχετε δηλαδή, γιατί άμα τα ξεπουλήσουν όλα, βλέπω και μαστίχα χείου να ξεπουλιέται. Καλημέρα Θανάση μου, καλό πρωινό, καλημέρα. Καλημέρα στο Χρήστο από τη Νέα Ιωνία, καλό Σαββατοκύριακο, λέει, μη υγεία, είναι ονόματος ο Κώστας. Για τη διαφήμιση για την ευλογιά, λέει ότι η χρηματοδότηση είναι από το υπερταμείο. Είναι το υπερταμείο, αυτά τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, το υπερταμείο εμείς το πληρώνουμε, εμείς την αχωριέστε. Στο Γιώργο από τη Ρόδο βρήκα, λέει, 1600 ευρώ 5 στα 7 την εβδομάδα, 25 ευρώ απασχόλησης, να γεμίζω ράφια σε σούπερ μάρκετ. 1650 ευρώ στη Ρόδο, 5 στα 7 την εβδομάδα, 25 ώρες απασχόλησης. Δηλαδή, 5 ώρες την ημέρα να δουλεύεις, 1600 ευρώ, καλά είναι. Α, στη Γερμανία, όχι στη Ρόδο, στη Γερμανία.
1600 ευρώ για να δουλεύεις 5 ώρες την ημέρα. Θεωρώ ότι είναι καλά χρήματα. Πιστεύω δηλαδή για 5 ώρο έτσι. Δεν έχω πάει η Γερμανία για να, για να εργαστώ ποτέ. Μόνο ως τουρίστας έχω πάει, αλλά δεν ξέρω τις συνθήκες. Αλλά θεωρώ για Ελλάδα θα ήταν καλά, τώρα για Γερμανία τι να σου. Ο Νικόλας στην Καλαμάτα λέει ότι μίλησε, λέει, για πατριωτισμό ο εθνοπροδότης. Έσχος, λέει.

Καλημέρα στον φίλο τον Ντάμον. Δεν έβαλε όμως το ενίκιο. Εγώ για παράδειγμα πληρώνω 528 τετραγωνικά με όλα, extra, με όλα τα εξτρά ρεύμα και ρεύμα τηλέφωνο κτλ. Ναι, είναι και αυτά. Εννοείται, να σου πω κάτι. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα μην νομίζεις. 500 ευρώ για 28 τετραγωνικά πληρώνεις. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Απλά εντάξει, εκεί είναι λίγο πιο τσιμπημένα τα ενίκια. Οκ, το δέχομαι. Αλλά όταν είναι δύο άτομα, εργάζονται και οι δύο, ας πούμε, και παίρνουν καλά χρήματα, νομίζω ότι βγαίνει ο λογαριασμός. Δηλαδή δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα. Να είσαι μεροδούλη, μεροφάη και να δουλεύεις μόνο για να πληρώνεις ρεύματα, ενίκια κτλ. Και μετά να μην σου μένει τίποτα. Να έρχεται 20 του μήνος και να μην έχεις φράγκο. Γι' αυτό λέω ότι ναι, όσοι φύγανε στο εξωτερικό δεν φύγανε για να ζήσουν πλουσιοπάροχα, αλλά φύγανε για να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής ή για να έχουν ποιότητα ζωής. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει ποιότητα ζωής. Δυστυχώς η Ελλάδα, έτσι πως την έχουν καταντήσει, είναι για να έρχεσαι για διακοπές ένα μήνα το καλοκαίρι και σηκώνεις να φεύγεις. Αυτό. Δεν αξίζει να κάνεις τίποτα άλλο. Δεν αξίζει να ανοίξεις επιχείρηση. Δεν αξίζει να εργάζεσαι. Δεν πραγματικά, ειλικρινά, έτσι πως τα έχουν κάνει. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ τον πιστεύω τον Λαζαρίδη, δεν μπορείς να προστοποιήσεις κάτι που δεν υπάρχει. Μας είπε ότι δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο, μας είπε όμως ποτέ ότι υπάρχει κανονικό ή γενικότερα πτυχίο. Άρα αλήθεια. Ναι, άμα το, κοίταξε, άμα το δεις από αυτή την οπτική γωνία, ναι. Ναι, μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί να λέει και αλήθεια. Καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα λέει η οικογένεια Focus. Δεν μπορώ να τους ακούω, λέει. Αλήθεια, ακούω τον Τζίπρα και πιστεύω ότι απευθύνονται σε ηλίθιους. Ψέματα, ψέματα και μπούρδες. Και αυτούς τους ψευταράδες τους χειροκροτάνε. Πλήση εγκεφάλου, λέει, τους κάνουν κανονικά. Εγώ θέλω να αρχίσω να μοιράζω ασφαλιάρες και άλλοι τρέχουν από πίσω τα σκυλάκια. Αξιοπρέπεια, ήθος, τιμιότητα, σεβασμός, διάκριση πουθενά. Δεν μας σώζει τίποτα παρά μόνο ο Θεός. Μα ούτε και αυτός έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, μην νομίζει. Σου λέει, άστο εκεί πέρα, βλαμμένα είναι. Δεν πρόκειται να αλλάξουν, και εγώ να τους βοηθήσω να με αμφισβητήσουν, οπότε. Ναι, ο Έλληνας δεν τον αρέσει να ακούει γλυκά ψέματα, ρε παιδί μου, το έχουμε μάθει αυτό. Μας αρέσει να ακούμε γλυκά ψέματα, μας αρέσει να μας κοροϊδεύουν και να πηγαίνουμε εμείς εκεί πέρα που μας κοροϊδεύουν. Ορίστε, ο Μάνος τώρα μου λέει, είμαι στο δρόμο, παίζει να αργήσω λίγο, οπότε έχει μία το νου. Εγώ φταίω να του πω τώρα κάθε φορά που αργείς να μου αφήνεις ένα πενιντάρικο, άντε πείτε μου. Συναδελφική αλληλεγγύη σου, Λίμιτ. Τι να πω, αυτά τα νέα παιδιά, ρε παιδιά. Γεια σου ρε Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στην Ζήνα. Θα πρέπει να το σκεφτείς, λέει, καλά τις ώρες που θα κοιμάσαι. Θα πρέπει να τις αφιερώσεις σε ένα show δικό σου, τύπου stand-up comedy. Θα σκίσεις η Ζήνα από τη Σπάρτη. Λες ρε εσύ να κάνω stand-up comedy. Και μετά να αρχίσω να κάνω περιοδίες στην Ελλάδα και τα... Κοίτα που μου καλό άρεσε η ιδέα. Κοίτα που μου καλό άρεσε η ιδέα.

Τον ακούω να λέει. Ελώ θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Ειλικρινά δηλαδή το βλέπω και συγκυβέρνηση. Άνετα δηλαδή, άμα του πει ο Μητσοτάκης, μάνα μου δεν βγαίνω, έλα να συγκυβερνήσουμε. Θα πει ναι, γιατί όχι. Για να μπορούμε να σας ελέγχουμε, κατάλαβες, για να, ναι. Θα κάνουμε μια φανταστική αριστεροδεξιά κυβέρνηση. Θα τραβάει ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί, θα ξεσκίσουν εμάς το τέλος, αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτή μια χαρά θα περάσουν. Καλημέρα στο Δημήτρη. Συζητάμε, λέει, τις λακαμίες πρωί-πρωί με τους δίθεν δημοκράτες που εμφανίστηκαν από τους δημοσκόπους που ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλωσε μόνο από αυτούς. Έχει να γίνει στις εκλογές, ειλικρινά. Δηλαδή, οι δημοσκόποι θεωρώ ότι δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Γεια σου, Ντόρα μου, καλημέρα. Η Ντόρα Κροάτρια, όχι η Μπακογιάννη. Σιγά μη μ' ακούει η Μπακογιάννη. Όχι ότι θέλω και να μ' ακούει.

Είχαμε πριν από λίγη ώρα ένα περιστατικό έξω από τη Θεσσαλονίκη με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του περίπου στις 7 και 4 κάτω από άγνωστες συνθήκες. Φορτηγό το οποίο κινούταν επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού, στο ρεύμα προς την Καβάλα, εξετράπηκε ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τη ζωή του. Αυτή τη στιγμή γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, καθώς το φορτηγό κουβαλούσε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα. Τώρα δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες ο άνθρωπος έχασε τον έλεγχο του οχήματος και ανετράπη και έχασε τη ζωή του. Αλλά είναι άλλο ένα εργατικό δυστύχημα, άλλος ένας άνθρωπος κάθισε πίσω από το τιμόνι, βγήκε για το μεροκάματο και δυστυχώς δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στο σπίτι του. Θέλει προσοχή το τιμόνι, θέλει να είσαι ξεκούραστος, εννοείται. Θέλει να έχεις το 100% του εαυτού σου εκεί για να αποτρέπονται έτσι τέτοιου είδους περιστατικά. Κρίμα για τον άνθρωπο, ειλικρινά, είναι από τα θλιβερά που ακούς πρωί-πρωί.

Η ώρα είναι σχεδόν 9 παρά 2 λεπτά. Σιγά σιγά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή. Καλημέρα στον Μιχάλη. Πρόεδρε, λέει, καλημέρα. Βάλτε υποψήφιους γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλλοίς, νέους και επίθεση, μόνο επίθεση. Μιχάλη μου, καλημέρα αρχικά, αλλά δεν είμαι ο πρόεδρος. Και το κινητό που στέλνεις δεν είναι το προσωπικό του πρόεδρου, άρα... Άμα γίνω κάπου πρόεδρος, θα σου πω πάντως, να ξέρετε. Έχω έτσι πολύ, πώς το λένε, έχω προτάσεις να γίνω πρόεδρος της πολυκατοικίας. Και δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Ο Πέτρος από τη Χαλκίδα. Είναι δυνατόν, λέει, να πιστεύει ο Έλληνας στα ψέματα και στις προδοσίες? Ναι, καλό είναι, λέει, να δίδεται δεύτερη ευκαιρία σε ορισμένες περιπτώσεις, μα όχι σε αυτούς ντροπή που τους

χειροκροτούν, μου λέει ο Πέτρος. Πραγματικά δηλαδή. Ναι, να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε λάθος. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος εσκεμμένα έκανε κάτι. Γιατί να του δώσω δεύτερη ευκαιρία, όταν εγώ σου δίνω τη δύναμη και σου λέω ότι ξέρεις τι, δεν θα μου φέρεις μνημόνιο. Όταν εγώ βγαίνω και σου φωνάζω ότι δεν θα πουλήσεις τη Μακεδονία. Όταν σου λέω ότι δεν θα κόψεις τις συντάξεις γιατί οι άνθρωποι δεν βγαίνουν. Και εσύ πας και τα κάνεις, άρα αυτό δεν είναι λάθος, αυτό είναι ξεπούλημα, δεν είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω την εκπομπή. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Σαββάτου, να περάσετε ωραία ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Και στην τελική να πάτε και στη θάλασσα να κάνετε και τον μπάνιο σας, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Και αφήστε τους να πάνε να πνιγούν. Να τους φάνει λαγοκέφαλη. Εμείς Θεού θέλοντος τη Δευτέρα στις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο σας, να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Φόκους στον κόσμο.
8: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
9: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
10: Καλημέρα. Ολλάδα από Σουτγκάρδη.
11: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
21: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
21: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς
19: που υπάρχει.
20: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Πιο συγκεκριμένα, Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν στη συμφωνία μετά από 4 μέρες διαβουλεύσεων στην Ουάσιγκτον για την έναρξη μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Η αποχώρηση αυτή θα γίνει μόνο από 2 περιοχές πέρα από τα αρχικά σύνορα της ζώνης ασφαλείας του Νοτιού Λιβάνου, επισημαίνουν Ισραηλινές πηγές. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι περιοχές από όπου θα αποσυρθούν οι Ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται εντός της ζώνης ασφαλείας μήκους 6 μιλίων που έχει δημιουργήσει ο Ισραηλινός στρατός στο Νότιο Λίβανο και δεν περιλαμβάνουν το κάστρο Μποφόρ, το οποίο το Ισραήλ ανακατάλευε το Μάιο. Η Χεζμπολάχ έσπευσε να κατηγορήσει το Ισραήλ ότι παραβιάζει το μνημόνιο συνεννόησης που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα και το οποίο απαιτούσε τον οριστικό τραυματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο και μέσω βουλευτή της απειλεί με εμφύλιο. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα μετά το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Τουλάχιστον 920 νεκροί, 2.980 τραυματίες. Εκτιμήσεις για πάνω από 10.000 νεκρούς. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπεύθυνος Αστροπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι ο απολογισμός σαφώς θα αυξηθεί σημαντικά. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας τη σπήρωση. Κριτική στη Νέα Δημοκρατία ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης, κατά την οποία όλο και περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μια φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δίθεν ευημερίας και ανάπτυξης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελωδικείο οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά την κατηγορία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δήλωσαν ψευδώς ότι κατήχαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων στην Καστοριά. Οι καταδικαστέντες, για να λαμβάνουν ενισχύσεις από το εθνικό απόθεμα, δήλωναν τις εκτάσεις είτε ως βοσκοτόπια είτε ως καλλιεργήσιμες μελιές ή αμυγδαλιές, ήδη που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελεφαντικών που διατήθηκε περάσπιση, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές. Οπαδικό το υπόβαθρο πίσω από τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα με νεκρό 15χρονο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ταυτοποιήθηκαν 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση και στη συνέχεια γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τριών ομάδων νεαρών ατόμων στην περιοχή της Καλλιθέας, με κατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις με χρήση μαχαιριών, πετρών, πτυσσόμενων μεταλλικών ράβδων και άλλων αντικειμένων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, μέλη από τις ομάδες καταδίωξαν ανήλικο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει νέο επεισόδιο, στην αιτία του οποίου ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του 15χρονου, ο οποίος κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Όπως διακριβώθηκε, το κίνητρο της επίθεσης σχετιζόταν τόσο με προγενέστερα επεισόδια μεταξύ των εμπλεκομένων, όσο και με οπαδικές αντιπαλότητες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα Σάββατο προβλέπεται καλός και ζεστός καιρός, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα επιρροτικά έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στον ομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, η θερμοκρασία σήμερα έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.

Καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου στην αγαπημένη μου παρέα του Σαββατοκυριακού. Και σήμερα μέχρι τις 11 στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM μέχρι... Ναι, μέχρι και τις 11. 11 παρακάτω, 11 γύρω, 11. Βάγια Μπουγιουκλή, τεχνική υποστήριξη Μάνου Σασλάνογλου.

Και θα δούμε αρκετά θέματα σήμερα. Έχω να σου πω για πυρκαγιές, για οικονομία, για υγεία. Δεν μπορώ, θα σκάσω να μην πω για τον πρωθυπουργό που τελευταία στιγμή πήγε να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Μας έχετε ζαλίσει, μας έχετε σώνει και καλά καινούργιες ταυτότητες. Και εσύ γιατί πήγες τώρα? Μήπως τι μας το σκάσει, παιδιά, γίνεται τίποτα και το έχουμε πάρει χαμπάρι.

Λοιπόν, ας πάω στα πρώτα μηνύματά σας στο Viber. Πριν πάω σε κάτι που θέλω να σας πω για σήμερα. Τι θα γίνει σήμερα στις 2 και 4 το μεσημέρι. 2 και 14 λεπτά συγκεκριμένα. Λοιπόν, 6907-483-484. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Ελπίζω μου λες να πει ο φερόμενος πρωθυπουργός καλό καλοκαίρι, μπας και ρίξει καμιά βροχή να δροσιστούμε. Όχι, να πει καλό καλοκαίρι γίνεται αντίθετο. Αυτό που λέμε να προσέχουμε τι φχόμαστε, γιατί δεν ξέρετε με αυτόν. Επίσης έχω να σας πω, εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε το κλασικό φεστιβάλ βιβλίου, την έκθεση βιβλίου, οπότε έχουμε και τα σχετικά μπουρίνια, τα οποία είναι απρόβλεπτα από την Δυτική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χθες για παράδειγμα, δεν ξέρω, εσείς ανατολικά μάνο, εμείς δυτικά, δύο μπουρίνια γκραγκάου, αστραπές, βροντές. Καλημέρα στο 058 για το τραγούδι, λες για τους πριν, ναι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Μανί, δεν έχουμε κανένα νέο από την περιοχή σας και δεν έχουμε. Καλημέρα στον κύριε Νίκο, καλημέρα και... Σήμερα, για τον Υπουργό Χαρτετού, έχω πολλά μαζεμένα. 6.56. Αύριο έχω πάρα πολλά μαζεμένα και πολλά αποκαλυπτικά. Θα περιμένω και... μια απάντηση, μια διάψευση. Λέμε τώρα. Λοιπόν, ακούστε αγαπημένοι μου, τι γίνεται σήμερα. Σήμερα που λέτε, Σάββατο 27 Ιουνίου, τελευταίο Σαββατοκυριακό Ιουνίου, ένας στις 14 και 14 λεπτά, 2 και 14 λεπτά, 2 και 4 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος, ένας γιγαντέος διαστημικός βράχος θα περάσει κοντά από τη Γη. Έμεινες, Ένας αστεροειδής για τον οποίο λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο σύγκρουσης και μάλιστα μπορεί να παρατηρηθεί και με μικρά τηλεσκόπια ή με γαλακιάλια, άμα έχετε, να ξέρετε. 2 και 4 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, το πέρασμα κοντά στη Γη ενός αντικειμένου τέτοιου μεγέθους δεν συμβαίνει παρά κάθε μερικά χρόνια. Ναι, εκεί πέρα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, να ξέρετε, πείτε μας το κάθε μερικά χρόνια είναι, ας πούμε, καλή ώρα, εμείς είμαστε 7. Εγώ μπορώ να σας δώσω χρονικό περιθώριο και πλαίσιο κάθε από ό,τι συμβαίνει. Λοιπόν, το βραχώδες διαστημικό σώμα μεγέθους περίπου 750 έως 1650 μέτρων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που βασίζονται, λέει, στην εκτίμηση της λεκάβιάς του, δηλαδή την ποσότητα του ηλιακού φωτός που ανακλά, ανακαλύφθηκε το 1997, έχει βαφτιστεί, τέλος πάντων, τις περίεργες ονομασίες που δίνουνε. 2 και 4 που λέτε το μεσημέρι, παρά ένα λεπτό ώρα Ελλάδος, θα περάσει πιο κοντά στη Γη, με ταχύτητα 8,9 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης, εκτός και αν βγει κάποιος και πει «Συμπολίτες και συμπολίτισες, σήμερα θα περάσει ένα ουράνιο σώμα κοντά από τον πλανήτη μας». Άντε καλό πέρασμα να έχει, καλό κατεβόδιο. Εκεί πέρα εντάξει, εκεί ψάξτε βρείτε καταφύγια. Αρμαγεδόν ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα και στην Ασπροβάλτα. Χαίρομαι που ακούμαστε πάρα πολύ καθαρά. Και έτσι που λέτε, αγαπημένοι μου. Λοιπόν, σας έχω που λέτε, ενώ φυσικά λίμον, έτσι, δεν λείπουν και οι εισερχόμενοι. Θεσσαλονίκη που λέτε, παιδιά, αυτές τις μέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε, όλος ο καλός ο κόσμος εδώ. Θα σας τα πω συνέχεια. Τι άλλο έχουμε, ακούστε τώρα, θα ξεκινήσω με αυτά, τι να κάνω. Λοιπόν, λέει, γενικά η Ευρώπη έχει καύσωνα και τα σχετικά, εμείς τη γλιτώνουμε σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Κατεβαίνει ο καύσωνος μέχρι Βαλκάνια, εμείς Ελλάδα τη γλιτώνουμε. Αλλά πώς το λένε πάλι, αυτό το λέγανε και πέρυσι. Πύρινος κλοιός, λέει, στη Δυτική Ευρώπη. Πρέπει να σας το διαβάσω και αυτό το όνομα.
Ο Μέγα Εμποδιστής, έτσι λέγεται. Ο Μέγα, πώς λέμε το γράμμα Ωμέγα. Ωμέγα Εμποδιστής. Παιδιά, κάτι, δεν ξέρω αν ξέρετε το Mortal Kombat. Κάτι τέτοιο ονόματα έτσι. Ωμέγα Εμποδιστής. Yo!

0: Καλημέρα και στον Πέτρο στη Χαλκιδά. Δεν ξέρω τι μωστά είναι αυτά τα κέλια που έχεις κάνουνε. Αυτό που λέμε είναι ακριβώς αυτό για τον διαστημικό αυτό βράχο που θα περάσει το μεσημέρι. Να μην τον έχει πάρει χαμπάρι κανένας άλλος και μας πει τίποτα. Θα δούμε και αυτό το διαστημικό φαινόμενο. Όχι, κάτσε και που είσαι. Καλημέρα και στο Μιχαήλ στο Viber. Καλημέρα στην Κόρινθο για Mortal Kombat μου γράφεις. Ναι, και έτσι που λέτε, έχουμε τον Ωμέγα Εμποδιστή. Συγγνώμη τώρα, αυτοί παιδιά πραγματικά, όπως και αυτοί που βγάζουν τις ονομασίες στις διάφορες κακοκαιρίες αλφαβητικά. Πραγματικά, δηλαδή, αυτοί ας πούμε πληρώνονται έτσι και πληρώνονται και αδρά. Για να τα σκέφτονται όλα αυτά. Νομίζω ότι αν κάτσουμε εδώ πέρα και το συζητήσουμε μαζί, θα βρούμε πολύ καλύτερα και πιο to the point, ας πούμε, ονομασίες από κάτι τέτοια που απλά είναι εντυπωσιακά. Να είχαμε να λέγαμε. Και επίσης είναι και ο τύπο τρομοκρατίας, έτσι. Τι θα πει Ωμέγα Εμποδιστής. Τέλος πάντων, είπα, ναι, έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Συγγνώμη, θα σου πω συνέχεια τις πυρκαγιές. Καλημέρα. 6-15 Κωνσταντίνος είσαι. Για δες λίγο γιατί σε μένα δεν βγαίνουνε. Αν θα περάσει κοντά από το μαξί μου η Πέτρα. Ναι, Κωνσταντίνε. Ένας φίλος. Γενικά καλό είναι να μην περάσει γενικώς κοντά. Που από ό,τι λένε θα περάσει, θα περάσει, θα φύγει με το καλό. Καλημέρα και στον Άρμπεν. Λοιπόν, σε πρώτη φάση για σήμερα θα σας πω όσον αφορά, θα πω μετά και στην παρουσία του για την ταυτότητα. Θα ξεκινήσω όμως από τις πυρκαγιές. Παιδιά, μπήκαμε πλέον στη διαδικασία δυστυχώς που κάθε 24ωρο μετράμε πόσες φωτιές είχαμε το περασμένο 24ωρο. Να μπήκαμε στη δικασία δυστυχώς με το χάρτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Λοιπόν, ακριβώς το 058 στο ίδιο έργο θέατες για μια ακόμη χρονιά στην Κόρινθο. Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, πάμε που λέτε παιδιά, έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική. Με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές του Δήμου Αριστοτέλη. Λοιπόν, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, πάμε δυστυχώς, έχει ξεκινήσει η σεζόν. Κατηγορίας 4. Μεταβάνει το 5. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Πελοπόννησο, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Βιωτία, Φθιώτιδα. Α, συγγνώμη, Βιωτία, έλεγα προχθές που έκανα την ώρα του Τσουτσίδη. Βιωτία, είχαμε τρεις πυρκαγιές μέσα σε τρεις μέρες. Δύο στο ερχομενό και η άλλη μία παραπλησίως, έτσι, μέσα σε τρεις μέρες. Προτιμάει κλιματική αλλαγή αυτή τη φορά τη Βιωτία. Προφανώς αυτό έχει μείνει στο στόχαστρο της κλιματικής αλλαγής. Τι άλλο, οι περιοχές επίσης Στερεά Ελλάδα που είναι σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σήμερα είναι και η Φθιώτιδα, η Φωκίδα και η Εύβοια, που βασικά στην Εύβοια τι έχει μείνει πια πραγματικά. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα Αχαΐα και Ηλία, άλλα που δεν έχει μείνει τίποτα πραγματικά. Και επίσης στο Βόρειο Αιγαίο για Λέσβο και Χίο. Καλημέρα στο που είσαι, Deutschland, Ολλανδία, Γερμανία που είσαι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στη Γιάννα, στην Κομωτινή. Καημένη Ελλαδίτσα, δεν θα πείτε τίποτα. Λοιπόν, έχει πάει 9:30, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας πω επιστρέφοντας για τις πυρκαγιές έναν τον τρομακτικό αριθμό, το οποίο ο ίδιος το είπε και θα έπρεπε να ντρέπεται και να ισχύνεται. Από... κάτσε λίγο να δω πόσο είχαμε το προηγούμενο, την προηγούμενη Κυριακή. Μισό λεπτό να δω το ημερολόγιο. Θα σας πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε μαζί. Θα σε ενημερώσω μετά το διάλειμμα. Πρέπει να πάω. Έχει πάει ήδη και μισή, just, ναι. Από 1η Μαΐου μέχρι και την προηγούμενη Κυριακή που τα λέγαμε εδώ πέρα, 21 Ιουνίου. Τον αριθμό των πυρκαγιών. Το οποίο ο ίδιος τα είπε και θα έπρεπε να ντρέπεται που το λέει. Ξέρετε, αυτός που έχουμε φερόμενο πρωθυπουργό. Λοιπόν, διάλειμμα, μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά εδώ στο Focus.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δεν θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκος. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.
1: Και άντε επιστροφή για το δεύτερο μέρος πρώτης ώρας. Αν ξυπνεί...

Για να ξυπνήσουμε, πολλοί κόσμος δεν ξυπνάει. Καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνη, καλημέρα και στη Ρένα στις Πέτσες. Καλημέρα στον Απόστολο στη Θεσσαλονίκη. Εδώ πέρα σε εμάς μου λες αυτή την είδηση για τον αστεροειδή, την ήθελες με τον Καντέμι. Λες να τραβήξεις χειρόφρενο αστεροειδής και να αλλάξεις πορεία προς τα εδώ. Φτου, φτου, φτου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσω λίγο με το θέμα των πυρκαγιών πριν πάω στους ερχόμενους, φιλοξενούμενους. Από 1η Μαΐου μέχρι και 21 Ιουνίου, δηλαδή σε 1,5 μήνα και κάτι, είχαμε σε ολόκληρη τη χώρα, ακούστε παιδιά, 803 πυρκαγιές. Γι' αυτό ο ίδιος το έχει αναφέρει στην ανάρτηση δόση που κάνει κάθε Κυριακή, που τα λέμε και εδώ πέρα. 803 πυρκαγιές, ρε παιδιά, σε 1 μήνα και 20 μέρες. Και είπε, λέει, οι οποίες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χωρίς να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. Εντάξει, 803 πυρκαγιές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένη πυροσβεστική, τσι. Δεν θα έπρεπε να χαίρεστε και πάρα πολύ ότι για το αντιμετωπίστηκαν άμεσα, χαιρόμαστε όλοι βασικά, έτσι. Αλλά λίγο θα πρέπει να αναρωτηθείτε και να μας πείτε και εμάς, γιατί έχουμε τέτοιες ενάρξεις, τι γίνονται τα ντρόουν. Αυτά τα ντρόουν. Τι γίνεται. Γίνεται το γεγονός ότι, λέει, πλέον έχουμε και δορυφόρους για την πρόληψη των πυρκαγιών. Έχουμε και δορυφόρους, ναι. Γιατί ο δορυφόρος, ας πούμε, τον ντρόουν που θα δει την πυρκαγιά θα τη σβήσει. Δέσουμε εδώ πέρα, είχαμε τις προάλλες το πέρσι εμάς τον οικισμό των Ρωμά στα Τσαϊρικιά, μια φωτιά που έκαιγε πρώτη φορά, θυμάμαι, για τα Τσαϊρικιά να καίγε τόσο πολύ χρονικό διάστημα, σχεδόν 2 μέρες. Συγγνώμη, δεν χρειάζομαι ούτε τον ντρόουν ούτε τον δορυφόρο να δω, που είναι στην άλλη άκρη Ανατολική Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, τον καπνό που βγαίνει. Να είχαμε να λέγαμε, δηλαδή. Θα σας πω και κάτι άλλο. Είχαμε την πτώση προχθές του ελικοπτέρου Bell, θυμάστε. Πρέπει να σου πω καταρχήν ότι αύριο, πρώτο Θεός, γιατί να είμαστε, έχω συνέντευξη στην εκπομπή από τους πυροσβέστες δασοκομάντος, που έχουν φέρει από τις ΕΜΟΔΕ, τις γνωστές, την ΕΜΟΔΕ, που έχουν φέρει με το δυσάρεστο γεγονός που ευτυχώς γλίτωσαν και οι δύο επιβαίνοντες στο πυροσβεστικό ελικόπτερο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία και εγώ προσωπικά, παρόλο που είναι το ίδιο του ρεπορτάζ που κάνω, δεν τα γνώριζα, και το τι χρειάζονται για να αποφευχθούν χειρότερα. Και τα οποία δεν τα έχουν, φυσικά, λίμωνα αν τα είχαν, έτσι. Όπως και το πολύ βασικό ότι πρέπει να γίνεται κάποια εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα στους δασοκομάντους. Θα πούμε αύριο συνέντευξη, τα οποία δεν γίνονται. Αυτά θα μας τα πει αύριο ο άνθρωπος με αφορμή την πτώση του ελικοπτέρου. Όσον αφορά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, εγώ θα μείνω και σε κάτι άλλο. Είπαμε, δόξα τω Θεώ, γλίτωσαν οι άνθρωποι. Το ελικόπτερο, έτσι όπως έσκασε, είναι τρομακτικό το βίντεο, γιατί πραγματικά σκάει στη λίμνη. Είχε πάει να κάνει υδροληψία καθώς επιχειρούσε σε φωτιά στη Βάλια Κάλτα. Η οποία φωτιά στη Βάλια Κάλτα είχε ξεσπάσει μεσημέρι απόγευμα στον ηθικό μας δρυμό, προστατευόμενη περιοχή, σε δύσβατο σημείο. Είπαμε, η άτιμη κλιματική αλλαγή. Μεσημέρα απόγευμα, ούτε καν καταιγίδα υπήρχε να πέσει κεραυνός. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, που λέτε, ακούστε τώρα. Ήταν προγραμματισμένο, όπως πάντα, να γίνει η ανάσυρση του ελικοπτέρου,
το οποίο κυριολεκτικά έγινε συντρίμια, δηλαδή μαζεύαν από εδώ την άτρακτο και άλλα κομμάτια, δηλαδή πραγματικά δόξα τω Θεώ οι άνθρωποι, τα δύο μέλη που επέβαιναν, πυροσβέστες που κατάφεραν, βγήκαν και κολύμπησαν μέχρι την ακτή της τεχνητής λίμνης των πηγών ΑΟΥ. Ήταν όλοι λοιπόν στις θέσεις τους, εξειδικευμένα συνεργεία, για να αρχίσει όπως γίνεται πάντα η ανάσυση, να διαπιστωθούν τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου κλπ. Τελικά όμως αυτό δεν έγινε και θα σας πω γιατί δεν έγινε, γιατί θα μας τρελάνουν τελείως. Μπορεί να γίνει, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γιατί δεν έγινε η ανάσυρση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου? Γιατί υπήρξε, λέει, ενώ όλοι ήταν στις θέσεις τους για να ξεκινήσει η διαδικασία, έγινε, λέει, άμεση παρέμβαση της εισαγγελίας. Και για ποιο λόγο? Η εισαγγελική παρέμβαση, λέει, σχετίζεται με την ανάγκη να ελεγχθεί πλήρως και με ακρίβεια το μέγεθος, λέει, της περιβαλλοντικής ρύπανσης που έχει προκληθεί στα νερά της λίμνης από τα καύσιμα και τα λιπαντικά του βυθισμένου αεροσκάφους. Μετά από όλο αυτό, καθυστερεί η ανάσυρση του ελικοπτέρου, σπέβδουν κλιμάκια για δείγματα νερού από το σημείο της πτώσης, όπου είναι λογικό ότι θα έχει σχηματιστεί μια μικρή κοιλίδα καυσίμων. Ελικόπτερο έπεσε, κομμάτια έγινε, ώστε να γίνει πλήρης εργαστηριακός έλεγχος. Δηλαδή, η εισαγγελική παρέμβαση, ο εισαγγελέας, ας πούμε, τι θέλει να μας πει? Άντε πες και έχει γίνει μόλυνση. Θέλετε όμως να τιμωρήσετε τους πυροσβέστες που σώθηκαν? Σε μια περίοδο που είμαστε στη σεζόν φουλ με τις φωτιές και όλα αυτά, που θα έπρεπε να διερευνηθεί για να μην έχουμε και άλλα περιστατικά, τι φταίει και έπεσε το ελικόπτερο? Κινήθηκε, τον πήρε πόνο στον εισαγγελέα να κάνει εισαγγελική παρέμβαση, μη τυχόν και έχει μολυνθεί η περιοχή και, που είναι έτσι και στο τεχνητή λίμνη, αλλά πέρα από αυτό. Και άντε πες και έχει... Είναι σε μεγάλη έκταση η κοιλίδα από τα καύσιμα. Τι θα κάνετε, λέω πραγματικά, τι θα κάνετε, θα τιμωρήσετε τους πυροσβέστες που σώθηκαν? Τους έχω ικανούς. Η εισαγγελική παρέμβαση δεν είδα στους αγαπημένους σας που λέγανε μετά το τέλος της δίκης που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το 11χρονο αγοράκι, το Μάριο Στομενίδη. Όταν τελείωσε τη δίκη που κάποιοι φωνάζανε καλά τον κάναμε και τον σκοτώσαμε, και δεν είδα να συγκινείται κανένας εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας συγκινήθηκε. Μη τυχόν έχει καμιά κοιλίδα, ας πούμε, στη λίμνη. Και άντε και έγινε. Που είναι και λογικό. Έπεσε σκάφος, αεροσκάφος, ελικόπτερο. Και, εντάξει, θα γίνει. Μετά δηλαδή θα ξεκινάμε να αποδίδουμε ευθύνες. Να μας πει ο εισαγγελέας, δηλαδή, σε ποιον θα αποδώσει ευθύνες από τη στιγμή που διατάξετε αυτή την έρευνα? Στους επιζώντες. Ναι, και δεν βλέπω κάτι άλλο. Στην πυροσβεστική. Πού?

Λοιπόν, στο Viber δημοσταίνεις για αυτό που με ρωτάς. Είναι αλήθεια και θα το ακούσεις αναλυτικά μετά τις 10. Καλημέρα και στο Κωνσταντινό Αλφα. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία μου. Ναι, ναι, ποιος θα ντραπεί αυτό αναρωτιέσαι ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει στο πουλί την έβαλε τη φωτιά, μη γίνεσαι νομοσιολόγα, ναι. Μπορεί να μάλωσε η κουρούνα με τον κουρούνο και να πήγε και να έβαλε τη φωτιά σε δύσβατο σημείο στην Βαλιακάλντα. Λοιπόν, και έτσι που λέτε, η επιχείρηση ενέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου εκτός απρόπτου αναμένεται να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, εφόσον ολοκληρωθούν οι αναλύσεις για τη μόλυνση και αν υπάρχει επέκταση κοιλίδας κλπ. Και αποτυπωθεί, λέει, με σαφήνεια η κατάσταση του υδάτινου οικοσυστήματος. Μάλιστα. Ανθρώπινες ζωές που κινδύνευσαν, ότι κάποιοι ας πούμε κάνουν αυτό που κάνουν για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να σωθεί και η ίδια η φύση φυσικά, το φυσικό περιβάλλον, δεν. Καλημέρα και στην Ουρανία. Και μου γράφει Κωνσταντίνα Αλφα ότι είναι το βραδυτικό υγρό ακόμη έρχεται, όντως. Τα Καναντέρ σε πληροφορώ πάρα πολύ ότι έχουμε εξαιρετικούς μηχανικούς στην πυροσβεστική και τα συντηρούν εξαιρετικά. Γι' αυτό ακόμη συνεχίζουν και δίνουν τη μάχη κάθε χρόνο, πραγματική μάχη. Και ας ευχηθούμε φέτος να μην έχουμε απώλειες.

Λοιπόν, πάμε και στους εισερχόμενους. Α, όχι, όχι. Πριν πάω στους εισερχόμενους, ναι, δεν μπορώ να αφήσω σχολιαστό και μαζί σας. Πήγε που λέτε τις προάλλες μέσα στην εβδομάδα να βγάλει, λέει, καινούργια ταυτότητα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας έχουν πρίξει πραγματικά σόν και καλά να επιβληθεί για νέα ταυτότητα, για ψηφιακή ταυτότητα, για όλα αυτά, για τον περιβόητο προσωπικό αριθμό που λέμε εδώ πέρα, τη στιγμή που θα συνεχίσω να το λέω ότι τα πιτσιρίκια κατεβάζουν, φτιάχνουν με εφαρμογές πλαστές ταυτότητες, είτε για να πάρουν αλκοόλ είτε για να παραγγείλουν ναρκωτικά. Και αυτό που σας λέω για τα ναρκωτικά ισχύει και είναι σε μια έρευνα στην οποία ένα ρεπορτάζ που κάνω όσον αφορά για τα ναρκωτικά για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Και μέσα αυτήν την έρευνα είδα και αυτό. Ότι πέρα από την πλαστή ταυτότητα για την αγορά, κατανάλωση αλκοόλ σε καταστήματα, υγειονομικό ενδιαφέροντος να το πω έτσι, κάνουν και αυτό. Αυτό το περίφημο ψηφιακό κράτος. Με την ίδια την ΑΕΠ που σας είχα αναφέρει, την ίδια την ΑΕΠ να λέει ότι είχαμε πόσες εκατοντάδες κυβερνοεπιθέσεις σε βασικές υπηρεσίες δημόσιας του κράτους. Και θέλει σόν και καλά, δηλαδή πήγε ας πούμε να βγάλει ταυτότητα. Καταρχήν δεν έχει πάει τόσο καιρό που θέλουν σόν και καλά μας την επιβάλλουν. Εκτός είπα και αυτό, εκτός και αν θέλει να φύγει πουθενά αυτού, με το καλό στο εξωτερικό, δεν χρειάζεται, με το καλό. Άμα θέλει να, και δεν μπορεί να ταξιδέψει και πρέπει να βγάλει ταυτότητα, αν και αυτοί έχουν και διαβατήριο, αλλά τέλος πάντων. Εγώ να σου πω κάτι, πιο πολύ το βλέπω περισσότερο με προσπάθεια να πείσει τον κόσμο να πάει να βγάλει νέες ταυτότητες. Καταρχήν, ποιος αρχηγός κράτους, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είμαστε και εμείς, έτσι, θα έφερνε τις κάμερες και θα έκανε επίδειξη σε μια προσωπική του συναλλαγή με το κράτος. Να πας να βγάλεις ταυτότητα ή οτιδήποτε σχετικό έγγραφο είναι μια προσωπική συναλλαγή. Δίνεις το αντίθετο από το καλό παράδειγμα. Είσαι αστείος, το λιγότερο. Και προφανώς το κάνεις για να πεις στον κόσμο, γιατί έχεις δυστυχώς αρκετό κόσμο που ακόμη σε πιστεύει, να βγάλει καινούργιες ταυτότητες. Και αντικειμενικά, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν προλαβαίνουν στο χρονικό διάστημα που έχουν δώσει να αντικατασταθούν όλες οι ταυτότητες. Και ευτυχώς επίσης υπάρχει πολλής κόσμος που δεν σπέβδει να το κάνει. Προφανώς γι' αυτό θεώρησε να κάνει αυτό το σόου, να πάει να βγάλει ταυτότητα με κάμερες. Πήρε κάμερες και φωτογράφους να μας δείξετε ότι βγάζει ταυτότητα. Μεγάλη υπόθεση έκανε. Και φυσικά, το μεγάλο ερώτημα. Αυτός που έχει κάνει τα πάντα για να πείσει τον κόσμο να βγάλει μια ψηφιακή ταυτότητα, γιατί δεν την έβγαλε πρώτα εκείνος όταν μας ξεκίνησαν όλο αυτό το πανηγύρι? Δηλαδή αυτός μέχρι προχθές κυκλοφορούσε με την παλιά ταυτότητα, την οποία ο ίδιος εδώ και πάρα πολύ καιρό κάνει αγώνα για να την καταργήσει. Και αποφάσισε τώρα να την εκδώσει, φυσικά παιδιά, αν την εξέδωσε, έτσι. Αφήστε τι γίνεται με τις κάμερες. Προφανώς έχει αντιληφθεί ότι πολλοί κόσμος σε σχέση με τις εκτιμήσεις τους δεν έχει πιστεί. Το αφήγημα με τις ταυτότητες, με τις νέες ταυτότητες, προφανώς έχει πάει κουβά. Παρά την ψυχοτρομοκρατία, έτσι, την ψυχολογική τρομοκρατία. Και προφανώς πάλι χρειάστηκε ένα σκηνοθετημένο θέατρο, όπως αυτό που έκανε.

Τι μου γράφει ο κύριος Νίκος, αυτός έχει ειδικό διαβατήριο, το ίδιο έκανε και στα εμβόλια. Ναι, βασικά ακριβώς γίνεται με τις ταυτότητες. Τώρα δεν τους βγαίνει προφανώς. Επίσης, να, παιδιά, όσον αφορά και τον προσωπικό αριθμό, τι γίνεται με αυτό, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει παιδιά κανέναν που να χρησιμοποιεί τον προσωπικό αριθμό. Όλοι με τον ΝΑΜΚΑ και τον ΟΦΗ, μην κάνουμε τη δουλειά μας.

αυτός ωστόσο είναι ακριβώς το ίδιο, επειδή είπε κύριε Νίκο αυτό που μου λέτε για το... Α, μπράβο Μαρία, καλά λες, ναι. Αυτός τι έκανε με τα εμβόλια, πήγε από τους πρώτους και καλά να κάνει το εμβόλιο με νεράκι. Που γράφεις, δεν νομίζω ότι γνωρίζεις τη λέξη ντροπή.

Αλλά πραγματικά με το προσωπικό αριθμό, πραγματικά δεν έχω ακούσει κανέναν από τον περίγυρό μου. Γενικά δεν έχω ακούσει, ακόμη δεν είναι απαραίτητο ότι στο χώρο που κινούμε, δηλαδή σε παρές και αυτά, ή και στην αγορά, ρε παιδί μου, που πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Και αυτοί που τον πιστεύουν, που τους πιστεύουν, εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να έχει χρησιμοποιήσει προσωπικό αριθμό για συναλλαγή του. Λέτε ότι το επόμενο show που θα δούμε είναι να, και καλά να έχει τον προσωπικό του αριθμό και να μας κάνει πάλι show.

περιβόητο πόσο κάνει, το οποίο εξελίσσεται επίσης σε μεγάλο φιάσκο. Ιωάννη, καλημέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, τον κύριο Ραυτόπουλο, με μια έρευνα που κάνανε για το πόσο κάνει, το οποίο θα έχουμε πει εδώ πέρα, το έχετε ακούσει και από όλες τις εκπομπές σίγουρα, το πόσα θέλουν να μας τρελάνουν, δηλαδή μας βάλουν μια πλατφόρμα στην οποία πέρα από το γεγονός ότι ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να πει σε μια πλατφόρμα και ούτε ηλικιωμένοι άνθρωποι που μετράνε το παραμικρό στέντα από τα ευρώ θα καθίσουν να μπουν σε εφαρμογές, το οποίο δεν είναι και πολύ εύχριστο. Μπαίνει σε 100 διαφορετικά σημεία για να βρει τα προϊόντα. Ούτως ή άλλως αυτό κάναμε. Να πηγαίνουμε από κατάστημα σε κατάστημα και να συγκρίνουμε τιμές. Μου βάζει μέσα και αυτό το να βλέπω και σε άλλες χώρες και να μου γυρνάει το μυαλό τις διαφορές. Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας που λέτε, διαπιστώνεται αυτό που λέγαμε, ότι άλλα βλέπεις στην οθόνη, άλλα πληρώνεις στο ταμείο, είναι ένα μπάχαλο. Έχουν καταγράψει συγκεκριμένη έρευνα περιπτώσεις όπου οι τιμές της πλατφόρμας δεν συμπίπτουν με τις τελικές τιμές στα καταστήματα. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα και σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Αποστόλο Ραυτόπουλο, που έχει μιλήσει για το θέμα και έκανα την έρευνα, ότι λέει η έρευνα συγκεκριμένη φέρνει στο φως της δημοσιότητας συγκεκριμένες δυσλειτουργίες που επηρεάζουν την αξιοπιστία του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Το κυριότερο πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η ενημέρωση των τιμών από πλευράς σούπερ μάρκετ, αλυσίδων σούπερ μάρκετ, δεν γίνεται πάντα σε πραγματικό χρόνο. Με αποτέλεσμα, αν θέλουμε να σχεδιάσουμε τις αγορές μας με βάση αυτό, τις τιμές από την πλατφόρμα, γίνεται με λανθασμένα δεδομένα. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, είναι λέει πάρα πολλά τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στην πλατφόρμα που στη ζωή μας δεν υπάρχουν. Αγαθά τα οποία εμφανίζονται τάχα με ελκυστικές τιμές, αλλά είναι μόνιμως εξαντλημένα από τα ράφια των φυσικών καταστημάτων.

κατά τα άλλα, έλεγχος αγοράς, διαφάνεια, πήγανε να τα κατευθείαν να... να χειροκροτήσουν όλοι. Θεοδωρικάκος, όχι ξέρω εγώ, αρχιδιαφάνειας, όχι το ένα Παπαστεργίου. Εντάξει. Επίσης, να σας πω το εξής, ότι και σε μια άλλη έρευνα που είχα δει σχετικά με το πόσο κάνει, εκτός ότι διαπιστώνεται ότι έχουμε σε πολλά προϊόντα 80% πιο ακριβά σε σχέση με τα ίδια προϊόντα στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 80% πιο ακριβά, ότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να βγάζει ένα προϊόν, ας πούμε, να βγαίνει στην Μπέλα, έτσι. Ή προϊόντα τα οποία, αυτό που είπα και αυτή η έρευνα του ΕΚΕ που σας διάβασα τώρα, της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, τα οποία δεν υπάρχουν πλέον.

Και να σα πω και από ένα που είχα κρατήσει όταν είχα στι προάλλε την εκπομπή του Τουτσίδη που αναφερόμουν πάλι στο πόσο κάνει. Και δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμα που είχε στείλει φίλο ακροάτη ή ακροάτρια, δεν θυμάμαι. Ότι γίνεται κερδοσκοπία και μέσα από αυτήν την πλατφόρμα. Καθώς βλέπεις ένα προϊόν που έχει 3 ευρώ σε ένα σούπερ μάρκετ, 5 ευρώ στο άλλο. Και το μήνυμα που μου είχαν στείλει ήταν το εξής, ότι πήγε να το πάρει ο φίλος ακροατής σε Κροάτρια στο σούπερ μάρκετ που έλεγε ότι είναι 3 ευρώ και η υπάλληλος είπε ότι δεν το έχουμε. Καλά, όχι ότι περιμέναμε και τίποτα καλύτερο, αλλά ρε παιδιά, λίγο κρατήστε τους τύπους.

0: Γιάννα, αυτό που με ρωτάς θα το δω λίγο συνέχεια μετά την εκπομπή και θα σου στείλω μήνυμα. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Μου γράφεις αυτό σε λίγο θα βάλει κάμερα και στη τουαλέτα. Λοιπόν, δεν ξέρω θα βάλει κάμερα και στη τουαλέτα, αλλά θα σας πω, λοιπόν, αγαπημένοι μου, παρέα του Σαββατοκύριακου, ετοιμαστείτε για το δεύτερο μέρος. Γιατί με όλα αυτά που γίνονται, με όλα αυτά που σας λέω, ο Δημοσθένης με ρώτησε κάτι, με ρώτησε, θα πάρεις την απάντησή σου μετά τις 10 και όλοι οι ακροατές. Λοιπόν, ποιος είναι, έχουμε τόσα προβλήματα, ακρίβεια, εγκληματικότητα, την υγεία σε μόνιμη κατάρρευση, τους ερχόμενους να έρχονται αβέρτα, τους επικίνδυνους γείτονες. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας, γιατί πάντα θα μας εκπλήσουν. Για ποιο λόγο έγινε χθες κυβερνητική συσκέψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό? Ποιος είναι αυτός ο Νταλκάς? Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε τι Νταλκά είχανε. Τι καημό, να το πω έτσι. Και κάναν σύσκεψη μέσα σε όλα αυτά. Και θα ακούσει και σαν ανέκδοτο. Λοιπόν, κλείνω την πρώτη ώρα. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Μένετε συντονισμένοι. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά για να δείτε, να μάθετε επιτέλους, να μάθουμε όλοι μας πώς θα σωθεί η χώρα. Για ποιο λόγο κάνανε ολόκληρη σύσκεψη? Τι αποφασίσανε? Ποιο είναι το θέμα τους αυτή τη στιγμή? Ποιο τους καίει με όλα αυτά που γίνονται στην καθημερινότητά μας? Άγιε, γράψτε μου. Για τους λαχοκέφαλους. Καλημέρα, Ελισάβετ μου. Λοιπόν, για ποιο λόγο κάνανε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό? Και όχι, δεν για τους λαχοκέφαλους. Θα τα πούμε σε λίγο, μην είστε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Στελοπόν για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπόν δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν κολυμπάσει κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
4: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Τι βλέπω εδώ. Βλέπω στην ΕΡΤ ασπρόπυργος, λέει, πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές, χωματές. Καλά, ασπρόπυργο, παιδιά, ξέρουμε τι παίζει τώρα, άντε, μεταξύ μας.

0: Τι βλέπω, καλά, εδώ πέρα στο focus είμαστε πολύ μπροστά. Εδώ πέρα σε ένα συστημικό μου βλέπω πόσο πιθανή είναι η πρόσκρουση αστεροειδού στη γη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε που λέτε σε αυτήν τη σκέψη που σας έλεγα πριν. Αλλά πριν πάμε στη σύσκεψη, γιατί θα πάμε στο διάστημα, γιατί τα λύσαμε όλα και θα πάμε στο διάστημα. Βέβαια, επειδή ο δικός μας θέλει να δείχνει, ρε παιδί μου, ότι για να δίνει έτσι στον κόσμο ότι όλα είναι καλά, ότι θα κοιμάζει όλα πρώτο, συμβόλια, ψηφιακές ταυτότητες. Άμα θέλει να πάει στο διάστημα πρώτος, δεν θα μας χαλάσει καθόλου με αυτήν εδώ πέρα την αποστολή που σχεδιάζουν, ναι. Έλα πάμε, αντίστροφη μέτρηση.
1: All systems are green. Launch team, confirm, go for launch.
2: Propulsion is go.
3: Navigation is go.
0: Έτοιμος?
3: Comms are go.
1: Copy that. Vehicle is on internal power. T-minus 10 seconds. Stand by for final count.
0: Έλα τελική αντιστροφή μέτρηση.
1: 5, 4, 3, 2, 1, launch.
0: Έτσι το καλό. Λοιπόν, βλέπετε, μια που τα έχουμε λύσει όλα. Έτσι, μπράβο. Έγινε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για το σχεδιασμό της πρώτης αποστολής Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Αφού τα λύσαμε όλα τα άλλα, όλα πάνε καλά. Η εκτόξευση λέει, παιδιά, πραγματικά, αυτό είναι αλήθεια. Δε, σας λέω πραγματικά, έγινε σκέψη γι' αυτό. Προείδρευση στη σκέψη αυτή έγινε, λέει, ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Μετά από την επίσημη έναρξη εκπαίδευση, λέει, αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, συζητήθηκαν, λέει, τα σημαντικά ωφέλη που θα έχει για την εγχώρια επιστημονική κοινότητα η απόφαση για την πρώτη εκπροσώπηση της χώρας μας στο πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Γιατί πραγματικά βρήκαν τις λύσεις για όλα. Έχουν επιλύσει όλα τα υπόλοιπα που βασανίζουν τον κόσμο και πάμε το κακό στο χειρότερο. Και φυσικά το πρόβλημα μας ποιο ήτανε? Να πάμε στο διάστημα. Ο Έλληνας αστροναύτης, λέει, θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από διάφορες ελληνικές ερευνητικές ομάδες, φορείς και πανεπιστήμια. Ελληνικές εταιρείες, λέει, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν καινοτόμες λύσεις σε συνθήκες διαστήματος. Αφήστε το διάστημα. Εδώ πέρα τι γίνεται? Η εκτόξευση, λέει, αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως 3 εβδομάδες και αυτό, λέει, είναι μέρος της νέας εθνικής στρατηγικής διαστήματος που έχει ως ορίζοντα το 2035. Έχουμε και εθνική στρατηγική διαστήματος. Κοιτάξτε, μπορείτε να το κάνετε και πιο σύντομα. Εγώ προσωπικά είμαι μαζί σας, κύριε Πρωθυπουργέ, και είναι στο πρώτος που θα πάει. Αν μπορείτε να το επισπεύσετε και να πάτε για εκτόξευση και μείνετε όσο θέλετε. Πληρώνουμε τόσα πράγματα. Μας έχετε πραγματικά, μας έχετε αφεμάξει με τους φόρους. Ας δώσουμε και κάτι παραπάνω. Πόσα είναι τα έξοδα για να μείνετε στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό?

να πάει ο Σωτήρης να πάει και να μην ξανάρθει. Ναι, γιατί να μην έχουμε μια μόνιμη αποστολή στο διάστημα. Θα είναι και πρωτοπόρος, δεν έχει κάποια άλλη χώρα μόνιμη αποστολή. Γιατί οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι καλύτεροι είναι. Το σαούφο λέει ο Ιωάννης, έχουμε στην κυβέρνηση. Τι να το κάνουμε τώρα, να στον αναπτές εκπαιδευτεί εδώ. Ο Απόστολος μου γράφει, βάλια τα ουφό, ασχολούνται με το διάστημα. Ναι,

0: Ευχαριστώ πολύ για το βίντεο. Απλά δεν μπορώ να το δω τώρα γιατί είμαστε στην ώρα εκπομπή. Θα το δω μετά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχουμε, παιδιά, ναι, έχουμε εθνικό διαστημικό πρόγραμμα το οποίο λέγεται ΕΛΑΣ με δύο λάμδα. Space 2. Ελλάδα διάστημα 2. Ακούστε τι είπε το άτομο, αυτός που είναι ο φερόμενος πρωθυπουργός. Πάει και να μην ξαναγυρίσει τέτοιο UFO. Λοιπόν, δεν πρέπει κανένας να παρεξηγηθεί που λέμε τη λέξη UFO, είναι από το UFO, αγνώστου ταυτότητες, υπτάμενα αντικείμενα, αυτό. Είπε, λέει, ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέτεται δορυφόρο στο διάστημα. Λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν επίσης, μάλλον πολλοί εμείς το φανταζόμαστε, ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχετε ρημάξει τα πάντα. Δεν έχετε αφήσει τίποτα και κάθε μέρα κάτι θα βρείτε να ρημάξετε επιπλέον. Κάθε μέρα μας εκπλήσετε προς το χειρότερο. Και άντε πάλι, άντε το κοπάνισε, το κοπάνισε πάλι. Οι διαστημικές εφαρμογές μπορούν να προσφέρουν άμεσα ωφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών, συμβάλλοντας στην έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και φυσικών καταστροφών. Αχ, θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει τη λέξη φυσικές καταστροφές αυτό που είπε. Φτάνει με τις φυσικές καταστροφές. Έχουμε πνιγεί. Έχουμε καεί. Φτάνει, κύριε Πρωθυπουργέ. Και πάλι είπε αυτό για τις πυρκαγιές. Ας μας πει. Ποιος και τι λεφτά έχουν δοθεί πάλι για αυτό εδώ πέρα για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. 803 πυρκαγιές σε ένα μήνα και 20 μέρες. Μόνο σας το είπατε. Τι έκαναν ακριβώς οι δορυφόροι. Και ποιος ο λόγος, άντε και το βλέπει ο δορυφόρος. Να μην γίνουμε κουραστικά, τα ξαναλέω, και τον τρώνε και τι γίνεται. Όπα, όπα, παιδιά, λοιπόν. Αυτός θέλει στα σχολεία, λέει, τα διαστημικά προγράμματα που θα αναπτυχθούν στα σχολεία θα δημιουργήσουν τη νέα γενιά μηχανικών ερευνητών και αστροναυτών. Αυτός δηλαδή, η παιδεία επίσης έχει καταρρεύσει, το συζητώ. Και αυτός τώρα οραματίζεται ότι θα έχουμε και μάθημα για αστροναύτες, ναι, πώς να γίνει κάποιος αστροναύτης στα σχολεία. Σε αυτή τη χώρα χωρώ. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μου γράφεις, εγώ λέω να του στείλουμε στον πλανήτη των πυθίκων. Οπότε, παιδιά, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια μας λέει ότι η Ελλάδα θα έχει τον πρώτο της αστροναύτη. Και για να γελάσουμε λίγο ακόμα αυτά που λέει, για να μην κλάψουμε. Λέει ότι διαστημικές εφαρμογές, είπε, μπορούν να προσφέρουν άμεσα ωφέλη και όσον αφορά τη δορυφορική παρακολούθηση των καλλιεργειών σε συνδυασμό, λέει, με το κτηματολόγιο. Εμπέστονται ότι πάλι για να μας φακελώσετε λίγο παραπάνω, λίγο κάτι της. Θα επιτρέψει, λέει, την ακριβή καταγραφή της αγροτικής παραγωγής και, προσέξτε, και τη διαφανή καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να είναι γνωστό ποιος καλλιεργεί τι και ποιες ενισχύσεις δικαιούται. Δηλαδή, πρέπει να στείλουμε αστροναύτη, να μπούμε σε διαστημικό πρόγραμμα, να πάμε στο διάστημα, για να μπορέσετε να υπάρξει διαφάνεια στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Μιλάτε εσείς. Ο ΠΚΠ, Πρέπει να γίνει όλο αυτό για να ξέρετε και να ξέρουμε όλοι ποιος καλλιεργεί τι και τι δικαιούται από ενισχύσεις. Το ξέραμε ότι έχετε διαλύσει τη χώρα και το κράτος σαν κράτος. Δεν υφίσταται η λέξη κράτος, ας πούμε, για την Ελλάδα με εσάς. Αλλά εσείς, εντάξει, το πήγατε ένα βήμα παραπάνω στο διάστημα. Καλημέρα και τον Αθανάσιο και τη Μαρία. Δηλαδή, πόσο. Βλέπω μεγάλο φαγοπότη με το διάστημα που γράφει Δημοσθένης. Η Ουρανή μου γράφει όλα τα έχει Μαριόρι, ο Φερετζές της έλειπε να πάει και να μην γυρίσει. Ναι ρε παιδιά, αφού έτσι και ό,τι παρουσιάζει με τόσο θριαβευτικά που τα παρουσιάζει, είναι ο πρώτος που πηγαίνει, πρώτος. Ας πάει. Παιδιά πάντως πραγματικά, δηλαδή όχι απλά μας δουλεύουνε, δουλεύουν τον κόσμο, δηλαδή είναι, αυτό είναι θράσος καταρχήν. Να μας λες για διαστημικό πρόγραμμα για να παρακολουθείς τις καλλιέργειες, τις αγροτικές επιδοτήσεις, ποιος πρέπει να τις παίρνει και ποιος όχι. Οι υπόλοιποι τι κάνετε, οι υπουργοί σας τα άλλα τι κάνουν, ας πούμε, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, τι πληρώνουμε. Πραγματικά ρε φίλε, τι πληρώνουμε. Να μας πείτε όμως και πόσο θα κοστίσει, γιατί σίγουρα εμείς θα το πληρώσουμε. Καλημέρα στο Πασχάλη. Μου γράφει το διάστημα σε κίνδυνο και το Μητσοτάκη. Γι' αυτό που λέτε αγαπημένοι μου, έγινε ολόκληρη σύσκεψη χθες. Λοιπόν, να το budget. Λοιπόν, όπα. Λοιπόν, το νέο. Η Ελλάδα ενισχύει, λέει, τη διαστημική της παρουσία. Εθνικό διαστημικό πρόγραμμα. Θα κοστίσει 350 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παστεριού, παιδιά, τι είπε? Ότι... Αχ, τι ώρα που τα λένε καλέ. Θέλουμε να εμπνεύσουμε μια ολόκληρη γενιά να ονειρευτεί ψηλά, όσο ψηλά μπορεί να φτάσει το ανθρώπινο πνεύμα, είπε ο ποιητής Φανφάρας. Το ότι φεύγει κόσμος έξω, το ότι τα παιδιά είναι στην κατάσταση που είναι με όλη αυτή την παραβατικότητα που σφάζονται, το ότι επίσης τα παιδιά που διαβάζουν δεν το ξέρουν πάρα πολύ καλά και δυστυχώς είχαμε και τραγικά περιστατικά, είναι απελπισμένα, το ότι ας πούμε φεύγει όλος ο κόσμος εξωτερικό, φεύγουν από την εστίαση, φεύγουν από την υγεία, όλα είναι όχι απλά στον πάτο. Και αντί να κοιτάξετε, να ενισχύσετε τις δομές για το αύριο, των παιδιών καταρχήν, μια που λέτε ότι να εμπνεύσουμε μια ολόκληρη γενιά να ονειρευτεί ψηλά, να εμπνεύσετε αυτή η γενιά να μείνει στη χώρα. Βέβαια, τη χώρα είπαμε να έχετε κάνει χώρο. Και θα πω, επειδή πρέπει να κλείσω σιγά σιγά, πήγε 25. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Μου γράφει να πάει στο διάστημα μόνος του χωρίς εμάς να μην έχουν και έξοδα. Λοιπόν, θα κλείσω γιατί μετά θα πάμε επιστρέφοντας και στα εθνικά μας θέματα. Για τους ερχόμενους, ως γνωστόν, τους αγαπημένους τους. Τρεις ειδήσεις που είχαμε αυτές τις μέρες. Είχαμε έναν τύπο από την Ιεμένη. Καλά, ότι συνεχίζουν να έρχονται είναι το γνωστό, έτσι. Είχαμε έναν τύπο που λέτε από την Ιεμένη, ο οποίος είχε μπει παράνομα στη χώρα. Κυνήγησε μια κοπέλα σε υπόδια διάβαση της συγκρού στην Αθήνα. Σάτυρος ο συγκεκριμένος. Τέλος μου, η κοπέλα πήρε τηλέφωνο την αστυνομία, σώθηκε. Τέλος πάντων, τον μαζεύουνε. αυτός ο τύπος που λέτε εμφανίζεται στη χώρα μας από την Εμένη, όπως σας είπα, κατά δήλωση τουλάχιστον, από το 2025 έως και σήμερα έχει συλληφθεί 6 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Έχει συλληφθεί, κυκλοφορούσε με 5 διαφορετικά ονόματα, επανειλημμένα έχει συλληφθεί χωρίς έγγραφα, έχει συλληφθεί επίσης για απόπειρα κλοπής. Να ρωτήσω πάλι την ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, συγγνώμη, πραγματικά. Πηγαίνει όλος 1, 2, 3, 5, 6 φορές σας τον στέλνουν στην εισαγγελία, στις δικαστικές αρχές. Και θεωρείται, ας πούμε, ότι αυτός είναι χρήσιμο κομμάτι της κοινωνίας. Βλέπετε ότι δεν έχει έγγραφα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι γίνεται με όλο αυτό το συσφέτο που έχει κουβαληθεί. Και θεωρείται, ας πούμε, ούτε καν προσωρινή κράτηση. Ούτε καν να πει τα σπάει σε αυτές τις τάχα μου, δεν κλειστές δομές. Θεωρείται, ας πούμε, το πιο σωστό είναι το να αφήσετε ελεύθερο. 6 φορές. Την επόμενη φορά, δηλαδή, τι θα κάνω, να τη βιάσει την επόμενη κοπέλα που θα βρεθεί στον δρόμο του. Γιατί κυνηγούσε. Είχε κατεβάσει το παντελόνι του, μπορείτε να φανταστείτε τέλος πάντων και κυνηγούσε την κοπέλα. Και μόνο αυτό ότι κυκλοφορούσε με 5 διαφορετικά ονόματα, αυτά δηλώνε, είναι ακριβώς αυτό που λέμε εδώ πέρα και αυτό που ισχύει. Και κύριε Πλεύρη, τι γίνεται με εκείνες τις επιστροφές? Στη Θεσσαλονίκη, δέως γνωστόν, όπως σας έχω πει, όλοι που έρχονται και καλά διωκόμενοι από το καθεστώς Ερντογάν, είχαμε έναν τύπο ο οποίος είχε καταδικαστεί για διακίνηση, κουβαλήσει αλλοδαπούς, παράνομους αλλοδαπούς στη χώρα μας. Λοιπόν, όταν εγώ βλέπω ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν δύο αποφάσεις με τις οποίες είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκιση κλπ. Και ήταν έξω, προφανώς είναι αυτό που γίνεται στα δικαστήρια, έτσι. Πάει ο άλλος και σου λέει από τη δικαιοσύνη, έχει ένα ανασταλτικό χαρακτήρα η έφεση που θέλω να έχει ασκήσει κάποιος δικηγόρος, ή τέλος πάντων αφήνεται ελεύθερος μέχρι τη δικάσιμο, που σημαίνει αυτός εξακολουθεί κυκλοφορεί. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε εδώ πέρα, μόνο στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και θα πρέπει να πω σιγά-σιγά 10:30. Χειροπέδασε 27χρονο, σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για κλοπές, ήταν καταδικασμένο σε κάθειρξη 13 ετών για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Συνελήφθη 39χρονος Τούρκος, σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις τουρκικές αρχές. Συνελήφθη αλλοδαπός με εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις για παράνομη διακίνηση παράνομων μεταναστών. Συνελήφθη και άλλος Τούρκος, διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ. Αυτό μόνο Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη επίσης, συνελήφθη 20χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για βιασμό και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Αυτά μας έχετε κουβαλήσει. Να καλημερίσω το φίλο Κροατή Νίκο στο Viber που μου γράφεις μια ιστορική στιγμή, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης στο διάστημα, τη ζούμε ακριβώς. Καλημέρα και στη Θάλια και πάμε. Είναι και μισή, πρέπει να κλείσω, λοιπόν. Δεν θα προλάβω σήμερα, αλλά έχουμε και μια νέα έρευνα. Πρώτο Θεός, θα σας τα πω αύριο. Γιατί ξέρετε κάτι, αναρωτιόμαι πολλές φορές, έχουν κουβαλήσει τόσο εκατοντάδες κόσμου. Όλοι αυτοί ξέρουμε τι πιστεύουν. Σίγουρα πάντως όχι στο χριστιανισμό. Και μια νέα έρευνα που είναι τώρα για το 26 είναι για μια ακόμη φορά αποκαλύπτεται ότι υπάρχει, ότι διώκονται πάνω από 388 εκατομμύρια χριστιανοί, περίπου ένας στους 7 χριστιανούς παγκοσμίως. Αφού θέλετε να φέρετε, θέλετε να τους φέρετε και επισήμως κάποιους χιλιάδες, γιατί δεν φέρετε και στο Σουδάν υπάρχουν χριστιανοί που διώκονται? Γιατί μου φαίνεται ότι να είναι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε διάλειμμα 10.30. Επιστροφή για το τελευταίο μέρος και τη σημερινή εκπομπή και θα πάμε στα εθνικά μας θέματα. Μένετε συντονισμένοι.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029600.
1: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, επιστροφή για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και πριν πάμε στα εθνικά μας θέματα και κάτι πολύ ενδιαφέρον που θέλω να ακούσετε. Αυτό που λέμε πριν, ηλεκτρολαλήση. Μόλις μου ήρθε το ενημερωτικό ότι συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 40χρονος Τούρκος καταζητούμενος, ο οποίος καταζητούταν από την Τουρκία για παρασκευή και εμπορία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Κουβαλήστε κι άλλους, αφήστε κι άλλους να περνάνε κατατρεχμένους από τα σύνορα, δεν τρέχει κάτι. Πάμε και στα εθνικά μας θέματα για να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, ο ευρωβουλευτής του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης Μανώλης Φράγκος μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή του Focus FM 103,6 απογευματικό μαγκαζίνο και τον Κώστα Τουτσίδη για την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Η συγκεκριμένη έκθεση μπορεί να κάνει αναφορά σε θέματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και να μιλάει για δυσκολία επανεκκίνησης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Ωστόσο, κρύβει παγίδες για τη χώρα μας, καθώς επιχειρεί να βάλει την άγκυρα στο παιχνίδι των ευρωπαϊκών εξοπλισμών και της ευρωπαϊκής ασφάλειας μέσω του προγράμματος SAFE. Την έκθεση αυτή οι ευρωβουλευτές της Κύπρου δεν την ψήφισαν, κάτι με το οποίο συμφωνεί και το ECR Group. Ωστόσο, θετικά την είδαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Αλίμονο. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να ενημερωθούμε πλήρως από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, αποκαλυπτική συνέντευξη του Μανώλη Φράγκου εδώ στον Focus FM.
1: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για άλλη μια φορά στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράγκο, με τον οποίο θα συζητήσουμε για αυτές τις εκθέσεις που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Τουρκία, που η πρώτη ανάγνωση τουλάχιστον δείχνει θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις θέσεις που παίρνει η Ευρώπη για τη χώρα μας. Υπάρχουν όμως κάποια ψηλά γράμματα που ανοίγουν παραθυράκια για την Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα. Αν διαβάσει κανείς έτσι αυτές τις εκθέσεις που χαρακτηρίστηκαν κόλαφος για την Τουρκία κλπ. Ναι, μεν εδώ παγωμένες εδώ και 10 χρόνια οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι, μεν δεν μπορούν να συνεχιστούν υπό αυτές τις συνθήκες γιατί τα πράγματα χειροτερεύουν στην Τουρκία σε ό,τι αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα και πολλά άλλα. Όμως, στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής συνεργασίας εκεί νομίζω ότι υπάρχουν κάποια κενά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε εντοπίσει και άλλα περισσότερα.
2: Κοιτάξτε, επειδή έγινε πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, όπως τοποθετηθήκαμε, το ίδιο θα κάνω και τώρα, είναι ξεκάθαρο ότι όχι υπήρχαν κάποια ψηλά γράμματα. Για εμένα ψηλά γράμματα ήταν τα θετικά. Μην ξεχνάμε ότι η έκθεση για την Τουρκία αφορά μια χώρα. Γιατί το κόμμα, το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχουν άλλα στάνταρ στο μυαλό τους και έχουν έναν άλλο αξιακό κώδικα, ιδιαίτερα στα πατριωτικά ζητήματα, στα ζητήματα που αφορούν τη χώρα μας. Λοιπόν, όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε για μια τρίτη χώρα, μια τυχαία χώρα. Μιλάμε για μια χώρα που έχει εισβάλει και έχει καταλάβει ευρωπαϊκό έδαφος. Μιλάμε για μια χώρα που απειλεί καθημερινά ένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Και όταν είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που για παράδειγμα όσον αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ρωσία έχει όλη αυτή την απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που η Ουκρανία δεν είναι καν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέψτε μας να νιώθουμε ότι εμείς απαιτούμε πολλά περισσότερα από το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ελλάδα και την Κύπρο. Επαναλαμβάνω, το Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο ότι έχουν άλλες απαιτήσεις και άλλα στάνταρ, καθώς αυτή την άποψη την εκφράζουν όχι μόνο στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεγεί και μας έλεγε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία και από τις κυρώσεις που ακούγαμε προεκλογικά το 2019 και το 2023. Έχουμε πάει στους εναγκαλισμούς και στις υποκλήσεις του Γεραπετρίτη στον Ερντογάν.
1: Και στη Συμφωνία των Αθηνών για ήρεμα νερά και όλα τα σχετικά που μας λέγανε.
2: Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στα συγκεκριμένα σημεία.
1: Ναι.
2: Η έκθεση, συγγνώμη, πριν πάω στα συγκεκριμένα σημεία, θέλω κάτι άλλο να τονίσω, ότι από το ECR είχαμε στη συγκεκριμένη έκθεση εισηγητή τον συνάδελφο τον Γεάδη, ο οποίος προέρχεται από το ΕΛΑΜ, ο οποίος μαζί με αυτόν κάναμε τεράστιο αγώνα για να μπουν πολλές τροπολογίες και να αλλάξει η έκθεση. Κάποιες από αυτές πέρασαν και είναι αυτά τα θετικά σημεία που λέμε. Αλλά είχαμε πάρα πολλές που με την ανοχή και την, και το, και την κατεύθυνση του Λαϊκού Κόμματος ουσιαστικά δεν πέρασαν. Λοιπόν, και ήθελα να πω επίσης ότι η Κύπρος έχει 6 ευρωβουλευτές, οι 5 επέλεξαν την αποχή και ο συνάδελφος ο Φιδίας Παναγιώτου καταψήφισε τη συγκεκριμένη έκθεση. Δηλαδή, για να το κάνω λίγο πιο λιανά, επιτρέψτε μου την έκφραση στους ακροατές του Focus FM, κανένας Κύπρος ευρωβουλευτής δεν υπερψήφισε τη συγκεκριμένη έκθεση. Οπότε ένα ερώτημα που θέλω να κάνω στους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αυτιά, τον κύριο Μπελέρη και όλους αυτούς που έχουν στις κάμερες και στα εγχώρια μέσα ενημέρωσης πολύ υψηλά αισθήματα πατριωτισμού, αλλά στα ευρωπαϊκά όργανα πάντα υπεκφεύγουν. Θέλουν να μας πούν ότι αυτοί ερμήνευσαν σωστά την έκθεση και οι Κύπροι ευρωβουλευτές που έχουν στρατό κατοχής αυτή τη στιγμή έκαναν και αυτοί λάθος που δεν την υπερψήφισαν την έκθεση. Διότι εμείς ως ECR Group και ως Ελληνική Λύση, γιατί σε αυτή την πολιτική ομάδα εντάσσεται η Ελληνική Λύση, επιλέξαμε την αποχή. Δηλαδή είχαμε την ίδια θέση με όλους τους Κύπριους ευρωβουλευτές. Πάμε τώρα στα συγκεκριμένα σημεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς, η αλήθεια είναι δεν περιμένουμε και άλλα κόμματα και άλλους ευρωβουλευτές γιατί, για να βγάλουμε την άποψή μας, αλλά αυτό κάτι λέει σίγουρα στην ερμηνεία της συγκεκριμένης έκθεσης. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση, πέρα από αυτά τα θετικά, να πούμε ότι όπου εσείς αναφέρατε σωστά όσον αφορά τις φυλακές της αντιπολίτευσης, προσέξτε τι παιχνίδι παίζετε. Ο εισηγητής, ο οποίος είναι σοσιαλιστής, όπου η Ισπανία έχει σοσιαλιστική κυβέρνηση, όπου η Ισπανία αυτή τη στιγμή υπογράφει συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ με την Τουρκία, καταλαβαίνει τι κατεύθυνση έχει δώσει στη συγκεκριμένη έκθεση. Γιατί γίνεται λόγος στην αντιπολίτευση στην έκθεση? Γιατί είναι σοσιαλιστικό κόμμα. Και ποιο σοσιαλιστικό κόμμα είναι? Είναι το κόμμα που πολιτικά είναι ο απόγονος του Κεμάλ Ατατούρκ. Λοιπόν, εμείς, με συγχωρείτε, αλλά αδιαφορούμε για το κόμμα του Ερντογάν, αδιαφορούμε για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όπως ο Ιμάμογλου, ο συγκεκριμένος δήμαρχος, που κάποιοι εδώ είχαν γίνει έξαλλοι ουσιαστικά επειδή φυλακίστηκε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει κάνει το χαιρετισμό των γκρίζων λύκων πάρα πολλές φορές. Εμείς δεν μπορούμε να συγκινούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, προφανώς.
1: Και δηλώνει και απόγονος του το Πάλος Μάνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια. Εμείς την ίδια αντιπάθεια
1: δεν τα ξεχνάμε αυτά,
2: και την ίδια αντίδραση την έχουμε και με τον Ερντογάν τον ίδιο. Όμως, αυτά τα σημεία έχει από πίσω αυτό το παιχνίδι. Δεν το κάνουν για την Ελλάδα ουσιαστικά. Το κάνουν γιατί οι σοσιαλιστές, ο εισηγητής είναι σοσιαλιστής, το κόμμα της αντιπολίτευσης που κυνηγάει ο Ερντογάν ουσιαστικά είναι στην ίδια πολιτική ομάδα με τους σοσιαλιστές. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Επανέρχομαι. Η συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει στρατιωτική συμφωνία, συνεργασία Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτημα προς το Λαϊκό Κόμμα και τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υπερψήφισαν. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Ό,τι υπερψηφίζεις, το υπογράφεις, το συνυπογράφεις, το ασπάζεσαι και το στηρίζεις. Λοιπόν, ερώτημα προς τους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υπέρ, συμπεραίνουμε, στη στρατιωτική συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και αφού μας λένε ότι είναι καλή δημιουργία του Ευρωστρατού, γιατί θα είναι μια συμμαχία που θα είναι ουσιαστικά μέσα η Ελλάδα και έξω η Τουρκία. Τι έχουν να μας πούν λίγο για αυτό το σημείο της έκθεσης? Δεύτερο σημείο. Η έκθεση, στην έκθεση το Ευρωκοινοβούλιο συγχαίρει την Τουρκία για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Για εμάς την Ελληνική Λύση και το ECR Group δεν υπάρχει προσφυγική κρίση. Ξεκάθαρο σχέδιο εισβολής, αποσταθεροποίησης της χώρας μας, όπου εφαρμόζεται από την Τουρκία και το ανέχεται και κάνει τα στραβά μάτια οι Βρυξέλλες. Η Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα που πριν μερικά χρόνια μας έλεγε για τον Εύρο ότι η Τουρκία εκβιάζει και απειλεί. Πώς τώρα υπογράφει και συμφωνεί με την άποψη ότι η Τουρκία διαχειρίζεται σωστά την προσφυγική κρίση, σε εισαγωγικά το προσφυγική? Γιατί επαναλαμβάνω, υπερψήφισαν την έκθεση, άρα συμφωνούν με αυτό. Τρίτο σημείο, το οποίο δεν χρειάζεται ερώτημα, γιατί λέει συγχαίρει την Τουρκία για το διάλογο με την Ελλάδα. Εμείς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η πάγια θέση μας είναι κανένας διάλογος, μόνο κυρώσεις με την Τουρκία. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το εξηγήσουν, γιατί οι ίδιοι βγαίνουν και λένε ότι είναι υπέρ του διαλόγου. Και ένα ακόμη σημείο, και έχει και άλλα πολλά η έκθεση, αλλά αυτά είναι τα πιο εξόφθαλμα, όπου ζητά αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης. Αυτό είναι ένα τεράστιο μπουστάρισμα στην τουρκική οικονομία, εμείς επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν βάζουμε την υπογραφή μας πουθενά σε κάτι που θα δώσει και 10 λεπτά στην τουρκική οικονομία για να αγοραστούν σφαίρες και όπλα που θα απειλούν τους Έλληνες και κίνδυνους στρατιώτες.
1: Άρα σε επίπεδο ρητορικής κάποια πράγματα τα οποία ακούγονται έτσι ωραία τα δίνουν έμφαση, αλλά τα ουσιαστικά ζητήματα όπως αυτό με την άμυνα, όπως αυτό με την Τελωνιακή Ένωση κτλ. Ουσιαστικά περνάνε.
2: Αυτά δεν είναι σημεία. Κοιτάξτε, εμείς δεν παραβλέπουμε ποτέ πράγματα. Εμείς τοποθετούμαστε βάσει των δεδομένων.
1: Έτσι.
2: Όμως αυτά και κάποιος που είχε πρόθεση να παραβλέψει, αυτά δεν παραβλέπονται. Για το λόγο αυτό και οι Κύπριοι ευρωβουλευτές που ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα δεν υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη έκθεση. Και είναι εξοργιστικό κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία και το Λαϊκό Κόμμα της Ελλάδας να μας λένε γιατί δεν υπερψηφίσατε. Αυτοί θα έπρεπε να μας πούν γιατί υπερψήφισαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα. Οπότε αυτό δείχνει μια συνεχή κατεύθυνση. Η έκθεση είναι ένα ξέπλυμα προς την Τουρκία. Είναι ένα κυριολεκτικό ξέπλυμα που μπήκαν και κάποιοι αστερίσκοι και κάποια, επιτρέψτε μου να σας πω, κάποια μυρωδικά ουσιαστικά για να γίνει πιο εύπεπτο το ξέπλυμα. Εμείς όμως δεν συνεννούμε σε κανένα ξέπλυμα. Και είμαι πολύ περήφανος που το ECR Group είχε μαζικά τη συγκεκριμένη στάση απέναντι στην έκθεση για την Τουρκία. Αυτά όσον αφορά τη συγκεκριμένη έκθεση. Πολύ σημαντική. Δώσαμε τεράστιο αγώνα. Είναι δεδομένο ότι εμείς καταθέσαμε από τους Έλληνες ευρωβουλευτές τις περισσότερες τροπολογίες. Ενώ στο σύστημα όλα αυτά δημόσια μπορούν να τα δουν. Τοποθετηθήκαμε και στην Ολομέλεια σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Έλληνες ευρωβουλευτές. Και αναφέραμε όλα αυτά που λέμε και τώρα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τον ίδιο αγώνα. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερη δύναμη για να ακουστεί πιο έντονα η συγκεκριμένη φωνή. Εμείς ούτε παίζουμε παιχνίδια επικοινωνίας, ούτε βασίζουμε την πολιτική μας επιβίωση στην επικοινωνία. Είναι σημαντική επικοινωνία, αλλά πρωτίστως η επικοινωνία πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα. Και όσον αφορά και τους δημοσιογράφους και τους influencers και τους youtuber που βγήκαν να μιλήσουν και να εξυπηρετήσουν ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα της Ελλάδας, καλό θα είναι, η έκθεση δεν είναι πολλές σελίδες, 3 σελίδες, 4 σελίδες, σας μπορούν να τη διαβάσουν, 5 σελίδες, 10 σελίδες. Μπορούν να διαβάσουν μερικές σελίδες. Ιδιαίτερα όταν ενημερώνεις τον κόσμο για ένα τόσο λεπτό, ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα για τη χώρα μας.
1: Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία φαίνονται και πλασάρονται προς τα έξω όσο ωραία και ευνοϊκά για τη χώρα μας, αλλά τα ουσιώδη θέματα είναι αυτά τα οποία πραγματικά.
2: Μα είναι δυνατό, ναι, σε μια περίοδο που κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση το πρόγραμμα SAFE. Μιλάμε για εκατοντάδες δισευρώ. Είναι ο μεγαλύτερος πόθος της Τουρκίας αυτή τη στιγμή να μπει στο safe. Και να ψηφίζουν έκθεση που λέει ζητάμε στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία. Αυτή η φράση ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο πρόγραμμα safe στην Τουρκία. Πώς μας έλεγαν στην Ελλάδα το συγκεκριμένο κόμμα που κυβερνάει η ελλαδική κυβέρνηση αυτή, πώς μας έλεγαν ότι θα αποκλείσουν και ότι απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα SAFE και οι ευρωβουλευτές αυτού του κόμματος στηρίζουν τη συνεργασία της στρατιωτικής με την Τουρκία. Κάποιος από τους δύο λέει ψέματα.
1: Και το ζήτημα είναι ότι μπορεί να μπει ένα βέτο εδώ ως χώρα, να βάλουμε κύριο Φράγκο σε κάποια πράγματα.
2: Το βέτο όμως μπαίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και γι' αυτό η εκθέση μου είναι αυτή, ότι ένα κόμμα που είχε πραγματικά πατριωτικές ανησυχίες, ένα κόμμα που το απασχολούσε ποια θα είναι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, θα είχε ασκήσει βέτο για μια σειρά από ζητήματα. Κάναμε πρόσφατα επίσκεψη ως κλιμάκιο στην Κάλυμνο και στη Ρόδο. Αν μιλήσετε με τους αλληλείς της περιοχής, τα ζητήματα που έχουμε αναδείξει επανειλημμένα στο Ευρωκοινοβούλιο, ο λαγοκέφαλος είναι ένα πρόβλημα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι όταν μπαίνουν τουρκικά αλλιευτικά 50 μέτρα από το Φαρμακονήσι και αλλιεύουν, εκεί υπάρχει ζήτημα. Εκεί πρέπει να γίνει μια ανάδειξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς δεν θέλουμε τον Έλληνα υπουργό να κάνει παρεμβάσει για το λαγοκέφαλο, να κάνει για το λαγοκέφαλο, αλλά όταν έχουμε την Τουρκία απέναντί μας που τα τουρκικά λιμενικά σκάφη όχι απειλούν τους ψαράδες μας σε ελληνικά ύδατα, όχι τους παρενοχλούν, περνούν με τεράστια ταχύτητα, με 40 μίλια, από πολύ κοντά τους με πρόθεση να τους βουλιάξουν.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή, όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, είναι ντροπή η στάση αυτών των ευρωβουλευτών. Βέβαια, εμείς έχουμε συνηθίσει σε αυτό το ξέπλυμα, σε αυτό το ψέμα, σε αυτή την υποκρισία. Απλώς, Γι' αυτό χαίρομαι και είναι πολύ πολύ σημαντικό που μας δίνεται αυτό το βήμα, διότι όπως λειτουργεί το σύστημα στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ εύκολο να υπάρξει μια τέτοιου είδους προπαγάνδα, γιατί δεν παρεξηγώ. Εγώ και στο βίντεο που έκανα, το πρώτο που είπα και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου, είναι ότι επειδή δέχτηκα κάποια μηνύματα για τη συγκεκριμένη έκθεση, είπα μπράβο σε αυτούς που στείλανε μήνυμα και τους παρακινώ να μας στείλουν για όλα τα ζητήματα μήνυμα. Γιατί εμείς, όταν είσαι απέναντι σε αυτό το σύστημα, δεν σου δίνεται τη δυνατότητα να εκφράσεις τις απόψεις σου. Γίνεται μια μαζική προπαγάνδα που θυμίζει άλλες εποχές από ένα οργανωμένο σύστημα και μετά προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ευτυχώς όμως υπάρχουν και μέσα ενημέρωσης όπως το δικό σας, που δίνει τη δυνατότητα όχι να ακουστεί μια άλλη αλήθεια, να ακουστεί η άλλη άποψη και να ακουστεί, επιτρέψτε μου να σας πω, η αλήθεια. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια.
1: Έτσι, να κοιτάμε τα ψηλά γράμματα και τι υπάρχει πίσω από την κουρτίνα, κύριε Φράγκο.
2: Γιατί οι προβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας να μας πούν ποια είναι η άποψή τους για τα σημεία που σας ανέφερα. Mm-hmm. Και φυσικά και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο του Πασόκ και των ευρωβουλευτών, των σοσιαλιστών, που επίσης υπερψήφισαν τη συγκεκριμένη έκθεση.
1: Μάλιστα.
2: Είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αναδειχθεί, γιατί βρισκόμαστε και σε μια περίοδο όπου πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να δούμε ποιος πραγματικά εξυπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας μας και ποιος εξυπηρετεί τα προσωπικά του συμφέροντα.
1: Το να επικαλείται κανείς τον πατριωτισμό μόνο σε επίπεδο ρητορικής δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι στην πράξη. Στην πράξη τι κάνει ο καθένας.
2: Σε αυτή τη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να προστατεύσεις αυτά τα ζητήματα. Και για μένα η έκθεση για την Τουρκία είναι μια πολύ κομβική στιγμή, γιατί είναι μια φορά το χρόνο.
1: Και το βέτο που λέγαμε πριν.
2: Και το άλλο ζήτημα είναι ότι πλέον η Τουρκία θα μπορεί να βγαίνει να λέει, όχι ότι είμαι, επειδή το λέω εγώ, σημαντικός για την ευρωπαϊκή άμυνα, θα λέει ότι το Ευρωκοινοβούλιο λέει ότι είμαι σημαντικός για την ευρωπαϊκή άμυνα. Θα λέει ότι όταν θα βγει ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και θα πει ότι η Τουρκία, αν το πει βέβαια ποτέ γιατί δεν το έχουμε ακούσει, αλλά λέμε έστω ότι ήθελε κάποιος να το πει, έστω ότι γίνεται μια τοποθέτηση ότι η Τουρκία οπλοποιεί τους παράνομους μετανάστες, που είναι μια πραγματικότητα, τι θα βγει να πει η Τουρκία? Ότι δεν το λέω εγώ, η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου λέει ότι διαχειρίζουμε πολύ σωστά την προσφυγική κρίση. Αυτό είναι το πρόβλημα που δημιουργούν σε διπλωματικό επίπεδο οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και το βέτο που λέγαμε πριν, βλέπουμε άλλες χώρες να του κάνουν χρήση και εγώ πραγματικά θλίβομαι που σε κάποιες περιπτώσεις η χώρα μας ενεργεί όπως ενεργεί χωρίς να βάζει βέτο. Πρόσφατα είδαμε, ας πούμε, τον Βούλγαρο, τον Πρωθυπουργό, τον νέο Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, ο οποίος είπε ότι θίγονται τα συμφέροντα της χώρας μου με τη Λουκόιλ, για παράδειγμα, ή με κάποια άλλα ρωσικών συμφερόντων κλπ. Βέτο. Έτσι δεν είναι?
2: Μα εννοείται. Εμείς
1: δεν κάναμε ποτέ χρήση του δικαιώματος αυτού.
2: Ποτέ δεν ασκεί κανένα βέτο. Ποτέ.
1: Δυστυχώς. Μάλιστα.
2: Μην ξεχνάμε, έχουμε πει επανειλημμένα για τους ευρωβουλευτές τους ίδιους που ψήφισαν υπέρ της κατάργησης του βέτο. Οπότε,
1: αυτό και αν ήταν έγκλημα.
2: Εντάξει, μας έχουν συνηθίσει αυτή την κατάσταση. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι οι Έλληνες να ενημερώνονται, οι Έλληνες να διαβάζουν όσο μπορούν, προφανώς να συμμετέχουν στις εκλογές, ό,τι εκλογές και αν είναι, από αυτοδιοικητικές μέχρι ευρωεκλογές, και να στηρίζουν κόμματα που τουλάχιστον είναι έντοιμα σε αυτά που λένε.
1: Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Focus 103,6.
0: Αυτά, αγαπημένοι μου. Κλείνουμε σιγά σιγά την εκπομπή για σήμερα. Και μια που λέμε για ασφάλεια συνόρων, και ξέρω ότι σας έλειψε γιατί δεν ακούσατε τίποτα από αυτή την ψυχή από τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ανακοίνωσε το σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων, που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας. Σωθήκαμε. Με εκείνο το φράχτη τι γίνεται, ρε παιδιά? Αυτό πώς θα είναι η ηλεκτρονική επιτήρηση των συνόρων μας? Και τι θα κάνετε, δηλαδή, εντάξει, άντε πες εντοπίσουν ότι περνάνε από τα σύνορά μας, τι θα κάνετε? Όπως με τις πυρκαγιές με τα ντρόουν. Καθόμαστε και τα βλέπουμε. Λοιπόν, είπε η υπουργάρα μας ότι αυτό το νέο σχέδιο προβλέπει επέκταση των συστημάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης από την Ιγουμενίτσα και τη Σαγιάδα της Θεσπρωτείας έως τον Εύρο, καλύπτοντας τη Θράκη, την Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, και μην μου πείτε ότι δεν αισθάνεστε ασφαλείς. Τι είπε ο υπουργός Προπό στην κυρία Αλεξία Προπό? Ότι λέει, καταβάλουμε προσπάθεια να βελτιώσουμε, λέει, συνολικά το κλίμα της ασφάλειας στη χώρα. Να αισθάνονται οι πολίτες και τα παιδιά ασφαλείς. Να μπορούν να κυκλοφορούν στην πόλη τους, στη γειτονιά τους με ασφάλεια. Κάτι το οποίο δεν γίνεται όμως, κύριε Χρυσοχόηδη. Και θα συνεχίσει να γίνεται με όλους αυτούς που μας έχετε κουβαλήσει. Και με το γεγονός ότι όσο έχουν αφορά την ασφάλειά μας, δεν φροντίστε και τόσο, τουλάχιστον το δικό σας το Υπουργείο. Λοιπόν, αυτά όμως θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Βέβαια, διαστημική επιτήρηση, Θάλια, βεβαίως.

δύο δίδυμα αδέρφια για να τους αρπάξουν την αλυσίδα με το σταυρό που φορούσανε. Και δεν είναι μόνο η άγρια επίθεση που δέχτηκαν τα παιδιά μέρα μεσημέρι, είναι ότι ένας από τους τέσσερις αυτούς αλλοδαπούς έβαλε το ένα το παιδί να κοιτάει προς την κάμερα και να παρακαλάει για να του επιστρέψει ο κλέφτης την αλυσίδα με το σταυρό. Πλέον λειτουργούν απόλυτα σαδιστικά. Δεν είναι απλά ότι είναι παράνομοι, ότι εγκληματούν. Λειτουργούν με πλήρη σαδισμό και απαξίωση. Γιατί πολύ απλά, ρε παιδιά, ξέρουν που είναι. Αυτό. Να μην τα ξαναλέμε. Δεν πειράζει, πάμε. Εμείς τα έχουμε δορυφόρους, τα έχουμε Έλληνα αστροναύτη, ηλεκτρονική επιτήρηση στα σύνορα. Τα ντρόουν αυτά που υποτίθεται είναι για τις ορδές από τη Λιβύη. Εκεί κάτω στην Κρήτη τι γίνεται? Και επιτήρηση. Και το βόλεμα συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αγαπημένοι μου. Τα υπόλοιπα πρώτα Θεός, αύριο να ξημερωθούμε Κυριακή, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Εσείς μένετε συντονισμένοι για αλήθειες και αποκαλύψεις, καθώς αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου να έχετε. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
10: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πιάνω,
12: πιάνω,
11: βάζω,
12: βάζω,
11: το κεφάλι,
12: το κεφάλι,
11: κατεβάζω,
12: κατεβάζω,
11: φτιάχνω τα χέρια μου,
12: φτιάχνω τα χέρια μου
11: και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
18: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα, καλή σας μέρα. Τελευταίο Σαββατοκύριακο Ιουνίου. Καλό πρωινό Σαββάτου σε όλους τους φίλους ακροατές, τις φίλες ακροάτριες του Focus FM 103,6. Από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Άμεσα τώρα ζωντανά για όλο τον ελληνισμό και διαδικτυακά φυσικά όπως πάντα. Από το στούντιο του Focus FM 103,6, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή θάλασσα εκεί στη Χαλκιδική. Όσοι μπορείτε βέβαια. Όσοι δεν μπορείτε, εδώ στην πόλη σαν και εμάς, βράζουμε στο ζουμί μας. Αν και χθες δρόσησε λιγάκι. Λιγάκι είπα, δεν είπα πολύ. Χαλάρωσε λίγο. Είχε αστραπές, βροντές. Ναι. Δυτικά.
2: Και ανατολικά έβρεξε.
1: Έβρεξε και ανατολικά έβρεξε. Μόνο δυτικά έβρεξε και δυτικά ανατολικά έβρεξε. Μπόρα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι πρέπει να πω σήμερα, τι να σχολιάσω, τι να μη σχολιάσω. Απλά μυρίζει εκλογές. Για όσους δεν το αντιλαμβάνονται, μυρίζει έντονα εκλογές. Εκλογές οι οποίες έρχονται, από ό,τι φαίνεται, με ταχύτατους ρυθμούς. Δεν ξέρω αν τις κάνει τον Οκτώβριο. Έτσι κι αλλιώς και Οκτώβριος να έρθει, μετά τους επόμενους 5 μήνες θα είναι προεκλογική περίοδος ριζική και όλοι θα μπουν στο τρυπάκι. Αυτό που θέλω να πω, και δεν με ενδιαφέρει αν ενοχληθούν τα δίποδα που δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους, είναι ότι το σύστημα αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, παίζει τα αρέστα του. Στη χώρα μας το σύστημα δεν έχει να κάνει μόνο με το ελληνικό εγχώριο πλουτοκρατικό καρτέλ. Δηλαδή μην νομίζετε σύστημα στην Ελλάδα είναι μόνο οι καναλάρχες. Οι καναλάρχες είναι ένα κομμάτι του συστήματος. Το άλλο κομμάτι του συστήματος είναι οι εφοπλιστές. Το άλλο κομμάτι του συστήματος είναι τα υπόγεια ρεύματα τα οποία καθορίζουν από εξωχώριο παράγοντα την πορεία της Ελλάδος εδώ και δεκαετίες. Για να μην πω μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, και δεν είναι συνωμοσιολογικό, είναι πραγματικότητα. Αν ρωτήσετε έναν πολιτικό που είναι κοντά στα ανώτατα κλιμάκια, θα σας πει ότι ο εξωτερικός παράγοντας, ο εξωχώριος παράγοντας. Δεν υπάρχει εξωχώριος παράγοντας. Υπάρχουν Αμερικανοί και Βρυξέλλες. Να το ξέρετε, αυτή είναι η ιστορία. Όπου Βρυξέλλες, Γερμανία, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, οι επιλογές των Βρυξελών και των Αμερικανικών κέντρων, δεν αναφέρομαι στον Τραμπ. Μην νομίζετε ότι είναι ο Τραμπ αυτός που θα ασχοληθεί με την Ελλάδα. Υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα του βαθέως κράτους των ΗΠΑ, το οποίο καθορίζει τις μοίρες διαφόρων κρατών και τις ηγεσίες και τις προέδριες και τις πρωθυπουργίες. Το βαθύ κράτος λοιπόν των ΗΠΑ επιφυλάσσει, από ό,τι φαίνεται μαζί με τον Τραμπ, δυσάρεστες εκπλήξεις στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες. Πέρα από τον εξοπλισμό, παρά την αντίσταση του Ρεπουμπλικάνων και κάποιων άλλων δημοκρατικών στην Γερουσία για τον εξοπλισμό της Τουρκίας, διαβλέπω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και οι Τούρκοι και από τις Βρυξέλλες και από το βαθύ κράτος των ΗΠΑ θα ευεργετηθούν πολύ. Ένα παράδειγμα είναι αυτή η τεράστια επιτυχία, έτσι λανσαρίστηκε από το καρτέλ, το εξωχώριο των καναλαρχών της Ελλάδος στην Ευρωβουλή. Τι μας είπαν λοιπόν, ότι το ψήφισμα ήταν καταπέλτης και ράπισμα στην Τουρκία. Αυτό ήταν η εισαγωγή. Ξέρετε, όταν κάνεις ένα κείμενο, ξεκινάς με την εισαγωγή. Πηγαίνει στο. Δηλαδή, πρόλογος, κυρίως θέμα, επίλογος. Στον πρόλογο το κείμενο ήταν πάρα πολύ καλά. Καλό. Καταδικάζουμε την Τουρκία, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Στο κυρίως θέμα επίσης, και πρέπει η Τουρκία να βελτιώσει, να δημιουργήσει εκείνο το πλέγμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μην είναι αυταρχική κτλ. Λες, ωραία. Και πάμε στον επίλογο. Και ο επίλογος λέει, πάρα τα αυτά, η Τουρκία θα μπει και στο πρόγραμμα το αμυντικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή θα πάρει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το αμυντικό της πρόγραμμα και θα πουλήσει και όπλα μέσω κοινοπραξιών, αλλά και απευθείας η Τουρκία στην Ευρώπη. Το άλλο που λέει είναι ότι δεν θα κοπούν κονδύλια από την Τουρκία, ό,τι και αν κάνει με την Ελλάδα. Και αυτό το κείμενο μας είπαν εδώ οι εγχώριοι, έτσι, ψητακοί. Ψητακή είναι η πιταγή. Όχι πιταγή, η ψητακή είναι η παπαγάλη. Οι εγχώροι, οι ψητακοί που ψητακίζουν όταν είναι επιτυχία. Αυτό δείχνει τι? Ότι θέλουν σ' όλοι και καλά να μας σύρουν και να γίνουμε ουρά των Τούρκων. Αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να λένε. Ποιοι, οι Γερμανοί. Οι φίλοι μας. Μην μιλάτε για Μακρόν και οι υπόλοιπους, όλοι πάλι απολυφάδια είναι, παιδιά. Το ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Βέβαια, στη Γερμανία κάθε μέρα που περνάει χάνονται 500 θέσεις εργασίας. Κάθε μέρα. Η Γερμανία έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά. Γι' αυτό και επιχειρεί μέσω του προγράμματος εξοπλιστικών της Ευρώπης να πάρει ό,τι χρήμα κινείται στην Ευρώπη για να αγοράζουν όπλα από τη Γερμανία οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Είναι αυτό που είπα στη συνέντευξη μου του Χριστόν Ικαντζολάου, ότι ναι, μεν είμαστε ηθαγενείς και αγοράζουμε οπλικά συστήματα από το ράφι, αλλά δεν έχουμε συμπαραγωγή. Θυμάμαι πριν 3 χρόνια όταν ο Δένδιας είχε φέρει εκεί την περιβόητη συμφωνία για να κάνουμε συμπαραγωγές στο 25% των συστημάτων που αγοράζει η Ελλάδα. Έλεγαν τι θέλετε άλλο, βλέπετε 25%. Τίποτα από το 25% δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όλα είναι αγορές. Αγοράζουμε, αγοράζουμε, αγοράζουμε. Και όπως πολύ εύστοχα είπα στη συνέντευξη του Νίκου Χατζηνικολάου, η Ελλάς έχασε στη Μικρά Ασία, διότι και τότε όπως και τώρα ήταν αγοραστής. Και όταν οι σύμμαχοι αποφάσισαν να μην μας δίνουν προμαχικά, να μην μας αναπληρώνουν με χρήματα, έτσι, τα όσα όπλα χρειαζόμασταν στη Μικρά Ασία και έδιναν ταυτόχρονα στο Κεμάλ, στο Μουσταφά Κεμάλ, η Ελλάς έχασε τον πόλεμο. Θέλω απλά να σας προειδοποιήσω για αυτά που έρχονται. Για τους Αμερικάνους δε υπάρχει ένα δίπολο σχέσεων με την Τουρκία. Το βαθύ κράτος θέλει μια Τουρκία ισχυρή, όχι περιφερειακή υπερδύναμη. Τη θέλει ισχυρή την Τουρκία για να είναι ο μπάστακα της περιοχής, ο χωροφύλακας. Μέχρι εκεί όμως. Αυτά τα υπερφύαλα του Ερντογάν δημιουργούν προβληματισμούς μεν, αλλά είναι δύσκολο να ανασχέσουν τη διάθεση που έχει ο Τραμπ να βοηθήσει την Τουρκία. Και ο Τραμπ βοηθά την Τουρκία με άλοθη τη γελία πολιτική Μητσοτάκη και των υπολείπων κομμάτων να τον βρίζουν προεκλογικός. Γιατί είναι το άλοθη του αυτό. Η ουσία είναι ότι ο Τραμπ έχει σχέσεις με τον Ερντογάν, ο γαμπρός του έχει σχέσεις με τον γιο του Ερντογάν, ο οποίος, για όσους δεν ξέρετε, είναι μέτοχος σε εταιρεία παραγωγής drones, είναι μέτοχος στην τράπεζα τη μουσουλμανική της Τουρκίας, μέσα από την τράπεζα ξεπλένει το μαύρο χρήμα του λαθρεμπορίου, πετρελαίου και χρυσού και ο Τραμπ κρατείται από τον Ερντογάν με την υπόθεση του, αν θυμάστε καλά, εκείνον τον τύπο, πώς το λέγανε το δημοσιογράφο, που πήγε στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας και τον σφάξαν, τον τεμάχισαν. Εκεί κρατιέται ο Τραμπ από τον Ερντογάν. Σας λέω όλο το πλέγμα, όλο το σκεπτικό, γι' αυτό και λέω ότι πρέπει όταν ψηφίζετε πολιτικούς αρχηγούς να γνωρίζετε αν αυτοί γνωρίζουν τα βασικά. Όταν ακούω τον Τσίπρα, είναι σαν να κάνω ένα παιδάκι δημοτικού το οποίο διαβάζει, ακόμη και χθες όρισε, λέει, στην Σκιώδης Υπουργούς και το κείμενο που είχε το διάβαζε. Είναι πρόβλημα ο άνθρωπος και είναι προβληματικός. Όπως και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι διαβάζουν, κάνουν ανάγνωση των όσων τους ετοιμάζουν κάποιοι για να διαβάσουν. Όταν διαβάζεις κάτι, σημαίνει ή ότι δεν το ξέρεις, ή ότι δεν το πιστεύεις, ή και τα δυο μαζί. Η περίπτωση της Τσίπρα είναι και τα δυο μαζί. Όπως και Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν το ξέρει απλά. Και του τα δίνουν έτοιμα. Το σύστημα λοιπόν, το οποίο παίζει τόσο πολύ τον Τσίπρα, τον παίζει γιατί θέλει ευφυή τίποτα, επιδερμικούς και επιφανειακούς ελεγχόμενους πολιτικούς για να τους πρόξει όσο μπορεί περισσότερο. Και αν δεν καταλαβαίνετε για ποιο λόγο αυτό το άτομο, το άοσμο, άχρωμο, ο ανέντιμος, παρά την προσπάθεια να καλλιεργηθεί ότι είναι έντιμος, γιατί είσαι ανέντιμος όταν είσαι πρωθυπουργός και πηγαίνει σε κότερα εφοπλιστών τζάμπα, σε άλλη χώρα θα έπρεπε να είχε διωχθεί για την ποινικό αδίκημα υδροληψία, να πηγαίνει τζάμπα με πληρωμένα τα έξοδα, ακόμη και τη βενζίνη, το καύσιμα του πλοίου, και αν σε φιλοξενεί ο άλλος, λέμε τώρα έτσι, στο κότερό του. Τα καύσιμα, λέω τώρα εγώ. Αντί λοιπόν να τον κυνηγάμε όλοι μας, υπάρχουν τύποι και άνθρωποι που ακόμα και τώρα νομίζουν ότι θα τους σώσει. Και αν δείτε ποιους επέλεξε, είναι τριών ειδών οι κατηγορίες που επελέγησαν από τον κύριο Τσίπρα, από το σύστημα δηλαδή, για να ανέλθει ψηλότερα. Πρώτον, οι υβριστές του. Όσοι τον έβριζαν χυδαία στα social media, τον είπαν καραγκιόζη, απατεώνα, βλάκα, ηλίθιο, τους κάλεσε και τους έκανε στελέχη του. Όταν τον αποκάλυψαν Χίτλερ, υπάρχει, ακούστε, σκιώδης υπουργός του Τσίπρα, που απεκάλεσε Χίτλερ τον Τσίπρα. Ή ανεπανάληπτο ψεύτη και απατεώνα. Ο Μόσχος, ο Νιφούδης και ο Σκεκαντάρης. Ο Μόσχος, ξέρετε, ο αγωνιστής των κτηνοτρόφων, που ο ίδιος πουλάει το τυρί 16 ευρώ τη φέτα. Έτσι δεν είναι, δεν μου πες. 16-14. Δηλαδή, κατηγορούσε τις γαλακτοβιομηχανίες ότι παίρνουν πολύ χαμηλά την τιμή του γάλακτος και το πουλάνε 16 και 14 ευρώ το κιλό τη φέτα και όσοι την πουλάει ο ίδιος το τόσο. Τι είναι?
2: Premium.
1: Α, είναι Gold Visa, τι είναι? Είναι Platinum, τι είναι?
2: Αλφα.
1: Μέση της φέτας.
2: Ναι.
1: Ο Μόσχος είναι ο μέση της φέτας.
2: Ναι.
1: Να το χαίρεσαι τον τύπο. Θυμάστε τι σου έλεγα εδώ, αγαπητέ μου, για όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους που βγαίνανε εκεί, τους συνδικαλιστές. Ε? Έτσι. Ότι είναι η πληγή, ο καρκίνος του ακροτοκινητογραφικού κινήματος. Κάτι ήξερα εγώ.
2: Αλλά...
1: Πες το, ρε παιδί μου, πες το.
2: Είναι...
1: Τι?
2: Για τα νέα κόμματα που κάνουν προσεγγίσεις σε ευρωπατέρες.
1: Νέα κόμματα.
2: Δεν θέλουν νέους ανθρώπους, θέλουν τους παλιούς ευρωπατέρες.
1: Τον ανιστήρι. Εγώ θα σας πω κάτι και κρατήστε το. Όλοι αυτοί οι αγροτοσυνδικαλιστές, κτηνοτροφοσυνδικαλιστές και οι υπόλοιποι που βγαίνουν στα κανάλια είναι παιδιά των κομμάτων. Όλοι τους. Όταν λέω όλοι, βλέπω έναν από την Ηλία, αλιέας, πρόεδρος, δεν ξέρω τι είναι, που φωνάζει, ρουλιάζει, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέει. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί κάπου ανήκαν. Και συνήθως ανήκουν σε κόμματα του συστήματος. Συστημικοί είναι οι περισσότεροι. Ουρλιάζουν, φωνάζουν, αλλά πετάνε και τη χολή τους εναντίον των νέων κινημάτων που έχουν πρόγραμμα και σχέδιο όπως η Ελληνική Λύση. Δηλαδή, ναι, μεν κάνουν αντιπολίτευση, αλλά για να βοηθήσουν το κόμμα τους λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Όλοι οι ίδιοι είναι. Και 300. Μόσχος τώρα. 14 ευρώ το κιλό η φέτα. Σοπάρε πρίμιουμ. Σοπάρε πρίμιουμ, Μόσχο. Τότε δεν μπορούσα να μιλήσω, αλλά τα έλεγα έμεσα για να ξυπνήσετε. Όλοι αυτοί είναι βολεμένοι εδώ και δεκαετίες σε αυτό το βρώμικο σύστημα των υποκορηγήσεων και επιδοτήσεων. Όλοι τους. Να βγουν και να πούν πώς κάνουν τα τυροκομεία τους όλοι. Με δικά τους λεφτά ή με επιδοτήσεις. Να βγουν και να τα πούν. Πόσα στρέμματα δηλώναν και τι πέραν οι ίδιοι. Και ο απλός αγρός των 10 στρεμμάτων και 20 στρεμμάτων στην απέξω. Απλά έσκασε το πείο με την Κρήτη. Αυτοί δεν φάγανε απλά. Αυτοί πήραν την μπουλντόζα να τα φάνε όλα μαζί. Και επειδή πήραν την μπουλντόζα και δεν το έκανε μόνο η κριτική, διαμαρτύρθηκαν οι από πάνω που τρώγαν λιγότερο στο παρελθόν με έναν τρόπο σταγονίτσα-σταγονίτσα. Πότε διαμαρτυρήθηκαν όλοι αυτοί για τον ΕΛΕΓΕΠ? Την Τράπεζα Πειραιώς που παίρνει 180 εκατομμύρια το χρόνο τόκους με δόλο και σχέδιο για να μην πληρώνουν οι αγρότες. Πότε? Ακούσατε κανένα από τους κτηνοτρόφους, από τους κυρίους να λένε η ΕΛΕΓΕ παίρνει 180 εκατομμύρια, δηλαδή 1.800 εκατομμύρια σε 10 χρόνια. Γιατί καθυστερεί το κράτος να μας δώσει επιδοτήσεις και τα παίρνουμε δάνεια από την Πειραιώς, επίτε στο Υπουργείο, Γενάρη για να πληρώσει Ιούνιο. Σας είπα, το ότι φτάσαμε στον πάτο είναι θέμα ημιμάθειας και θέμα επιλογών. Αν πεις Χίτλερ τον Τσίπρα, σε κάνει εκπρόσωπο τύπου. Εντάξει, αυτή είναι η ποιότητα των ανδρών που ψηφίζεται. Αυτούς διάλεξε. Και γιατί τους διάλεξε, ξέρεις Στεφανέ μου και Τάσο μου, ξέρεις, δεν ξέρεις. Βάλε το μυαλό να δουλέψει, έχω λείπει. Ζέστη κάνει που να δουλέψει το μυαλό τώρα. Ακούστε λοιπόν, σου λέει, τα μοσχάρια τα άλλα, τα σιγουράκια τα έχω σιγουράκια. Ας πάρω αυτούς που με έβριζαν για να προσθέσω στον κουβά μου και άλλα δεδομένα πέρα από τους Σιριζέους για να μπορέσω να πάω στο 15-16%. Το κατάλαβες τώρα? Μιλάμε για πολιτικάντι εσχής του είδους. Δεν θα σας πω αν θέλει να προδότης Μακεδονίας, είναι αυτονόητα αυτά. Δεν θα σας πω ότι σας έκοψε μισθούς και συντάξεις και αυτά αυτονόητα, τα ξεχάσατε περισσότερο. Σας λέω ότι όταν σε φτύνουν και βραβεύεις αυτόν που σε φτύνει, τότε είσαι αυτό που σου είπε ο άλλος. Απατεώνας, ψεύτης και τον επιβραβεύεις. Κατανοητόν.
2: Άρα, εφόσον τον βρίζει ο Μητσοτάκης, θα είναι στην κυβέρνηση μαζί του.
1: Δεν είναι απλά τον βρίζει ο Μητσοτάκης. Είναι το αναγκαίο κακό ύπαρξης του Μητσοτάκη ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, γιατί τα τετράποδα, τα κομματικά, και δεν μιλάω για τα δίποδα, τους ψηφοφόρους, τετράποδα. Αυτά που βελάζουν και ομιλούν μόνο την κομματική γλώσσα. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο Μητσοτάκης, όσο δεν υπήρχε ο Τσίπρας, κατέρεε συνεχώς, δεν υπήρχε Μπαμπούλας. Τώρα που φέρνουν τον Μπαμπούλα, επιχειρούν να συσπυρώσουν τα γίδια, γιατί έτσι νομίζουν ότι είναι ψηφοφόροι, γίδια, γύρω από το Μαντρί. Ο Μπαμπούλας. Και ο Μπαμπούλας είναι σταλμένος και βαλμένος από το σύστημα, και το εξωχώριο και το εχώριο. Όποιος θέλει να καταλάβει, καταλαβαίνει. Όποιος θέλει να αντιληφθεί, αντιληφθεί. Βγαίνει και κάνει δηλώσεις για την οικονομία και λέει ανοησίες το άτομο. Από ηλιθιότητες μέχρι ανοησίες. Πείτε μου τι συγκεκριμένο είπε. Πείτε μου τι πρότεινε. Και δείτε τι προτείνουμε εμείς. Αλλά όταν προτείνουμε εμείς, έχουμε και το σχέδιο 400 σελίδων έτοιμο. Δεν λέω θα φορολογήσεις τους πλουσίους. Ποιος θα φορολογήσει, δε, την Παναγοπούλου. Να σε δω να φορολογήσεις την Παναγοπούλου Τσίπρα, που είσαι στο κότερο της τζάμπα διακοπές, και τι στον κόσμο. Ή το Μαρτίνο, αν δεν καλώ, του Μαρτίνου είναι το σπίτι που μένεις, στο Σούνιο. Τι γελάς, ρε, κάνω λάθος. Με ενίκιο. Χιλιάρικο, ρε φίλε. Και εγώ λέω 1500 δίνουν να πάω να το αδειάσω. Και από καταβολικά για τρία χρόνια. Ναι, και στο Μητσοτάκη δεν παραπάνω λεφτά για να πάρω τα χωροχωρία το σπίτι, δεν μου το έδωσε. Σας κοροϊδεύουν, σας φτύνουν κατάμουτρα και νομίζετε ότι κάνετε το καλύτερο. Τι να πω, δεν ξέρω. Ντροπή. Ντροπή, βρε παιδιά. Ντροπή, βρε παιδιά. Ντροπή. Ξέρω, κάνετε μπάνιο στη Χαλκιδική, να δροσιστείτε, καλά κάνετε. Έρχονται δύσκολες ημέρες για τη χώρα. Οι επόμενες εκλογές είναι καταλυτικές. Ο Τσίπρας αυτό που κάνει είναι να εξαφανίσει τον Ανδρουλάκη, να φανεί δεύτερος, να κερδίσει ο Μητσοτάκης, αν χρειαστεί να συνεργαστεί μαζί του, και αν θες συνεργαστεί, να περιμένει το 30-31 να πάνε ξανά στο Μαντρί τα γίδια, για να σας ξανασώσει ο καταστροφέας που σε κατέστρεψε. Εντάξει, τόσο απλά είναι τα πράγματα. Εμένα άνθρωπο που με αποκαλούσε Χίτλερ, με αποκαλούσε ψεύτη, απατεώνα, πολιτικάντη, δεν μπορώ να του πω ούτε καλημέρα αν δεν γονατίσει τα τέσσερα δημοσίως και δεν πει συγγνώμη. Είδατε κανένα από αυτό που τον έβριζε, τον Μόσχο, τον Ιφούδη, τον Σταραϊ, πώς λέγεται, τον Σεκατάρι, να ζητά συγγνώμη για αυτά που είπαν και τον Τσίπρα στο παρελθόν? Όχι. Όχι. Αλλά τα πίστευαν και τα εννοούσαν. Αλλά και στο μυαλό τους μέσα αυτό έχουν πάλι. Και ο Μόσχος και κάθε Μόσχος. Συντευτός. Μόσχος δεν σημαίνει, Μουσχάρι. Μόσχο είναι αυτό. Μοσχολίβαν, πώς το λένε το.
2: Μοσχοθυμίαμα.
1: Μπράβο. Μοσχοθυμίαμα. Θυμιατίζω. Ναι, μυρίζει ο Μόσχος. Είναι το άρωμα. Όχι το μουσχάρι.
2: Ναι.
1: Έτσι. Απλά για να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας ορισμένα πράγματα. Όπως και τα Τέμπη. Βλέπετε τι γίνεται. Έκανε τα αδύνατα δυνατά να ξεφτελήσει την υπόθεση των Τεμπών. Κοκοτσάκης. Κάνατε το κόμμα μαζί. Και πας και βγάζεις ανακοίνωση. Τι θα κάνω εγώ, ε? Αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός για να κάνεις αυτά. Θα έβγαλα και θα έλεγα: διαφωνούμε τον κύριο Κοκουτσάκη, αλλά όποιος μιλήσει για αυτόν εις βάρος θα έχει να κάνει με εμένα. Γιατί η ζημιά γίνεται στην ιστορία των Τεμπών. Στην ανακάλυψη της αλήθειας των παιδιών που χάθηκαν, που αγωνιστήκαμε, που κάναμε, που ράναμε και μετά είναι όλος απατεώνας. Αυτός που αγωνίστηκε πήγε μπροστά και λέει: ρε παιδιά, άσχετα αν συμφωνώ, διαφωνώ, μας δείχνει σημασία. Κοκουτσάκης λέει: πήρε όλη την πλέμπα πάνω από την πρώτη στιγμή ο Κοκουτσάκης ως επιστήμονας. Είναι ο μοναδικός που είναι επιστήμονας, πραγματονόμονας. Μοναδικός. Λίγοι είναι, αυτός πήγε μπροστά και αποκάλυψε την αλήθεια. Κάνετε κόμμα και το βρίζει μετά. Γιατί? Άλλο το κόμμα, και αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σου, και άλλο η ιστορία των Τεμπών. Θέλετε σώνει και καλά να τελειώσουν τα Τέμπη, ε? Θέλετε σώνει και καλά να επιβεβαιώσετε αυτού του κακοπροαίρετου που λέγανε ότι το κάνετε το κόμμα για να τελειώσετε τα Τέμπη. Εμείς συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τις 57 οικογένειες. Για τις 57 δεν είναι μόνο κάποιοι, είναι και ο Ψαρόπουλος και οι υπόλοιποι. Για αυτούς αγωνίστηκα εγώ. Και όπως είπα στον Χατζηνικολάου, είμαι ο μόνος που πλήρωσε ακριβά την ιστορία των τεμπών με 320.000 αγωγή. Πολλοί από εσάς βγάλατε και λεφτά. Σας κουρέψαν δάνεια, έτσι λέει η ευεργετική διάταξη του νόμου. Δάνεια κουρεύτηκαν, εφορία κουρεύτηκε. Έχετε το δικαίωμα, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιήσατε το ευεργετικό αυτό. Κάποια στιγμή θα μάθουμε όμως, δεν μπορούμε να μάθουμε. Θα μάθουμε. Αν είχατε σπίτι στα νότια προάστια, στην Αθήνα ή στα βόρεια ή στο πανόραμα Θεσσαλονίκης και κουρεύτηκαν δάνεια. Για όλους μας. Ή αφέθηκαν στην εφορία τα χρέη. Ο νόμος το λέει αυτό, έτσι. Συμφωνώ. Α, θα μάθουμε πολλά. Όπως και για τους αγροτοσυνδικαλιστές ήδη ψάχνω και θα βρω τα τελευταία 15-20 χρόνια ποιοι έχουν ευεργετηθεί με επιδοτήσεις και προγράμματα. Γιατί τώρα όταν γίνεσαι πολιτικός να ξέρεις το εξής. Θα αντιμετωπίσεις την πολιτική με επιχειρήματα. Ήδη ετοιμάζουμε τη λίστα πολλών από εσάς να δούμε πώς κάνατε 500.000 στρέμματα και παίρνατε επιδοτήσεις. Τα καλλιεργούσατε. Να δω πώς κάνατε κτηνοτροφικές μονάδες και τυροκομεία. Από την τσέπη σας ή με επιδοτήσεις. Εκεί θα φανεί ποιοι είστε. Ο αγωνιστής δεν παίρνει κρατικό χρήμα και το βουλώνει επί 20 χρόνια ξαφνικά επειδή οι κριτικοί φάγαν τα λεφτά, βγήκατε μετά και διαμαρτυρηθήκατε. Για τον πρωτογενή τομέα από τότε που κάναμε το κόμμα λέμε ότι είναι το α και το ω για εμάς, αλλά ο απλός αγρότης. Ο απλός αγρότης. Θυμάμαι είχα πάει στα τέμπη στον μπλόκο. Και ντρέπαμαι που το λέω. Βγήκε μια κυρία εκεί πέρα, την πάρει και τη σηκώσει από τη Μαγνησία. Και λέει για τον Κόκαλη. Καλό παιδί ο Κόκαλης. Βουλευτής Θεσσαλίας. Λαρίσης. Ο κύριος Κόκαλης μας βοηθάει πάρα πολύ και δεν είναι βουλευτής του νομού μας. Επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ κατά πάσα πιθανότητα. Ή Τσιπρέα. Γιατί ο Κόκαλης θα πάει στον Τσίπρα. Έτσι. Ο δεξιός, έτσι. Βασιλικός είναι ο Κόκαλης. Τι γελάτε, τον ξέρω. Καλό παιδί. Καλός νομικός κτλ. Στο Open ήταν αυτά. Και λέει, στα μπλόκα δεν ήρθαν, λέει, ποιοι ήρθαν, κανένα δυο. Ο άλλος, ο Αλιέας, από τη Μαγνησία. Και είχα περάσει 5-6 φορές από τα μπλόκα ο ίδιος μου. Το ξέρω. Μα όταν μίλησα μαζί του, από το ύφος του κατάλαβα δεν με γουστάρει. Με κοιτούσε με μισό μάτι. Και του το είπα κιόλας. Εσύ δεν με γουστάρεις, του λέω, δεν πειράζει, αδερφέ. Εγώ αγωνίζομαι για σένα. Αλλά είναι άλλο κόμμα. Το κόμμα να είναι καλά. Και τα χαμπαίνουν μπροστά και να αγωνιστούν και μετά αδειάζουν τους ιδιοτρόφους τους αγρότες. Τους κοροϊδεύουνε. Χρόνια γίνεται αυτό, παιδιά. Χρόνια οι κοτσαμπάσιδες έτσι λειτουργούν. Και οι κοτσαμπάσιδες του αγροτικού, κτηνοτροφικού, αλλιευτικού, μελισσοκομικού κινήματος είναι αυτοί οι τύποι. Γιατί ο κοτσαμπάσης υπηρετεί τον Σουλτάνο. Αλλά και την τσέπη του. Σουλτάνος είναι ο Μητσοτάκης και κάθε κυβέρνηση, ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι. Και αυτοί είναι οι κοτσαμπάσιδες. Έτσι λειτουργεί. Μεγαλοτσιφλικάδες. Έχετε δει κανέναν από αυτούς να έχει 50 και 30 στρέμματα ή 10-20 στρέμματα? Όχι. Όσοι πραγματικά αγαπούν το κίνημα αυτό πρέπει να είναι δίπλα στην ελληνική λύση. Όλοι οι υπάλληποι δεν με ενδιαφέρεται. Όσοι αγαπούν το κίνημα των κτηνοτρόφων, αλλιέων, μελισσοκόμων, αγροτών, δίπλα στη λύση. Γιατί είμαστε η μοναδική λύση. Οχ, οχ. Άκου 14 ευρώ το κιλό η φέτα, επειδή είναι premium. Ωραία πράγματα. Όλοι οι φτωχοί δίπλα στο Τσίπρα πάτε. Τι με κοιτάς, αγροτικό έχω. Προσπαθώ να σας ενημερώσω, παιδιά. Προσπαθώ, όπως και αυτό που γίνεται στα Σκόπια και κανένα κανάλι δεν το λέει. Στα Σκόπια γίνεται χαμός, ξέρετε, έτσι. Ξεσηκώθηκαν οι Αλβανοί. Ξεσηκώθηκαν στα δυτικά Σκόπια οι Αλβανοί. Γιατί η Σκοπιανή κυβέρνηση αποφάσισε να μετονομάσει όλες τις οδούς στις αλβανικές, γιατί η αλβανική περιοχή ήταν, μην κοροϊδευόμαστε. Η περιοχή ανήκει στους Αλβανούς. Έτσι, το Τέτοβο, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μια άλλη περιοχή, όπου ήταν αλβανική. Αλβανική, δηλαδή 40-50% είναι ο πληθυσμός. Παραπάνω είναι τώρα. Και μετονομάζουν τις οδούς οι Σκοπιανοί σε δικές τους. Αλεξάνδρου, Φιλίππου, έτσι. Ναι, ρε παιδί, δικές τους.
2: Προσέξτε γιατί παίζει μοντάζ.
1: Λες, πάλι θα κάνω μοντάζ.
2: Προσέξτε.
1: Ναι. Μέσα στο όνειρό τους, δηλαδή λένε ποιοι είναι οι δικές μας οι οδοί. Αλέξανδρος, Φίλιππος, Περδίκας, βάλτε ξέρω ποιά, βάλε Σέλευκο. Όχι Κολοκοτρώνη, δεν θέλω Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνη Λαβανών. Αλβανίτης είναι. Δηλαδή, πού φτάσαμε, παιδιά. Οι Αλβανοί να λένε τους Αλβανίτες Αλβανούς, ενώ οι Αλβανίτες είναι Ελληναράδες. Οι Αλβανοί ουσιαστικά, να ξέρετε, είναι κατά το ίμιση Τόσκιδες και λίγο παραπάνω, είναι ξαδέρφια μας. Με την έννοια τη γενεολογική, έτσι, του δέντρου. Το ξέρω, στη Βουλή το είδα, ρε. Παιδιά, δεν είναι τώρα. Φίδια Κολοβά είναι τώρα. Οι μουσουλμάνοι εκεί, οι Τσάμιδες ήταν μουσουλμάνοι. Οι Τουρκαλβανοί είναι οι Τσάμιδες. Οι Τουρκαλβανοί είναι οι Τσάμιδες, οι οποίοι οι Τουρκαλβανοί, για να ξέρετε, είναι Αλβανοί που έγιναν μουσουλμάνοι. Έτσι. Εξισλαμίστηκαν. Όπως και πολλοί Τούρκοι σήμερα μισούν την Ελλάδα, επειδή έγιναν μουσουλμάνοι, εκτουρκίστηκαν, από χριστιανοί γίνανε μουσουλμάνοι. Και βγάζουν χολή και δηλητήριο, μισούν. Αντί να συνυπάρξουν ειρηνικά, να πολεμήσουμε για την ειρήνη, για την ειρήνευση και την ειρήνη και την ευημερία των λαών, βγαίνουν τα φυτά και μιλάνε για τσαμουριά. Δηλαδή, τι να συζητάω τώρα. Η σφαγή των Ελλήνων, έτσι. Καλά που ήταν ο Ζέρβας, για να τα λέμε όλα. Αλλιώς τα χάναμε. Ο Ζέρβας κράτησε την Ήπειρο, παιδιά. Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ιστορικά, αν το δεις, ευτυχώς νίκησαν οι δυνάμεις, όχι του Δημοκρατικού Στρατού που λένε, ή του Κανονικού Στρατού. Αυτό λένε. Ο Δημοκρατικός και καλά οι αριστεροί, οι Σουνοφίτες και όλοι αυτοί μαζί. Και καλά που νίκησαν οι άλλοι. Καλά που νίκησαν, παιδιά. Να ξέρετε, καθυστέρησε τουλάχιστον 80 χρόνια να ονομαστούν τα Σκόπια Βόρεια Ψευτομακεδονία. Θα έπαιρναν και την Ελλάδα τότε. Γιατί η συμφωνία των ψευτοαριστερών και κομμουνιστών εκείνης της περίοδου ήταν η εξής. Συνοφίτες, θα κάνετε την αξιά τη Μακεδονία. Μην κουνάς την κεφάλας. Αυτό το σενάριο είναι χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Απλά τα ξέρω εγώ. Τότε να μου πούνε οι υπόλοιποι που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Λοιπόν.
2: Εξισκώθηκαν αυτό που λέγατε, γιατί διακόψατε. Εξισκώθηκαν
1: οι Αλβανοί. Στους δρόμους είναι. Διαμαρτύρονται. Οι Αλβανοί διαμαρτύρονται εναντίον του Ράμα στα Τύρανα. Περίμενε, παιδιά. Παντού. Θέλω να διώξουν το Ράμα και οι Αλβανοί του εξωτερικού, δηλαδή των Σκοπίων, διαμαρτύρονται εναντίον της κυβέρνησης της Μακεδονίας και καλά. Της Μακεδονίας. Μακεδονίας και καλά. Τι να πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι γελία επιχειρήματα χρησιμοποιούνται, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σου λέει, μα και στην αρχαιότητα Μακεδονία ήταν εκεί. Ρε, ποτέ δεν ήταν. Δαρδανία, Παιωνία, πες το πως θες, αλλά δεν υπήρχε ποτέ Μακεδονία. Δηλαδή τα βασικά και η Μακεδονία έχει φτάσει με τον Αλέξανδρο μέχρι την Ινδία. Ακανομάσουμε και την Ινδία Μακεδονία. Τι γελάσεις, λέω τώρα. Όλα μακεδονικά είναι. Όλα. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Και οι από ποιοι αρχίζουν κι άλλοι. Όχι παστούν. Είναι η Καλάς. Κοίτα να δεις τώρα, μου διαφεύγει. Όχι, όχι, όχι. Είναι ακόμη μια φιλή. Είναι δύο φιλές που θεωρούν σε αυτούς τους ελληνικής καταγωγής, μακεδονικής καταγωγής, αρχαίοι Έλληνες, απόγονοι αρχαίων Ελλήνων, διότι η ανθρωπολογική τους κατατομή όντως προσυδειάζει προς φιλή ευρωπαϊκή. Δεν έχει καμιά σχέση με τις τοπικές φιλές εκεί. Πώς τους λέγανε? Πατάνς νομίζω. Πατάνς, βάλε. Καλάς και Πατάνς. Περισσότερο τους Καλάς ξέρουμε εμείς, αλλά είναι και οι Πατάνς, έτσι τους λένε. Άρα, Google Πατάνς βάζεις. Πατάνς, άντε, πάτα Πατάνς.
2: Καλά το
1: είπα. Ναι, μπράβο, εκεί πάνω. Έμειναν, ξέμειναν εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα τηλέφωνα. Έγινε πολύς ντόρος για αυτό που είπα για την θανατική ποινή στους παιδοβιαστές. Έγινε τώρα. Στο διαδίκτυο έγινε.
2: Για τα αυτονόητα.
1: Δεν έχει σημασία. Και για τον Καρά έγινε δώρο. Αλλά όπως είπε και στο γονίδι έστελνα. Έτσι. Και στο γονίδι έστελνα. Ξέρουμε και τι λέμε. Ο γονίδι με πήρε τηλέφωνο τρεις φορές και με ευχαρίστησε. Λέει μέσω σε εγώ. Λέει του λέω εταιρεία. Όχι, μου λέει αδερφέ, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Λέει χάπια, ενέσει τα λοιπά. Ακραίων λέει σώθηκα. Ο γονίδι, σωστά μα τραγουδιστή. Τα έγινε με τον Καρά. Όποτε είχε πρόβλημα ο Καρά, του έστελνα και συνεχώς τα χρησιμοποιούσε. Θέλω να σας ακούσω, παιδιά, για τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου. Κυρίως για την δήλωσή μου που κάποιος ενόχλησε. Θανατική ποινή στους παιδοβιαστές. Αν το βρεις το κομμάτι αυτό, μπορεί να το βρεις εσύ. Δεν ξέρω, κοιτάει τον άλλον. Αυτός είναι. Τι είναι, ποιος είναι. Το έχει σίγουρα, ε. Σιγουράκι. Φτιάξε το μικρόφωνο, Στέφανε. Φτιάξε τα φώτα, Στέφανε. Βγάλε και βίντεο, Στέφανε. Κάθομαι εγώ στην καρέκλα και κουγγέμαι. Μια χάρη και το μικρόφωνο. Δεύτερη. Και αυτή είναι δεύτερη. Σταλαράκι είναι αυτό, ε. Α, μπράβο. Αυτός είναι οργανωμένος, δεν είσαι οργανωμένος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να σας ακούσω για τη συνέντευξη που... Α, δεν ξέρω πώς την είδατε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δείτε την κιόλας. Είναι καλό θα σας κάνει πραγματικά, για να δείτε την ποιότητα, τις προτάσεις, την διαφορετική αντίληψη που έχουμε για τα πράγματα ως ελληνική λύση. Θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε η συνέντευξη και αν συμφωνείτε με τη θανατική ποινή στους παιδοβιαστές. Εγώ το είπα. Αύριο το σημείο εκεί που λέω, πέστε μου κύριε Χατζηνικολάου, εκείνο μόνο το σημείο θέλω να το στείλουμε στον Ιχολύπτη να παίξει. Να σας ακούσω λοιπόν. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Μιλάς τώρα.
3: Καλημέρα.
1: Ναι, δεν ακούγεται.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λες εσύ, αλλά καλημέρα δεν ακούω εγώ.
3: Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ο Χολίτης, όλα τα κάνεις σωστά.
3: Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόταση που σου είχα κάνει πριν κάνα τετράμινο, πεντάμινο σχετικά με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Από τότε το δουλέψαμε, ξέρετε, περίπου...
3: Τους έχεις αφήσει παξιμάδι, δεν το έχει πει σε είδηση κανένα κανάλι.
1: Ούτε θα το πει.
3: Ενώ αυτό με το εισιτήριο είχαν στα κάγκελα, βγήκαν και για τον.
1: Έτσι.
3: Πώς το λένε, έτσι. Για τον Ανδρουλάκη, για τον
1: Τζίπρα. Το Δούκα και τα λοιπά, ναι,
3: ναι, για τον. Μπράβο, ναι, ότι για μέσα μαζικής μεταφοράς ναι. Ήταν δωρεάν. Ενώ αυτό που είπες για τα σπίτια, που είναι κέριο ζήτημα, έτσι. Αλλά επειδή είναι κοστολογημένο.
1: Όχι, δεν αυτό. Επειδή δουλεύουν για τις τράπεζες, κάνετε λάθος.
3: Ναι, αυτό. Κοστολογημένο και από σένα. Δεν μπορούν να σε πούνε κάτι.
1: Όχι,
3: δεν μπορούν να σε πούνε, ξέρεις ότι είσαι τραγικιστής.
1: Εμείς βάλαμε, στο λέω ευθέως, στη μελέτη μέσα, ό,τι ακριβώς γίνεται και πώς μπορεί να γίνει, χωρίς ευρώ από το δημόσιο. Και να έχει σπίτι ο καθένα. Ένα
3: 1,7% ήταν οι κρατήσεις του.
1: Έτσι.
3: 1% από τον
1: έτσι.
3: Εργοδότη και 0,7%.
1: Αλλά ξέρετε τι κάνανε. Τον κλείσαν τον ΟΕΚ και ό,τι ακίνητη περιουσία είχε ο ΟΕΚ τη λαιλάτισαν.
3: Τα 2,150 εκατομμύρια που πήγαν, πρόεδρε.
1: Τη λαιλάτισαν, σου λέω. Ξέρω τι σου λέω.
3: Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάλι.
1: Η πρότασή μου είναι σπίτι για κάθε πολίτη. Και μπορούμε να το κάνουμε. Σας το λέω. Σπίτι για κάθε πολίτη. Ούτε νίκια να πληρώνεται τίποτα. Και για τα νίκια υπάρχει και άλλη λύση. Τέλος η εφορία. Ναι, παρακαλώ. Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια σχετικά με τη συνέντευξη. Την παρακολούθησα όλη.
1: Να είστε καλά.
4: Και ο κύριος Χατζηνικολάου, εσείς κάνατε πραγματικά ένα επίπεδο δημοσιογραφίας που είχε ο κύριος Χατζηνικολάου πάρα πολύ άριστο.
1: Ναι, ήταν αντικειμενικός καθαρά, το λέω ευθέως.
4: Ήταν πάρα πολύ αντικειμενικός. Δεν το περίμενα προσωπικά εγώ σχετικά με τον Χατζηνικολάου, μπράβο του. Να λοιπόν, να ξέρετε πως ότι η διέστησή μου λέει ότι όχι απλά θα πάρετε διψήφιο αριθμό στις εκλογές που έρχονται, γιατί θα έρθουν σύντομα, ναι. Δεν παίρνει 25%. Ο Μητσοτάκης δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Καταρχήν να σας πω ότι παίρνω από Αθήνα, από τους αντελότυπους της Αθήνας.
1: Εκεί που έμενε φτωχός Τσίπρας, μικρό παιδί, λέει, ήταν φτωχός.
4: Εκεί πέρα ήταν κοντά, ναι, εκεί πέρα κοντά ήταν το σχολείο του, δυστυχώς. Μόλις το είχα μάθει και εγώ, λέω, κοίτα εδώ, γειτονάς μου ήταν.
1: Λοιπόν, τώρα μένει στο Σούνι, είναι πιο καλά εκεί.
4: Λοιπόν, νοσηλευτής είμαι εγώ, είχα περάσει. Τώρα πήγαινα από το ένα θέμα στο άλλο, τέλος πάντων. Είχα περάσει σχετικά με τους εμβολιασμούς, ήμουνα σε αναστολή.
1: Εκεί που σοκαρίστηκε, το συγγνώμη σε διακόπτω φίλε, εκεί που σοκαρίστηκε ο Χατζηνικολάου όταν μου είπε εσείς το κάνετε και του λέω όχι, όχι, όχι. Δεν το κάνετε εμβόλιο. Εκεί σοκαρίστηκε να ξέρετε.
4: Ναι,
1: γιατί περίμενα να κάνω τον άλλον, τον Χριστιανό που έλεγε ναι, είναι προσωπικά δεδομένα.
4: Αλλά και πάλι όμως ήταν, δηλαδή ήταν μετρημένος ο Χατζηνικολάου, ήξερε πώς θα στοχεύσει, δεν ήθελε καν να σας κάνει, ούτε να σας εκμεταλλευτεί για να πείτε έστω και μία λέξη, τίποτα. Δηλαδή, μπράβο στον Χατζηνικολάου, δεν το περίμενα.
1: Όχι, μια χαρά.
4: Πραγματικά δεν το περίμενα.
1: Ο κ. Χατζηνικολάου μου άφησε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορώ να ολοκληρώνω τις σκέψεις μου, ναι, χωρίς να με διακόπτει για να βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Το βασικό αυτό είναι.
4: Βασικό. Λοιπόν, οπότε να σας πω για τη διεύθυνση μου, θα πάρετε διψήφιο, πολύ πιο μεγαλύτερο από το άλλο και την μέθ' επόμενη θα βγείτε πρωθυπουργός. Το πιστεύω αυτό.
1: Πρώτα ο Θεός και ο ελληνικός λαός.
4: Και σας μιλάει άνθρωπος ο οποίος ψήφισε Χρυσή Αυγή.
1: Να, με τιμάει το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν στην ελληνική
4: λοιπόν, λύση. Καλή συνέχεια στο έργο.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Απλά να προσέχετε το Σεπτέμβριο, γιατί η Νέα Δημοκρατία θα ξαναμολύσει τον άλλον. Να είστε καλά. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Κάθε φορά πριν τις εκλογές τον αμολάνε, παιδιά. Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν πειράζει. Πάμε σε. Εσύ καλά, Μητσοτάκη και η παρέα του. Συγγραμμές, ναι. Παρακαλώ.
5: Ναι, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Ωπαγμάμα, καλώς τον βρεκόλακα.
5: Όλοι θα βρεκολακιάσουν όταν θα γίνουμε κυβέρνηση εμείς. Όχι. Με την ελληνική λύση. Λοιπόν, όσο για τη θανατική ποινή, εφόσον δεν Υπάρχει νόμος βέβαια, δεν εφαρμόζουν. Μία φορά από ό,τι θυμάμαι ο πατέρας ο συγχωρεμένος έλεγε «Επί Πάγκαλου κρεμάστε ένα στο Σύνταγμα». Αυτό ήτανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Να σε καλά, να σε καλά. Μην πάμε τώρα εκεί, άλλα λέω εγώ. Βάλ το βιντεάκι, ρε, το βιντεάκι. Πέρασε ήδη, τώρα το ζήτησες. Πάμε μια γραμμή να ακούσουμε, παρακαλώ. Έλα, λέγε.
6: Καλημέρα, καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
6: Πολύ καλή συνέντευξη. Ναι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπες για τον Νίκο το Χατζηδικολάο, καθότι είμαι και θείος του εγώ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ξέρετε, λάτρευα, ο Νίκος Χατζηδικολάο είχε έναν πατέρα απίστευτο άνθρωπο. Το λέω και να τριχιάζω. Κύριος, με κεφαλαίο κάπα.
6: Κάνει καλά παρασπονδία, συγχώρεσε τον, έχει μια επιχείρηση με 200 άτομα.
1: Το ξέρω.
6: Το οποίο μπορεί να του στείλουν κατευθείαν, ξέρει, την εφορία.
1: Τα έχουν κάνει, τα ξέρω.
6: Το καταλαβαίνει.
1: Όπως και σε μένα τα έχουν κάνει.
6: Τα παθαίνεις εσύ γι' αυτό.
1: Έχω πληρώσει εγώ.
6: Το ξέρω. Καλή τύχη σε εκλογές, είμαστε μαζί σου να ξέρεις.
1: Να είστε καλά. Ιδιαίτερα ο πατέρας του Νίκου Χατζηγολάου, πραγματικά σου λέω, δεν τον γνώρισα προσωπικά, δεν υπήρχε ο άνθρωπος. Τότε εγώ τον Νίκο δεν ξέρω, δεν είναι αυτός. Ο μπαμπάς ήταν εδώ. Ο Νίκος μεγάλος στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις γιατί ήταν ο πατέρας εδώ. Αλλά ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Κύριος, ρε παιδί μου. Κύριος. Ναι, παρακαλώ. Έτοιμο. Βάλτε λοιπόν να ακούσετε αυτό που την ψυχομηθεία μου. Για βάλτε
7: το. Ο νόμος, την αυστηρότητα.
8: Δεν υπάρχει. Σε 10 χρόνια είναι έξω. Ισόβια δεν υπάρχουν. Εγώ τι λέω. Δεν θα ξαναδεί ήλιο. Όποιος πειράξει την κόρη μου, τη μάνα σας, τη γυναίκα μου, την αδερφή σας, δεν θα ξαναβγεί έξω. Όποιος αγγίξει παιδάκι.
7: Αν ήταν στο χέρι σας, θα.
8: Ναι.
7: Θανατική ποινή.
8: Ναι. Δεν αξίζει να ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός που βιάζει παιδάκια δείχνουν, κατά την άποψή μου, δεν αξίζει να ζει. Και αν δείτε και τα στοιχεία της κλιματολογικής.
7: Αν βρισκόσασταν στην κυβέρνηση ποτέ, το νόμο για τα ισόβια θα τον αλλάζατε.
8: Βεβαιότατα.
7: Σε ορισμένα αδικήματα θα ίσχυε το δεν βγαίνεις ποτέ.
8: Παιδεραστία.
7: Σε κάποια. Στην παιδεραστία.
8: Είναι κάθετος. Στην γυναικοκτονία. Όσοι τη λένε αυτοί, δεν μου αρέσει ο όρος. Άνθρωπος, ένας άνθρωπος και άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εδώ. Αλλά στη γυναίκα.
7: Σημασία επειδή έχει εσύ, η ουσία, έτσι, όχι πώς θα το.
8: Ακριβώς. Επειδή εσύ είσαι πιο ισχυρός, σωματώδης, πιο τρελός, πας δένεις τη γυναίκα σου, βιοπραγείς εναντίον και τη σκοτώνεις, δεν θα ξαναδείς ήλιο.
1: Και το αντίστροφο.
8: Δεν θα ξαναδείς ήλιο, δεν θα πειράζει τη γυναίκα. Τέλος.
7: Η κόκκινη γραμμή ανάμεσα.
8: Και το αντίστροφο ισχύει για μερικές γυναίκες, μπορεί να σκοτώσει άνδρες.
1: Πάμε. Αυτά είπα και άλλα πολλά είπαμε. Τον ευχαριστώ για ακόμη μια φορά δημόσια, γιατί με άφησε να μιλήσω, γιατί δεν με αφήνουν να μιλήσω. Το λέω ευθέως. Όντως, αν δείτε συναντήσεις άλλων πολιτικών αρχικών, πώς φέρονται οι δημοσιογράφοι, δηλαδή πάνε στον Κολοκυθά και στον Μάνο, γιατί πασοκαριστεροί είναι τα παιδιά. Ο Μάνος είναι και φίλος μου 20 χρόνια, αλλά έχει σημασία. Τους αφήνουν να μιλάνε, δεν τους διακόπτουν, δεν πάνε απορρέτως ερώτηση. Συμβαίνει γενικά σε όλα τα κανάλια. Έτσι, δεν, το αντιλαμβάνομαι γιατί ξέρω τι σημαίνει πολιτική. Ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται και βγαίνει και λάθος συμπεράσματα πολλές φορές. Δηλαδή κόβουν το βίντεο και να το κόβουν όπως θέλουν. Πάμε στις γραμμές.
9: Καλημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Μισό λεπτό λίγο. Ποιος? Είπαμε μείωση ασφαλιστικών εισφορών, παιδιά, έχουμε πει. Παιδιά, έχουμε... Ακούστε, ό,τι λέμε υπάρχει γραμμένο, παιδιά. Δεν είναι... Τα έχουμε πει και στο πρόγραμμα μας το λέμε. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών γίνεται, παιδιά. Ναι, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
9: Εγώ δεν θα πω μπράβο στον Χατζηνικολάου γιατί ξέρω ποιος είναι. Όλα αυτά τα χρόνια του τι έχει κάνει για τη Νέα Δημοκρατία, mm-hmm. την εφημερίδα που έχει, τι ψηφίζει,
1: τι ψηφίζει
9: και πού πρόσκειται.
1: Τι ψηφίζει.
9: Εγώ θα πω μπράβο στον Βελόπουλο γιατί αυτό που είπε για τους παιδεραστές, mm-hmm. αυτός που δήθεν γιατί και ακραίος είστε και πώς. Τι ακραίος είναι, καταστρέφει τη ζωή ενός παιδιού. Ενός μικρού παιδιού τη ζωή καταστρέφει. Ο κύριος Χατζηνικολάου, ο μιμοάπτου.
1: Εντάξει.
9: Όχι, πρόεδρε, είχες απόλυτο δίκιο. Αυτά είναι καθάρματα.
1: Το ξέρω.
9: Αυτά είναι καθάρματα. Τι να θυμηθούμε. Τα εγκλήματα Epstein και όλα αυτά.
1: Όχι, πού είσαι ακόμα, τα κρύβουν κιόλα. Πού είναι ο Λιγνάδης, πού είναι ο Μίχος. Πού είναι ο Μίχος, πού είναι ο Μίχος, Μίχος, Μίχος. Να είσαι καλά και οι 273. Πού είναι τα ονόματά τους. Όπως και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βγάζουν ονόματα, βλέπετε. Δεν λένε ποιοι είναι. Εμείς ζητάμε να πούμε ποιοι είναι οι κλέφτες, οι απαταιώνες, οι λοποδίτες. Ούτε μπράβο, δεν βγάζουν τίποτα. Θα πω κάτι. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε, αλλά στην συνέντευξη απέναντί μου ο Χατζηνικολάου ήταν μια χαρά. Ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να παίρνει θέση. Είδατε τι ήταν. Είπε, όχι, όχι. Δεν του άρεσε. Μα δεν μπορεί να το κρύψει εσύ, Στέφανα, αν διαφωνεί μαζί μου. Να το κρύψει. Δημοσιογράφος είσαι. Όχι, ρε παιδί μου. Ότι πάει και κλιμακώνει. Λογικό είναι.
10: Σε αυτά δεν ακούσαμε διαφωνία.
1: Όχι, όχι, σε αυτό συμφώνησε.
10: Και στην γενοκτονία αυτό που είπατε.
1: Ναι, ναι, ναι, γενοκτονίες. Τι γενοκτονίες τώρα, λέξεις.
10: Για τη Θράκη που του είπατε συμφώνησε.
1: Για τη Θράκη ειδικά, για το σιδηρόδρομο που δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι. Ο καθένας κρίνεται.
10: Ο Μητροπολίτης συμφώνησε.
1: Ο Μητροπολίτης είναι αγαπημένος ο Κυρίας. Δεν το περίμενα. Τον είδα, δηλαδή μου ήρθε να βουρκώσω γιατί τον ξέρω προσωπικά. Πραγματικά στο Άγιο γνωριστήκαμε τον Μητροπολίτη, μιλήσαμε πολλές φορές. Προσευχηθήκαμε μαζί αρκετές φορές. Είναι άλλη σχέση μας. Και είναι αυτός που βγήκε και είπε: εγώ δεν θέλω μισθό, ρε. Δεν θέλω, ρε, μισθό, ρε. Ένας από τους τρεις. Οι άλλοι 87-86 πώς είναι.
10: 81-21.
1: Ποιούν την ίσαν. Όχι, είναι και ο Δοδόνης, είναι και μερικοί άλλοι έτσι. Ακροβολισμένοι. Ακροβολισμένοι. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ.
11: Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας.
11: Πολύ καλή συνέντευξη. Αν παίρνετε και το μυστικό του κυρίου Χατζηνικολάου, θα σωζόταν όλος ο ελληνικός λαός και το ελληνικό κράτος από το χρέος. Πώς ξεχρέωσα ο Χατζηνικολής από τα χρέη που είχε
1: το παλικάρι αυτό. Δεν ξεχρέωσα, παιδιά. Ακούγεται αυτό, δεν ξεχρέωσα, να ξέρετε.
11: Δεν ξεχρέωσα ο Χατζηνικολής.
1: Όχι, εγώ θα είμαι έντιμος. Δεν ξεχρέωσα ο Νίκος Χατζηνικολάου. Ακούγεται αυτή
11: άλλη
1: η ιστορία.
11: Άλλη ενημέρωση είχαμε και από το Focus πάντως.
1: Και τι να κάνω, απολογηθώ για το Focus.
11: Απλά ο Χατζηνικολής είναι
1: να
11: ο πιο συστημικός.
1: Να πάτε στο αφεντικό του Focus, σου σερέτη, τι όλες τις εμένα.
11: Ο πιο συστημικός.
1: Μισό λεπτό, οπότε... ρε παιδιά. Βγαίνετε εσείς ανωνύμως. Λέτε κάτι.
11: Είναι ο πιο συστημικός ο Χατζηνικολάου.
1: Ακούστε λίγο. Ακούστε.
11: 35 χρόνια τώρα.
1: Βέβαια δεν πάνε, θέλετε μια ζωή, απολογηθώ για το Χατζηνικολάου. Άλλο σας λέω εγώ. Βγαίνετε όμως και λέτε κάτι. Σας απαντάω και μου λέτε οι άλλοι το πάνε. Αυτό δεν είναι λογική ανθρώπου που θέλει να σκέφτεται πραγματικά με σοφροσύνη. Επειδή το είπε ο Βελόπουλος σημαίνει ότι ισχύει. Ακόμη και αυτό που λέω εγώ, μπορεί να μην ισχύει και αυτό που λέω εγώ. Αλλά εγώ το έψαξα.
11: Ότι είναι ο πιο συστημικός ο Χατζηνικολάου.
1: Το τι συμφωνώ και διαφωνώ εγώ, το συστημικός είναι η άποψή σας. Δεν σας αλλάξω εγώ άποψη. Ο καθένας.
11: Αν αλλάξουμε 35 χρόνια ο κύριο Χατζηνικολάου, αλίμονο.
1: Γιατί
11: οπότε
1: το κάνετε,
11: ρε
1: παιδιά, ένα καλό έκανε ο άνθρωπος απέναντί μας, πάντα να το αποδομήσετε. Άντε γεια ρε εσείς, άντε γεια ρε Έλληνα ρε, άντε γεια ρε νέο Έλληνα ρε, άντε γεια ρε νέο Έλληνα.
0: Λοιπόν, επενθυμίσουμε λίγο για τις γραμμές.
1: Ο μόνος συστημικός, άντε να σου κάνω το χατήρι, που μας φέρθηκε πραγματικά σωστά ήταν αυτός. Είναι δυνατόν, βρε παιδιά, είναι δυνατόν, έλεος ρε Πανάγια, δεν αλλάζει ο τόπος, δεν τελείωσε. Δεν αλλάζετε ρε, δεν αλλάζετε με τίποτα ρε. Τι γελάς εσύ, βρε. Γελάτε όλοι εδώ μέσα. Για κλάματα είμαστε, ρε.
0: Αφού αυτό κάνουνε.
1: Για κλάματα είμαστε, ρε. Βρε, να μην το χωνεύετε. Αλλά όταν βγαίνεις και μιλάς για αυτή τη συνέντευξη, σου λέω και αυτή τη συνέντευξη λες. Έτσι. Άποψή μου ήταν καλός. Όχι, αρχίζεις και μου λες χρωστάω, δεν χρωστάω. Και για μένα λέει ότι χρωστάω. Δεν χρωστάω, ρε, παιδιά. Τα έχω πληρώσει όλα. Βρε, κι άλλα λένε ότι η μάνα μου είναι Γερμανίδα, Εβραία, η γυναίκα μου είναι Εβραία. Και με κοιτάει η γυναίκα μου, αφού σου λέει, τι να πω, μου λέει, έχω ακούσει τόσα και τόσα, κάτι παραπάνω θα ακούσω. Ρε, παιδιά, σας παρακαλώ, συγκετεύω. Σας συγκετεύω θερμά. Τι να πω.
0: Λοιπόν, 2310-500-676.
1: Γιατί το κάνουμε αυτό εμείς οι νεοέλληνες, ρε παιδιά? Γιατί, για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Για ποιο λόγο, Θεούλη μου και Παναγιά μου και Χριστέ μου, για ποιο λόγο? Σας λέω, για τη συνέντευξη σχολιάστε μου και αρχίζει ο άλλος και μου πάει στο γράμμο και στο βίτσι. Και του λες, αυτό που λέτε, γιατί το ψάξα και εγώ με τα χρέη, να ξέρεις. Δεν έγινε διαγραφή. Έτσι. Εξοδικαστικός συμβιβασμός γίνεται και ακόμα στα σκαριά είναι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι. Το πρώτο θέμα έγινε. Βγήκαν κανονικά τα έγγραφα. Ας μου φέρει κάποιος έγγραφα. Α, το πάμε αλλιώς τώρα. Δεν βγαίνει. Τι σχέση έχει το ένα με αυτό που σε ρωτάω εγώ, ρε φίλε? Σαν τους άλλους. Τα λέει πολύ καλά. Το διάβασα ένα σχόλιο. Τα είπες πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια, αλλά εκείνο με τις επιστολές του Ιησού, γιατί το έκανες? Ρε αδερφέ.
10: Δεν ρώτησε για το.
1: Ποιο? Γιατί ξέρει, του είχα στείλει και τα βιβλία. Του είχα στείλει και το βίντεο από την Μονή Διονυσίου. Σε μερικούς ανθρώπους εκ των πραγμάτων αναγκάστηκα να τους στείλω τις αποδείξεις ότι υπάρχουν. Μα το πρώτο θέμα έχει ολόκληρο άρθρο μέσα, ρε παιδιά. Ας το να πάει στο καλό. Μην το κάνετε, παιδιά, σας συγκετεύω. Θέλω να αλλάξω. Εμείς οι Έλληνες, όχι νέο Έλληνες, να είμαστε διαφορετικοί.
10: Θα προτιμούσατε δηλαδή να μην πάτε να δώσετε συνέντευξη στο Δημήτρη?
1: Ακούω.
10: Βγαίνουν όλοι και μιλάνε για μια πολύ καλή συνέντευξη. Που είπατε ωραία πράγματα. Απλώς.
1: Μου επέτρεψε, άκου λίγο, εγώ θα είμαι έντιμος απέναντι του. Μου επέτρεψε να πω αυτά που είπα. Θα μπορούσε να το κάνει κούγκι, στο λέω εγώ. Να με διακόπτει συνέχεια, να εκνευριστεί ο συνομιλητής, να μην μπορεί να ολοκληρώσει, να κόβουν βιντεάκια μετά οι άλλοι. Όπως τότε που είπα, πώς το είπα, ρε παιδί, με αυτό με το «Η Ελλάδα ανοίξει στους Έλληνες», ηρωνικά. Ηρωνικά το είπα. Και το παίρνουν αυτοί του Βαρυπινίτη και το κάνουν σήμερα ακόμη και τώρα, για να βγάλει τώρα άκρη. Πάμε στις γραμμές, παιδιά. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Χαίρετε.
12: Με την υγεία τι θα γίνει?
1: Με την υγεία θα πεθάνουμε, ναι, όλοι.
12: Αυτό βλέπω.
1: Θα μας πεθάνει ο Άδωνης.
12: Αυτό βλέπω.
1: Το ξέρω.
12: Δεν πρέπει να τα διορθώσει τα πράγματα.
1: Έχεις διαβάσει το πρόγραμμά μας?
12: Όχι, δεν το έχω διαβάσει.
1: Ρε παιδιά, για το Θεό δηλαδή. Μπες στο διαδίκτυο, διάβασέ τώρα για την υγεία τη λέμε, ρε παιδιά.
12: Θα μπω να το διαβάσω, απλά να σου πω πώς έχουν τώρα
1: με
12: τα
1: με την
12: πράγματα.
1: Εισφορά που δίνεις εσύ και εγώ, έτσι, όταν δουλεύουμε, αν τα δίναμε σε ιδιωτική ασφάλεια τα λεφτά αυτά, θα είχαμε μονόκλινα δωμάτια στα καλύτερα ξενοδοχεία. Στα καλύτερα ξενοδοχεία και στα καλύτερα νοσοκομεία. Με τα λεφτά ακριβώς που δίνουμε.
12: Για μια απλή ανέμακτη στεφανιογραφία θέλουν 1 και 3 μήνες αναμονή.
1: Είναι, το κάνουν επίτηδες, το κάνει ο φίλος μας ο Σπυρίδωνας, για να πηγαίνουμε στα ιδιωτικά.
12: Και στα, περίμενε, και στα ιδιωτικά σου βγάζουν ένα παραπεμπτικό 15 ευρώ και πας και πληρώνεις στην Αφίδεα 85 συμμετοχή, Euromedica 150 και σε άλλους 200.
1: Σωστό. Μα, για να βγάζουν λεφτά αυτοί είναι, παιδιά, σας δουλεύουν και για μένα.
12: Πρώτη θέλω να δεις. Σου μιλάω εγώ που κάνω 2 δουλειές και κολλάω ένσημα πρωί και βράδυ, με κρατάνε φορεία και πρέπει για υγεία να πάω να πληρώσω. Ενώ δεν θα μετρήσω συντάξιμα τα διπλά τα ένσημα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Στα κλέβουν κι αυτά.
12: Γιατί?
1: Κλεμμένα
12: αυτό
1: είναι.
12: Ακριβώς.
1: Για να μην τα βγάζει πέρα ο Άδωνης με τα 5.500 που παίρνει, λέει, δεν του φτάνουν. Γι' αυτό.
12: Α, δεν του φτάνουν, ε.
1: Έτσι είπε ο άνθρωπος.
12: Να πάμε να ζήσουμε το βασικό, τότε να δει άμα θα το φτάσουν.
1: Να του δώσουμε από τα διευκρίνηστα κάτι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Λέγε, τι θες, παρακαλώ. Χαίρετε.
13: Έλα, Πρόεδρε.
1: Καλώς τη φιλενάδα μου, τη Δέσποινα.
13: Τι μου κάνεις?
1: Το ταξί, τι είπαμε, είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό, ρε.
13: Και θα μείνει ελληνικό.
1: Ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, ό,τι και να κάνει ο Κυρανάκης και οι υπόλοιποι, το ταξί θα παραμείνει ως έχει, έτσι. Περιουσία
13: όπως
1: του Έλληνα.
13: Όπως και η Ελλάδα θα μείνει στους Έλληνες, έτσι, Πρόεδρε.
1: Έτσι,
13: τελείωσε.
1: Έτσι πρέπει.
13: Την συνέντευξη σου εγώ την είδα την άλλη μέρα, γιατί δυστυχώς κοιμάμαι νωρίς το βράδυ, ξυπνάω πολύ νωρίς το πρωί.
1: Δύσκολη ώρα, ξέρω.
13: Ήσουν πάρα πολύ καλός, επεξηγηματικός μέχρι εκεί που δεν πρέπει, που δεν πάει άλλο. Και ο Χατζηνικολάου άφησε. Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε εμείς οι Έλληνες να είμαστε λίγο αντικειμενικοί.
1: Σωστό.
13: Μπορεί να μην χωνεύουμε κάποιον, έτσι, αλλά τουλάχιστον να του πούμε ένα μπράβο για την συμπεριφορά του τη δεδομένη στιγμή.
1: Έτσι. Κόσμια,
13: κάποια στιγμή να το προσπαθήσουμε αυτό.
1: Έτσι, συμφωνώ.
13: Για τους παιδοβιαστές, με τις πάντες συμφωνώ. Δηλαδή, τι να σου πω, αν μπορούσα να ψηφίσω αυτή τη στιγμή, θα ψήφιζα με χέρια και με πόδια. Πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια κυβέρνηση που θα προστατέψει τα δικαιώματα των παιδιών μας, τις ψυχές τους και τις ζωές τους.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
13: Φτάνει πια. Δεν είναι προσπόληση τα παιδιά μας. Πρέπει να τα προστατέψουμε. Και αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι τα έχει προσπόληση. Να πάρουμε για τις υιοθεσίες με τους γάμους των ομοφυλοφίλων.
1: Έτσι.
13: Να πάρουμε με αυτά που τους μαθαίνουν στα σχολεία, με την ευχαρίστηση των οπισθίων. Τι να πάρω, τι να αφήσω. Είμαι μαζί σου, είμαστε μαζί σου, το ξέρεις ότι είμαστε μαζί σου, σου το δείχνουμε.
1: Να είσαι καλά, Δεσπότη.
13: Προχώρα.
1: Ειδικά τα φιλαράκια μου εκεί, ξέρεις, μου το που στρίβω από την Ποσειδόνος για να πάω προς τη Συγκρού επάνω στη Βουλή, από την παραλιακή, στρίβω δεξιά, είναι μια πιάτσα ταξί εκεί, 5-6 ταξί σειρά. Όλοι με το που περνάω κορνάρουν.
13: Και δεν είναι μόνο αυτοί, να το ξέρεις.
1: Αυτούς βλέπω εγώ το πρωί που φεύγω, ρε παιδί μου, και το μεσημέρι που γυρνάω. Δηλαδή το απόγευμα, το βράδυ που την γυρνάω.
13: Είμαστε πολλοί που σε υποστηρίζουμε.
1: Να είστε καλά.
13: Τώρα είμαστε εκεί. Είμαστε πίσω σου. Μην αγχώνεσαι.
1: Είπα το ταξί θα παραμείνω σε εκεί. Να είστε καλά.
13: Είμαστε πίσω σου. Μην αγχώνεσαι.
1: Είπα το ταξί θα παραμείνω σε

0: Μου σκάει. Δεν πάτησα ποτέ μου. Αυτό σου λέω, γι' αυτό δεν πάω. Αφού όταν πηγαίνει από την παραλία για να πα προ το Sky, έχει μια πινακίδα που λέει Βελόπουλο, απογορεύεται από εδώ να πα. Απογορεύεται. Α, και τώρα τελευταία μου λένε ότι παίζουν κάποιε δηλώσει μα. Δεν ξέρω, μου τα λέει ο Αποστόλη από την Αθήνα. Ο Σαββάκη. Ο Αποστόλη. Σκαφιά. Σκαφιά. Σκάβει. Πάμε. Πάμε στι γραμμέ, παιδιά, να μου πείτε πώ ξέχασα κάτι από τη συνέντευξη, ρε παιδί μου. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, έχουμε ξαναμιλήσει. Είδα τη συνέντευξή σας στον κύριο Χατζηνικολάου. Ο κύριος Χατζηνικολάου, αντίθετα με όλη την άλλη τσογλαναρία στις παρανυσιάδες της ομάδας αλήθειας, ας πούμε, γιατί εκεί σας βλέπουν ως απειλή ότι θα τους φάτε τα μισθά, ας πούμε.
0: Εννοείται τον Ντογάνη. Ξέρετε, το Ντογάνης είναι τουρκικό όνομα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ντογάν. Ντογάν είναι το γεράκι, αν δεν κάνω λάθος. Ντογάν είναι το γεράκι. Ας αλλάξει το επίθετο τουλάχιστον, μην πας και το κάνει πιο ελληνικό.
1: Λοιπόν,
0: καλό παιδί. Ευγενέστατος.
1: Ο Χατζηνικολάου έχει επίγνωση του ποιον έχει απέναντι.
0: Ναι.
1: Και δε, όσο και να το κλιμακώ, πιστεύω ότι εκ των προτέρων γνώριζε ότι όσο και να το κλιμακώσει δεν πρόκειται να τα βγάλει πέρα. Έχω να πω ότι όσοι άκουσαν τη συνέντευξη, που παρακίνησα πάρα πολλούς να
0: καλά
1: την ακούσουν ολοκληρωμένα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έμειναν παξιμάδια, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και αν το κάνουν κι
1: άλλοι. Με απλά λόγια βγήκε όλο το συγκριτικό πλεονέκτημα το δικό σας έναντι των άλλων παλιών και νεοφυών.
0: Ναι, ειδικά τα νεοφυή.
1: Νεοφυών το λέω επίτηδες, γιατί είναι παραφιάδες των παλαιών.
0: Σωστό, σωστότατο και ορθοτομείτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι
1: λοιπόν, προχώρα μπροστά. Πήρε το βάφτισμα του πυρός και μπήκε στον κόσμο των κολεγιόπεδων, γιατί ο Χατζηνικολάου είναι... αφού όλη η Ελλάδα ακούει Χατζηνικολάου,
0: είναι αστός,
1: σημαίνει
0: τάστε,
1: ότι όλη η Ελλάδα άκουσε ξεκάθαρα τις θέσεις σας, οι οποίες ήταν και τόσο σωστές και με απλά λόγια δοσμένες, για να καταλάβει ακόμα και ο πιο ανεγκέφαλος περί τίνος πρόκειται.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πω το εξής. Αυτό είναι ωραίο. Είστε ψηφοφόρος του Στέφανου του Δαμιανίδη, του Τάσου του Παντολέοντα, του οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, εδώ μέσα. Και έχετε έναν αντίπαλο που λέγεται Νικολόπουλος Γεωργακόπουλος Ντογάνης. Έτσι. Ντογάνη. Ντογάνη που λέμε. Ωραία. Καθίστε και δείτε τις δύο συνεντεύξεις και πέτε. Θέλω να ψηφίσω αυτό τον Ντογάνη. Τον Ντογάνη που αυτούς που τον βρίζανε, το ξανακάνει στελέχη του. Το λένε Χίτλερ και τα λοιπά. Και έχω έναν τύπο ο οποίος κάτι και λέει. Πέτε. Τα λέει, ρε παιδί μου. Σου λέει, θα κάνω αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό. Με προτάσεις συγκεκριμένα. Αυτό, εκείνο, το άλλο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε άλλο. Συγκρίνεται, ρε παιδιά. Αυτό σημαίνει σοφροσύνη. Σοφροσύνη, σοφροσύνη. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας κύριε Πρόεδρε, είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να ζήσουμε.
2: Λοιπόν, είμαστε δίπλα σας πάντως, να ξέρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν ισχύει. Έχω διαβάσει κάπου ότι θα κάνουν κατεδάφιση στα σπήρα του Αγίου Δημητρίου, όπως κάνανε την ανατίναξη.
0: Τι θα κάνουνε?
2: Κάτι διάβασα ότι θα κάνουνε, λέει, θα κάνουνε κατεδάφιση, λέει, τους πύργους ψήξεως στο κτίριο Σπαστήρα του Αγίου Δημητρίου.
0: Στην Κοζάνη εννοείται.
2: Ναι, στην Κοζάνη.
0: Αφού έχουν γίνει. Α, στους Σπαστήρες έχουν γίνει. Άλλο Σπαστήρες. Βέβαια, από ό,τι πιστεύω, ναι. Οι άνθρωποι, ακούστε λίγο, οι άνθρωποι θέλουν να ισοπεδώσουν τα πάντα.
2: Ναι, δεν μπορούμε να τους σταματήσουμε. Δηλαδή,
0: τι να κάνω, ρε παιδιά, να πάρω το άπλα και να πυροβολάω. 4,5% έχω κακομοίρης. 4,5% δώστε μου τη δυνατότητα να γίνω κυβέρνηση, να τα ανοίξω όλα. Τέλος. Τζάμπα ρεύμα θα έχετε. 300 δις περιουσία είναι το Ολιγνίτης.
2: Το έχω διαβάσει το πρόγραμμα σας και ξέρω πολύ καλά τι θέλετε να κάνετε και πραγματικά είμαι δίπλα σας. Σας το λέω.
0: Να είστε καλά. Δεν είναι τι κάνω. Τι μπορώ να κάνω, έχει σημασία, παιδιά. Τι μπορώ να κάνω. Ναι. Πάμε στις γραμμές. Τι θες? Μηνύματα έχουμε?
3: Ναι, λοιπόν, γραμμές ένα έχουμε. Για τη δικαιοσύνη.
0: Τι θες, ρε, εσύ, 12 η ώρα. Θα σε δει ο Σερέτης. Ναι. Ποιος έχει υποπεί τώρα 12:00?
3: Ο Χίτας, Κώστας Χίτας.
0: Α, ο Χίτας. Α, σου πάρουμε 2-3 λεπτά τουλάχιστον. Τι είναι τούτος, δεν μπλέξαμε εδώ μέσα. Θα σε δει το αφεντικό σου. Πέσει, πήρε ο Βελόπουλος 30 λεπτά παραπάνω. Τον πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Α, δώσουμε κάτι παραπάνω. Μα, έλα.
3: Για προτεραιότητα.

0: Στη δικαιοσύνη είναι το ερώτημα και το άλλο είναι ότι αν σκέφτεστε να δώσετε σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα.
1: Τα είπαμε ρε παιδιά, τα έχουμε πει χίλιες φορές. Η μάνα που γεννάει Ελληνόπουλα είναι μάνα όλων των Ελλήνων, γιατί γεννάει για την Ελλάδα παιδιά. Αλλά όχι κάτι, ξέρετε, Αλβανορωμά, Βουλγαρορωμά που παίρνουν επιδόματα, δεν παίρνει κανένας, στο ξεκαθαρίζω. Εάν δεν πηγαίνει σχολείο το παιδί και η μάνα δεν έχει πηγαίνει σχολείο, δεν παίρνει κανένας λεφτά. Αν δεν έχουν μόνιμη κατοικία, δεν παίρνει κανένας επίδομα. Τέλος. Γιατί πάει η Καντήλο και λέει: εμείς τι είμαστε, λέει, Τούρκοι είμαστε. Ωραία, δεν είσαι Τούρκοι. Μετά πάει η άλλη Καντήλο, εμείς Τούρκοι είμαστε. Προσθέτουν τα παιδιά τους και παίρνουν καθένας από 8 επιδόματα. Αυτά τελειωμένα με εμάς. Πλακίσα τέρμα. Και όπως κλέβει χαλκούς, χαλκός θα γίνεται. Χαλκομανία. Τέλος η πλάκα. Άιντε. Αλλά, όχι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Επειδή εγώ δεν τροπόταμα πήγα σχολείο και ξέρω τι σημαίνει αυτή η ράτσα, έτσι, τσιγκάνη. Γιατί τους λένε οι άλλοι δεν είναι τσιγκάνοι είναι οι άνθρωποι. Δεν τρελαθούμε τελείως. Και πώς μπαίναν στα σπίτια τους και δεν κλέβαν και δεν κάνουν και δεν ράνουν. Έχει χαλάσει η κατάσταση. Θα μου πεις τότε και οι Έλληνες έχουν. Οι Έλληνες εννοώ οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες, οι Σανακατσάνοι και τα λοιπά. Και οι υπόλοιποι Στρολαδίτες. Έχει χαλάσει γενικά η Ελλάδα, παιδιά. Δεν είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα έθους. Χάσαμε τον προσανατολισμό μας και πρέπει να γυρίσουμε πίσω λίγο στις παραδόσεις, στις αξίες, για να αλλάξουμε συνολικά συμπεριφορά. Αυτά είναι μερικά πράγματα που βγαίνουν από το σπίτι και από το σχολείο. Ας ξεκινήσουμε από το σχολείο και μετά θα μάθουμε και στο σπίτι. Και στο σπίτι χάθηκε η μπάλα με τα κινητά, με τα τάμπλετ. Χάσαμε τα παιδιά μας, τα χάσαμε όλα. Βλέπω κανένα φορά, καθόμαστε στο και γράφουμε. Τσούκουρ, τσούκουρ, τσούκουρ, τσούκουρ, τσούκουρ, όλοι με το κινητό. Χάθηκε επικοινωνία. Χάθηκε. Χάθηκαμε. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Τι θες? Δευτέρα. Την Τρίτη το βράδυ θα είμαι στο Ουάν, στο Χατζή. Πρώτα αθώς Παρασκευή, στο Open το πρωί ίσως να είμαι. Έτσι και Τετάρτη μιλάω, Πέμπτη μιλάω στη Βουλή. Βέβαια, Βουλή κάθε μέρα. Εργασιακά. Εδώ θα κλάψουν μανούλες, παιδιά, να ξέρετε. Θα κλάψουν μανούλες. Τα λέμε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα. Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
17: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
18: Νιάου.
19: Νιάου.
17: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
20: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
17: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
20: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
22: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας. Πάνω στο κύμα.
23: Να μας κρατήσουν και σερ.
24: Για άλλη μια ημέρα.
25: Και μένα μια ξαπλώστρα.
26: Μακριά από σας.
17: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
27: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
1: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
28: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
29: Αφού ήρθαμε με C-Jets!
1: C-Jets και είσαι ήδη εκεί! Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
5: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιε, λες παιδιά.
0: Σταγμένος.
7: Ωραία.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ο σταθμός της αλήθειας.
11: Παρηγοριά στον άρρωστο.
12: Φως στο τούνελ.
13: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
14: Λιοντάρι, λιοντάρι.
15: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
16: Γροθιά στο κατεστημένο.
17: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
18: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
19: Η αντικειμενική ενημέρωση.
20: Το Α και το Ω.
21: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
22: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
23: Μαχητές από τους ολίγους.
24: Αξιόπιστη ενημέρωση.
25: Φάρος της αλήθειας.
26: Παρηγοριά, ελπίδα.
27: Ευτυχώς που υπάρχει.
28: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
29: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
30: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
31: Καλημέρα από Νάξο.
32: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
33: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
34: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
35: Καλημέρα από Κορδελιό.
36: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
30: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
37: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
38: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
39: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
30: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
40: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
40: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
40: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
40: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στον Focus 103,6. Είναι Σάββατο μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Μέχρι και τη μία θα είμαστε παρέα στην αγαπημένη μας και αγαπημένη σας συχνότητα. Στον Focus FM 103,6. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής για την επόμενη περίπου μία ώρα. Όπως κάθε Σάββατο στις επάλξεις. Και σήμερα έχω να πούμε πάρα πολλά. Γρήγορα αναφέρω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για να προχωρήσουμε, να πούμε τα δικά μας, τα ωραία αυτά που λέμε. Να προχωρήσουμε στην κανονική διαδικασία της εκπομπής. Λοιπόν, μας ακούτε από τη συχνότητα την αγαπημένη σας, στο 103,6. Μας ακούτε μέσα και. Έχει ξεκινήσει, βλέπω τώρα, και ζωντανή μετάδοση της εκπομπής από το Facebook. Αν έχει μείνει κανένας χριστιανός στην πόλη αυτή και ακούει. Λοιπόν, γιατί βλέπω να έχετε, είστε όλοι φευγάτοι, έτσι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, από τους 103,6, φυσικά από το e-radio, από το focusfm.gr, listen live, πατάτε, ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε. Και υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής από την επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook, κυρίες και κύριοι. Άρα μπαίνετε στο Facebook, Focus FM. Υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής από εκεί μέσα, εικόνα και ήχος για όλους εσάς, τους αγαπημένους φίλους, τους συνέλληνες, οι οποίοι είστε συνοδοιπόροι στο μεγάλο αγώνα αυτό που δίνουμε καθημερινά. Και φυσικά έχουμε και το Viber, όπου αναμένω τα μηνύματά σας στο 6907 483-484, ξαναλέω, 6907 483-484, τα μηνύματά σας λοιπόν και στο Viber, για να τα βλέπω εδώ, να τα διαβάζω, και μηνύματα φυσικά και στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Focus FM. Την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας, για από πού μας ακούτε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να σας εντοπίζουμε γεωγραφικά και να μιλάμε και να επικοινωνούμε, γιατί όπως έχουμε πει, η παρέα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσω, ρε παιδιά. Από πού να ξεκινήσω. Είπα και στη Βουλή και όπου βρέθηκα τηλεοπτικά αυτήν την εβδομάδα. Έχω πάρει αυτή την απόφαση, θα το κάνω και εδώ στο ραδιό, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Παιδιά, ο στόχος είναι να σας στείλουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμους στις κάλπες, ειλικρινά, όποτε κι αν αυτές οι εκλογές γίνουν, όποτε κι αν οι κάλπες στηθούν. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Νομίζω ότι το έχω σκεφτεί αρκετά και έχω καταλήξει και ότι ήρθε η ώρα να θέσουμε πρώτων ευθυνών και τους Έλληνες πολίτες. Σε αυτή την ξεκάθαρη και ειλικρινή σχέση λοιπόν που έχουμε, να τα βάλουμε όλα κάτω, να κοιταχτούμε στα μάτια και να πούμε, παιδιά, εμείς είμαστε αυτοί, πείτε μας κι εσείς ποιοι είστε, τι ζητάτε, τι περιμένετε, τι θέλετε για την επόμενη μέρα σας, για την Ελλάδα μας, για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για τις οικογένειές σας, για εσάς τους ίδιους. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχετε πολύ μεγάλη ευθύνη κι εσείς. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα καταφέρει επιτέλους να σταθεί στα πόδια της. Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία θα δώσει δουλειές στους Έλληνες, που θα μειώσει τους φόρους, που θα αποκτήσει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη το πορτοφόλι του Έλληνα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρετε, ρωτάνε κάποιοι, και όσο θα πλησιάζουμε στις εκλογές, και λένε το εξής. Πάμε με τα προγράμματα αυτά. Βλέπετε ότι γενικά είναι μια γελία κατάσταση, έτσι. Η κατάσταση είναι γελία, δηλαδή τα κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν τώρα και όσο περνάει ο καιρός θα φθύρονται ακόμη περισσότερο, γιατί ακριβώς δεν είναι τίποτα. Είναι μια φούσκα, παιδιά. Είναι μια φούσκα του συστήματος. Έχουμε από τη μία μια κατάσταση, μπαίνεις μέσα στο πλάνο μου, μεγάλε. Σαν να λέω, με τα γυαλάκια. Όχι, τώρα δεν μπαίνεις, πριν έμπαινες. Λοιπόν, για να σε ρωτάσω. Δηλαδή, έχουμε δύο περιπτώσεις, οι οποίες δεν θέλω να μιλήσω όπως θα τα έλεγα. Αν τα λέγαμε, ρε παιδί μου, εκτός μικροφόνου. Αλλά θα τα περιγράψω, έτσι, ωραία γλαφυρά, για να καταλάβετε με αυτά που λέω τι θα ήθελα να πω. Εντάξει. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα τι να περιμένω εγώ, πες μου λίγο τώρα. Εδώ μιλάμε για σκορποχώρη. Εγώ στην περίπτωση αυτήν
δεν μπορώ να συγχωρήσω τη στιγμή εκμετάλλευση ενός τραγικού γεγονότος, γιατί είχε στόχο. Είχε κάτι στο μυαλό. Δεν αγγελοκρούστηκε ένα βράδυ. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Είμαστε έξυπνοι άνθρωποι και μεγάλα παιδάκια. Δεν είμαστε τίποτα. Λοιπόν. Χάπατα. Κάπου το άκουσα αυτό από ένα πιτσιρικά προχθές. Λέω, τι είναι αυτό, ρε. Χάπατα μου. Α, λέω, εντάξει. Δεν το ξέρεις τα χάπατα. Δεν το ξέρω. Α, και σε πιτσιρικά είσαι. Πόσο είσαι. 22, άρεστε. Πού να το ξέρω εγώ, 52, ρε φίλε. Πού να ξέρω τη λέξη χάπατα. Χάπατα, δεν το έχω ακούσει. Δεν είμαστε τίποτα χάπατα. Καλά το λέω. Κολλάει τώρα. Δηλαδή χάπατο, ότι είσαι. Ότι δεν στρίβεις, δεν στρίβω γλου. Αυτό, μπράβο, αυτό. Μπράβο. Μπράβο. Δεν είμαστε τίποτα χάπατα. Ότι ξαφνικά έλαβε μήνυμα από άγγελο, την ακούμπησε στο κεφάλι και την είδε να πούμε σωτήρας της Ελλάδος. Εδώ ήταν προσχεδιασμένο και αυτό είναι άτιμο. Δηλαδή δεν έχει τιμή, αυτό θέλω να πω. Είναι μη έντιμο, ρε παιδί μου. Δεν είναι έντιμο. Αλλά πέραν του γεγονότος αυτού, ο καθένας θα κρυθεί. Εδώ πλέον έχουμε πει. Εδώ πλέον έχουμε μπει στην πολιτική αρένα. Και στην πολιτική αρένα η μάχη είναι σκληρή. Στην πολιτική αρένα οι όροι, οι προϋποθέσεις είναι ίδιοι για όλους. Δεν ξεκινάς από άλλη αφετηρία. Α, το Βελόπουλο θα τον πυροβολούμε περισσότερο γιατί είναι παιδί της πιάτσας. Τον Ανδρουλάκη λιγότερο γιατί είναι μέτριος σαν πολιτικός. Το Μητσοτάκη ελάχιστα γιατί... Όχι, εδώ πάμε όλοι. Είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι στην ίδια αφετηρία. Είμαστε όλοι μέσα στην ίδια αρένα. Γίνεται μια πολιτική μάχη. Και όποιος κρίνει ότι αυτά που λέμε εμείς είναι καλύτερα ή κάποιος άλλος είναι καλύτερα, θα ψηφίσει αυτόν. Ακούστε λίγο τώρα. Εμένα τώρα το ότι είναι πονεμένος ο άλλος, ότι είχε αυτό, δεν πάρα. Όλοι χάσαμε. Και εγώ είχα στον πατέρα μου πριν από ένα μήνα. Και το είπα σε κανέναν. Και για μένα, ποιον ενδιαφέρει έξω, αυτό εννοώ. Ο πόνος είναι για μένα, δικός μου. Είδατε να κάνω καμιά ανάρτηση στο Facebook, είναι αυτό τις χαζομάρες που κάνουν όλοι, ή να πουλάω τον πόνο μου. Όχι, δικός μου, πόνο προχωράω. Ξέρω εγώ πώς θα προχωρήσω, αν θα προχωρήσω και τι θα έχω μέσα μου. Και μόνο εγώ. Άρα λοιπόν, εδώ πλέον ισχύει αυτό που λέμε το εκδοξάστης κρυπτόμενος. Και τώρα που θα κληθείς να βγεις μπροστά, που ήδη μιλάμε για πανολεθρίαμβο. Μιλάμε για πανολεθρίαμβο. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά. Εντάξει τώρα, η κατάσταση είναι μηδέν πολιτική υπόσταση, τίποτα, μηδέν πρόγραμμα, μηδέν προτάσεις, τίποτα, ένας χυλός, ένα μπλέντερ, ένα πράγμα από Χριστός και Παναγία. Αλλά οφείλουμε να το δούμε αυτό και να ξυπνήσετε που πάτε να αναποθέσετε την ιερή ψήφο και παντοδύναμη ψήφο που έχει ο καθένας από εσάς και από εμάς στα χέρια του. Προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ καλά. Σε ό,τι αφορά το άλλο το κόμμα, το Τζίπρα, ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Παιδιά, δηλαδή για το Θεό. Εγώ αναρωτιέμαι ειλικρινά, υπάρχει κόσμος που μπορεί να ψηφίσει αυτόν τον... Δηλαδή μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση πολιτικού ψεύτη. Δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Λέει για το νέο κόμμα Τσίπρα. Με ρωτάνε χθες στον Αντένα. Λέω, τι να σας πω. Λέει, ποιο νέο καταρχάς του λέω. Μου θυμίζει, λέω, τη Μεγάλη Εβδομάδα που βλέπουμε σε επανάληψη εδώ και 30 χρόνια ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Αυτό το σύριαλ. Ποιο νέο, ρε παιδιά. Ποιο νέο. Επανάληψη ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Έλα, ρε παιδιά. Το έχουμε δει 100 φορές το έργο. Αυτό θέλω να πω. Ποιο το Τσίπρας αλλάζει, ρε άνθρωπος, ρε τώρα. Ρε, επειδή τι. Επειδή εξαφανίστηκες για 8 μήνες, 2,5 χρόνια δεν είσαι στη Βουλή και δεν μιλούσες. Γκίγ δεν έβγαλες, μια ομιλία δεν έκανες. Αφού τα βλέπεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, και δεν πήρες το λόγο μια φορά να πεις κάτι. Για παρέμβαση, ρε φίλε. Σαν πρώην πρωθυπουργός, πες κάτι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι βρίσκουν τι θα κάνουν. Θέλω να πιστέψω ότι αυτή τη φορά ήρθε η ώρα
να τους αποδείξουμε όλοι ότι δεν μπορούν να βρουν για να τα κάνουν. Και θα υποστούν επανωλευθερία. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία. Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη δημοκρατία. Για πρώτη φορά έγινε δημοσκόπηση λέω, πώς το λένε, ρε. Δημοψήφισμα. Στην Ελλάδα. Αν εξαιρέσεις τις φορές που κάναμε επί βασιλιά και τα λοιπά, πρώτη φορά τέθηκε θέμα στην Ελλάδα. Το δημοψήφισμα, να ξέρετε, σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι... Παίζει πολύ. Παίζει, παιδιά. Αποφασίζουν στη Ελβετία, που είναι η Ελβετία, έτσι. Κάνει δεκάδες το κάθε χρόνο. Για διάφορα θέματα. Και μιλάει ο λαός. Εκφράζεται ο λαός. Εκφράζεται ο λαός. Το πούλησε γι' αυτό ο τύπος. Έφερε τρίτο αγρίο στο μνημόνιο. 100 δις χαμένα στον κουβά. Υποθήκευση της χώρας για τα 99 χρόνια. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Κόψιμο ΕΚΑ, συντάξεων. Μισθών. Παιδιά, τι λέτε τώρα? Και επειδή έρχεται τώρα, αφού μας μπήκε στο σπίτι μας ένας τύπος, μας πήρε τον κουμπαρά, μας έδιωξε τα παιδιά από το σπίτι, άστε στο εξωτερικό, έβαλε τα σπίτια μας υποθήκες στα φανς, και αφού τα έκανε όλα αυτά, πούλησε την πατρίδα μας, ξέρω εγώ, τη Μακεδονία, και μετά από 2 χρόνια γυρνάει και λέει, παιδιά, είμαι πιο όριμος, ήρθα να σας σώσω. Που δεν κατάφερες να σώσεις τον εαυτό σου, ρε. Που είσαι άνεργος μια ζωή. Παπάντζα, παπάντζα. Τι δουλειά έχεις κάνει στη ζωή σου? Πώς ζεις το Σούνιο, ρε φίλε? Τόσα χρόνια. Πού το βρήκες 500 ευρώ, ρε φίλε, Νίκιο, στο Σούνιο? Πού? Μια καρσονιέρα στην Τούμπα βρήκα 600 στάρικα, με ζητήσανε. Για γιο ενός φίλου μου που θέλει να σπουδάσει. Πού το βρήκες εσύ, ρε? Τυχερέ! Τυχερούλη. Πού το βρήκες εσύ? Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα σας σώσουν αυτοί, ρε. Παιδιά, σοβαρευτείτε εκεί έξω λίγο. Και απευθύνομαι στους πολίτες τώρα. Σοβαρευτείτε. Σας σώσει? Ποιος θα σας σώσει, ρε παιδιά? Ο χυλός της ελπίδας που τους βρίσκεται, που πάνε και που βρίσκονται. Ποιος σας σώσει? Δεν έχουν ιδέα τι θα πει εξωτερική πολιτική, θα πει εθνική άμυνα, θα πει οικονομία, θα πει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μιλάμε για ένα πράγμα απίστευτο. Σας σώσει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Άρα, παιδιά, τι να πω πραγματικά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλώς σου, γεια σου Φάνη, να είσαι καλά. Καλημέρα, Κλεάνθη μου. Όχι, Κλεάνθη Τζανάκη, μάλλον γυναίκα είναι. Καλημέρα, Κώστα Νίκος από Άγιο Στέφανο. Γεια σου, Νικόλα μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Γεια σου, ρε, Γιώργο μου. Γιώργος Ράκος. Πρέπει να είσαι Ράκος, ρε φίλε. Χαίρετε, κύριε Χίτα, από το Τιμπάκι Ηράκλειο Κρήτη. Χαιρετίζουμε και από 2 ηλικιωμένους φίλους που σε βλέπουν στη Βουλή και τους αρέσει πάρα πολύ για το λόγο σου και πώς τα χώνεις όλους. Γεια σου, Μανώλη μου, να είσαι καλά, αδερφέ. Χαιρετισμούς στους ηλικιωμένους. Μεστούς, πες. Έμπειρους. 2 έμπειρους κυρίως, πες. Όχι ηλικιωμένους, 2 έμπειρους. Καλησπέρα, Κώστα Χίτα, με υγεία είσαι, δύναμή μας και η φωνή μας. Καλησπέρα σε όλη την υπέροχη παρέα μας. Γεια σου, Κατερίνα. Νίκος, να είσαι καλά, παιδιά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Κώστα Χίτα. Γεια σου, Χριστάρα. Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα από Μπούτιχαϊμ. Γεια σου, Ρετόλη, από το Μπούτιχαϊμ, Γερμανίας. Συνεχίζει τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, και στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα του Focus FM, όπου σας περιμένω εκεί. Και τα μηνύματά σας να γράψετε για που μας ακούτε. Καλημέρα, Κώστα, από Σίβωτα. Θες πω, ρε φίλε, Σίβωτα, τι ωραία. Σ' ακούω με την κόρη μου 10 ετών παίζοντας επί τραπέζιο παιχνίδι. Δεν πάει να κάνεις μια βουτιά, ρε φιλαράκο, εκεί στα Σίβωτα. Είναι λίγο κρύα τα νερά, αλλά είναι πολύ ωραία τα Σίβωτα, ρε φίλε. Πατρίδα, να πούμε, και Ήπειρος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλώς ακούμε. Υγεία, καλά να πάθει, λέει η Κάρη που ήθελε και κόμμα. Τι, δεν με ενδιαφέρει να πάθει, να μην πάθει. Η Ελλάδα να μην πάθει. Εγώ δεν έχω προσωπικά με κανέναν τίποτα. Ας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδιά. Απλά εσείς μην τσιμπάτε. Καλησπέρα, Κωστάκη, όμορφο σου κουνάκης. Γεια σου, ρε ζή. Ποιος είσαι εσύ? Άγνωστος, λέει Κωστάκη. Καλησπέρα, κύριε Χίτα. Όλοι όσοι κυβέρνησαν από το 87 είναι χαπάκι, χαπάτι, χάπατα. Μάλιστα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου, την αγάπη μου. Απέβη! Καλώς την Εύη. Η Εύη εκεί από το Ηράκλειο, δυνατή, δυνατή. Ωραία, χάρηκα που τα είπαμε για από κοντά. Δεν ξέρω, δεν σε είχα γνωρίσει, νομίζω. Λοιπόν,
Με ρωτάνε τώρα. Αρχίζουν τα προγράμματα αυτά. Εμείς έχουμε έχει κατατεθεί από το Βουλή από το 19, με το που μπήκαμε στη Βουλή, έτοιμο το πρόγραμμα από το 16-17. Δεν μπορεί να κάνεις κόμμα, παιδιά, χωρίς να έχεις πρόγραμμα. Αυτά που λένε είναι γελοιότητες. Δηλαδή κάνουν κόμματα και λένε το πρόγραμμά μας είναι under construction. Σύντομα κοντά σας. Μα λέει, είστε τρελοί. Είστε τρελοί. Κάνεις κόμμα και λες, θα σου πω το πρόγραμμά μου όσον ούπο. Το πρώτο πρόγραμμα που έκανε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, θα κάνει κόμμα, θα κάνει πρόγραμμα. Το 16-17 το παλεύανε. Με επιστήμονες ο καθένας στον τομέα του. Και αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και μπήκαμε στη Βουλή, κατατέθηκε αμέσως στη Βουλή και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Και πάνω σε αυτό το πρόγραμμα βαδίζουμε βήμα-βήμα τα τελευταία 7-7, εμείς πάμε για τον 8ο χρόνο. Μπήκαμε 8ο χρόνο. Μπήκαμε στον 8ο χρόνο. Αυτό θα πει σοβαρό κόμμα. Και με αυτό Ευαγγέλιο πορευόμεθα. Τα πιστεύω μας, δεν τα αλλάζουμε. Σε όποιον αρέσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί. Τι θα κάνουμε. Μα κάνεις κάτι άλλο. Κάτσε αμαλώεις. Μα κάνεις κάτι άλλο, ρε φίλε. Αυτό είναι. Οι άλλοι λένε δεν έχουμε ακόμα. Λες πρόγραμμα σε λίγο. Βγαίνει ο Τσίπρας, λένε άλλα, μετά τα μαζεύουν. Τα στελέχη του τη κακιά ώρα, όποια και είναι αυτά, κάτι καινούργια φιντάνια που έχουν βγει. Διαψεύουν τον ίδιο τον αρχηγό τους. Μιλάμε για τρελά πράγματα τώρα. Δεν καταλαβαίνετε. Μα σώσουν αυτοί. Με ρωτάνε στον Αντένα προχθές. Και πάω σε διάλειμμα με αυτό, κλείνω. Ναι, ο κύριο Γιώτα, ο Στάθης εκεί, ο Παναγιώτης, ο δημοσιογράφος. Λέει, το επικείμενο, λέει, κόμμα Σαμαρά αποτελεί απειλή για την ελληνική λύση. Λέω, όχι. Απειλή για την Ελλάδα αποτελεί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί κυβέρνησαν και ρίξαν τη χώρα στα βράχια. Τελείωσε. Καταστρέψαν την Ελλάδα. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και εννοείται και ο Μητσοτάκης που κυβερνάει τώρα. Λέω για αυτούς που επιστρέφουν. Δεν λέω για την ενεργεία. Αυτό εννοείται για το Μητσοτάκη. Τι να μας πει ο Σαμαράς 75 χρονών. Θα γυρίσει ανανεωμένος και μετανιωμένος. Να πει τι. Μια ζωή στην πολιτική ήταν. Έχει υπηρετήσει θέσεις βουλευτή, ευρωβουλευτή, υπουργού, πρωθυπουργού. Τι άλλο να κάνει δηλαδή. Τι άλλο να κάνει, ρε παιδιά. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλο Γερμανο Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία. Χάγη.
4: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
5: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
6: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
7: Καλημέρα από το Ταχάου.
8: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
9: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
10: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
11: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
12: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
13: Καλημέρα από Νορβηγία.
14: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
15: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
16: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
15: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
17: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όχι.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λες παιδιά.
3: Σταγμένος.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
17: που υπάρχει.
19: Φόκους και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
20: Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα Κώστα, λέει, αυτοί που θα στηρίξουν το νέο κόμμα του Τσίπρα είναι πιο επικίνδυνοι από εκείνους που θα ψηφίσουν το κόμμα της άλλης. Λέει, να σε καλά, πώς θα Θεσσαλονίκη. Γεια σου φίλε, και οι δύο, αν ρωτάς εμένα και οι δύο είναι επικίνδυνοι. Καλησπέρα κύριε Χίτα, θέλω να απαντήσετε σε νούμερα πόσο πρέπει κατά τη γνώμη σας να είναι ο βουλευτικός μηνιαίος μισθός με νούμερα, όμως ευχαριστώ. Φίλε, αυτό που θα, ο πρόεδρος έχει πει, η πρόταση της ελληνικής λύσης ποια είναι, το έχει πει πολλές φορές. Βλέπεις ότι η Βουλή είναι άδεια. Βλέπεις ότι εμείς είμαστε πάντα εκεί. Όποιος δεν πατάει δεν πληρώνεται. Το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, 400 σελίδες, καμία σχέση, ο πρόεδρος λέει φοβερός ο Χατζηνικός. Είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Α, όχι, καλησπέρα κύριε Χίτα, έβλεπα χθες το πρόγραμμα της Νουδούλη. 20 σελίδες, αν βγάλεις και τη φωτό, 5 λέει. Το δικό μας, της ελληνικής λύσης λέει, το δικό μας, καμία σχέση, ο πρόεδρος φοβερός, ήταν πάρα πολύ καλός, πραγματικά. Θέλω, λέω, πριν πάει να ψηφίσει. Πού να το διαβάσω όλο αυτό, ρε φίλε, το κείμενο. Δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό, πώς είσαι, Φλαράκο. Στέφανε, ή πώς το λένε, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Είναι τεράστιο το μήνυμα. Καλημέρα και καλή δύναμη, κύριε Κώστα. Γεια σου, Γιουργάκη, που να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χώστα Κώστα, συνδυάζει του Προέδρου του Χατζηνικολάου, έγραψε ιστορία. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η παρουσία του Προέδρου μας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Όπιο Συνοπείο. Με ρωτάνε διάφοροι στα πάνελ αυτά κτλ. Εμείς λέμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό. Για αρχή τουλάχιστον. Και αρχίζει η συζήτηση. Πού θα βρούμε τα λεφτά, πώς θα κάνουμε. Ρε παιδιά, ψώρετε. Κοστολογημένο αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο κοστίζει 13η σύνταξη 1,4 δισεκατομμύρια το χρόνο και ο 13ος μισθός 1,1 δις το χρόνο. Συνολικά είναι ένα κόστος 2,5 δις. Εντάξει, 2,5 δις, γιατί οι εισφορές και αυτά θα επιστρέφονται πίσω τους ή άλλους στο κράτος. 2,5 δις. 2,5 δισεκατομμύρια. Για ένα κράτος μιλάμε, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 11,5, 2,5 είναι το κόστος, 11,5 δις πλεονάσματα, πλεονάσματα 11,5 δις, εκ των οποίων, από τα οποία 11,5, τα 6 είναι υπερπλεονάσματα. Το πρόβλημα δεν είναι δημοσιονομικό που δεν δίνουν τη 13η σύνταξη, το 13ο μισθό. Δημοσιονομικά καλύπτεται αυτό. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τη μακροοικονομία. Τι λέει αυτό που και καλά απαγορεύει η Ευρώπη, αλλά εμείς θα το κάνουμε. Τι σου λέει, γιατί εμείς θα αλλάξουμε όλο το. Αχ, παιδιά, το άλλο Σάββατο δεν έχω χρόνο τώρα. Θα μιλήσουμε λίγο για το νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο προτείνουμε. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, τι φοβούνται αυτοί, τι φοβούνται ότι δίνοντας 13η σύνταξη, 13ο μισθό, θα αυξηθεί η κατανάλωση. Σωστά. Ο άλλος περισσότερα λεφτά στο χέρι του. Και γιατί φοβούνται που θα αυξηθεί η κατανάλωση. Φοβούνται, γι' αυτό σας λέω είναι μακροοικονομίας, φοβούνται διότι έτσι θα αυξηθεί το εμπορικό έλλειμμα, το οποίο πάει στο χρέος, άρα αυξάνεται το χρέος μετά. Τι θα πει το ισοζύγιο, εισαγωγές-εξαγωγές. Γιατί όσο έχω περισσότερο, όταν έχω περισσότερα χρήματα ο πολίτης και αγοράζω, καταναλώνω περισσότερο, από τη στιγμή που η χρεοκοπημένη, όπως είναι δομημένη η οικονομία της Ελλάδος, η χρεοκοπημένη μόνο με εισαγωγές, που στηρίζει μόνο στις εισαγωγές, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τις εισαγωγές. Άρα, αυξάνοντας τις εισαγωγές και μειώνοντας ίδιες ή και μειώνοντας τις εξαγωγές μας, αυξάνει το εμπορικό έλλειμμα. Αυτό μεταφέρεται στο χρέος, παιδιά. Καταλάβατε. Αυτό που σας λένε ότι δημοσιονομικά δεν βγαίνει, μπουρμπουρμπουρμπουρ, είναι για τα πανηγυρία, να ξέρετε. Είναι θέμα μακροοικονομίας. Άρα τι κάνω, δεν μπορώ να προλαβαίνω να τα αναλύσω τώρα, αλλάζει το οικονομικό σου μοντέλο. Και τι κάνεις, αρχίζεις παράγεις πλούτο. Στηρίζεις, κάνεις βιομηχανία τροφίμων, στηρίζεις την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, κάνεις εξαγωγές και δεν εισάγεις μόνο. Ή δεν στηρίζεσαι έναν με ξύλινα πόδια τουρισμό, τομέα τουρισμού που πάλι ό,τι εισπράττει το διώχνεις έξω γιατί πρέπει να κάνεις εισαγωγή τα πάντα. Από το ξενοδοχείο που θα φτιάξεις τα υλικά, τα κρεβάτια, τα τρόφιμα, τα 1,002 προϊόντα κωδικοί, χιλιάδες κωδικοί είναι όλα εισαγόμενα. Εισαγόμενα. Αγαπάμε ό,τι τους πονάει, λέει ελληνική λύση. Γεια σου, ρε Βεστέ. Καλημέρα στον Κώστα. Γεια σου, Κωστή μου, να σε καλά κι εσύ. Ναι, δεν το στέλνεις, θα το διαβάσω μετά ρε εγώ, να τα ρίξω μια ματιά, να με συγχωρείς. Απλά θέλω να είστε συλλειτουργοί κι εσείς στην εκπομπή γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κύριε Σεκίνη, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
1: Βάσο ήτος, να ξεκινήσω κύριε Υπουργέ με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αλήθεια ξέρετε ποια είναι κύριε Υπουργέ, ότι αφήνει εκτός όλους όσοι έχουν πραγματική ανάγκη. Πραγματική ανάγκη. Ποια είναι η πρόταση δική μας? Ξέρετε, ασχολούμαι με το επιχείρημα πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχεις να πάρεις λεφτά από μένα. Δεν έχεις. Και θες να πάρεις κάποια χρήματα. Θα κάνεις τα δύνατα δυνατά ώστε να μου μειώσεις τις δόσεις, ώστε να σε μπορέσω να πληρώσω. Αφού αδυνατώ να πληρώνω τις δόσεις μου, θα μου δώσεις μεγαλύτερο κίνητρο για να μπορώ να σε πληρώσω. Δεν εξετάζω ποιος μου οδήγησε στην ανέχεια. Οι κακές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι οικονομικές πολιτικές που είναι αντιλαϊκές και αντιεπιχειρηματικές. Να πάμε στην ουσία. Ζητήσαμε επιτακτικά. Κάντε 120 δόσεις. Για να μπορέσετε να εισπράξετε κάτι, αφού βλέπετε ότι κάθε χρόνο διωγγώνονται τα χρέη, δεν πληρώνουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει κύκλος εργασιών, κάντε περισσότερες εισδόσεις. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Υπουργέ μου, γιατί να είστε να φτιάξετε ένα κράτος το κογλύφο. Γιατί πρέπει όταν μου χρωστάει η εφορία εμένα να μου πληρώνει το επιτόκιο το 5,70% και συζητάτε επιτόκιο 5,70% όταν εγώ χρωστάω? Όταν μου καθυστερεί η εφορία, δεν πληρώνει επιτόκιο το κράτος. Όταν καθυστερεί ο ιδιώτης, πληρώνει επιτόκιο. Αυτά είναι άδικο, άδικα ως εφαρμογή του νόμου. Επίσης, δόσεις πάρτε, αφήστε τις προσαυξήσεις. Αφήστε τα πρόστιμα απ' έξω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όταν χρωστάει το κράτος 10 ευρώ δεν υπάρχουν πρόστιμα εναντίον του κράτους και προσαυξήσεις, αλλά το χρωστάει 10 ευρώ ο πολίτης και πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αυτό, ξέρετε πώς λέγεται, κύριε Υπουργέ? Νόμιμη τοκογλυφία. Ένα κράτος τοκογλυφικό είναι αντιλαϊκό και είναι αντιεπιχειρηματικό. Χρονικό όριο. Κατά την άποψή μας, όλες οι οφειλές να μπουν μέσα. Όλες οι οφειλές. Οφειλέτες που έχουν ήδη ρυθμίσει. Γιατί να μην μπουν ξανά στη νέα ρύθμιση οι οφειλέτες που ρύθμισαν και τους βγάζετε εκτός? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Και επίσης, χρέη μετά 1η-1η-24, πρότασή μας πλήρη αποσύνδεση. Πλήρη αποσύνδεση. Πάμε στα υπόλοιπα. Και ρωτώ τον Υπουργό και να μου απαντήσει. Κυβερνάτε 7 χρόνια. Είστε μια κυβέρνηση 7 ετών, πάτε για 8. Τι πετύχατε? Πείτε μου ποια προβλήματα των Ελλήνων λύσατε. Την ακρίβεια τη λύσατε? Όχι. Είμαστε η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης. Το ακριβότερο ρεύμα το λύσατε? Όχι. Έχουμε το ακριβότερο ρεύμα της Ευρώπης, παρά τις αλχημίες που κάνετε. Γιατί υπάρχει το χρηματιστήριο ενέργειας, όπως έλεγε προηγουμένως και ο Κουτσούμπας. Ποιος έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας? Να είναι καλά, τον ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Μαζί τα κάνατε. Δεν λέω μαζί τα φάγατε. Μαζί τα κάνατε. Εσείς κάνετε τα φαντς, ξέχασα. Εσείς κάνετε τα φαντς, κάνετε τις ακρίδες στις άλλες. Θα τα πούμε, κύριε Κουβουλόπουλε. Ποια χώρα έχει το ακριβότερο καύσιμο? Η Ελλάδα. Το λύσατε? Όχι. Την ακριβότερη τηλεφωνία τη λύσατε? Όχι. Τους περισσότερους πόρους τους λύσατε? Όχι. Τα ακριβότερα πρόστιμα τα λύσατε? Όχι. Πού στο καλό πετύχατε οικονομικά για να πω ότι πετύχατε ως κυβέρνηση? Και δεν φεύγετε, κατσικωθήκατε και δεν φεύγετε. Και επειδή εδώ μέσα το μεγάλο πρόβλημα της πολιτικής ζωής, και το βλέπω στα κανάλια από πολλούς συναδέλφους, είναι οι βαθιστόχασες αναλύσεις και οι διαγνώσεις. Πηγαίνουν οι βουλευτές της αντιπολιτεύσεως και κάνουν διαγνώσεις. Είναι εκείνο, είναι το άλλο, είναι το άλλο. Προτάσεις δεν ακούω, κύριοι. Προτάσεις. Το τι φταίει για την κατάντια της χώρας το ξέρει όλη η κοινωνία. Και οι άνθρωποι που είναι εκεί πάνω ξέρουν τα προβλήματα. Αν να κάτσω να πω τα προβλήματα εγώ εδώ, δεν έχω λύσει κανένα πρόβλημα. Σκοπός να μπορείς να λύνεις προβλήματα και όχι να μιλάς για τα προβλήματα. Πάμε λοιπόν για την ακρίβεια. Κύριε Υπουργέ, θα σας πω πού οφείλεται η ακρίβεια. Καταρχάς, από το 19 λέγαμε εδώ μέσα, ήταν και ο κύριος Τσίπρας τότε, θα τα πούμε σε λίγο για αυτόν, και η κυρία Γεννηματάγια Ήμιστος, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης. Και του λέγαμε βιομηχανία τροφίμων. Αν δεν έχουμε μια δικιά μας βιομηχανία ελληνική τροφίμων, και αν δεν έχουμε στεγανά ώστε να κατοχυρώσουμε τα δικά μας προϊόντα, ώστε και εξαγώγημα να γίνουν, αλλά και να παράγονται στην Ελλάδα και να διανέμονται στην Ελλάδα, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Κινέζικη φακή, τουρκικά όσπρια, τουρκικό μέλι, βουλγαρικό μέλι, ρουμανικό μέλι, δεν στηρίζεται το πρωτογενή τομέα. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Μία αλυσίδα ελέγχει το 40% του λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα. Μία αλυσίδα. Πώς λέγεται αυτό? Καρτέλ. Τέλος. Μονοπόλιο. Μονοπόλιο. Πέντε μεγάλοι παίκτες συγκεντρώνουν τα 3/4 της αγοράς. Ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Βιλιάρδος, ο κύριος Γραμμένος και ο κύριος Βορύλας. Πέντε άνθρωποι. Το βράδυ πριν καθίσουμε να πιούμε το ισκάκι μας, συνομιλούμε μεταξύ μας και λέμε αύριο τι θα βάλουμε εκεί. αυτή. Πέντε άτομα συνονοούνται. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, κύριε Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, η ελεύθερη οικονομία σημαίνει ανταγωνισμός. Πού είναι ο ανταγωνισμός? Πείτε μου, για να καταλάβω. Όταν έχεις πέντε παίκτες, τελειώνει το μαγαζί. Παίζεις πέντε επί πέντε. Δεν παίζεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έχουν κατασκευαστικές δικές τους, κάνουν τριγωνικές συναλλαγές, πουλάει η πρώτη-τελευταία εταιρεία σούπερ μάρκετ με μικρό κέρδος, δηλαδή ένα ευρώ το πουλάει το σούπερ μάρκετ 1-10, δεν φορολογεί το σούπερ μάρκετ και τελείωσε η ιστορία. Τα ξέρουμε αυτά. Ποια είναι η λύση? Πείτε μας πόσα πρόστιμα και πόσα πληρώθηκαν ό,τι επιβάλλατε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και πότε και αν πληρώθηκαν, αφού πάνε στα δικαστήρια και δεν πληρώνουν. Υπάρχουν λύσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση και αντίληψη για να δοθεί λύση. Πάμε στα δάνεια τώρα. Γιατί επέρεστε εσείς τα, κύριε Πιερακάκη, σας συμπαθώ προσωπικά σαν άνθρωπο. Βγάζετε κάτι καλό, έτσι. Δεν λέω εσένα, κύριε Μαρκόπουλε, τον κύριο Πιερακάκη. Βγάζετε κάτι καλό συνάτο. Ας πάμε λοιπόν στην καλοσύνη σας. Και σας λέω το εξής, το αυτονόητο. Εσείς δεν λέγατε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί η υπόταση του Αριού Πάγου? Η κυβέρνησή σας, όχι εσείς προσωπικά, βγαίναν ο δημοκράτης στα κανάλια, λέει δεν γίνεται, να το δούμε, αυτό δεν γίνεται. Ο Στουρνάρας δεν το είπε. Το είπε. Εσείς το ψήφισατε. Εσείς το ξανακάνατε. Ο Νόβιος, αυτός και ο ποιος άλλος, ο Ιώβ. Ξέρω, 900 χρόνια, είσαι όπως εσείς, 900 χρόνια. Τι να συζητάμε τώρα, τον έχετε εκεί πέρα τραπεζίτη 900 χρόνια. Πρότασή μας. Ο δανειολήπτης θα έπρεπε να αγοράσει το δάνειό του όσο τα πήραν τα φανς, συν 5-10% παραπάνω. Τέλος. Τέλος. Κοινωνικά δίκαιο μέτρο. Να βγάλει και το φανς κάτι της, αφού ενδιαφέρεστε για τα φανς όλοι. Εδώ τα κάνατε τα φανς εσείς. Γιατί το κάνατε? Γιατί δέχεστε τη ρύθμιση και φέρετε τη ρύθμιση? Διότι αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση σήμερα και το δικαστήριο που θα προσέφευγε κάποιο δικαιωνόταν, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες. Πάλι ομπρέλα στους τραπεζίτες και όχι στους πολίτες. Και ερώτηση, γιατί να εξαιρούνται οι δανειολήπτες που έχουν ήδη ξοφλεί στη ρύθμισή τους? Αυτοί δεν πλήρωσαν πάνω το και άδικα? Αυτοί δεν καταχρεώθηκαν? Αυτοί δεν πλήρωσαν 50, 70, 100, 150% επιτόκια πάνω? Πλήρωσαν. Γιατί? Αν θέλετε την άποψή μου επιχειρηματικά να το δω, η ρύθμιση είναι ο ορισμός της απάτης. Πρόκειται περί απάτης. Αν δεν ήταν απάτη, έπρεπε οριζόντια να γίνει η ρύθμιση για όλους. Και αν ήσασταν και δίκαιοι, θα λέγατε τέλος τα φανς, κάνω αυτό και τελειώνει η ιστορία. Και έχω πει άπειρες προτάσεις. Κύριε Υπουργέ, ρωτώ εσάς, ταξιδεύετε συχνά είστε και στο Eurogroup. Ρωτώ εσάς, ταξιδεύετε συχνά είστε και στο Eurogroup.

0: Μου τσέπη μου δεν είναι 100 ευρώ όταν συναλλάσσω με την τράπεζα, είναι 96 ευρώ. Μου αφαιρεί τις προμήθειες. Αν θέλετε να δουλεύετε για τους τραπεζίτες, να πάτε να δουλέψετε στις τράπεζες. Είστε ελληνική κυβέρνηση και όχι κυβέρνηση των τραπεζιτών επιτέλους. Και αν μειώσεις τις προμήθειες, κύριε Μηταράκη μου, και απαλλάξεις το άλγος αυτό από τον πολίτη, αυξάνεις το εισόδημά του. Απλά πράγματα. Άμα δεν του παίρνει 4 ευρώ άλλος από τα 100, έχει 100 ευρώ, δεν έχει 96. Και επιτέλους, προτείνουν και κάτι. Το έχουμε στο πρόγραμμά μας, το έχω πει χιλιάδες φορές. Κυκλοφορεί 40 με 50 δις μαύρο χρήμα. Και ρωτώ τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, πόσο έντιμο είναι ένα κράτος που αποδέχεται τον Τούρκο δουλέμπορο, τον Βούλγαρο μαφιόζο, τον Ρουμάνο λαφρέμπορο να έρχονται να αγοράζουν με 1 εκατομμύριο ευρώ σπίτι χωρίς να το ελέγχει κανένας. Και δεν επιτρέπεται στον Έλληνα το ίδιο. Ο Έλληνας, αν εμφανίσει 1 εκατομμύριο, τον πλαντάξει, τον δυνάξει το χταπόδι κάτω. Ο Νταβατζής, ο Βούλγαρος, μπορεί να αγοράσει. Χωρίς κανένα έλεγχο. Golden Visa, κύριε. Γιατί? Γιατί τον Έλληνα τον κυνηγάτε? Η τυραννία της διαφάνειας είναι αυτή. Γιατί το κάνετε αυτό? Τι λέμε εμείς? Μαύρο χρήμα, δεν με ενδιαφέρει. Φέρτε το εδώ να κάνουμε μια κεντρική κρατική τράπεζα με μικρό τόκο. Να τις πάρουμε στο 2-3% για να έχουμε δισεκατομμύρια. 40-50 δις είναι αυτά. Τα και τα από χθες. Υπάρχουν, το λένε οι εκθέσεις. Ο Ιωβέ το έχει πει και άλλοι φορεί που ακούει ο κύριο Περακάκη και οι υπόλοιποι υπουργοί. Και μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα για την οικονομία. Έχουμε προτάσεις. Επίσης, κύριε Υπουργέ, πείτε μου άλλη χώρα που υπάρχει τέτοια ψαλίδα επιτοκιακή. Έχω 100 ευρώ στην τράπεζα κατάθεση, πάρε ένα ευρώ επιτόκιο. 1%. Έχει 100 ευρώ δανειστεί ο Έλληνας, τράβα το 6% στο κεφάλι του. Γιατί? Γιατί, κύριε, δεν είναι άδικο? Μειώστε την ψαλίδα αυτή για να μπορεί να καταθέσει και ο Έλληνας τα λεφτά του και να παίρνει και κανονικό επιτόκιο, βρε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Επειδή λοιπόν μου λένε πολλοί για τα λατουργικά και επειδή μιλάνε πολλοί για τους λαγοκέφαλους τελευταία. Λαγοκέφαλοι, μην γελάμε, γιατί οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι είναι πιο ισχυροί από τις γαλάζιες ακρίδες. Φταίει η υπεραλίευση, το είπε ξεκάθαρα το Ελκεθέ. Η υπεραλίευση του Αιγαίου φταίει κυρίως. Ότι έχουμε αλλιεύσει πάρα πολύ. Ποιοι έχουν αλλιεύσει? Όχι οι Έλληνες, οι Τούρκοι. Τους αφήνετε ελεύθερους τους Τούρκους να αλλιεύουν όπου γουστάρουν, όποτε γουστάρουν. Και έχω μπροστά μου την έκθεση του Ινστιτούτου Αρχιπελάγους που δημοσιεύθηκε αυτούσια στο voicenews.gr στα πρακτικά της Βουλής. Παράκληση. Πάρτε το. Τι λέει η έκθεση αυτή? 12 μέρες ενώ έχει λήξει η επίσημη αλλιευτική περίοδος, οι Τούρκοι λιμουλκούν μεγάλους κλωβούς με ζωντανούς τόνους από τα ελληνικά νερά από το Ιόνιο και τους μεταφέρουν στην Τουρκία. Κλωβοί! Τεράστιοι! Τους μεταφέρουν με αλλιευτικά πλοία. Γιατί? Πώς επιτρέπει η Νέα Δημοκρατία να αλλιεύεται ο πλούτος των Ελλήνων από τους Τούρκους όταν απαγορεύεται στους Έλληνες να αλλιεύσουν? Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δεσμευτήκαμε και δεσμευόμαστε. Κανονικό εσύ. Για τις υποκλοπές θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Θα ελεγχθούν όλοι για εσχάτη προδοσία. Αν είναι κατασκοπία. Για τα ταμεία που έφαγαν τα λεφτά θα ελεγχθούν όλοι. Θα δημευθούν οι περιουσίες τους. Θα δημεύσουμε περιουσίες και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό. Θα ξανακάνουμε τους Έλληνες περήφανους και λέμε τέλος ο ένφια. Τέλος η ληστεία. Τέλος τα φαντς. Τέλος η πάροχη ενέργειας. Τέλος οι γαλάζιες ακρίδες. Τέλος οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι γαλάζιες κομπίνες. Αυτά με εμάς κομμένα. Είμαστε η αρχή του καλού και είστε το τέλος του φαύλου πολιτικού σάπιου συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος σε μια εξαιρετική παρουσία του για άλλη μια φορά στη Βουλή των Ελλήνων, στη τελευταία αυτή εβδομάδα που μας πέρασε, και αυτή η εβδομάδα που έρχεται θα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Να βλέπετε Βουλή, να παρακολουθείτε Βουλή, να μας παρακολουθείτε μες στην Βουλή και εντός και εκτός Βουλής φυσικά, την Ελληνική Λύση και όλες αυτές τις μάχες που δίνουμε με όλους εσάς που έχουμε στο πλευρό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρέα, για την ακρόαση, για την επικοινωνία που είχαμε και τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας. Να με συγχωρείτε άμα κάποια μηνύματα δεν τα είδα, δεν τα πρόσεξα και δεν τα διάβασα, δεν το έκανα και εμένα, να ξέρετε, γιατί ήταν πάρα πολλά και σήμερα. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς, να προσέχετε, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε πάλι το ερχόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι εδώ στον Focus 103,6. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τουλάχιστον 920 νεκροί και περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, ο μέχρι στιγμής απολογισμός του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, την ώρα που διασώστες έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν ζωντανούς 243 ανθρώπους. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εντοπίζεται στην πολιτεία Λαγκουάιρα, όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές. Το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε στόχους που συνδέονται με τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε απάντηση αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων στις νότιες ακτές του, που όπως είπε παραβίασαν το χάρτη του ΟΗΕ και το μνημόνιο για το τέλος του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με δήλωση από την Τεχεράνη. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονται οι στόχοι ούτε το που βρίσκονται. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς, κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Από το Μαξίμου μιλούν για σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, στοχεύοντας στη συσπήρωση. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο οι 57 από τους 58 αγρότες από την Κρήτη για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία θα συνεχιστεί την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο, αφού αποφασίσει επί των ελαφρυντικών που ετήθηκε υπεράσπιση, θα ανακοινώσει την απόφασή του για τις ποινές. Σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Επιχειρούν 51 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που ενέχεται σε πολυάριθμες περιπτώσεις διαρρήξεων σπιτιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν επ' αυτό από φόρο δύο αλλοδαποί, μέλη της πείρας. Η λία τους υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Καλός και ζεστός καιρός σήμερα, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί στα βόρεια ορεινά, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη έως 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς, Θεσσαλία έως 35 με 37, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις που μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής, η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
14: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνι. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δεν έπιζε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Να βρε Έλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
15: Κι αν έχετε ζήσει,
14: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταλαφέρον του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύματα.
16: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
17: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
18: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλή ακρόαση. Γιατί σήμερα έχει ξεβράκωμα. Γιατί σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ποιοι είναι οι φιλόδοξοι. Ποιοι παρατάνε την ιδεολογία για την καρέκλα. Εκεί μας το παίζανε φίρμες, ενώ τους κάναμε φίρμες, σηκώθηκαν τα γκούρια να μαμίσουν το μανάβι τώρα. Τα αυτάκια που καργαλούσαμε την είδαν καπετάνι. Θα σας πω εγώ τι ακριβώς συμβαίνει και πώς μια υπόσχεση για ένα υπουργείο ή για μια θέση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο αλλάζει τα μυαλά των δίθεν αγωνιστών. Αλλάζει τα μυαλά όλων αυτών των ανθρώπων που λέγανε ότι θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα ή κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Εδώ είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πολλά να μάθετε έχετε σήμερα. Γιατί πέρα από ραδιοφωνικός παραγωγός, σήμερα θα μιλήσω και σαν ψυχολόγος για να εμβαθύνουμε λιγάκι και για να εξηγήσουμε... και κάποια πράγματα σε όσους δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν έχουν την ανάλογη αντίληψη για να συνειδητοποιήσουν. Θα βαρέσουμε εμείς το καμπανάκι για όσους θέλουν να τα ακούσουν. Πρώτα απ' όλα τόσο καιρό είχατε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν τρεις πίθηκοι. Είναι αυτοί οι πίθηκοι που ο ένας δεν ακούει, ο άλλος δεν βλέπει, εσκεμένα, και ο άλλος δεν μιλάει. Ξέρετε, αυτό είναι και το σύμβολο της γνωστής φράσης ομερτά, που τη χρησιμοποιούν συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις για να μπορούν να κρατήσουν ζωντανή τη μυστικοπάθεια. Βρέθηκε λοιπόν ο τέταρτος πίθηκος. Μετά από αυτόν που δεν μιλάει, μετά από αυτόν που δεν ακούει, μετά από αυτόν που δεν βλέπει, εσκεμένα, ο τέταρτος πίθηκος κρατάει ένα κινητό και είναι όλη μέρα μέσα στις εφαρμογές και στις πλατφόρμες και ενημερώνεται από ποιους, από τους προπαγανδιστές. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα θα σας πω εγώ την αλήθεια, για να σταματήσετε να πιστεύετε τον κάθε τσαρλατάνο εκεί πέρα έξω. ο οποίος σας λέει ότι το συμφέρει. Γιατί, γιατί εκπροσωπούν συμφέροντα. Έρχονται οι 5-6 οικογένειες, οι 5-6 εφοπλιστές, επιχειρηματίες που έχουν τα δισεκατομμύρια και ταΐζουν στόματα. Γιατί, για να κελαϊδούν ανάλογα. Και επειδή μας ακούνε και οι κριτικοί πλέον, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους κουμπάρους, σε όλα τα κοπέλια. Θα σας μιλήσω με μια μαντινάδα. Εγώ έχω έναν κώδικα ξένων για τους άλλους. Είμαι με τους αετούς και όχι με τους παπαγάλους. Εδώ ο Τριανταφυλόπουλος μας την έκανε ζούλα κατσίκα. Με το που άρχισα να τον ρωτάω για τα κυκλώματα, μου είπε έχω δουλειά, πρέπει να κλείσω. Ο Λαζόπουλος δεν έρχεται. Εγώ θα σας μιλήσω με ονόματα, δεν έχω θέμα. Και βλέπω και τις δικογραφίες και τις διαβάζω και ψάχνομαι. Για να μπορώ πάντοτε να μιλώ με στοιχεία, γιατί δεν μου αρέσει να μιλώ έτσι αθαίρετα. Πόση διαφθορά όμως μπορείτε να αντέξετε? Πόσα σκάνδαλα μπορείτε να αντέξετε? Πόσους υπουργούς που τα ονόματά τους είναι σε δικογραφίες και τους ξυλώνουν σε μια νύχτα και δεν ανηγυρουθούν? Θέλετε να ξεκινήσουμε να το πάρουμε από πίσω προς τα μπρος ιστορικά για να μάθετε τι ακριβώς σημαίνει Μητσοτάκης? Θέλετε να αρχίσω να λέω για Καλτσεστρούτσι, για το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας? Και για τον Τσίπρα θα πω σήμερα πράγματα, γιατί έμαθα κάτι που το είχα προβλέψει. Για το πώς πηδάνε οι ακρίδες από κόμμα σε κόμμα. Θέλετε να πούμε για τις υποκλοπές? Για το φάγωμα του Σουρλά, γιατί πήγε να βάλει σε τάξη το ΕΣΥ? Έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έχουμε γίνει ρεζίλοι πανευρωπαϊκά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Υπουργείο Εσωτερικών? Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους εξαγορασμένους ψηφοφόρους και δεν υπάρχει το εκλογοδικείο πουθενά? Με τις βουλευτικές ασυλίες, το ξέρετε ότι το άρθρο 86 δεν καλύπτει όλους αυτούς τους πολιτικούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης? Το άρθρο 86 είναι ξεκάθαρο. Απλά από ό,τι φαίνεται τα τοποθετημένα πρόσωπα στη δικαστική εξουσία φοβούνται, και φοβούνται πολύ, και η Ελλάδα δεν σώζεται με δειλούς, ούτε με αποδεδειγμένα ψεύτες, ούτε με αποδεδειγμένους μιζαδόρους. Γιατί οι μιζαδόροι είναι οι περισσότεροι. Ποιο σύνταγμα, ποια ανθρώπινα δικαιώματα, ποιες οι κελιανές παρέες, ποιοι Βρετανοί, ποιες τράπεζες και ποια λαγοκέφαλα, γιατί μας ασχολείστε και με τα λαγοκέφαλα. Καθίστε τώρα, μην το πάρουνε πρέφα αυτοί οι λύκοι εκεί πέρα από το Μαξίμου, και έχουμε λαγοπεκεπέ. Λαγοπεκεπέ θα έχουμε. Γιατί αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι όπως γίνεται, είναι πιθανό να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε κάτι απίθανα μέρη, όπως έγινε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δηλώνουν ότι σκοτώσανε λαγοκέφαλα πάνω στο Μέτσοβο ή στο Καϊμάκ Τσαλάν. Θα τα δούμε και αυτά. Θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, σας το λέω εγώ, και θα πέσουν επιδοτήσεις. Και κάπως έτσι μετά θα βγει αυτοδύναμη η κυβέρνηση, ε! Γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε χρήμα. Χτίστηκαν δεξαμενές ψήφων. Εξαγόρασαν κόσμο. Και είναι ξεκάθαρος ο ποινικός κώδικας και οι νόμοι. Δεν επιτρέπεται να εξαγοράσεις ψηφοφόρο. Ούτε να κάνεις ρουσφέτη. Άσε που ο Βαρτζόπουλος λέει είναι εξυπηρέτηση των πολιτών. Να τον βάλουμε σε ένα ΚΕΠ το Βαρτζόπουλο. Να τον βάλουμε σε ένα ΚΕΠ. Καλά για τον Κασελάκη θα σας πω. Γιατί συσχετίζεται με αυτό που έμαθα. Ο Κασελάκης υποδέχθηκε τον Άδωνη Γεωργιάδη και κάναν μια συζήτηση, λες και είναι χρόνια φίλοι. Χρόνια. Δεν έχει πλέον θέμα να συζητήσει με τον Άδωνη. Άρε πως πέφτουνε οι μάσκες, αλλά έρχονται ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί η Λάουρα Κοβέση την Τετάρτη, που είναι η κρίσιμη μάχη Θα είναι εδώ. Εγώ σας λέω, οι βουλευτές και οι πολιτικοί και οι υπουργοί που εμπλέκονται σιγά σιγά πρέπει να βγάζουν τα ρολεξάκια και να φοράνε έτσι για να έχουν μια άποψη βραχιολάκια. Γιατί τα βραχιολάκια δεν διαφέρουν και πολύ από τις χειροπέδες. Το ξέρατε, πριν πάμε να αναλύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτές εδώ πέρα τις ακρίδες, τις πολιτικές, ότι καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Το ξέρετε ότι ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και συγχωνεύονται 44 σχολικές μονάδες. Από το νέο σχολικό έτος. Σας το είπε κανένας, αυτό τι είναι, ανάπτυξη στην παιδεία? Όταν εγώ βγαίνω και σας λέω ότι πρέπει πλέον να υπάρξει μια πνευματική επανάσταση, ότι πρέπει πλέον να επενδύσουμε στις νέες γενιές και να καλλιεργήσουμε τα μυαλά τους, ότι πρέπει μέσα στη σχολική ύλη να προσθέσουμε την αλήθεια και όχι αυτές τις φανφάρες. Και επιτρέπουνε να λέει ψέματα ο καθένας. Είτε αυτός είναι Τούρκος, είτε αυτός είναι Αλβανός, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Αμερικανός. Ποιες γαλάζιες πατρίδες και ποιες κόκκινες πατρίδες. Ας μιλήσουμε για τη Μεγάλη Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για την ελληνική Σικελία. Μικρά Ασία, Πόντο, Μασαλία. Ας μιλήσουμε για το μέχρι πού έφτασαν οι Έλληνες και τι τους ανήκει. Αλλά ξέρω, απαγορεύεται να μιλήσουμε για ελληνισμό. Γιατί κάποιοι έχουν όνειρο να μετατρέψουν την Ελλάδα σε Μεγάλο Ισραήλ. Και σε αυτούς ανήκουν πολλά πρόσωπα. Έτσι δεν είναι, 91 συμφεροντολόγοι, τι έχουνε να πούνε για το Σαμαρά και τον αντιρατσιστικό νόμο? Οι 91 συμφεροντολόγοι που δήθεν είναι αγωνιστές, ενώ στην πραγματικότητα πάνε για καρέκλα, τι έχουνε να πούνε για όλα αυτά που έκανε όταν ήταν υπουργός εξωτερικών? Τίποτα. Δεν τους συμφέρει να μιλήσουν για όλα αυτά. Το ίδιο και κάποιοι όμιλοι και κάποιοι εκδότες και κάποιες φυλάδες και κάποια site και κάποιοι δήθεν αντινεοδημοκράτες, ενώ στην πραγματικότητα είστε όλοι μαζί ένα παρεάκι. Όλοι μαζί ένα παρεάκι είναι, έτσι όπως σας το λέω. Και σε αυτό το παρεάκι, από ό,τι φαίνεται, ανήκουν και πρόσωπα τα οποία δεν περιμένατε να ανήκουν. Ανήκουνε! Ο Σεβαστίδης, για ποιο λόγο είχε πάει στη Λάρισα ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων? Θα μας πει, θα μας απαντήσει, όχι. Ρε, πιο πολλά δικαστήρια! Και από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια. Και από τους αναρχικούς έχει η Νέα Δημοκρατία. Πιο πολλά δικαστήρια και από τους τσιγκάνους. Πιο πολλά δικαστήρια από όλους τους εγκληματίες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πιο πολλά δικαστήρια έχουν. Και όταν μαθαίνεις ότι στελέχη πάνε για σύλληψη, τι λες? Όταν σηκώνεις μια πέτρα που από πάνω γράφει οικονομικό σκάνδαλο και από κάτω είναι 10 νεοδημοκράτες, τι λες? Όταν βλέπεις ότι δίνανε εντολές για να περνάνε πλαστά αφημί, τι λες? Τίποτα, όλα καλά, δεν φταίνε πουθενά. Γιατί στο λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ο Σπυρίδων, αποδεδειγμένα ψεύτης ότι είναι τίμη, λέει ο Άδωνης. Πάρε να δεις τι έλεγε για το Μητσοτάκη παλαιότερα ο Άδωνης. Βάλε να δεις ποια ήταν η άποψή του. Όταν έλεγε ότι είναι ένας βαθύπνουτος γόνος και ότι δεν είναι ικανός, βάλε. Είναι και δικομανής, ναι, το ξέρω. Να μου έρθει κανένα εξώδικο, καμιά μήνυση. Δεν πειράζει, την Παρασκευή έχω δικαστήριο, σας το είπα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παίρνω αγκαζέ το δικηγόρο μου και πάω. Γιατί η αλήθεια θα ακουστεί. Θα ακουστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί. Πάμε τώρα στον Κοκοτσάκη. Ο Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν πραγματογνώμονας, γιατί έφυγε από το κόμμα Καριστιανού ο Κοκοτσάκης. Όταν τον έβγαζαμε εδώ πέρα στο Focus FM 103,6 το Βασίλειο Κοκοτσάκη και μας έλεγε εδώ πέρα τι πιστεύει για την πυρόσφαιρα και για όλα αυτά, και ξαφνικά μια μέρα τα ξέχασε όλα και δεν ξανασχολήθηκε με όλους αυτούς που άδικα κάηκαν στο έγκλημα των Τεμπών. Και γιατί δεν ασχολήθηκε? Γιατί έγινε, λέει, ο πυρήνας του κόμματος της Καριστιανού. Έγινε αυτός που έτρεχε να βρει υποψήφιους για το κόμμα της Καριστιανού και για να συλλέγει ψήφους, από ό,τι κατάλαβα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κοκοτσάκη? Από τη μία μέρα στην άλλη, από πραγματογνώμονας γίνατε πυρήνας κόμματος. Και τώρα, ενώ λέγαμε εμείς, πού πας ρε Καραμήτρο? Πού πας ρε Καραμήτρο? Δεν έχει άποψη. Αν ρωτήσουμε την Καριστιανού τι λέει ο χάρτης τη Σεβίλης, θα σου πει, θα ρωτήσω το Συμβούλιο των Σοφών, θα ρωτήσω τη Μοναχή. Και τώρα βγαίνει ο Κοκοτσάκης και λέει, συγγνώμη ζητάω προς όλους τους φίλους που με εμπιστεύτηκαν, φεύγω από το κόμμα της Καριστιανού, γιατί είναι φιλόδοξη, γιατί γράφει, τι γράφει εκεί πέρα. Και δεν φεύγει μόνο αυτός, φεύγει ο Παπα-Νικολάου. Και φεύγουν και όλοι και πηδάνε τα ποντίκια από το καράβι. Γιατί κατάλαβαν ότι η καπετάνισσα δεν ξέρει να οδηγάει. Γιατί κατάλαβαν ότι το καράβι πάει προς το παγόβουνο. Όταν τα έλεγα δεν μ' ακούγατε. Με βρίζατε. Τώρα καλά να πάθετε. Τρεις ηχηρές αποχωρήσεις λοιπόν από το κόμμα της Καριστιανού και τις έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν κινήματα τα οποία μπορούν να μπουν στη Βουλή.

Και ελπίδα χωρίς λύσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ελπίδα χωρίς λύσεις. Ξεχάστε το γι' αυτό. Ναι, μόνο κόμματα μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, όχι κινήματα. Επειδή σας πουλάει παπάντζα, το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012 το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 34. Γκουγκλάρετε το, ψάξτε το, γιατί είστε και μανιακοί με την τεχνητή νοημοσύνη. Πάτα εσύ που με ακούς εκεί πέρα έξω. Τι λέει το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012? Τι λέει το άρθρο 34, για να δεις. Κινήματα δεν μπορούν να κατέβουν στις εκλογές, απλά πράγματα. Απλά αυτό τι συμφέρει να λέει. Και την έχω καλέσει πολλές φορές στην εκπομπή να έρθει. Δεν έρχεται, φοβάται, κάνει αυγά. Ο Χρυσοχοΐδης είναι αλήθεια ότι είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του το ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου? Είναι αλήθεια ότι ο Χρυσοχοΐδης έψαχνε στρατηγική διαχείριση και δεν κοίταξε να εφαρμοστεί η δικαιοσύνη? Με ποιο δικαίωμα καθυστέρησε να το εκτελέσει, αν είναι αλήθεια όλο αυτό που ακούγεται? Θα συνέβαινε το ίδιο για εμένα ή για κάποιον Έλληνα πολίτη εκεί πέρα έξω? Όχι. Και τι γίνεται επιτέλους με αυτά τα συρτάρια και με τις δικογραφίες που μένουν στα συρτάρια και πιέζουν, ασκούν πίεση βασικά για να εκμεταλλευτούν γεγονότα και για να αποκτήσουν κάποιες ισχυρές συνεργασίες ή για να χειραγωγήσουν συγκεκριμένα πρόσωπα για συγκεκριμένα πράγματα? Μη μου στέλνετε μηνύματα, σας παρακαλώ πολύ. Προσπαθώ λίγο να συγκεντρωθώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι ακούτε την εκπομπή και στέλνετε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθώ. Γιατί έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο που ακούει εκεί πέρα έξω τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο μέσα στα συρτάρια παραμένουν δικογραφίες? Για ποιο λόγο παραγράφονται αναβολή στην αναβολή, εσκεμένα? Για ποιο λόγο αρχιοθετούνται? Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις? Για ποιο λόγο διορίζονται 111 εφέτες από τη Νέα Δημοκρατία? Για ποιο λόγο διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου από τη Νέα Δημοκρατία? Και για ποιο λόγο δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία αυτοί που αξίζουν και ανεβαίνουν αυτοί που γλύφουνε? Τι έγινε επίσης τελικά με τη Στέλλα Μπίζιου και με αυτό το θέμα που από ό,τι φαίνεται πήγαν να εξαγοράσουν ψήφους από τους Βιλανάκηδες? Κάτι ακούμε για 200.000 ευρώ για 10.000 ψήφους για προεκλογικές καμπάνιες. Τι είναι, επένδυση είναι? Πάω δίνω λεφτά για να έχω ψηφοφόρους? Και αυτό είναι νόμιμο, θεωρείτε? Δεν είναι νόμιμο. Και κανονικά θα έπρεπε να καταδικάζονται αυτά τα πρόσωπα. Γιατί αλλιώς πρώτος σε ψήφους θα ήταν αυτός που έχει τα περισσότερα λεφτά. Αυτό συμβαίνει. Και γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχουμε δημοκρατία αλλά πλουτοκρατία. Αλλά όσο εγώ σας λέω αυτά τα πράγματα, κάποιοι επιλέγουν να ξεβρακωθούν και να βγουν για ποδηλασία γυμνοί. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν είδες το Gay Pride? Ο άλλος σου λέει, δεν έχω άλλα προβλήματα, θα βγάλω όλα τα ρούχα μου, θα βγάλω και τη σέλα από το ποδήλατο, θα κάτσω πάνω στο ποδήλατο και θα κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Νίκης. Οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν ενδιαφέρονται. Δεν ενδιαφέρονται. Το μυαλό τους είναι κουκουρούκου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γιατί το λέω ο Μάκιας, μου βάλει πρόστιμο το εσούρου. Οι περισσότεροι εκεί έξω είναι ηλίθιοι. Χωρίς να μιλάω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι είναι δυστυχώς. Και άμα αφήσεις τον κόσμο να σου πει ποιος είσαι, θα έχεις πρόβλημα. Ξέρετε, ο Γιούγκ έλεγε ότι ο κόσμος θα σε ρωτήσει ποιος είσαι. Και αν δεν ξέρεις να το απαντήσεις, θα σου πει αυτός ποιος είσαι. Και αν θέλετε να το πάμε έτσι, και το είχε πει ο Φρίντριχ Νίτσε, ότι ο μόνος που μου έμαθε, λέει, κάτι για την ανθρώπινη ψυχολογία ήταν ο Ντοστογεύσκη. Αυτό είχε πει ο Νίτσε. Πού να ξέρει ο Νίτσε όμως, που έτρωγε όλη μέρα σνίτσελ με μαρμελάδα, ποιος ήταν ο Σοκράτης? Πού να ξέρει ο συμπεριφερισμός ότι ήταν στην ουσία η πρώτη επιστήμη που βασίστηκε πάνω η ψυχολογία? Εντάξει, θα μου πείτε, ο Σοκράτης δεν έγραψε βιβλία. Έγραψε ο μαθητής του, ο Πλάτων. Τα έγραψε όλα. Ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ανθρώπινη ψυχή ήταν ο Σοκράτης. Και η ρίζα του δυτικού πολιτισμού είναι οι Έλληνες και ο ελληνισμός και ο πολιτισμός τους. Ποιος είπε γνώθης αυτών? Ο Σοκράτης. Ξέρετε τι σημαίνει γνώθης αυτών? Η αυτογνωσία, η οποία ήταν και η κεντρική λέξη για τη φιλοσοφία του.
το να εξετάζεις τον εαυτό σου, τις πεποιθήσεις σου, τις επιθυμίες σου και τις πράξεις σου. Επίσης, ο ανεξέταστος βίος δεν αξίζει να βιώνεται. Όλα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε διαβάσει. Με ρωτάνε πάρα πολλές φορές, συνάδελφοι, Γρηγόρη, ποια τεχνική χρησιμοποιείς για θεραπεία? Ξέρετε για τη σοκρατική μέθοδο, που βασίζεται σε ερωτήσεις που βοηθούν τον συνομιλητή να ανακαλύψει από μόνος του τις αντιφάσεις και την αλήθεια. Καθημερινά ψυχοθεραπεία είναι αυτή η εκπομπή. Γιατί αφυπνίζεστε, γιατί συνειδητοποιείτε, γιατί ανοίγουν τα ματάκια σας, γιατί καταλαβαίνετε και γιατί σας τα εξηγούμε με συγκεκριμένο τρόπο. Και η ψυχική υγεία αρχίζει από την αυτογνωσία. Και οι λανθασμένες πράξεις προέρχονται από λανθασμένη σκέψη. Και πάνω απ' όλα πρέπει να βασίζεστε στην αντίληψη. Γιατί οι λάθος συμπεριφορές έρχονται από ανθρώπους που δεν έχουν αντίληψη. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι που δεν έχουν αντίληψη. Κάνουν λάθος επιλογές. Πάμε τώρα στο Μόσχο. Μαθαίνω ότι ο Θωμάς Μόσχος θα κατέβει υποψήφιος με τον Τσίπρα. Τον είχαμε πριν δύο εβδομάδες εδώ τον Μόσχο και μας έλεγε κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά. Εξετάζω όμως πάντα την πορεία ενός ανθρώπου και το τι ακριβώς κάνει. Πρώτα απ' όλα, αφού επέλεξε να πάει με τον Τσίπρα, πρέπει να ασκώ και εγώ την κριτική μου. Είναι πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Καστοριάς που ονομάζεται αυτός ο αγροτικός σύλλογος ο Μακεδνός. Δηλαδή, ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Καστοριάς, του συλλόγου ο Μακεδνός, κατεβαίνει με τον Τσίπρα. Ξέρει τι σημαίνει η λέξη ο Μακεδνός? Ξέρει ότι προέρχεται από τη Μακεδονία αυτή η λέξη? Το ότι σημαίνει ψηλός, μακρύς. Μας τα έλεγε χθες ο Κωνσταντίνος Πλεύρης εδώ πέρα. Ξέρει ότι στον Όμηρο συναντάται η λέξη Μακεδνός και το ότι οι Μακεδόνες χρησιμοποιούσαν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Σλάβους. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξεπούλησε τη Μακεδονία στους Σλάβους, κύριε Μόσχο. Δεν ξέρω να το γνωρίζετε. Οι σλαβικοί λαοί εγκαταστήθηκαν στα Βαλκάνια τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Σωστά! Σωστά. Οι Μακεδόνες ήτανε πολλά χρόνια πριν στην περιοχή. Δεν υπήρχαν καν οι Σλάβοι τότε. Πώς είναι δυνατόν να αλλοιώνουν με αυτόν τον τρόπο την ιστορία και να μας λένε τώρα ότι οι Σκοπιανοί, οι Σλάβοι αυτοί έχουν σχέση με τη Μακεδονία? Προδοσία κανονική του Τσίπρα. Και εφόσον επιλέγουν συγκεκριμένα πρόσωπα όπως είναι ο Μόσχος να υποστηρίζουν αυτούς τους πολιτικούς προδότες, αυτόματα μετατρέπονται και αυτοί σε πολιτικούς προδότες. Και είναι και από την Καστοριά. Γιατί ο Τσίπρας έδωσε το δικαίωμα να μιλάει, ας πούμε, ένας YouTuber ο οποίος έχει 500 εκατομμύρια γεγραμμένους στο κανάλι του και να λέει ότι δες ρε φίλε, είναι ακραίο το ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, λένε αυτοί στο εξωτερικό πλέον, γιατί η προπαγάνδα έχει περάσει. Δες, λέει, είναι ακραίο. Ο Μέγας Αλέξανδρος, λέει, ενώ ήταν ηγέτης, λέει, μιας ελληνικής αυτοκρατορίας, δεν ήταν Έλληνας. Αυτά λένε στο εξωτερικό και τα ακούνε εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί έδωσε το δικαίωμα ο Τσίπρας. Πούλησε κυριολεκτικά τη Μακεδονία και όλος είναι από την Καστοριά. Είναι μια ώρα από τις Πρέσπες. Το 2018 υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών όσο εμείς τρώγαμε δακρυγόνα και κλοπιές από κάτω. Που μαζεύτηκε σε όλη την Ελλάδα ο κόσμος στους δρόμους και δεν ήθελε να περάσει αυτή η συμφωνία και δεν σεβάστηκε κανέναν. Κανέναν δεν σεβάστηκε. Και δεν έδωσε μόνο το όνομα. Επέτρεψε να ονομαστεί η γλώσσα τους μακεδονική γλώσσα και ανοίγουν τώρα σχολεία και πανεπιστήμια. Επέτρεψε να χρησιμοποιούν το σύμβολο, τον ήλιο της Βεργίνας. Το καταλαβαίνετε? Είναι πάρα πολύ χοντρό, δεν γίνεται να το προσπερνάμε. Αυτός ο άνθρωπος
αλλίωσε την ιστορία, ξεπούλησε την ιστορία με μια τσίφρα. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. Οι Σλάβοι ήρθαν, σας λέω, τον 6ο και τον 7ο αιώνα μετά Χριστού στην περιοχή. Στην Πέλα γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Καμία σχέση δεν είχε με τους Σλάβους. Ήταν γιος του Φίλιππου και της Ολυμπιάδας. Και δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης. Πιο Έλληνας δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οι σλαβικές γλώσσες τότε δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί. Το καταλαβαίνετε. Ελληνικά μιλούσανε. Πάρε άμα θες αυτούς τους Σλάβους από τα Σκόπια Μόσχο, πάρε και τον Τσίπρα και πάμε σε τάφους, στους βασιλικούς τάφους των Εγών. Πάμε στην Πέλα. Πάμε σε μακεδονικές πόλεις που έχουν ανακαλυφθεί. Πάμε. Να διαβάσουμε τις επιγραφές. Να δούμε μπορούν οι Σλάβοι Σκοπιανοί να διαβάσουν τα ονόματα των νεκρών. Να διαβάσουν τις αφιερώσεις. Τις θρησκευτικές αναφορές. Τα επιτύμβια κείμενα. Τα ονόματα των αξιωματούχων και των συγγενών μπορούν να τα διαβάσουν. Δεν μπορούν. Τα ονόματα που βρέθηκαν ήταν Φίλιππος, Αλέξανδρος, Αντίγονος, Δημήτριος, Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα ονόματα. Στους μακεδονικούς τάφους δεν θα δεις ούτε Μπόρισλαβ, ούτε Ζόραν, ούτε Γκόραν, ούτε Ντράγκαν, ούτε Βλαντιμίρ. Ούτε Μιλένα, ούτε Κορντάνα, ούτε Βέσνα. Δεν θα τα δεις πουθενά αυτά. Επίσης ο Τσίπρας δεν ήταν αυτός τρεμόσχο που έγινε στο μεάρχης του κόμματος Ανταρσία ήσουνα. Στο Μέρα 25 βασικά ήσουνα με το Βαρουφάκι που το Μέρα 25 δημιουργήθηκε εξαιτίας του Τσίπρα. Ήσουν εκεί 8 χρόνια και αποχώρησες για να πας στον Τσίπρα. Και άμα βγω εγώ και πω ότι θες καρέκλα με αγελαδίτσες πάνω μέσα στη Βουλή ή με μια φάρμα ξέρω εγώ για να νιώθεις εντάξει, γιατί και εσύ πολιτική στέγη ψάχνεις. Καρεκλίτσα για να μπεις στη Βουλή ψάχνεις και όπως κυκλοφορεί μια φήμη ότι σου είπε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στα επικρατείας. Εγώ είμαι με την αλήθεια, δεν είμαι με πρόσωπα. Αν είναι αλήθεια αυτό να μας το πεις. Σου έταξε ότι θα είσαι πρώτο όνομα στο επικρατείας ο Τσίπρας και πήγες μαζί του. Και αφού υποστήριζες το Βαρουφάκι, τι άλλαξε ξαφνικά σε μια μέρα. Επίσης υποστήριζες και τον Κασελάκη. Τι άλλαξε σε μια μέρα. Αυτοί όλοι ήταν απέναντι στον Τσίπρα. Τους πούλησες για να πας στον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, για πες μας. Μήπως για την καρέκλα. Και εσύ για την καρέκλα. Είχαμε την Καριστιανού που μέσα από τα Τέμπη μου έκανε κόμμα, ήθελε να μπει στη Βουλή. Εσύ τώρα από τα αγροτικά μπλόκα που έγινες όνομα, πας και εσύ να πάρεις το επικρατείας. Όλοι για την καρεκλίτσα, όλοι φιλόδοξοι, όλοι για τον ίδιο λόγο. Ποιος Τσίπρας. Ο Τσίπρας που δεν σέβεται το λαό. 5 Ιουλίου του 2015, φίλε Μόσχο, εκεί πέρα έξω που ακούς, διεξήχθη δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι. Δημοψήφισμα σχετικά με την αποδοχή απόρριψη πρότασης των δανειστών της Ελλάδας. Και το αποτέλεσμα ήταν 61,3% του λαού είπε όχι και 38,7% είπε ναι. Και τι έκανε ο Τσίπρας? Συνέχισε κανονικότατα με το ναι. Ποια δημοκρατία? Ποια εξουσία του λαού? Πώς σέβεται τους μικρομεσαίους? Πώς σέβεται την άποψή μας που τον στηρίζεις κιόλας? Πώς το όχι το έκανε ναι και υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο? Για 99 χρόνια καταδίκασε την Ελλάδα. Να θυμηθώ τα capital control που χρησιμοποιείτε αγγλικές λέξεις για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Κεφαλαιακή έλεγχη. Ελληνικά θα μιλάμε. Κεφαλαιακή έλεγχη. Capital controls. Ξέρετε τι είναι? Είναι περιορισμοί που επιβάλλει ένα κράτος ή μια κεντρική τράπεζα στις κινήσεις χρημάτων. Τι ακριβώς είχε κάνει ο Τσίπρας, θυμάσαι ρε Μόσχο, ή ξέχασες? Θυμάσαι που έβαλε όριο στις αναλήψεις και περίμενε ο κόσμος έξω από τα ATM? Τους περιορισμούς τους θυμάσαι στη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό? Θυμάσαι τι πάθανε οι επιχειρήσεις με τους προμηθευτές τους που δεν μπορούσαν να βάλουν λεφτά, που γκρέμισε την ελληνική αγορά? Για όλους αυτούς που κάναν εισαγωγές. Ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά ο Τσίπρας? Για να προστατεύσει το τραπεζικό σύστημα.
προστάτευσε τις τράπεζες. Και αναρωτιέμαι και λέω εγώ, ρε Μόσχο, εσύ υποστηρίζεις αυτούς που προστατεύουν τα τραπεζικά συστήματα, που υπογράφουν τρίτα μνημόνια, που ξεπουλάνε την Ελλάδα, που αλλοιώνουν την ιστορία? Δεν θυμάσαι ή εσκεμένα κάνεις πως δεν θυμάσαι για την καρεκλίτσα? Εγώ ασκώ σκληρή κριτική. Και εννοείται, όποτε θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε και στον αέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Να έρθετε στον αέρα να συζητήσουμε. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Καλεσμένοι είστε. Να μας πείτε για ποιο λόγο υποστηρίζετε τον Τσίπρα, που ξεπούλησε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια. 45 εκατομμύρια. Το 100% της Τρενοσέ σε Ιταλικούς, σε Ιταλούς. Στους Ιταλικούς σιδηρόδρομους το πούλησε. 45 εκατομμύρια ευρώ και μετά μετονομάστηκε σε Hellenic Train και μετά έγιναν τα Τέμπη. Έχει ευθύνη η Hellenic Train. Έχει ευθύνη. Η κυβέρνηση Τσίπρα πούλησε την Τρενοσέ, τη λειτουργία των τρένων. Και στην ουσία το έγκλημα των Τεμπών συνέβη εξαιτίας τη σύμβαση 717, γιατί δεν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν τα φανάρια και είχαν κάνει εργαζόμενοι πάρα πολλές φορές αναφορές στα υπουργεία. 7 φορές είχαν στείλει. Και εξαιτίας της Hellenic Train. Από ό,τι λένε, γιατί δεν μπορείς να μιλάς και πλέον ελεύθερα, γιατί η δικαστική εξουσία παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι λογικές και οι οποίες δεν συμβαδίζουν με την αλήθεια. Ρε Μόσχο, για πες μου λίγο. Που πας με τον Τσίπρα, ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη εδώ προς την Καλαμαριά? Από τη Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά, ξέρεις πόσο κοστίζει η επέκταση του μετρό? 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικό κόστος για 5 νέους σταθμούς. 500 εκατομμύρια ευρώ η επέκταση του μετρό. Και ο Τσίπρας πούλησε την Τρενοσέ 45 εκατομμύρια. Για πες μου λίγο, σου φαίνεται λογικό? Επίσης, ο Τσίπρας δεν είναι αυτός που βγήκε φωτογραφία με την Τώρα Μπακογιάννη τώρα πρόσφατα στο Συμβούλιο της Ευρώπης? Εσείς όλοι λέγατε ότι είστε κόντρα στο Μητσοτάκη. Εσείς κόντρα στο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα στο Στρασβούργο. Θες να σας στείλω τη φωτογραφία? Στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Τσίπρας αγκαλιά με την Τώρα. Και τον έχουμε δει αγκαλιά και με κάποιους εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Τον στηρίζουν κάποιοι εφοπλιστές, κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιοι δισεκατομμυριούχοι. Ο Τσίπρας που έλεγε ότι του ασκούμε κριτική το 2015, γιατί δήθεν άνοιξε τα σύνορα και έλεγε ποια σύνορα δεν έχει η θάλασσα σύνορα. Αυτός το είχε αναρωτηθεί. Ποια σύνορα, έλεγε, έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε? Δεν ήξερε ότι έχει θάλασσα σύνορα ο επικίνδυνος? Δεν ξέρει καν τι εστί εθνική κυριαρχία? Τι έχει να πει για τα χωρικά ύδατα, για τα θαλάσσια σύνορα με τα γειτονικά κράτη, για τα όρια, για τα 12 ναυτικά μίλια, για τα κυριαρχικά δικαιώματα, για το διεθνές δίκαιο της θάλασσας? Έχει διαβάσει, ξέρει τι είναι αυτά. Γιατί ο άνθρωπος που έλεγε ποια σύνορα έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε, για μένα είναι επικίνδυνος και ακατάλληλος. Εκτός άμα εσείς τώρα, που υπάρχει περίπτωση να πάρετε μια καρέκλα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο από το πουθενά, επικρατείας, είναι σοβαρό πράγμα άμα ισχύει. Εντάξει, ξέρεις τώρα, θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Θα κάνετε και λίγο γαργάρα. Για πες μας, ρε φίλε, για τις ΜΚΟ και για τον Τσίπρα. Για πείτε μας όλοι εσείς που υποστηρίζετε τον Τσίπρα για τις ΜΚΟ, που ασχολούνται με τους παράνομους μετανάστες που έρχονται με βάρκες και τις κάνες στη μέση και τρέχουν να τους βοηθήσουνε. Για πείτε μου, εγώ είμαι υπέρ στο να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Να κλείσουν όλες οι ΜΚΟ. Υπάρχει μία ΜΚΟ που να βοηθάει τους Έλληνες πολίτες? Υπάρχει μία ΜΚΟ να τρέχει να δώσει γάλα σε μια μάνα που δεν επιβιώνει Ελληνίδα και που σκέφτεται 5 φορές να κάνει ένα παιδί γιατί δεν της δίνει κίνητρα αυτό το κράτος? Ή έχουμε ΜΚΟ μόνο για τους παράνομους μετανάστες? Για τους δήθεν πρόσφυγες? Πώς είναι πρόσφυγες, που δεν έχει πόλεμο η χώρα τους? Δεν τους κυνηγάει κανένας, μόνοι τους μπαίνουν στη βάρκα. Πώς είναι πρόσφυγες? Και αιτούνται και άσυλο. Άσυλο από τι?
Και είναι αυτές οι ΜΚΟ από πάνω, μυρίζουν το κασέρι και σου λέει έλα παρέχουμε νομική βοήθεια τζάμπα, παρέχουμε στέγαση τζάμπα, διερμηνέα τζάμπα, ιατρική περίθαλψη τζάμπα, προστασία τζάμπα. Και λες ρε φίλε, γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει τέτοια κονδύλια για όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες? Και αναρωτιέσαι και λες, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τόσα λεφτά για τους παράνομους μετανάστες? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί χθες έκανα μια ανάλυση για το σκάνδαλο Qatar Gate. Τι γινόταν στο Qatar Gate και τι γίνεται μέχρι σήμερα. Η βασική φράση που είπαμε χθες, χρήμα για πολιτική επιρροή. Όταν υπάρχουν Αβραμόπουλοι, όταν υπάρχει Καϊλή, όταν υπάρχουν επίτροποι και άλλα πρόσωπα, γενικά κάτι Τζιόρτζιδες και κάτι Παντσέριδες, και όταν πέφτει το χρήμα από ξένες δυνάμεις για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις και για να περνάνε συγκεκριμένες τροπολογίες, καταλαβαίνεις ότι το κάστρο πρώτα πέφτει από μέσα. Και πώς πέφτει το κάστρο από μέσα? Όταν εξαγοράζει στρατιώτες από μέσα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να εξετάσει ποιοι έχουν δεχθεί λεφτά από ξένες δυνάμεις και γι' αυτό το λόγο σαν επίτροποι παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις να υπάρχουν κονδύλια για παράνομους μετανάστες? Γιατί δεν ξέρω άμα είναι κατηγορούμενος ή άμα έχει κάνει ό,τι έχει κάνει ο Αβραμόπουλος και δεν υιοθετώ, θα βγει δικαστική απόφαση. Αλλά ήταν επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους μετανάστες, για την ηθαγένεια. Δεν είναι τυχαίο αυτό, θεωρώ. Υπάρχει Μητρό ΜΚΟ στην Ελλάδα. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης είναι. Για τις οργανώσεις και για το τι δραστηριότητα έχουν. Και σε θέματα διεθνούς προστασίας και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης και για όλα αυτά. Δεκάδες ΜΚΟ καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχετε ακούσει ποτέ για τη Solidarity Now? Ποια πρόσωπα είναι πίσω από τη Solidarity Now? Τι ακριβώς κάνει η Solidarity Now? Το ξέρετε ότι η Solidarity Now χρηματοδοτεί και άλλες οργανώσεις? Είναι grant making fund η Solidarity Now. Δηλαδή τι κάνει? Βγάζει και δικά της προγράμματα. Είναι και φορέας χρηματοδότησης άλλων οργανώσεων. Εκεί στον αριστερό χώρο, κάποιοι που φοράτε κράνη και βγαίνετε με τα ρόπαλα βόλτα και σπάτε τις διαμαρτυρίες και τα συλλαλητήρια και κάνετε επεισόδια, είστε σε κάνα προγραμματάκι που ρέει χρήμα από τέτοιες ΜΚΟ? Ήρεμα ρωτάω. Γιατί υποστηρίχθηκαν μόνο από αυτό το, από τη Solidarity Now, 73 διαφορετικά προγράμματα. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, αλλά δεν πρέπει να εξεταστεί και αυτό. 14,4 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε οργανώσεις που δήθεν αγωνίζονται για την κοινωνία των πολιτών. Μήπως κάνουνε και άλλες δουλειές? Για να ξυπνάμε λιγάκι, να καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Γιατί πίσω από τις οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πίσω από τις οργανώσεις κατά της εμπορίας ανθρώπων, πίσω από τα προγράμματα για Ρωμά, πίσω από αυτές τις δράσεις για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, πίσω από τις πρωτοβουλίες που παίρνουν κάποιοι για την ισότητα φύλων και πίσω από κάτι ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, υπάρχουν και σκοτάδια. Υπάρχουν και πράγματα που δεν έχετε μάθει. Υπάρχουν και κάτι τραπέζια που από κάτω σφίγγουν χέρια και περνάνε φάκελοι. Εκεί στον αριστερό χώρο, δίθεν αριστερό χώρο, γιατί καπιταλιστής αριστερός δεν υπάρχει. Αριστερός που μένει στην Εκάλη δεν είναι αριστερός. Αριστερός που έχει στους τραπεζικούς λογαριασμούς εκατομμύρια δεν είναι αριστερός. Όταν μιλάτε για ισότητα θα πρέπει να δίνετε σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά ξέρω, μόνο στην ιδέα αριστερή και στην τσέπη δεξιή. Αυτό είστε. Αριστερή με δεξιές τσέπες. Γι' αυτό φωνάζω και λέω δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Όλοι πάνε για τη δόξα και για το χρήμα. Και καλός ή κακός ο Έλληνας πρέπει πλέον να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση. Να μην είναι φιλόδοξος και φιλάργυρος. Και να πάει κόντρα και στη Φιλιδονία. Και Φιλιδονία, η δονή, δεν είναι μόνο το σεξ. Γιατί εκεί πάει το μυαλό σας. Είναι και ο τζόγος, είναι και η διασκέδαση, είναι και το να μην μπορείς να πεις ότι θα σκύψω το κεφάλι και θα βάλω στόχους. Και να λες μόνο θα περνάω καλά.
Βλέπεις πώς κινούνται οι άνθρωποι τόσα χρόνια, 12 χρόνια στα ραδιόφωνα, με ακούτε. Πόσοι έχουν περάσει, πόσες συνεντεύξεις έχουμε κάνει, πόσους καλεσμένους έχω φέρει που αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα κάνανε. Άλλα λέτε, άλλοι είστε, άλλα κάνετε. Από Κοκοτσάκηδες μέχρι το Μόσχο τώρα που μου πήγε με τον Τσίπρα, μέχρι την Καριστιανού που τη στηρίζαμε και μας έλεγε δεν θα κάνω κόμμα και λένε βλακίες και με προσβάλλουνε και εγώ δεν έχω σχέση με καριέρες και τώρα μας πηγαίνει με μερσεντικά να πούμε σε ομιλίες και με τα φουλάρια και τα πουκάμισα και με τη μοδίστρα και με τη γρατσία και με τις βαλίτσες και με τους αυγερινούς και τις πουλιές που κάτσε να δεις, δεν βγαίνει πουθενά να μιλήσει. Μη φύγει και ο αυγερινός, κάτσε να δεις. Γιατί άρχισε και αυτός να μασάει μαστίχα. Άρχισε να λέει εγώ δεν είπα ποτέ ότι θα πολιτευτώ, εγώ απλά είπα ότι θα βοηθήσω. Άρχισε να μασάει μαστίχα και αυτός, σας λέω, θα το δείτε. Ο αυγερινός ο οποίος θέλει ένα τέταρτο για να μας πει ότι δεν έχει σπουδάσει κάτι. Ή αν έχει σπουδάσει, τον σπουδάσανε. Κάπως έτσι πάει το πράγμα. Επίσης, επειδή είδα ότι βγάλανε κάτι ανακοινώσεις και κάτι βιντεάκια και κάτι κάνανε εκεί πέρα από συγκεκριμένες φυλάδες, από κάτι αριστερούς που δεν μας είπανε ποτέ που βρίσκανε τις λίστες για τις υποκλοπές, που δεν μας είπανε ποτέ αν αυτές οι λίστες για το σκάνδαλο των υποκλοπών είχαν όλα τα ονόματα μέσα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν και δεν βάζω για κανέναν το χέρι μου στη φωτιά. Και γι' αυτό το λόγο δεν ανήκω και σε κάποιο κόμμα και γι' αυτό το λόγο δεν πολιτεύομαι κιόλας. Δεν μας είπανε ποτέ αν η λίστα που βγάλανε στη φόρα ήταν η λίστα με όλα τα ονόματα στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και για μένα αυτό είναι ύποπτο, πολύ ύποπτο. Είναι οι ίδιοι που στοχεύουν και αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα. Με ύπουλο τρόπο. Με ύπουλο τρόπο. Και επειδή εμένα με ενοχλεί να αναφέρουν συγκεκριμένα ονόματα και ειδικά ονόματα με τα οποία έχω σχέσεις, και για αυτά τα ονόματα δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν, και κάνανε μεγάλο λάθος, κάνανε μεγάλο λάθος, ξαναλέω, από τη συγκεκριμένη φυλάδα και από το συγκεκριμένο όμιλο που σηκώσανε και στηρίζανε τον Τσίπρα παλαιότερα και τώρα το έχουν γυρίσει το μπιφτέκι, αλλά ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Εγώ θα σας δώσω μια συμβουλή. Ξέρετε εσείς για ποιους μιλάω. Καταλάβατε πολύ καλά για ποιους μιλάω. Και επειδή ακούνε και αυτοί για να μαθαίνουν, εκεί στην εφημεριδούλα αυτή είναι εδώ πέρα, να προσέχετε τι ονόματα αναφέρετε. Σας το λέω για να το ξέρετε. Γιατί αν δεν έχετε αποδεικτικά στοιχεία, θα πρέπει να βρείτε για να αποδείξετε αυτά που λέτε. Και επειδή ισχυριστήκατε απόψεις αλωνών, και εγώ έχω μιλήσει με αυτούς τους άλλους και μου είπαν ότι δεν εμπλέκονται πουθενά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, περιμένετε να δείτε. Περιμένετε να δείτε, γιατί πολιτικά παιχνίδια με την αντίληψη των Ελλήνων δεν θα παίζει κανένας. Και ύπουλα χτυπήματα με παραπληροφόρηση δεν θα περνάνε στον ντούκου. Εγώ ενημέρωσα. Μη μου λέτε μετά γιατί άνοιξε η έρευνα και που βρήκες τα στοιχεία και έκανες αυτές τις αποκαλύψεις. Γιατί ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη. Μπορεί ο κόσμος να μην ξέρει. Εγώ όμως ξέρω. Ξαναβγαίνουνε λέει οι αγρότες τώρα.

κάμερες και κάναν δηλώσεις στα μπλόκα, τώρα τρέξανε και κατεβαίνουν υποψήφοι με κόμματα. Και μας το παίζουν αντισυστημικοί. Και μας το παίζουν επαναστάτες. Έχετε δει εσείς πολλούς επαναστάτες που να πηγαίνουν σε κόμματα του Τσίπρα και της Καριστιανού και πάει λέγοντας. Άμα είστε επαναστάτες πραγματικά, βγείτε και πείτε τις αλήθειες, τις πραγματικές αλήθειες για το τι έχει συμβεί στο πρωτογενή τομέα. Βγείτε και πείτε ότι κάποιοι παίρνανε τα ζώα του διπλανού τους και τα περνούσαν καρτελάκι και δηλώναν ότι έχουν 2.000 ζώα ενώ είχαν 500. Και το ίδιο κάνατε και οι δύο και παίρνατε επιδοτήσεις παράνομα. Πείτε τα αυτά, γιατί δεν τα λέτε. Πείτε ότι κάποιοι παίρνανε επιδοτήσεις και δεν τις χώνανε στους στάβλους και τις χώνανε σε γούστα. Κάνουνε τζιζ αυτές οι αλήθειες. Εγώ στήριξα και θα ξαναστηρίξω τους αγρότες. Γιατί θεωρώ ότι το θεμέλιο της Ελλάδας είναι η αγροτιά. Και γενικά ο πρωτογενής τομέας και οι αλληλείς και όλοι και οι κτηνοτρόφοι. Και οι μελισσοκόμοι, όλοι. Θεωρώ ότι είναι τα θεμέλια και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο καλό που θα μπορούσε να κάνει κάποιος ηγέτης στην Ελλάδα θα ήταν να επενδύσει στον πρωτογενή τομέα και να επιτρέψει στους παραγωγούς να υπάρχουν γνήσια ελληνικά προϊόντα που δεν θα μπορεί κανένας να τα εκμεταλλευτεί και κανένας φυσικά να τα κλέψει, γιατί κλέβουν και τις ονομασίες pop πλέον. Στη Φιλανδία λένε θα βγάζουν φέτα. Εδώ θα είμαστε και θα τα δεις. Εκτός άμα πιστεύει κάποιος ότι όλοι αυτοί από τα μπλόκα τώρα που πήγανε σε κόμματα θα σώσουν την Ελλάδα ή θα γλιτώσουν τον πρωτογενή τομέα. Σας το λέω εγώ ότι δεν μπορούν να το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Προσωπική καριέρα, αδέρφια. Η αλήθεια πονάει. Αλλά η αλήθεια πρέπει να λέγεται τουλάχιστον από κάποιον για να ξέρετε τι συμβαίνει, γιατί σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Όπως είπαμε και χθες, η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση. Η φτώχεια θέλει επανάσταση. Και εδώ πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μας φτωχοποιούν απλά. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μας διώχνουν από τον τόπο μας, από την πατρίδα μας. Σφίγγει ο κλειός. Εξαγοράζουν τα πάντα, δεν έχει μείνει τίποτα ελληνικό. Πας σε αρχαιολογικό χώρο να επισκεφτείς, να δεις τι υπήρχε. Και σου λένε θα πληρώσεις 35 ευρώ και θα τα πάρει ένας ιδιώτης. Η δικιά μας περιουσία πάμε να δούμε, ρε. Και υπάρχουν οι ταβάδες που μας ζητάνε λεφτά. Μου έστειλε μήνυμα χθες ένας Αλβανός. Έχω καταλάβει ότι είναι Αλβανός γιατί έχει την αλβανική σημαία. Και μου λέει χθες. Ο Αλβανός, το ανέβασα και στη σελίδα μου. Μου λέει ο Αλβανός, Έλληνα, τα μάτια σας στην Καλαμάτα όσο είναι νωρίς. Ξυπνήστε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορείτε να πλύνετε ούτε τα πόδια σας στη θάλασσα. Αυτό μου είπε ο Αλβανός χθες σε μήνυμα που μου έστειλε. Το ανέβασα να το δείτε. Έχει άδικο. Ε, οι Αλβανοί βλέπετε τι κάνουνε. Εγώ τους βγάζω το καπέλο με αυτό που κάνουνε στη χώρα τους. Έχουν επαναστατήσει, κατεβαίνουν στους δρόμους. Εδώ πέρα κάποιοι αγοράζουνε, εξαγοράζουνε τα πάντα και δεν ανηγυρουθούνι. Σε αυτές τις περιοχές που θα χτιστούνε τουριστικά καταλήματα που έχουν αγοράσει ολόκληρες παραλίες και τις κάνουν ιδιωτικές που είναι παράνομο, κάθε Έλληνας πρέπει να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε παραλία θέλει. Δεν πήγα εγώ στη Θάσο και έχει κλείσει ο άλλος με τέτοιο, με ράμπα. Με σεκιουριτά κανονικά. Με μπάρα, συγγνώμη μπερδεύτηκα. Με μπάρα και με σεκιουριτά έχει κλείσει μια ολόκληρη περιοχή, μια ολόκληρη παραλία. Βούλγαρος αυτός που έχει το ξενοδοχείο. Και μέσα στην παραλία έχει αρχαία. Και πουλάει αυτός με την ομάδα marketing που έχει στο ξενοδοχείο ότι παρέχει στους τουρίστες που έρχονται στο ξενοδοχείο του ιδιωτική παραλία στην οποία μπορούν να θαυμάσουν και τα αρχαία των Ελλήνων. Και δεν μιλάει κανένας. Και άμα κάτσω να ψάξω εγώ ποιανού φίλος είναι, θα μου βγει κανένας υπουργός. Και άμα αρχίσω να λέω για τον υπουργό, θα μου στέλνει πρόστιμο το ΕΣΟΥΡΟΥ. Και θα χρησιμοποιούν και άλλα κρατικά γρανάζια για να με φημώσουν. Αλλά δεν φημώνομαι. Αυτό είναι το πρόβλημά τους, δεν φημώνομαι. Αυτή είναι η κατάντια μας. Δεν έχω φίλους, μόνο εχθρούς. Ξέρετε γιατί δεν τους αρέσει να λέω την αλήθεια. Τι να κάνουμε δηλαδή.

0: Δεν γουστάρω να κάνω αβαβά. Δεν γουστάρω να είμαι αδιάφορος. Αρσενικός είμαι. Ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν κρύβομαι πίσω το δάχτυλό μου. Είστε φιλόδοξοι, φιλάργυροι. Και το μόνο που σας νοιάζει είναι η παρτούλα σας και η καριέρα σας και το να μαζέψετε χρηματάκια. Δεν σας νοιάζει η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είστε πατριώτες. Γιατί πατριώτης είναι αυτός που βάζει πάνω απ' όλα την πατρίδα. Όχι το τραπεζικό του λογαριασμό. Έτσι. Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εμείς ζούμε για την Ελλάδα και δεν ζούμε από τους Έλληνες. Αγνά και ελληνικά. Και ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η ιστορία της Ελλάδας και θα αγωνιζόμαστε καθημερινά για να μην μπορούν κάτι τσαρλατάνοι πολιτικοί να αλλοιώνουν την ιστορία. Δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας εδώ πέρα ο κύριος Ιερονιμάκης. Να μιλήσουμε για τις δομές που χτίζουνε παράνομα, χωρίς να σέβονται κανέναν. Να μιλήσουμε για αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που συντηρούνε όλους αυτούς τους παράνομους μετανάστες και δεν ενδιαφέρονται για τους Έλληνες. Και φυσικά να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για όλους. Και τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές, γιατί γκρινιάζετε κιόλας και φωνάζετε και λέτε ότι δεν μας δίνεις βήμα. Σε όλους δίνω βήμα. Απλά προσπαθώ να συζητάω και με κόσμο. Τρίτη ώρα θα ανοίξω γραμμές. Οι Μητροπολίτες καλά! Μπήκε ο μισθός από τις αυξήσεις. 4-5 χιλιάρικα πόσο παίρνουν οι Μητροπολίτες πλέον. Ρε φίλε, Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και χρήμα δεν πάνε μαζί, σας το έχω πει. Ορθοδοξία και χρυσά ραδιά και χρυσή σταυρή και διαμερίσματα κάτω στην παραλία δεν πάνε μαζί. Ορθοδοξία και οδηγός που οδηγάει S500 Mercedes και το παρκάρει πρώτη μούρη στο καβούρι στην ταβέρνα για να φάει ο παπάς. Ο Μητροπολίτης, δεν τον λες και Ορθόδοξο. Τα χαιρετίσματά μου στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου. Τα χαιρετίσματά μου στο Γέροντα Μεθόδιο.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Η Βενεζουέλα εξακολουθεί να βιώνει τις τραγικές συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν περιοχές κοντά στο Καράκας, με τις διασωστικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα για τρίτη μέρα μέσα στα συντρίμια. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 920. 3.400 είναι οι τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι αγνοούνται. Οι διασώστες έχουν καταφέρει να απεγκλωβίσουν ζωντανούς 243 ανθρώπους. Παράλληλα, δεκάδες κάτοικοι συνεχίζουν να αναζητούν μόνοι τους συγγενείς και φίλους κάτω από τα ερείπια, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία των κρατικών διασωστικών δυνάμεων παραμένει περιορισμένη σε αρκετές από τις πλέον πληγήσεις περιοχές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, ο Κυριάκος Βελόπουλος σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξη του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά στη Βιωτία, καίγεται δάσος στον Άγιο Βασίλειο Θήβας. Στη μάχη με τις φλόγες, 51 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της γύρω περιοχής για ετοιμότητα εκένωσης. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Εγνατία Οδό στο ρεύμα προς Καβάλα, όταν γεωταχή φορτηγό που οδηγούσε 58χρονος εξετράπη της πορείας του και ενετράπη εντός του οδοστρώματος με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας όταν κατέρευσε ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία λόγω θυελωδών ανέμων με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 29χρονη ναυαγοσώστρια που βρισκόταν στο σημείο. Η νεαρή μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή των πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Γενικά έθριος καιρός για αύριο Κυριακή, πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασία. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
7: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
10: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
12: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
13: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανε άλλα 7 παιδιά.
14: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
13: Φοβερό, ναι.
14: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
15: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, προς τη μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με το αίμα.
16: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
17: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
18: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
19: Τούτος εδώ ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνοια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
2: Η Ομόνοια είναι η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να σας καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την Ελληνική Μειονότητα κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.
1: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά, ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι Αμερικανοί συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω, δεν αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν που λέγεται, Σαζάν Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούνε, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες του νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλια, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήματα.
1: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
2: Βεβαίως, ναι, στους Άσους, ναι.
1: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Μπαϊρακτάρ. Και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
1: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
2: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. Και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει, γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ, με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι...
1: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
2: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50,
1: και αυτοί οι άνθρωποι πώς επιβιώνουν εκεί πέρα?
2: Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1000 κατοίκους, 2000 κατοίκους και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
1: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ήπειρος να χαθεί?
2: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος...
1: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
2: Της Βορείου Ήπειρου.
1: Βορείου Ήπειρου, ναι, και πιο κάτω όμως, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Οικουμενίτσα.
2: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
1: Φτάνει και στην Οικουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, ας πούμε, μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
2: Βεβαίως. Έτσι είναι. Ρημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο. Γιατί εκεί έχουμε και με, όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοεπειρωτών μεθοδευμένη από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χιμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγη Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
2: Ναι.
1: Γι' αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει? Το κράτος, η κυβέρνηση διεκδικεί τίποτα?
2: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
1: Βέβαια, και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω να, γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα και είδαμε τι έγινε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοϋπηρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η χυμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι, έχουν, πώς να σας πω, τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας και επακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως ο στόχος δε, και ο δικός μας όλων των βορειοϋπηρωτών δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
2: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αριρόκαστρο στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια, η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη και τα λοιπά ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοϋπηρώτες και στα συμφέροντα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επί Βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
1: Πώς προσπαθεί δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει χίλια πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο? Μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες.
2: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας.
2: Βεβαίως.
1: Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο, μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση?
2: Να σας πω κάτι απλό. το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. Είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το...
1: Άρα πώς προσπαθεί, πώς προσπαθεί κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό, πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
2: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε ότι ο κύριος Δάμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί, αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτή την εξέγερση και αυτή τη διαμαρτυρία με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι είδανε λεωφορεία να μετακινούνται προς την Αλβανία με Έλληνες πολίτες, με Αλβανούς αλλά και Έλληνες πολίτες, για να πάνε να διαμαρτυρηθούν. Που δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες εκεί της περιοχής αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εφαρπαγή των περιουσιών τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ανακοινώσει μέσω δελτίου τύπου ότι συμπαραστέκεται σε αυτούς τους πολίτες και ειδικά τον πολίτη αυτό που το είμαστε μάρτυρες όλοι, που το είδαμε τηλεοπτικά, που τον βαρύδανε εκεί πέρα, ο οποίος είναι και Έλληνας και Αλβανός, είναι Αλβανός στην εθνικότητα αλλά έχει και ελληνική υπηκότητα, βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα και θα έπρεπε και για μένα, όπως και εσείς το τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό σε εισαγωγικά το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Ναι. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
2: Ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
1: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα, οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα. Όχι μόνο οι Βορειοηπειρώτες, και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και εφαρπαγή των περιουσιών των ίδιων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοευρωπαίων αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
1: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
2: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι βία, κρατική βία απέναντι, κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν βορειοεπειρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την, και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοεπειρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις. Και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες για να μπορέσει το σύστημα Ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα Ράμα.
1: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή, εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί το συγκεκριμένο και με τον Αυλόν, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: δεν είναι ακριβώς.
1: Γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε το.
2: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
1: Ένα λεπτό, και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
2: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
1: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά, και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε. Δεν κατάλαβα.
2: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια. Και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι και
1: για
2: είναι
1: ανάπτυξη.
2: Στο...
1: Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
2: Έτσι, στο βωμό της ανάπτυξης το κύβος.
1: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
2: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμησα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
1: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
2: Εμείς το φωνάζουμε και δεν φοβούμαστε κανέναν.
1: Και καλά κάνετε και μπράβο σας, αλλά γενικά υπάρχει εκφοβισμός.
2: Εκφοβισμός υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, αλλά εμείς όμως αντιστεκόμαστε και πολιτικά και πρακτικά και ηθικά. Σας λέω, εμείς με τους Αλβανούς πολίτες δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. είναι, έχουμε και φίλους, έχουμε και πολύ στενούς φίλους. Εκείνο που κάνει τη διαφορά είναι η αλβανική κυβέρνηση.
1: Ναι, έλα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν θέλω να μου εξηγήσετε για να καταλάβω και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά, πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως. Ναι. Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί. Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουνε και ράβουνε και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας ναι, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
2: Ναι, όχι, και κανένας μας δεν το αποδέχεται. Κανένας μας δεν το αποδέχεται, αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι, οι εθνικιστές, οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο Πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος Πρωθυπουργός και ένας Πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που σας λέω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ, και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λέω θα πας στην Αλβανία λένε με σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό, βεβαίως, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
1: Πράξεις δεν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά για τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
2: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα, και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος, ναι, πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
2: Βεβαίως, και εγώ είμαι υπέρ.
1: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
2: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
2: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα, το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινο δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους, για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία, που η αλβανική ιστορία αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει, ή να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη Μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
0: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
2: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης, εμείς τα απαιτούμε.
0: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τζομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκη να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
0: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
2: Εμείς να σας πούμε, να σας πω κάτι. Εμείς ως ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά, κάθε φορά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά, γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους. Εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι, και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι, που λέει η παροιμία.
0: Ανόμιζα και το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς, εκπροσωπείτε ελληνικές μειονότητες. Ναι. Έτσι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες, ναι, έχουν επαφή, ναι, με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
2: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανε και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
2: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
0: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, οι ελληνικοί. Οι Έλληνες αυτοί, εσείς δηλαδή, δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
2: Πώς μας αφορά πάρα πολύ.
0: Και αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
2: Σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή, κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
1: Τι πετύχατε, τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
2: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα ήμασταν 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα αυτά, πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας, αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράσουν.

0: τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνικές κυβέρνησεις. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ναι, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί, κύριε Τζομάκα, τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις. Δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες. Δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
1: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης... Δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο.
0: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασχίσει με καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βορειοηπείρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια, και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοεπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει

0: στη βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
1: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση, είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον, πώς το βλέπετε το μέλλον?
0: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοί κόσμος και νέος κόσμος. Αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
1: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ διπλά γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρεια Ήπειρο.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κύριε Τσομάκα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε νέα περίοδο έντασης εισέρχεται η Μέση Ανατολή, καθώς δοκιμάζεται η εύθραυστη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έπειτα από αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στην περιοχή του στενού του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως απάντηση στο πλήγμα που εξαπέλυσε Τεχεράνη την Πέμπτη κατά εμπορικού πλοίου στα ανοιχτά του Ομάν, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για νέα αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε έντονους προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση, με τη Νέα Δημοκρατία να επενδύει στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Καταθέτω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν το χέρι τους βαθιά στη τσέπη των πολιτών, δήλωσε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, απέκλεισε κάθε συζήτηση για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και χωρίς αυτοδυναμία. Με κανέναν, απάντησε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι στόχος της Ελληνικής Λύσης είναι το υψηλότερο εκλογικό ποσοστό. Σχολιάζοντας τα νέα πολιτικά εγχειρήματα, σημείωσε ότι όσοι κυβέρνησαν έχουν ήδη κριθεί από τους πολίτες. Είχαν το τιμόνι της χώρας και το πήγαν στα βράχια, είπε αναφερόμενο στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά. Όλη η συνέντευξη του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δάσος στην Αυπακτία. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της έκθεσης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Διπλό πυρνό μέτωπο στη Βιωτία. Εξακολουθεί να καίει πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο, ενώ πριν από λίγη ώρα ξέσπασε φωτιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πέτρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, σε πολλά μέρη της Θερεάς και νησιωτικής Ελλάδας, προβλέπεται και για αύριο Κυριακή, σύμφωνα με τον σχετικό χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Συνελήφθη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 40χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ερυθρά αγγελία αρχών Τουρκίας που αφορά σε παρασκευή και εμπορία ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, όπως αυτά διώκονται στο ποινικό κώδικα Τουρκίας. Την προσωρινή κράτηση του 26χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σειρά ληστείων με θύματα ηλικιωμένες γυναίκες σε οικοδομές στη Θεσσαλονίκη, διέταξε ο ανακριτής μετά την απολογία του. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ληστεία κατά εξακολούθηση, ενώ αντιμετωπίζει ακόμη τις κατηγορίες της βίας κατά υπαλλήλων και της απίθειας, για τις οποίες θα δικαστεί Δευτέρα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος καιρός αναμένεται αύριο Κυριακή, πρόσκαιρες νεφώσεις με συμβρινές και απογευματινές ώρες, κατά τόπους στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρετή.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
13: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
9: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
13: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
10: Κι αν έχετε ζήσει...
13: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
15: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
16: Καλησπέρα από Κομωτινή.
15: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
16: Το παλεύουμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε, κόντρα στο σύστημα.
15: Κύριε Αρβανίτη... είμαι σίγουρος ότι είστε ενημερωμένος για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους Τούρκους και για τις απειλές που έχουν ξεστομίσει και για τα σχέδια που παρουσιάζουν και για την πίεση που ασκούν και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τη Θράκη στην οποία βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ ενεργός και ότι έχετε δώσει έναν αγώνα και κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα θέλω να το λέω. Γιατί στέκεται μόνος του ο κύριος Αρβανίτης σε ολόκληρη τη Θράκη και τον κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, προξενία, κόμματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Είδα τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν από το κόμμα Κίεφ, οι πρόεδροι συγκεκριμένα, και να λένε το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες. Ενώ στην πραγματικότητα είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Υπάρχει στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας ότι δεν είναι Τούρκοι, ή έχουν φάει όλη την προπαγάνδα?
16: Το ζήτημα είναι ότι ο απλός κόσμος αυτή τη στιγμή τρομοκρατείται. Αυτό που λείπει είναι η ισχυρή και ηχηρή παρέμβαση του κράτους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι φωνές της ενδομειονωτικής ακροδεξιάς ισλαμοφασιστικής έκτας να σιγήσουν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Έχουμε 4 μουσουλμάνους βουλευτές, οι 3 είναι ακρεφνώς προξενικοί και ο έτερος όποτε τον βολεύει είναι με τη μία βάκα, όποτε τον βολεύει με την άλλη, αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ξεκάθαρα αυτό είναι το κράτος, αυτοί είναι οι θεσμοί, είμαστε Έλληνες πολίτες. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί, αν θέλετε, το φόβο. Ο φόβος φυλάει τέρμα εδώ. Ο φόβος είναι. Ο φόβος. Ο φόβος. Και ευτυχώς που είναι φωνή και ο φόβος, και βεβαίως και οι χριστιανοί φοβούνται να πούν αυτό που σκέφτονται. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος και του Σερέτη και όλων των ανεξάρτητων συστημικών μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές.
15: Θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει κίνδυνος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να σας το πω για να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, τη δική σας οπτική γωνία. Θεωρώ ότι όλο αυτό το αφήγημα της Τουρκίας για το νομοσχέδιο που φέρνουν τώρα τον Ιούνιο, για τα νησιά που στιγματίζουν, γιατί τραβάνε μια γραμμή στον 25ο μεσημβρινό, ο οποίος αποκόπτει, αν δουν τη γραμμή οι ακροτές θα καταλάβουν, και την Θράκη. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Ζητάνε πολλά για να πάρουν λίγα. Είναι στόχος η Θράκη.
16: Ναι, πολύ σωστή εκτίμηση. Εμένα, αν προσπαθήσω όλα αυτά να τα βάλω στο μίξερ και να βγάλω ένα συμπέρασμα, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια, στην έξαρση μιας ψηφιακής απειλή, σε μια επιχείρηση ψηφιακή. Η Θράκη είναι κάτω από τελή υποπολιορκία ψηφιακή και προπαγανδιστική, θα έλεγα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται το αδύναμο πολιτικό δυναμικό, εκμεταλλεύονται την ανύπαρκτη Αθήνα, εκμεταλλεύονται τους συμβούλους οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Επιτρέψτε με να το πω και με όλη την επίγνωση. Άλλωστε αυτή η ιστορία με το νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο αυτό είναι μια φούσκα. Κάποιος άκουσε κάτι από κάποια οργάνωση και αυτομάτως έγινε πρώτο θέμα παντού. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε και εμείς στην Ελλάδα να μιλήσουμε, να κάνουμε και εμείς αντιψεπ, αντιψυχολογική έτσι, προπαγάνδα και επιχείρηση, και να βγάλουμε και εμείς φωτογραφίες και χάρτες και τα λοιπά με τον Έμπρο, με την προέλαση τεθωρακισμένων ταξιαρχιών μέχρι τα πρόσφατα της Κωνσταντινούπολης, στους 3 άξονες, ύψαλα να δεστώ ότι Δημότυχο, Παπαϊσκή, Τσορλού, Αδριανούπολη, 40 Χρυσέ, Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί εδώ απέναντι στον Τούρκο. Ο Τούρκος πρέπει να καταλάβει ότι έχει έναν ισότυπο και ισοδύναμο αντίπαλο που μπορεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε όλοι πίσω από την πυραόδρυπα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν κάποιος ξεφύγει λίγο, είτε λέγεται Αρβανίτης, Τεσσερέτσι, οτιδήποτε, θα πάρει εξώδικα, θα πάρει απειλές, θα χαρακτηριστεί έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα, γιατί η αλήθεια πονάει όχι τόσο τους εχθρούς, όσο αυτούς οι οποίοι φοβούνται να ορθώσουν ανάστημα στον εχθρό. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, η πλέον πρόσφατη και πλέον τελεσίδικη, θα έλεγα.
15: Ναι, αλλά άμα οι Τούρκοι έχουν βάλει κάποιους στόχους και από την άλλη βλέπουμε παράλληλα, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, το ότι είναι δειλή κυριολεκτικά όλοι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που δεν κάνουν επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ ο οποίος δεν βγαίνει να τοποθετηθεί και να πει ότι δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν και ότι η εθνική, με την εθνική κυριαρχία δεν παίζει κανένας, Βλέπουμε ότι κρατάνε μια στάση περίεργη. Μήπως έχουν συμφωνήσει κάτι.
16: Κοιτάξτε, στη διπλωματία γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, έτσι δημοσιοποιούνται και συμφωνούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση που έχω και οι πληροφορίες που συγκεντρώνω από διπλωματικούς αναλυτές του πεδίου είναι ότι η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά γιατί προσπαθεί να βρει την επόμενη μέρα μετά το Ιράν. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας τώρα είναι το Ιράν. Και όταν συνήθως η Τουρκία έχει προβλήματα προς τα μέσα, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντίβολα προς τα έξω. Η ελληνική πραγματικότητα, επειδή έχει πολλά ζητήματα και επειδή είναι μια κυβέρνηση που βάλεται αυτή τη στιγμή παντού και έχει πολλά κενά και, πολλά ζητήματα να λύσει, αν θα τα λύσει, βάζει ίσως σε λάθος προτεραιότητα, σε λάθος προτεραιοποίηση τα εθνικά ζητήματα ή τα αντιμετωπίζει με ένα φοβικό τρόπο. Όχι μόνο βέβαια η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό το συστημικό πολιτικό σύστημα. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά και στις ψηφοφορίες της Βουλής και της Νέας Θεσσαλίας του Οσγιού Φερχάτ. Ο Οσγιού Φερχάτ, ενώ έπρεπε να έρθει η ασυλία του, για την οποία ψήφισε και η Ελληνική Λύση και η Νίκη και δύο βουλευτές εκτός των κομπανιών, είδαμε ότι το ΠΑΣΟΚ, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και διάφορα μορφώματα Σπαρτιατών κτλ. Ψηφίσανε υπέρ της προστασίας του Οσγιού Φερχάτ. Αυτό σε μικρογραφία, αν το ανάγουμε στη μεγάλη εικόνα που τώρα συζητάμε εμείς οι δύο, ακριβώς δείχνει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα σε μια ενδυνάμει απειλή. Είτε αυτή είναι μικρή, ενός τύπου, ας πούμε, ο οποίος είναι φιλοποξενικός courier, deliverer, ας πούμε, υποξενή, όπως είναι ο Οσγιού Φερχάτ, έως τον Ερντογάν, αυτοί όλοι απλά σκέφτονται την επόμενη μέρα, σκέφτονται τα ψηφαλάκια, τα 8.000 που παίρνουν από τη Βουλή, πώς θα παίρνουν κτλ. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Και η κοινωνία από την άλλη που δεν αντιδρά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κύμα ελληνικής κοινωνίας να βγει και να παλέψει. Λίγοι παλεύουν. Και αυτοί πάλι σιωπηλά προσπαθούν. Και ευτυχώς που είναι οι φωνές του κάθε Σερέτη, του κάθε Παπακυριακόπουλου, του κάθε Αρβανίτη, δεν έχει σημασία, δεν είναι τυχαία, που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα προς τα έξω. Ναι, καλλιεργείται ένα φοβικό κλίμα και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
15: Θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί πιστεύω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να υπάρξει και ένα θερμό επεισόδιο. Συγγνώμη, θερμό επεισόδιο ήθελα να πω, διότι καλός ή κακός ο Τούρκος ο Ερντογάν δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί από όσο γνωρίζω. Και υπάρχει μόνο μία δυνατότητα να κάνει πρόωρες εκλογές για κάποιο λόγο, όπως θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, και να ξαναπάρει κάποια χρόνια, να πάρει δηλαδή μια παράταση. Το ίδιο φυσικά και ο Μητσοτάκης, που βλέπουμε τώρα ότι το καλοκαίρι 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, θέλει να περιμένει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη ΔΕΘ και να κάνει κάποιες δηλώσεις ώστε να κερδίσει προεκλογικά κόσμο και να δείξει το ότι υπάρχει μια συσπήρωση. Άρα εγώ βλέπω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε εκλογές, ενώ θα έχει υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και θα είναι η δικαιολογία.
16: Ναι, η Ελλήνια Ερντογάν προσπαθεί να μαζέψει τα εσωτερικά του κομμάτια, να συμφωνήσει με μεγάλα κόμματα, να κάνει τα χατήρια στον Μπαρτσελή, να προωθήσει το γιο του, να βρει μια εναλλακτική ηγεσία για το ΑΚΕΠΕ, να περιορίσει την αντιπολίτευση των ημάμων του λοιπούς, να δει τι θα κάνει με τους Κούρδους, συνομιλεί με τον Οτσαλάν, δηλαδή κοιτάει στο εσωτερικό του μέτωπο και βέβαια στην επόμενη μέρα τη γεωπολιτική. Το ίδιο κάνει όμως και ο Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μαζέψει τα ποσοστά του εν όψη των εκλογών, ναι, να δώσει παροχές και να εκμαυλήσει το... και να δελεάσει μάλλον το εκλογικό του κοινό, να πάρει ψήφους και να πάει στην επόμενη μέρα βλέποντας πώς θα κινηθεί ανάλογα των ποσοστών. Το βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και η διάσπαση του λεγόμενου αριστερού και του αριστερού χώρου, που στην ουσία δεν έχει αντίπαλο, και βεβαίως ο απέναντι του χώρος, ο αντισυστημικός, ο δεξιός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος και αυτός, ενώ έχει ένα μεγάλο ποσοστό στην κοινωνία και στην κοινή γνώμη, δεν μπορεί να το σπυρώσει και να το παρουσιάσει ως ενιαίο. Τους βολεύει τώρα και, και αυτή η ιστορία με την Καριστιανού, η οποία είναι ένας θείασος περιφερόμενος. Γενικώς όλοι παίζουν τα ρέστα τους για την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από τα εθνικά ζητήματα. Δεν βλέπουν τα εθνικά ζητήματα στην περίπτωση την ελληνική. Στην περίπτωση την τουρκική υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία. Η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα, έχει άλλες δομές, έχει άλλη φιλοσοφία και κυρίως έχει καλλιεργεί την έννοια του εχθρού. Στην Ελλάδα έχουμε αποδυναμωθεί, έχουμε απονευρωθεί. Και είναι το νομίζω.
15: Άρα στην ουσία υπάρχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να ασχολούνται με ανούσια πράγματα όπως είναι η Eurovision, όπως είναι η δημιουργία κομμάτων, όπως είναι διάφορα τέτοια θέματα. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως είναι τα εθνικά που είπατε, όπως είναι τα σκάνδαλα, είτε των υποκλοπών, είτε τη Siemens, είτε όλα αυτά της διαφθοράς. Υπάρχουν θέματα έσω κομματικά στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο, όπως είναι ας πούμε ο διευθυντής, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, η εγκληματικότητα και άλλα πολλά. Θέλω όμως να μπω λίγο στην ουσία και να σας εξηγήσω λίγο τον τρόπο σκέψη μου για να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Την ώρα που υπάρχει θέμα κατασκοπίας, κύριε Αρβανίτη, θέμα κατασκοπίας, την ώρα που έχουν παρακολουθηθεί πρόσωπα της ΕΥΠ, που έχουν παρακολουθήσει τον παλιό αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να μην έχει πέσει η κυβέρνηση και να συζητάμε ακόμα για το αν θα πάρουν αποφάσεις και αν είναι ικανοί?
16: Ναι, είναι δυνατόν. Διότι όλο αυτό που εμείς το βλέπουμε υπό το πρίσμα ενός πολίτη, από το πρίσμα του πολίτη, και του κράτους δικαίου και όλα αυτά που μάθαμε, τα θεσμικά και τα παραδοσιακά, απέναντί μας έχουμε ένα, όπως είπα προηγουμένως, ένα ψηφιακό τέρας, μια ψηφιακή επιχείρηση, η οποία έχει αναγάγει την παραπληροφόρηση ως μηχανισμό περιορισμού του δημοκρατικού χώρου. Δημιουργεί τοξικό κλίμα, ενισχύει τη λογοκρισία, αυτολογοκρισία, αποθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά και αποδυναμώνει τον πλουραλισμό. Αυτομάτως βρισκόμαστε μπροστά, χωρίς να το καταλάβουμε, κοιτάξτε, από τα τελευταία χρόνια, από 18-19 μέχρι σήμερα, έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με την παρέμβαση πολιτικών προσώπων και παραπολιτικών και παραθεσμικών, τα ξέρουμε, τα λέτε και εσείς πολλές φορές τα λοιπά. Έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία πόλωσης. Όλα λειτουργούν με αλγόριθμους. Και όποιος κοιτάζει, όποιος προσπαθεί αυτά να τα πει, είτε είναι θεσμικός, είτε είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είτε είναι δημοσιογράφος κλπ, αυτομάτως εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι, οργανώσεις, ακτιβιστές, έντιμη θεσμική λειτουργή, έντιμη θεσμική υπάλληλη, επιτελείς πληροφοριών, επιτελείς υπηρεσιών κτλ, είναι υποποίηση. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, να μιλάμε, εμείς να αναζητούμε τη δικαιοσύνη, αλλά μια δικαιοσύνη η οποία έχει να αντιμετωπίσει χρήση κατασκευαστικών λογισμικών τύπου Πεγκάσους, παράνομες παρακολουθήσεις, Predator, εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης, σλάπα αγωγές για σας και για μένα, βασέτος, κρατική προπαγάνδα, δικατική προπαγάνδα, συντονισμένες επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή η καταστολή είναι ψηφιακή σε όλο το φάσμα. Και εμείς προσπαθούμε σε όλο αυτό να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Είμαι πολύ απογοητευμένος αυτό. Και ψάχνω και εγώ να βρω τη λύση. Έτσι. Είτε δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα συστημικά κόμματα και τα μεγάλα συστήματα επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή επενδύουν στη μαζική συλλογή δεδομένων μέσω πλατφορμών. Έτσι. Και επενδύουν τα υπουργεία στην κανονικοποίηση της μαζικής επιτήρησης. Έτσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια επανάσταση που δεν μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, νομίζω ότι σε μια νέα μορφή πολέμου που δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Έχουμε κυβερνοεπιθέσεις, ναι, τα ψηφιακά μας ίχνη και τα δικά μου βρίσκονται σε υπερεπεξεργασία ενδεχομένως, και παρενοχλούμαστε και εσείς και εγώ κύριε Σερέτη, και το λέω έτσι, με επιγνώσεως, παρενοχλούμαστε και αυτό είναι, αν θέλετε, ένας προπομπός αυτού που ακολουθεί. Και αυτό που ακολουθεί είναι φυσικές διώξεις και οι εξαφανίσεις. Και οι δολοφονίες. Δηλαδή οι δολοφονίες χαρακτήρων προηγούνται των άλλων δολοφονιών. Οπότε πλέον το ζήτημα είναι, αν πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτήν την κουβέντα μας, πώς θα αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας, την ψηφιακή μας ανθεκτικότητα, που είναι ο απαραίτητος όρος για τη δημοκρατική μας επιβίωση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητούμενα πια, τα οποία δυστυχώς δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα, δεν μπαίνουν στην καθημερινότητα. Αλλά επειδή εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή εδώ αυτών των επιθέσεων και από μέσα και από έξω, συχνά αναρωτιέμαι τι θα κάνω για να σταθώ όρθιος. Γιατί πολλοί άλλοι φίλοι γνωστοί και συνάδελφοι κτλ. Έχουν αποσυρθεί.
15: Ναι, είτε έχουν φοβηθεί, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
16: Έχουν φοβηθεί. Και ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια είμαι σχεδόν κάθε μήνα. Έχω τόσα νομικά ξαναδιαβάσει, πάλι δεν έχω διαβάσει το πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά βλέπω ότι όλο αυτό το σύστημα της απόδοσης από τη δικαιοσύνη, από τα συμβατικά όργανα δικαιοσύνης, δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Και η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, το οποίο δεν μπορώ να το αντέξω γιατί δεν έχω τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή απαιτείται από εσάς και από μένα και από αυτούς που μας ακούνε η ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών εργαλείων. Έτσι. Να βρούμε τρόπο να προστατευτούμε από τις παράνομες παρακολουθήσεις. Να ενισχύσουμε την ανοξιά του λόγου που έχουμε. Να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση και τη στήριξη από το χώρο των πολιτών ή και από το χώρο της οικονομίας που βλέπει ότι κάτι δεν είναι καλά. Να προωθήσουμε την παιδεία των μέσων ενημέρωσης. Έτσι. Και κυρίως όμως να βρούμε κάποια συνεργασία, κάποια διακρατική έστω συνεργασία απέναντι σε αυτή τη διασυνοριακή απόπειρα καταστολής που γίνεται σε επίπεδο εθνικό, κρατικό, διακρατικό, περιφερειακό, θέλετε πες.
15: Εγώ δυστυχώς είμαι απογοητευμένος και πρέπει να σας το πω αυτό, κύριε Αρβανίτη, από τον ελληνικό λαό. Εδώ πέρα τώρα σχεδόν 13 χρόνια ολοκληρώνουμε με αυτόν τον αγώνα που δίνουμε κόντρα στο σύστημα. Ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το μόνο που έχει δεχθεί είναι ύβρις, το μόνο που έχει δεχθεί είναι αχαριστία και όχι τίποτα. Ενώ προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να μάθουν πράγματα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει, δηλαδή να μην είναι μπερδεμένοι. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα, το ποιοι φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Δεχόμαστε τη σκληρότερη κριτική και το λέω αυτό για ποιο λόγο. Διότι δεν περιμένω πλέον τίποτα από τους Έλληνες πολίτες. Μπορεί να ακούγεται κακό, κύριε Αρβανίτη, αυτό, αλλά δεν θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Απ' τη μία τους καταλαβαίνω. Έχουν τις υποχρεώσεις τους, φτωχοποιούνται καθημερινά όπως φτωχοποιούμαστε κι εμείς. Και καθημερινά δεν θέλουν να ασχολούνται άλλο με όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις. Πλέον ο Έλληνας αδιαφορεί γιατί θέλει να κοιτάξει την ψυχική του υγεία.
16: Ναι, και απ' την άλλη πέφτει σε ένα αντιψυχή. Τώρα μιλάμε και στο δικό σας χώρο. Και από αυτό πηγαίνει στο Ανακύλα.
15: Δηλαδή, πηγαίνει στο Ανακύλα, πηγαίνει στην Τούνη, πηγαίνει σε διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα.
16: Λοιπόν,
15: και ψυχαγωγεί με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε τον εαυτό του.
16: Ναι. Οπότε ξαναπάμε πάλι στο φόβο για το μέχρι πού φτάνει ο κίνδυνος. Αυτή η κυραγώγηση.
15: Και τι έρχεται αύριο μεθαύριο, πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε ότι έχουμε συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν βλέπουμε ότι έχουμε υπογεννητικότητα, όταν βλέπουμε αυτά τα σοβαρά εθνικά ζητήματα, όταν βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό που έλεγα χθες και θέλω να σας το πω αυτό για να μου απαντήσετε και θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Διότι βλέπω, οι Τούρκοι βάζουν στη σχολική του ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Οι Σκοπιανοί βάζουν στη σχολική του ύλη ότι είναι οι μόνοι Μακεδόνες στην περιοχή. Οι Αλβανοί μαθαίνουν στις νέες γενιές το ότι η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, το ότι τους ανήκουν τα Ιωάννινα, διεκδικούν γενικά. Το ίδιο και οι Βούλγαροι σε κάποιες περιπτώσεις. Και λέω εγώ, ωραία, η σχολική ύλη της Ελλάδας περιέχει ας πούμε κάτι στο οποίο να εξηγούν στα παιδάκια αυτά, στα ελληνάκια, το ότι η Ελλάδα Έχει κάποια δικαιώματα. Έχει μια εθνική κυριαρχία. Έχει μια ιστορία. Ή μακροχρόνια, αύριο μεθαύριο, θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί οι νέες γενιές σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία.
16: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ. Αυτά τα ερωτήματα τα είχα προημερών, δύο ημερών, με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων. Εδώ στη Θράκη, στην Κομωτινή ειδικότερα κτλ., ό,τι έγινε, έγινε κρυπτό. Ή αν έγινε κάτι στην Αλεξανδρούπολη, έγινε στα πλαίσια ενός φολκλόρ. Στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα υλικό, και νομίζω και φέτος και η Παποντιακή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας ενέκριναν κάποια ντοκιματέρ και βιβλιογραφία κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν διδάχτηκαν προφανώς σχολικές αίθουσες. Σχολικές αίθουσες από την πρώτη δημοτικού, από την υπηαγωγία την πρώτη δημοτικού μέχρι το λύκειο, τα παιδιά δεν εφορούνται εθνικών ιδεωδών και φρονημάτων. Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Πέρα από τα τυπικά δεν εφιστούν στα παιδιά. Ούτε οι γονείς, ούτε οι οικογένειες πλέον. Όλη η κοινωνία έχει αποδυναμωθεί, έχει αποσταθεί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχει κυβερνητική τακτική και λογική, ακόμα και αν υπάρχει εγκύκλειος των Υπουργείων, δεν υπάρχει το φρόνημα μέσα στην κοινωνία. Αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Βιέννη, συμπτωματικά βρέθηκα στη Βιέννη, στο συνέδριο του ΟΑΣΕ για τις ψηφιακές απειλές κτλ. Και συνέπεσε η παρουσία μου μαζί με τον περίφημο Ακύλα. Λοιπόν, και έβλεπα ακριβώς ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος στη Βιέννη, στην Αυστρία, στην Ευρώπη. Όπως επίσης και ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος μέσα στον ΟΑΣΕ. Λοιπόν, έξω από το κτίριο του ΟΑΣΕ είχαμε κάτι απίθανους τύπους να χαργεντίζονται

0: και να υποτίθεται ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα. Και εντός του θηρίου του ΟΑΣΕ είχα κάπου 20 άτομα, εκ των οποίων ήταν 10 μειονοτικοί που είναι πιστοί και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, και άλλοι 10 που ήταν φιλοξενικοί. Και τα κέντρα του ΟΑΣΕ έδιναν το λόγο μονίμως στους φιλοξενικούς και όχι στους θεσμικούς μειονοτικούς, οι οποίοι έδωσαν αγώνα για να πούν αυτά που ήταν να πούν. Και σε μένα δεν έδωσε κανείς το λόγο, παρά το γεγονός ότι σηκώνω το χέρι μου καμία 20 φορές. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι όπως σας τα παρουσιάζω, κύριε Σερέτη και ακροατές μας, τι έχουμε αντιμετωπίσουμε εμείς απέναντι στην Ευρώπη, στην κοινωνία, στον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί να το συνειδητοποιήσουμε, στέλνουμε τον ακύλα. Αντί να το συνειδητοποιήσουμε στα διεθνή φόρα, στέλνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμικοί. Στέλνουμε, οι διπλωμάτες μας φοβούνται να πούν τα αυτονόητα. Οι υπεύθυνοι των μέσων ενημέρωσης σιωπούν. Οπότε, από εκεί και πέρα δεν ξέρω ούτε γιατί μιλάμε, ούτε γιατί παλεύουμε, ούτε γιατί γράφουμε, ούτε γιατί εκπέμπουμε από την Τζιάννα.
1: Ναι, απλά ξέρετε τι βλέπω εγώ, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και κατανοώ όλο αυτό που περιγράφετε, πώς σας έκανε να νιώσετε, αλλά μερικοί έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ πέρα, γιατί βλέπω τα μηνύματα των ακροατών, εδώ πέρα δεν συζητάμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν. Εδώ πέρα συζητάμε, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, στο ακροατήριο απευθύνομαι. Εδώ πέρα συζητάμε κάποια πράγματα για να βρεθεί μια λύση, για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται και προσπαθούν να δούνε πώς θα ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Άμα τα παρατήσουμε κι εμείς και αρχίσουμε να λέμε την άποψή μας για την Eurovision, για την Τούνη, για τον έναν, για τον άλλον, και δεν ασχολείται κανένας με τη διαφθορά, με τα σοβαρά εθνικά ζητήματα και με το τι σχέδια έχουν οι γειτονικές χώρες, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κινδυνεύουν τα νησιά. Κινδυνεύει η Θράκη. Μακροχρόνια μπορεί, κύριε Αρβανίτη, μακροχρόνια να ισχυριστεί ο Τούρκος ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και να γίνει ό,τι έγινε και στο Κόσοβο, να γίνει ό,τι έγινε και στην Κύπρο.
0: Με αυτό καλλιεργείται ήδη το θέμα της δημιουργίας εσωτερικών. Τώρα μου ανοίγεται άλλο. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σχετικό. Εδώ στην Κομωτινή υπάρχει μια πολιτευτή του Πασόκ, η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου. Η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου τα τελευταία 2 χρόνια ασχολείται με την πολιτική προστασία και με διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Η πιο γνωστή είναι η ΕΠΟΑΜ, νομίζω. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, διεξήχθη μία άσκηση πολιτικής προστασίας εθελοντικών οργανώσεων, με τη συμμετοχή Κωσόβου, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουγγαρίας, Σερβίας και Ελλάδος και Τουρκίας, της οποίας το συντονισμό τον είχε η ΑΦΑΝΤ, δηλαδή ο κρατικός φορέας πολιτικής προστασίας, ο οποίος στην ουσία είναι μια στρατιωτική μηχανισμός, υπάρχει στο στρατό. Και ο χρηματοδότης αυτής της προσπάθειας ήταν ένας υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματίας και προφανώς από το επίθετο από ό,τι είδα Έλληνας
1: Πόντιος. Απόντιος.
0: Ναι. Λοιπόν, και συμμετείχε σε αυτό το πανηγύρι και κάποιος εκπρόσωπος της περιφέρειας και της Μακεδονίας και της πολιτικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας περιέγραψα αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον έρημο τον τόπο. Μία διακομματική ανοχή ή ένα κλείσιμο ματιού απέναντι σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή την ώρα που διεξαγόταν η άσκηση ΕΦΕΣ με τα σχέδια απόβασης κατά των ελληνικών νησιών κτλ. Όπως τα ξέρουμε όλοι, μέσα στη Χαλκιδική διεξαγόταν μια άλλη άσκηση, της οποίας την κύρια επιρροή, τον κύριο λόγο τον είχε η ΑΦΑΝΤ, η κρατική εταιρεία, ο κρατικός οργανισμός πολιτικής προστασίας. Και αυτό πέρασε απαρατήρητα, πέρασε στα ψηλά, δεν πέρασε πουθενά, εμπαζεύει. Δεν το άκουσε κανείς, το είδε κανείς και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, το παρουσίασε ο χρηματοδότης Έλληνας επιχειρηματίας και ως πράξη ειρήνης και σε αδέρφος και τα λοιπά, που ξεκινάει από το 23 με τους σεισμούς στην Τουρκία και πάει λέγοντας, και όλα αυτά με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτά δεν τα ήξερε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα ήξερε η ΕΕΠ, δεν τα ήξερε η Περιφέρεια, δεν ρώτησε κανείς κανέναν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο ενός κακού πολιτικού, αλλά να υπάρχει τελικά μία στάση, μία μηχανία και μία παρέτηση ενός ολόκληρου συστήματος που απλά θέλει να περνάει καλά μόνο το, όπως το είπατε προηγουμένως. Και να ασχολείται με την Τούνη και τον Ακύλα και τον Κάσα Ακύλα κτλ. Και ας έρθει ο Τούρκος και ας μπει μέσα. Θα μπορούσε ποτέ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος να μπει μέσα στην Τουρκία και οργανώσει μια τέτοια άσκηση? Πάρα πολύ το αφιβάλλω.
1: Με τίποτα.
0: Εδώ έχουν βγάλει αυτοί κόκκινες βίζες ακόμα και για ποιο τραγούδι ελληνικά. Και όμως εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Κύριε Αρβανίτη, μετά... δεν μιλάνε μήπως γιατί. Το σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Δεν μιλάνε γιατί ίσως αυτές οι περιοχές, από όσο γνωρίζω, είναι σε εισαγωγικά, χωρίς να το λέω προσβλητικά, είναι ντροπή της κυβέρνησης, αλλά είναι παρατημένες. Στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότερες περιοχές είναι παρατημένες. Δηλαδή, όταν λέω παρατημένες, δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται αυτό το κράτος, το παρακράτος, όπως θέλετε πείτε το, να μπορέσει να επενδύσει, να μπορέσει να προστατεύσει. Εδώ έχουμε ακούσει τρελά πράγματα, όπως για παράδειγμα έχουμε ακούσει ότι στην Ορεστιάδα πουλάνε οι άνθρωποι τα σπίτια τους 5.000 ευρώ για να μπορέσουν να πάνε κάπου αλλού να ζήσουν, και έρχονται Τούρκοι επιχειρηματίες και αγοράζουν με 5.000 ευρώ σπίτια. Δηλαδή, ο άλλος με 60 χιλιάρικα αγοράζει ένα σκασμό σπίτια, αγοράζουν ολόκληρα χωριά.
0: Στο βόρειο Εύρο, όπως και στον υπόλοιπο Εύρο, όπως και στη Θράκη, οι Έλληνες, οι χριστιανοί, βάσει τόσοι ιδιοκτήτες, οι θρακιώτες ιδιοκτήτες, πουλάνε γιατί έχουν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής, ενδεχομένως θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να μείνουν, έχουν ένα άλλο πρότυπο. Ναι, όντως μπορεί με 15.000 και με 20 να αγοράσει ένα σπίτι κτλ. Απ' την άλλη δεν θέλουν και δεν θέλουν να προσαρμοστούν σε κάποιες νέες συνθήκες. Η πολιτική της κυβέρνησης να διευκολύνει την είσοδο των Τούρκων με τις βίζες είναι μια σωστή κίνηση οικονομικά. Ας το δεχτούμε αυτό. Ο ντόπιος όμως, ο ντόπιος ευρύτης, δεν εξελίχθηκε πάνω σε αυτό. Αυτό που πουλάγε, αυτό εξακολούθησε να το πουλάει σε διπλάσια τιμή. Την μπουγάτσα που την είχε 1,5 ευρώ, την πήγε 3, γιατί δεν κόσμο. Αυτό κάποια στιγμή έφτασε σε ένα κορεσμό. Και επειδή δεν επένδυσε σε αυτό που είχε, έχετε ο Τούρκος επιχειρηματίας, και συνεταιρίζεται με τον Έλληνα και ή τον εξαγοράζει ή τον αγοράζει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτές οι περιοχές, το είδαμε και στη Χαλκιδική, που ήρθε ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Στοκιανός, και πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα προς το όφελός του. Είναι γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από την τοπική κοινωνία μέχρι την Αθήνα. Η Αθήνα αποφασίζει και οι τοπικές κοινωνίες αγνοούν. Το ζήτημα τώρα στη Θράκη είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Υπάρχουν χωριά έρημα πλέον. Εγώ που πηγαίνω, όπου πάω δεξιά και αριστερά, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στη ζώνη του λυκόφωτος. Δεν κάθεται κανείς να δουλέψει τα χωράφια που έχει, δεν κάθεται κανείς να ψάξει για νέες καλλιέργειες, δεν θέλει. Δεν ξέρω, όλοι νομίζουν ότι κάτι εύκολο έρχεται και ότι όλα μπορούν να γίνουν εύκολα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ρημώνονται περιοχές, να πουλούνται διοκτησίες, όπως σωστά είπατε. Πληθυσμιακά, δημογραφικά, ο κόσμος από τα χωριά να κατεβαίνει προς τις αστικές περιοχές, τη Δημότικο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, ίσως και λίγο Σουβλή. Ό,τι και να γίνεται, μένει κολλημένο, γιατί πολύ απλά και ο κόσμος δεν έχει φρόνημα, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν δημιουργεί την αίσθηση του φρονήματος. Καλό είναι να έχετε το Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον Εύρο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι όμως κάτι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να τονώνεται και το φρόνημα των μουσουλμάνων, αυτών που δεν θέλουν να ελέγχονται το προξενείο κτλ. Εκεί χρειάζεται στρατηγική, μακρόπρος στρατηγική, που αυτή προφανώς δεν υπάρχει, γιατί η Αθήνα, για το κράτος είναι αθηνοκεντρικό, και δυστυχώς δεν κοιτάζει την περιφέρεια έτσι όπως θα έπρεπε και κάτω από το πρίσμα που έπρεπε.
1: Είναι αλήθεια, γιατί κυκλοφορούσε μια φήμη, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό σας ρωτάω, το ότι παίρνουν κάποια λεφτά για να φοράνε μαντήλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν παλιά. Αυτή τη στιγμή η μαντήλα έχει γίνει ένα σύμβολο πολιτισμικό και θρησκευτικό εν πολλής. Όσο επιτρέπει κανείς τη δράση των ψευτομουφτιών και των αυτών όλων των ακροδεξιών Ισλαμοφασιστών, τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες και ειδικά αυτές που δεν μένουν στις σύγχρονες περιοχές, αστικές περιοχές κτλ. Τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες να τηρούν ένα συντηρητικό στυλ. Και μαντήλα είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα.
1: Γιατί εδώ πέρα έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι υπάρχει ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη και δίνουν λεφτά, ας πούμε, σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δίνουν περίπου 800 ευρώ σε όποια γυναίκα υποχρεώνει την κοπέλα, τη γυναίκα, να φοράει μαντήλα. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει.
0: Ναι, αυτά ήταν παλιά. Τώρα η αίσθηση που εγώ έχω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι η επέλαση, η παρέμβαση αυτών όλων των παραλλήλων νομών που δημιουργούν ένα παράλληλο κράτος. Εμάς το πρόβλημα στην Τσιράκη δεν είναι η μαντήλα. Μαντήλα, άλλωστε, και τα φακιόλια και τις εσάρπες τις φοράγαν και οι Ελληνίδες σε διάφορες περιοχές κτλ. Και βέβαια από την Πελοπόννησο.
1: Όχι, δεν το λέω συγκεκριμένα για τη μαντήλα.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι,
1: λέω
0: ναι,
1: για την
0: ναι.
1: τουρκική παρέμβαση στη Θράκη. Εκεί είναι το μήνυμα.
0: Η τουρκική παρέμβαση στη Θράκη αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στις παράλληλες δομές. Παράλληλες μουφτίες, παράλληλα σχολεία κρυφά κτλ. Αλλά δεν είναι όμως το θέμα της Τουρκίας. Είναι του τοπικού μηχανισμού. Ξανά από την αρχή εγώ. Αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί ένα ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο προάγει την τουρκική προπαγάνδα, χρειάζεται την άδεια του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Του Περιφερειάρχη Ροδόπης. Αυτή την άδεια θα την πάρει ο φιλοπροξενικός, γιατί αν δεν την πάρει, δεν θα ψηφίσει μετά τον Περιφερειάρχη Ροδόπης. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποδυναμωμένο κρατικό μηχανισμό. Ας μην τον προσδιορίσουμε στις υπηρεσίες, στα συστατικά μέρη των υπηρεσιών, αλλά είναι γενικό το φρόνημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Ελάτε κύριε Σερέτη, ανοίξτε αύριο το πρωί όλα τα site της περιοχής και όλες τις εφημερίδες και να δούμε ποιος γράφει για το τουρκικό κίνδυνο στη Θράκη και ποιος το γράφει. Λοιπόν, από τα 10-12 εφημερίδες που έχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τα 100 τόσα site, μία εφημερίδα θα γράφει κάτι και ένα-δύο site θα γράφουν κάτι.
1: Επειδή σας έχουν κυνηγήσει σύσσωμα οι Τούρκοι της περιοχής και σας έχουν κάνει και μαζικές μηνύσεις κάποιοι Τούρκοι.
0: Και οι χριστιανοί όμως. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί συμπλέγουν σε αυτό. Διότι όπως σας είπα, οι 17 παράγοντες του προξενείου που εμένα με κυνηγάνε και με κυνηγούν και με απειλούν και χίλια δυο συμβαίνουν κτλ. Τη στήριξη την έχουν στο τοπικό πολιτικό δυναμικό. Μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα προηγουμένως, για την άσκηση ασυλίας του Γιούφερχατ ψήφισε και ο Στυλιανίδης και ο Δημοσχάκης και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ κτλ. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μαζί. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί είναι μαζί γιατί τρώνε μαζί. Εμείς όμως που μένουμε εδώ και δεν τρώμε από αυτούς, προσπαθούν να επιβιώσουμε. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
1: Βλέπω δηλαδή, επίσης.
0: Όποια στέλνω, σας διακόπτω και σε ρεταλλαξέτε κάτι, όποια στέλνω αιτήματα για διαφημίσεις και για πάρα αυτό το κατοστάρικο, αυτές τα 35 ευρώ των προβολών, παίρνω αρνητική απάντηση. Κανείς δεν δίνει τίποτα.
1: Και καλά, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για έρευνες ακροματικότητας, για το ποσοστά και για κάτι site δεν έχουν ούτε μία επίσκεψη και παίρνουν τρελά ποσά. Αφήστε το, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Για το πώς εκμεταλλεύονται το κρατικό χρήμα. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή, αλλά επειδή έχουμε 5 με 6 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα, μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια. Γιατί είδα τα πόθεν έσχες του 2025 και ανακάλυψα το ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί στη Θράκη, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης, όπως είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Μαυρίδης, που έχουν σχέσεις με φαντ, που έχουν, ας πούμε, κάποια διαμερίσματα τα οποία έχουν αγοράσει συγκεκριμένα από την Intrum, από κόκκινα δάνεια δηλαδή. Και βλέπω ο κύριος Μαυρίδης, να πούμε ότι είναι κουμπάρος του κύριου Τοψίδη, Και βλέπουμε ο Μαυρίδης, να πούμε ότι είναι κουμπάρος του κύριου Τοψίδη.

0: δίνουν τις εργολαβίες και για ποιο λόγο τις δίνουν εκεί τις εργολαβίες. Και υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανοιχτή έρευνα γι' αυτό.
1: Ναι, είχατε κάνει την περίφημη έρευνα για το πόθεν έσχυση του κυρίου Τοψίδη και για τις σχέσεις του με τουρκικές επιχειρήσεις, βίζες κτλ. Και πέρασε. Μετά την δική μας δημοσιογραφική έρευνα και ανάδειξη του θέματος, πέρασε ενώπιον στη Βουλή, όπου αμυθεύεται με διάφορες μηχανογραφίες ο Τοψίδης, πέρασε τις επιχειρήσεις και τις μετοχές στη γυναίκα του, και όλα καλά και όλα ωραία. Από εκεί πέρα, ο μέσος πολίτης, ο μέσος στρατιώτης, τι μήνυμα παίρνει από αυτό? Μην πάμε πιο πέρα. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε αναδείξει, τα έχετε δημοσιεύσει, τα έχετε εκφωνήσει, τα έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Και δεν έγινε τίποτα.
1: Λοιπόν, ωραία, έγινε. Ο κύριος Τοψίδης απαλλάχθηκε μέσω νόμου της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον.
0: Ναι, απαλλάχθηκε, ναι. Περάσανε ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, μια ρύθμιση, όπως θέλετε. Πείτε το. Πόσο απλό είναι η νομοθετική εξουσία να μπορεί να εκμεταλλεύεται όσα διαθέτει για να μπορεί να με συγκεκριμένο τρόπο να φωτογραφίζει πρόσωπα και να τα αθωώνει, είτε να τα βοηθάει, είτε να τα εξυπηρετεί.
1: Και εμένα που με κυνηγάει ο Σβίου Φερχάτ, ας πούμε, και έχει κάνει τα μπίνια χιλιάδες εναντίον, η ελληνική δικαιοσύνη τον καλύπτει. Με διάμεσες και ανύπαρκτες αιτιολογίες.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει άψογη σχέση, από όσο γνωρίζω, και με τους Τούρκους και με το τουρκικό προξενείο στην περιοχή και με τον Περιφερειάρχη βεβαίως, αλλά για το κόμμα Κίεβ δεν αναφέρουν τίποτα και δεν βλέπω ούτε στα κανάλια κανένας να αντιδράει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Γιατί υπάρχει μια, υποθέτω, μια ισορροπία, μια σιωπή, μια συνωμοσία, μια ισορροπία ισχύως, γιατί τα μοιράζουν στις εκλογές, τα μοιράζουν στις περιφερειακές, στις δημοκρατικές, στις βουλευτικές, όλοι είναι ευχαριστημένοι, όλα καλά.
0: Όλα καλά δεν είναι σίγουρα.
1: Γι' αυτό είναι όλα καλά, γιατί ξέρετε κάτι, μια χαλά περνάμε.
0: Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα και πρέπει επιτέλους να βρεθούν άνθρωποι σαν εσάς, κύριε Αρβανίτη, στην περιοχή. Άμα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποια ακόμα πρόσωπα που δίνουν τον αγώνα με το δικό τους τρόπο.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Και κάπως η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή, να βοηθήσει τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους και όλους αυτούς. Καλά, για το σκάνδαλο ΠΚΠ δεν θέλω καν να το ανοίξουμε, γιατί καλώς ή κακώς η ερημιά που περιγράψατε πριν από εκεί προέρχεται. Δεν τους συμφέρει πλέον να καλλιεργήσουν.
1: Ναι, δεν καλλιεργούν τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, υπάρχει μια παρέτηση. Οι κινητοποιήσεις του Δεκεμβρίου ήταν μια αναλαμπή, αλλά μείναμε εκεί.
0: Ναι, δεν βρέθηκε και λύση. Και για τις ένοπλες δυνάμεις, κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Στην περιοχή είδατε τώρα ότι από το Διδημότυχο πήρανε τους Patriot. Παλαιότερα είχαμε δεχθεί μια επίθεση την ονομάζω, όπου πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες, όχι πρόσφυγες ή παράτυποι όπως θέλετε πείτε το, προσπάθησαν να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πλέον θεωρώ, μετά από όλα αυτά που έχουν δηλώσει οι Τούρκοι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Θεωρείτε ότι μπορούν να ταπεξέλθουν οι δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή?
1: Οι δυνάμεις μπορούν να απεξέλθουν μόνο αν έχουν τη στήριξη του τοπικού στοιχείου, όπως έγινε το 20. Το 20 αυτοί που απέτρεψαν την επίθεση ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας ακολούθησαν. Ναι. Η πρώτη αντίδραση ήταν των λιγοστών. Βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα. Έγινε ο φράχτης, έγιναν πάρα πολλά. Αλλά το τοπικό σημείο, το τοπικό στοιχείο είναι αυτό που προσδιορίζει τα πάντα. Όσο μένουν άνθρωποι εδώ, όσο μένουν Έλληνες εδώ, πολίτες, τόσο δεν κινδυνεύουμε από τον οποιοδήποτε απέναντι. Οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν σε επίπεδο επιχειρησιακό, όπως και τα σώματα ασφαλείας. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που κρατάει.
0: Αν θα στέλνατε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς τους στρατιώτες που μας ακούνε, πάρα πολλοί στρατιώτες, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και αρκετοί μπορώ να σας πω ότι λένε και τα καλύτερα λόγια για εσάς. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σαν Νίκος Αρβανίτης απέναντι σε όλους τους στρατιώτες που ακούν, τι να κάνουν, τι να προσέξουν, πώς να αντιδράσουν σε όλα αυτά που γίνονται και έρχονται.
1: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Απλά.
0: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Γιατί πρέπει να πάνε κόντρα στο σύστημα.
1: Τη σημαία ψηλά. Η σημαία ψηλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο σήμερα. Ένα ζεστό Σάββατο, ένα πολύ ζεστό Σάββατο. Βγαίνεις έξω και το νιώθεις το καλοκαιράκι πολύ καλά. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχει ένα μικρό θεματάκι και κάθεσαι και σκέφτεσαι αν το νιώθω το καλοκαιράκι τόσο καλά τώρα, τι θα γίνει σε καμιά εικοσαριά μέρες που υποτίθεται ότι ακόμα το καλοκαιράκι δεν θα έπρεπε να το νιώθουμε τόσο καλά. Δυστυχώς φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτή η υπόθεση που λένε κάποιοι έτσι μετεωρολόγοι, περιβαλλοντολόγοι περί του Ελνίνιο και της αύξησης της θερμοκρασίας των νερών στον Ατλαντικό, το οποίο ως ντόμινο θα φέρει την αύξηση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη, ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη, και αυτό σαν κατ' επέκταση θα χτυπήσει και την Νότια Ευρώπη, που με σε εμάς ούτως ή άλλως ζέστην το καλοκαίρι, λίγο ακόμα αν πατήσει παραπάνω αντιλαμβάνεις ότι γίνεται η κατάσταση λίγο δύσκολη, και γίνεται πολύ πιο δύσκολη ακόμα γιατί, όπως σας έχω ξαναπεί, ότι δεν είσαστε φτωχοί, έχετε Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι και εδώ δεν είναι θέμα μόνο καιρικό, είναι θέμα και κυβέρνησης. Γιατί αν πριν 7 χρόνια, τουλάχιστον πριν 7 χρόνια, όταν ανέβηκε στην εξουσία και του φωνάζαμε όλοι από εδώ πέρα ότι ξέρεις τι, προχώρα ρε Χριστιανέ, κάνε τις εξορίξεις, βγάλε το δικό μας το φυσικό αέριο, βάλε να έχουμε μια εναλλακτική, να έχουμε τη δικιά μας την πηγή ενέργειας, και καλές είναι οι ΑΠΕ που, που επενδύεις σαν κυβέρνηση. Μπερδεύομαι ρε φίλε, τι με κοιτάς, δηλαδή συγγνώμη. Τα παίρνεις, όχι τα χρήματα, γιατί είσαστε όλοι και παρεξηγείτε. Τα παίρνεις το κρανίο που οι άλλες μολύνουν το περιβάλλον. Αυτό εννοούμε μέσα. Γιατί αμέσως εδώ πέρα να με κοιτάξουν όλοι. Είπες κάτι για τον Πορφυρογέννη, το λένε για τον καλύτερο πρωθυπουργό των τελευταίων 2.500 ετών. Σταμάτα, ξέρουμε ότι είσαι φανατικός του Μητσοτάκη. Μην κάνεις. Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω. Όχι, όχι. Ανακαλώ την προσθετική γλώσσα. Λοιπόν, πέραν της πλάκας όμως, αν είχαμε πριν 7-8 χρόνια ξεκινήσει τη διαδικασία εξαγωγής, άντλησης των αποθεμάτων των φυσικών πόρων που έχει η Ελλάδα, δεν θα μπαίναμε στη σκέψη όπως την περάσαμε όλο το χειμώνα. Το χειμώνα, ξέρετε, είχαμε σκέψη αν θα πρέπει να ζεσταθούμε ή να φάμε. Γιατί υπήρχαν μήνες που και τα δύο δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνουν μαζί. Τώρα έχουμε μπει στην άλλη τη σκέψη αν θα δροσιστούμε ή θα φάμε. Και ξέρετε τι, παλιότερα υπήρχε και μια έτσι σκέψη και έλεγες, εντάξει ρε παιδί μου, καλοκαίρι είναι. Στην τελική θα πάρω δύο ντοματούλες, λίγο κρεμμύδι, λίγο ελαιόλαδο και ένα κομμάτι ψωμί, θα κάνω μια σαλάτα, αν είμαι και λίγο πλούσιος θα βάλω και ένα κομμάτι φέτα πάνω και θα τη βγάλω. Θα βγάλω κάθε μέρα, τη βγάλω έτσι ρε παιδί μου. Τώρα πας να πάρεις ντομάτα, πας να πάρεις ελαιόλαδο, πας να πάρεις φέτα, πας να πάρεις ρε μπρούκλι φέτα. Είσαι από αυτούς εσύ. Το ελαιόλαδο, άστο το ελαιόλαδο, το κοιτάς. Το ελαιόλαδο το ρίχνεις και στα γόνα, ρε παιδί μου. Ναι, φοβάσαι να το κοιτάξεις. Λοιπόν, αν και τώρα αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι για ποιο λόγο το ελαιόλαδο πρόπερσι έκανε μια απότομη αύξηση της τιμής, γιατί είχε τρομερή έλλειψη στην Ελλάδα το ελαιόλαδο. Φέτος το ελαιόλαδο ήταν σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Και δεν έχει πέσει σχεδόν καθόλου από τότε που έχει ανέβει η τιμή του λόγω της πολύ μεγάλης έλλειψης. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει, όπως όταν σηκώνεις τη σέλα του ποδηλάτου που τη σηκώνεις εύκολα αλλά δεν κατεβαίνει γιατί έχει κλικ από κάτω και πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία για να κατέβει, έτσι είναι και οι τιμές στην Ελλάδα. Μόλις πάρουν λίγο πάνω, μετά δεν κατεβαίνουν οι ρημάδες. Έχουν ασφάλεια μετά στο να κατέβουν οι τιμές. Όπως το ίδιο ισχύει και για τις τιμές του πετρελαίου. Τα παίρνουμε όλα από την αρχή, έτσι σας λέω λίγο τι θα δούμε και στο κομμάτι της εκπομπής που θα αναλύσουμε. Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες βλέπετε ότι ενώ το βαρέλι, το bread έξω πέφτει και πέφτει χαρακτηριστικά γρήγορα, να φανταστείτε ότι σήμερα έφτασε 72,60 το βαρέλι. 72. Η τιμή στα 2 ευρώ ήταν όταν το βαρέλι έπιασε τα 110. Τώρα έπεσε στα 72. Δηλαδή έχει πέσει 40%. Άρα η τιμή της βενζίνης από τα 2,10 θα έπρεπε να πέσει 80 λεπτά κάτω. Άρα δεν πέφτει, γιατί όπως σας εξήγησα και στην προηγούμενη εκπομπή και έχω ανεβάσει και ένα πολύ ωραίο πινακάκι στο Facebook, στο Λευτέρη Κοτσιόπουλος, μπορεί να το δείτε, δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα και δεν πρόκειται να πέσει ποτέ η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα, γιατί το 60, 55 με 60% της τιμής της διαμορφώνεται από τους φόρους. Επίσης, ένα 15 με 20% είναι τα έξοδα τα μεταφορικά και η διήλυση και τα λοιπά που έχει μέσα, άρα μόνο ένα 30%, 25 με 30 αφορά το ίδιο το καύσιμο. Οπότε ό,τι μεταβολή και να κάνει το καύσιμο, όταν είναι στην τιμή, στο λίτρο, στην κάνουλα, έχεις ένα 20 καρφωμένους φόρους για το κράτος ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ σας να δείτε χαμηλή τιμή βενζίνης. Και αυτό το ξαναεξηγώ. Δεν είναι θέμα πολέμου, δεν είναι θέμα φυσικών καταστροφών, δεν είναι θέμα μείωσης των αποθεμάτων, είναι θέμα της κακιάς συμφοράς που μας έχει πέσει να έχουμε για πρωθυπουργό έναν άνθρωπο ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει να περνάει καλά ο λαός του, αλλά τον ενδιαφέρει πρωτίστως να περνάνε καλά μια μικρή ομάδα ολιγαρχών, μια μικρή ομάδα εφοπλιστών, οι οποίοι βγαίνουν μετά και λένε ότι είχαμε, λέει, ακούστε έκφραση, έτσι, την έχει πει δύο φορές τον τελευταίο καιρό, είχαμε, λέει, απροσδόκητα κέρδη 350 εκατομμύρια. Ήταν τα προσδόκητα. Συν στα 70 που ανέμενε, είχαμε απροσδόκητα. Ξέρετε τι είναι ξαφνικά? Εγώ να σας πω, στο σπίτι μου, αν καμιά φορά βρω κανένα παλιό παντελόνι και μέσα βρω ένα εικοσάρικο, πετάω από τη χαρά μου. Λέω, πω που βγάλαμε τα έξοδα σήμερα, είμαστε Τζέιμι, θα κάνουμε και κάτι παραπάνω. Αυτός βρήκε 350 εκατομμύρια ευρώ απροσδόκητα. Απροσδόκητα. Και ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, σε μια οικονομία μικρή, κυκλική οικονομία που είναι περιφραγμένη όπως είναι της Ελλάδος, χωρίς εξαγωγές, χωρίς εύκολο νέο χρήμα να μπαίνει μέσα παρά μόνο λίγο από τον τουρισμό, τα χρήματα, φανταστείτε, θέλω να το κάνετε μια εικόνα, δεν είναι ακριβώς σωστά αυτό που θα σας πω, αλλά είναι ό,τι πιο εύκολο μπορώ να σας παρομοιάσω. Φανταστείτε ότι έχουμε μια μπανιέρα με χρήματα και είμαστε όλοι γύρω, γύρω, γύρω, γύρω και περιμένουμε να πάρουμε κάποια χρήματα από αυτή τη μεγάλη την μπανιέρα. Όταν ένας από εμάς πάρει πολλά, αυτά που απομένουν είναι λίγα για τους υπολείπους. Έτσι γίνεται και αυτή η ιστορία, γιατί μου λένε ορισμένοι, και τι με νοιάζει, μωρέ, τώρα αν ο Μάνος εδώ, η χωνήπτης μου, παίρνει 70-80 εκατομμύρια το χρόνο, 100 εκατομμύρια το χρόνο και δεν τον νοιάζει. Πώς δεν με νοιάζει? Για να παίρνει αυτός 100 εκατομμύρια, πάει να πει ότι κάποιοι από εμάς δεν παίρνουμε αυτά που μας αναλογούν. Όταν είναι σε μια κλειστή κοινωνία, κάποιος έχει πάρα πολλά έσοδα, σημαίνει ότι κάποιοι χάνουν πάρα πολλά για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν τα πάρα πολλά του έσοδα. Αυτά σαν μια μικρή, έτσι, εισαγωγή. Πάμε να δούμε το σαν σήμερα, να δούμε και τι έχει γίνει σαν σήμερα άλλες εποχές, και έχουμε να μιλήσουμε μετά με το κλασικό που λένε της κυβέρνησης, κάποιον ο οποίος είχε χαθεί για λίγο καιρό, αλλά γενικά η στάση του ήταν να ξεπερνάει ακόμα και το φίλο μου τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, τον οποίο δεν μπορώ να μην τον τιμώ σε κάθε εκπομπή, γιατί πραγματικά με αυτά που λέει έχει φτάσει να είναι καλύτερος και από τις καλύτερες σατυρικές εκπομπές που βλέπω, γελάω με την ψυχή μου. Είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, μεγάλη μορφή. Έφερε εκφράσεις από το συγχωρεμένο το Γιαννόπουλο είχα να ακούσω, δεν θα πάω σε αυτούς τους κερατάδες, και θα τα αναλύσουμε αργότερα, τι αστέρι μεγάλο είναι αυτό, τι διαμάντι, και γιατί λέω διαμάντι, γιατί κάτι χρήματα ήρθαν από Αφρική, άρα διαμάντι είναι, ξέρει αυτός τι λέω. Έχουμε, θα το είδατε κιόλας, το σήκωσα στο Facebook το μεγάλο ειδήλιο, έχεις ενημερωθεί φίλε μου εσύ, για μεγάλο Έλληνα υπουργό, που είναι ζεστά και πολύ κοντά με νεαρή αηδό του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Έχουμε λεπτομέρειες και για αυτό το πράγμα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Πάμε σαν σήμερα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Σαμψόν. Προσέξτε εκεί τις κολόνες, μην κάνει καμία έτσι και τις ρίξει. Εσείς οι κομμωτές του, να του τα παίρνετε τα μαλλιά λίγο-λίγο, μην τα πάρετε πολλά γιατί θα χάσει και τις δυνάμεις του. Πάντα προσοχή στο Σαμψόν. Επίσης, σήμερα επίσης γιορτάζουν και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Να είσαστε όλοι καλά, πολύχρονοι. Είναι η Διεθνής ημέρα της τυφλοφόκωσης. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από τυφλή και κοφή, γιατί όταν γίνονται αυτά που γίνονται στην κυβέρνηση στην Ελλάδα και συνεχίζουν να υποστηρίζουν αυτή την πολιτική, πάει να πει ότι μόνο τυφλή και κοφή μπορεί να είναι ταυτόχρονα. Οπότε σήμερα η Διεθνής ημέρα της τυφλοκόφωσης. Και τι άλλο σήμερα γιορτάζουμε, που στην Ελλάδα θα το γιορτάσουμε, όχι το γιορτάσουμε, θα το δούμε ως είδος υπό εξαφάνιση. Κάτι σαν την καρέτα καρέτα, σαν τη μονάχους μονάχους. Είναι η ημέρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ακριβώς γέλασες, ε. Εσύ φίλε μου μικρομεσαία επιχείρηση που μ' ακούς, έχεις την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Άκουσέ με πάρα πολύ προσεκτικά σε αυτό και μετέφερε το και στους γνωστούς. Το πρόβλημα της κυβέρνησης, του κράτους με εσένα, που σε χτυπά σαν ψάρι κάτω στο έδαφος καθημερινά, σαν χταπόδι να βγάλεις τα σαπούνια και τους αφρούσου, είναι η πρώτη λέξη του συνθετικού της ιδιότητάς σου. Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν θέλουν ελεύθερους. Δεν θέλουν ανθρώπους οι οποίοι θα πούνε «Σήμερα ρε φίλε δεν γουστάρω να ανοίξω το μαγάζι. Το κλείνω. Δεν βγαίνω». Αυτό είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ελεύθερος. Είναι δικιά του επιλογή τι θα κάνει. Δεν γουστάρουν να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν τον έχει ευνοήσει και ο Θεός και οι συνθήκες και η ικανότητά του και βγάζει ένα καλό μεροκάματο καθημερινά ή ακόμα περισσότερο πάει να πλουτίσει και πληρώνει τους φόρους του, δεν θέλει να δίνει σημασία σε κανέναν. Δεν το θέλουν αυτό. Γιατί ο ελεύθερος επαγγελματίας, αν ήταν σωστός, αν ο ελεύθερος επαγγελματίας λειτουργούσε η αγορά σωστή, όπως βγήκε και είπε προχθές ο Κυριάκος Βελόπουλος στην εκπομπή που ήταν καλεσμένος στον Χατζηνικολάου, που τον ρώτησε ο Χατζηνικολάου τι θα είναι η πρώτη σου κίνηση που θα κάνεις όταν θα ανέβεις στην κυβέρνηση, και λέει ο άνθρωπος ότι θα φέρω 15% φόρο flat σε όλους. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτομάτως θα πάρουν όλοι ανάσα και το κατά δεύτερον θα τεθούν ταυτόχρονα και όλοι υπό τις ευθύνες τους. Θα έχουν ένα χαμηλό φόρο να πληρώνουν, που όταν θα τον πληρώνουν όλοι, γιατί δεν θα μπορείς να μην τον πληρώνεις, γιατί δεν θα κερδίζει η επιχείρηση κάτι περισσότερο από σένα για να σε κλέβει. Ό,τι κερδίζει η επιχείρηση θα κερδίζεις και εσύ, ό,τι φορολογείται η επιχείρηση φορολογείσαι και εσύ, οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ισότητα. Και σε αυτή την περίπτωση αναγκαστικά θα πληρώνουν όλοι. Περισσότερα χρήματα μέσα στο κράτος, περισσότερα χρήματα στην κίνηση στην αγοραστική, μεγαλύτερο εύρος ανθρώπων που πληρώνουν. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγάλος όγκος ανθρώπων που πληρώνουν από λίγα, γιατί έτσι δεν μπορεί η οικονομία να κινδυνεύσει και ποτέ. Αν υπάρχουν 5-6 ομάδες που πληρώνουν όλα τα χρήματα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, κάτι να συμβεί σε αυτή την ομάδα, ας πούμε τουρισμός. Παίρνουμε, ας πούμε, τώρα τυχαία νούμερα γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, ξέρω εγώ, παίρνουν 5 δισεκατομμύρια φόρους από τον τουρισμό. Αν γίνει κάτι ο τουρισμός και δεν δουλέψει, πάνε. Χάσαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό από αυτά που εισπράττουμε. Αν όμως παίρνεις από 50 ομάδες από 500 εκατομμύρια και να μη σου δουλέψει για λίγο καιρό μια ομάδα, τα χρήματα για το κράτος φτάνουν και περισσεύουν. Οπότε δεν έχει το άγχος το κράτος πώς θα κινηθεί. Δίνει ανάσα στους άλλους να μην αισθάνονται ότι το κράτος είναι ο νταβατζής στην επιχείρησή τους, που τους παίρνει 60% συνολικά με όλα. Φτάνει περίπου το 60-65% η φορολόγηση στον ελεύθερο επαγγελματία. Για ποιο λόγο ρε φίλε ο άλλος να έχει επιχείρηση και να του παίρνει το 65% και όταν θα χρειαστεί μια ανάγκη να μην είσαι και δίπλα του σαν κράτος? Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι συνέτεροι και λέω ότι είναι νταβατζής. Γιατί ο συνέτερος θα βάλει και το χέρι στην τσέπη. Ο νταβατζής θα σου ρίξει και δύο σφαλιάρες να βγάλεις περισσότερα. Έτσι και το κράτος θα σου πατήσει μια προσάυξηση σε αυτά που χρωστάς, που είναι ουσιαστικά δύο σφαλιάρες, θα σου πατήσει μια προσάυξηση στην οποία δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί αναγκαστικά θα πρέπει να το τακτοποιήσεις. Λοιπόν, γι' αυτό αγαπητοί μου, ο μικρομεσαίος, η μικρομεσαία επιχείρηση με τους 10, 15, 20 υπαλλήλους δεν πρόκειται ποτέ να την αφήσουν να κάνει κάτι παραπάνω, γιατί δεν έχει τους πόρους να λαδώσει όπως έχει μια μεγάλη επιχείρηση και είναι ενοχλητική στο μάτι αυτών των ανθρώπων που θέλουν να ζουν όλοι με επιδόματα. Δεν μπορούν να έχουν, δεν τους λειτουργεί καλά στο στομάχι τους να βλέπουν ανθρώπους να είναι χαρούμενοι, να είναι ανεξάρτητοι, να είναι περήφανοι για τη χώρα τους, για την οικογένειά τους, για τη δουλειά τους. Το να είσαι περήφανος για την οικογένειά σου, βλέπεις τώρα κάτι pride εδώ και κάτι βλακίες, δεν το θέλω. Να είσαι για τη χώρα σου, εθνικιστής σου λέει και τα λοιπά, δεν σε θέλω. Να είσαι για τη δουλειά σου, όχι, θέλω να είσαι υπό τη σκέπη μου και να περιμένεις το επιδοματάκι μου. Αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Σε όποιον αρέσει, αλλιώς σας πάει να γιορτάσει με τους άλλους στην τυφλοκόφωση εκεί πέρα που είχαν, που Τι γιορτάζει τώρα, τίποτα ουσιαστικά. Λοιπόν, με σπουδαία γεγονότα. 1913. Οι Έλληνες νικούν τους Βούλγαρους στη μάχη της Βέτρινας στο Νέο Πετρίτσι και απελευθερώνουν το Σιδηρόκαστρο. 1929. Ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος περί συστάσεως και λειτουργίας Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 4332 του 29. Η Αγροτική Τράπεζα, όπως και η Εθνική Τράπεζα, έπρεπε να ήταν δύο τράπεζες που θα έπρεπε να έχουν εξαιρεθεί από το μνημόνιο. Όταν έγιναν οι ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών και πληρώσαμε τα μαλλιοκέφαλά μας, θα έπρεπε το κράτος να πατήσει, η κυβέρνηση, θα μου πεις ποιος όμως, όλοι αυτοί που λυμμένοι που ήταν εκεί πέρα, να πατήσει stop και να πει Αγροτική Τράπεζα και Εθνική Τράπεζα δεν δίνονται. Δεν γίνεται ένα κράτος να μην έχει δικιά του τράπεζα. Δεν είσαι κράτος, είσαι πλέον στο έρμεο οποιοδήποτε. Είσαι στο έρμο του οποιοδήποτε, γιατί ό,τι θέλουν μετά οι αγορές κάνουν. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα κράτος που θέλει να λέγεται ότι είναι σοβαρό κράτος, που έχει έλεγχο των οικονομικών του, σε μια μικρή οικονομία όπως είναι η Ελλάδα πράγματι, αλλά μια οικονομία, και να μην έχει μια τράπεζα η οποία να ελέγχεται από το κράτος και να μπορεί να είναι ο ρυθμιστής, χωρίς να λέει τίποτα, απλά με τις κινήσεις της, να είναι ο ρυθμιστής και να μην επιτρέπει την εσχροκέρδεια στους άλλους. Όπως επίσης, δεν γίνεται να μην έχεις αγροτική τράπεζα. Διάβαζα προχθές σε ένα άρθρο για μια τράπεζα, αγροτική τράπεζα που είναι στην Ιταλία, που δέχεται, ακούστε, που δέχεται για ενέχειρο κεφάλια τυριού. Επειδή το τυρί τους αυτό το παρμετζάνο, το ρικότα που έχουν είναι μεγάλο, δηλαδή κάθε κεφάλι κάνει 5.000 ευρώ κτλ. Και επειδή αυτό πρέπει να περάσει λίγος καιρός να οριμάσει μέχρι να μπορέσει να βγει στην αγορά, πηγαίνει ο έμπορας και λέει στην τράπεζα ότι εγώ θέλω να πάρω 10.000 ευρώ δάνειο γιατί έχω χρηματοοικονομική σφιχτότητα και θέλω να αναπτυχθώ και θα βάλω σαν τέτοιο, σαν ενέχειρο 20 κεφάλια τυριού, το οποίο έχουν αντίστοιχη ποσότητα. Και το δέχεται, ξέρετε γιατί το δέχεται? Γιατί είναι αγροτική τράπεζα και ξέρει τι σημαίνει αυτό. Ξέρει ότι άμα ο άλλος έχει 1.000 βόδια, ας πούμε, θα μπορέσει, έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο, απλά δεν είναι ρευστό εκείνη τη στιγμή και αν χρειαστεί 5 δραχμές παραπάνω θα του τις δώσει για να μην έρθει, για να μην χρειαστεί τον τοκογλύφο. Ενώ στην Ελλάδα, εδώ, έτσι όπως το κινήσαμε, έτσι όπως πήγανε οι φωστήρες αυτοί οι πραγματικά ανίκανοι άνθρωποι, αλλά πώς να μην είναι ανίκανοι, όταν δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους. Αναλογιστείτε λίγο, πάτε και ψηφίζετε και να βγουν σαν άτομα που θα σας εκπροσωπήσουν στην κυβέρνηση ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Ανθρώπους που οι οποίοι από τα 22-23 τους είναι σε ένα κρατικό μηχανισμό, τους βάζουν βουλευτές, ευρωβουλευτές, τους βάζουν στην αρχή γενικούς γραμματείς, όπως είναι ο Ανδρουλάγης, όπως είναι όλοι αυτοί που θέλουν να τους ψηφίσουν. Τους βάζουν πρώτα στη γενική γραμματεία του κόμματος, μετά σε 2-3 θέσεις του κόμματος μέχρι τα 25 και μόλις πάνε στα 25 και αποκτήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθεν, τους βάζουν βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπουργούς, γενικούς γραμματείς σε διάφορους οργανισμούς, παίρνουν 5-6-7 χιλιαρικάκια και δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με το τι γίνεται έξω στην αγορά στην πραγματικότητα. Το παίρνουν έτσι. Και βγαίνει μετά ένας Αβραμόπουλος και σου λέει με ένα υφάκι, ο άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, έτσι το ξαναθυμίζουμε, είναι πάντα σε δημόσιες θέσεις και πληρώνεται. Τώρα για 5.000 το μήνα, λέει, πάνε να μετρέξουν. Βγάλανε τέτοιο, βγάλανε, λέει, να τον καλέσουν πάνω για να δικαστεί για 5.000 κερατάδες, λέει, για 5.000 το μήνα. Φαντάσου πόσα βγάζει, πόσα έχει φάει, γιατί πόσα βγάζει δεν μπορεί. Δεν μπορεί να τα βγάζει. Υποτίθεται είναι δηλωμένα αυτά που βγάζει. Και αυτά που βγάζει, υποτίθεται σαν βουλευτής, είναι 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Άρα δεν μπορείς να είσαι τόσο large για 5-6 χιλιάρικα το μήνα, αλλά κάτι άλλο κρύβει από πίσω. Όπως κάτι από πίσω κρύβει, και θα το πούμε αργότερα και για τον Αλέξη μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, που ένας άνθρωπος που είναι εδώ και 1,5 χρόνο άνεργος και ζούσε με ένα μισθό δημοσίου υπαλλήλου της γυναίκας του, πλήρωνε 17-18 χιλιάρικα ευρώ το μήνα γραφεία στην Αθήνα, έκανε κόμμα, πήρε σπίτι, πήρε αυτοκίνητα, πήρε. Πού τι άλλο τα βρίσκουν όλα αυτά? Πάμε να δούμε πού τα βρίσκουν, να δούμε μερικές διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην παιδεία. Κοιτάω λίγο τώρα, επειδή έχουμε ανοιχτά το monitor μπροστά και βλέπω την καταστροφή που έγινε στη Βενεζουέλα. Πόρο παιδιά, απίστευτο. Τους έκατσε 7,2 και καπάκι 7,5 τα ρίχτερ, έτσι. Με αποτέλεσμα δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ήτανε που ήταν και τρομάρα τους. Όλα τα έχει Μαριωρή ο Φερετζές της έλειπε. Μου θέλανε και τα πολυόρροφα κτίρια και τους ψιλοουρανοξύστες εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ λέει ότι ένας από τους λόγους που έγιναν οι πολύ μεγάλες ζημιές είναι ότι το έδαφος κάτω από το Καράκας είναι πάρα πολύ ασταθές. Σε καμία άλλη φυσιολογική χώρα δεν θα δεχόντουσαν να σηκωθούν τόσο ψηλά κτίρια. Και έκατσε τώρα και αυτός ο γιγάντιος σεισμός, το σάντουιτς αυτό των γιγάντιων σεισμών, που πραγματικά δεν είναι η καταστροφή και το χάος που έχει υπάρξει. Και τι τώρα, είναι λέει τα συνεργεία, έχουν πάει 100 συνεργεία, έχουν 10.000 γκρεμισμένα, 20.000 κτίρια γκρεμισμένα. Τι να πρωτοκοιτάξεις, που ένα συνεργείο ψάχνει έναν άνθρωπο τον οποίο θα τον βρει και μπορεί να θέλει μισή μέρα για να ψάξει, και εκεί γίνεται η απόλυτη καταστροφή και ο απόλυτος χαμός. Τέλος πάντων, μακριά από εμάς, υπομονή, Θεός να τους έχει καλά όσους έχουν επιβιώσει, γιατί τα δύσκολα έρχονται μετά, έτσι, γιατί δεν είναι ότι είναι και καμία πλούσια χώρα, την έχουν κάνει, να μην πω τώρα τι τον τελευταίο καιρό. Να απαντήσω λίγο και στον Νίκο που μου έστειλε το μήνυμα σχετικά με το λάδι. Νίκο, θα σου πω, εντάξει, η ανάλυση σου είναι μεγάλη τώρα για να μπορέσω να την πω, αντιλαμβάνομαι που το πας, απλά εγώ θα σου πω το εξής. Δεν διαφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Έρχομαι όμως λίγο στο διατάφτα. Όταν ξέρω ότι την περασμένη χρονιά έχουν το 1 τρίτο της παραγωγής της σημερινής και αναγκάζονται και πηγαίνουν το λάδι από τα 4,5 ευρώ στα 8,5-9 και μετά από ένα χρόνο τους έχετε 3 φορές πάνω η παραγωγή και το λάδι από τα 8,5-9 έχει πέσει στα 7,5-8 παρά, κάτι συμβαίνει. Μπορεί να μην φταίει και ο ίδιος ο παραγωγός, έτσι. Μπορεί την τιμή να μην την κατεβάζει το σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με τόσο πιεσμένη οικονομία και τόσο σφιχτά τα οικονομικά, δεν μπορεί ρε φίλε το σούπερ μάρκετ να παρουσιάζει υπερκέρδη δισεκατομμυρίων. Άμα δείτε τις αναλυτικές, τους τζίρους και τα κέρδη του σούπερ μάρκετ, θα πάθετε φρίκι. Αν ασχοληθείτε λίγο, μπείτε λίγο και διαβάστε και πατήσετε να σας βγάλει τα κέρδη, θα πάθετε φρίκι. Μιλάμε ότι είναι τεράστια η διαφορά του τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, μου στέλνει τώρα ο άλλος ο ακροατής. Η σαρδέλα λέει πήγε κοντά στα 17 ευρώ. Ναι, στην Αϊκή. Το είδα και εγώ προχθές. Εντάξει, δεν το είδα 17, το είδα 14. Θα μου πεις τώρα το 14 στο 17, μικρό το θέμα. Τη σαρδέλα, το γάβρο, πριν 2-3 χρόνια, τα παίρναμε 3 και 4 ευρώ το κιλό max. Και άμα μας τον καθάριζε, μας τον έδινε 5 καθαρισμένο. Τώρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, είναι στα 8-9 ευρώ. Και φτάνουν και κάποιες εποχές όπως τώρα και πηγαίνει στα 16-17-18 ευρώ. Ναι, δεν είναι. Είναι πραγματικά δύσκολο η όλη κατάσταση. Και όπως σας έλεγα και πριν, υπήρξε παλιότερα μια εναλλακτική το καλοκαίρι. Έλεγες, ρε παιδί μου, δεν έχω. Ήταν μια περίοδος το καλοκαίρι 2-3 μηνών που σου έδινε την ευκαιρία να μπορέσεις να ξεχρεώσεις λίγο τα χρέη του χειμώνα. Και έλεγες, έχω φθηνά οπωροκυπευτικά, φρούτα, λαχανικά, μηδενική η τιμή ήταν σχεδόν. Παίζαμε κυνηγητό με τις ντομάτες, παίζαμε πόλεμο με τις ντομάτες. Τώρα κοιτάμε την ντομάτα και παίρνουμε μέτρα για δαχτυλίδι. Λοιπόν, κάτι μελιτζάνες 4 ευρώ, ντομάτες 2,5-3 ευρώ, πιπεριές 4 ευρώ, μελιτζάνες 3-3,5 ευρώ, τα ντοματίνια 11 ευρώ, άστα πες τα ντοματίνια, μην τα πάρεις. Καρπούζι προσφορά λέει 75 λεπτά το κιλό. Τι λες ρε φίλε, 75 λεπτά, 300 δραχμές το κιλό. Το λέγαμε παλιότερα, αυτό σε κάνα καρπουζά θα γελούσε μαζί του μας. Λοιπόν, οπότε έχουν πάει όλα αυτά στα ύψη. Έλεγες θα φάω κάνα ψαράκι, που υπήρχαν οι καλές θάλασσες και βγαίνανε ψαράκια και μαζεύανε. Πηγαίναμε, παίρναμε κάνια σαρδέλα. Δεν σου λέω για πιο μεγάλα τσιπούρες τώρα, φαγκριά κτλ. Τι φαγκρί, τι φαμπέζ κτλ. Τα έχουμε ξεχάσει όλα αυτά. Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει τη γεύση του πώς ήταν. Κάνα καλαμαράκι κατεψυχμένο και τα λοιπά και βλέπεις καλαμαράκια 10-11 ευρώ το κιλό. Θράψαλο 11 ευρώ κιλό το κατεψυχμένο. Σαρδέλα 17-18 ευρώ, 15 ευρώ. Γαύρος 11-12 ευρώ το κιλό. Τι είναι αυτά ρε. Τι είναι αυτά, πώς θα ζήσει ο Έλληνας. 750 ευρώ παίρνει έτσι, 800. Μην ακούτε τον Αβραμόπουλο που λέει για 5.000 τώρα, τι με κοροϊδεύουν, λέει, τι είναι αυτά που μου λένε, για 75.000 λέει μισθό μιας χρονιάς γίνεται όλο το θέμα. 75.000 κάποιοι παίρνουν στη δεκαετία σχεδόν. Ο Αβραμόπουλος τα έχει για πλάκα, ούτε καν τον νοιάζει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάτε και ψηφίζετε. Εσείς που με ακούτε, αυτοί που πάτε και ψηφίζετε αυτούς τους ανθρώπους, αυτή την κατηγορία των ανθρώπων πάτε και ψηφίζετε. Απλά να το έχετε λίγο υπόψη σας, γιατί το ξεχνάτε. Λοιπόν, 1962 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναπετρώνται, λέει, στο κύπελο, στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος, στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ελβετός διαιτητής διακόπτει τον αγώνα στο 100ο της παράτασης λόγω σκότους. Οι φίλαθλοι νομίζοντας ότι είναι κανονισμένο για να επαναληφθεί, εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ΕΠΟ φοβούμενη παρόμοια επεισόδια δεν ορίζει επαναληπτικό αγώνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κυπελούχος για αυτή τη χρονιά. Αυτό το λέω απλά γιατί βγαίνουν πάντα οι παλιοί και λένε για τα φετινά επεισόδια και μας παρουσιάζουν ότι τα παλιά τα χρόνια ήταν ζάχαρη, που λέει και ο Άδωνης. Έπεφτε κάτι βρωμόξυλα, φεύγαν κάτι καφάσια τα παλιά τα χρόνια εκεί. Εντάξει, δεν ήταν εύκολα και οι παλιές χρονιές. 1967 το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Enfield του Λονδίνου. 40-50 χρόνια αργότερα αρχίζουν σιγά σιγά και εξαφανίζονται και τα ATM. Όχι γιατί δεν είναι χρήσιμα, αλλά δεν έχουμε λεφτά να τραβήξουμε. Οπότε δεν έχει και κανένα νόημα να υπάρχει ATM ή όχι. Αφού τις 20 του μηνός έχουν τελειώσει τα λεφτά, Edward, τι θα το κάνεις το ATM. Ναι, 15, εντάξει. Λέω για αυτούς τους καλοπληρωμένους. Ναι, για τους πρώτους και 15. Λέω για αυτούς που είναι κάθε πρώτη του μηνός. Κάθε πρώτη του μηνός μέχρι τις 15, 16, 17 κρατάει. Λοιπόν, 1976 οι Παλαιστίνοι εξτρεμιστές που έχουν επιβαστεί από το αεροδρόμιο του Ελληνικού καταλαμβάνουν αεροπλάνο της Air France πάνω από την Κόρινθο με 246 επιβάτες και το δεκαμενές πλήρωμα προερχόμενο από το Τελαβίδ. Η περιπέτεια των επιβατών θα λήξει στις 4 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Εντέμπε της Ουγκάντας με αστραπιαία επέμβαση Ισραηλινών κομμάντων. Έχει υπάρξει και ταινία για αυτό το θέμα. Άμα θέλετε, μην σε πείτε την, είναι έτσι ενδιαφέρον και αυτό. 2015, τις πρώτες πρωινές ώρες, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δεξαγωγή δημοψηφίσματος. Άρε κολοτούμπα με το δημοψήφισμα! Τέλος πάντων. Ανακοινώνει τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Ήταν αυτό που σας μάζεψε στις κάλπες για να σας ξεφτυλίσει. Είναι αυτό που σας μάζεψε στις κάλπες, σας έβαλε, σας ζήτησε να ψηφίσετε κάτι, το ψηφίσατε και την άλλη μέρα σας είπε «Πριτς, δεν μετράει, πάρτε τα». Λοιπόν, αυτό είναι. Αχ, γιατί φωνάζεις, λέει ο άλλος. Γιατί πονάω. Γι' αυτό φωνάζω. Αυτό φωνάζω γιατί μας κατέστρεψε το δύο. Ιδίως μετά όταν μας έβγαλε τα capital control, δεν είναι μακριά. 29 Ιουνίου ήταν που τα ανακοίνωσε τα Capital Control και κλείσανε οι τράπεζες και όσοι είχαμε ασχοληθεί με το χρηματιστήριο εκείνη την εποχή καταστραφήκαμε και εγώ προσωπικά και κάναμε 10 χρόνια για να ξανασυνέλθουμε με αυτό. Γι' αυτό φωνάζω και δεν φωνάζω μόνο για αυτόν, φωνάζω και για τον άλλον τον αλήτη το 2009 που κατέστρεψε πάλι με το χρηματιστήριο την Ελλάδα και επίσης φωνάζω και για το 1999 για τον άλλον πάλι, ο οποίος πρότεινε πάλι στον κόσμο να μπει στο χρηματιστήριο και ξανακατέστρεψε την αγορά. Γι' αυτό φωνάζω. Φωνάζω γιατί αν δεν φωνάξω, θα βγω στην πλατεία στο τέλος και θα τρέχω από εδώ πέρα και θα με συλλάβουν. Ενώ εδώ πέρα τουλάχιστον το ξεπερνάω έτσι. Λοιπόν, για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 5 Ιουλίου, με ερώτημα την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης των θεσμών. Σήμερα ξημερώνει μια υπέροχη μέρα. Δηλώνει ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παπάς, αυτός που τον καταδικάσαν και τον βάλανε φυλακή. Γνώμη για Μητσοτάκη, σου είπα. Ο καλύτερος πρωθυπουργός των τελευταίων 2.500 ετών. Πορφυρογέννητος και καλύτερος. Ζητάει τη γνώμη μου για τον Μητσοτάκη. Άλλον έναν τέτοιο να είχε ο πλανήτης και θα αλλάζαμε και γαλαξία. Εξαιρετική περίπτωση. Μοναδική. Να τον βάλουμε σε γυάλα και σε φορμόλι να μην τον χάσουμε. Να τον έχουμε και για τα επόμενα χρόνια. Ναι, τι σημαντικά. Λέω την άποψή μου, ρε φίλε, εγώ την άποψη, τον υποστηρίζω. Λοιπόν, την ίδια μέρα η πρόταση υπερψηφίζεται στη Βουλή με 178 ναι, 120 βουλευτές ψηφίζουν όχι και 2 απουσιάζουν. Έγινε το δημοψήφισμα και μετά μας πήρε και μας σήκωσε. Ένας πρωθυπουργός, ένας που θέλει να ξαναβγεί τώρα, δεν του έφτανε που ξεπούλησε τη Μακεδονία, δεν έφτανε που βγήκε ο επόμενος και αποδέχτηκε το ξεπούλημα της Μακεδονίας, μαζί τα συνεταιράκια τα ταιριάξανε. Δεν φτάνει που επέλεξε και το έσπρωξε ο Μητσοτάκης να ξαναβγεί ο Τσίπρας στην, στην εξουσία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε με τον Τσίπρα δεν θα πω ότι ήταν κάτι που το ευχόταν ο Μητσοτάκης, γιατί δεν είναι κάτι που ευχόταν, είναι κάτι που το τακτοποίησανε. Αυτή η επάνωδος Τσίπρα αυτή τη χρονική στιγμή δεν ήταν καθόλου τυχαία και ήταν προσχεδιασμένη πολύ πολύ καιρό πιο πριν. Θέλανε να διαλύσουν ό,τι άλλο είχε μείνει, να φύγουν οι συνιστώσεις, να φύγουν οι Σιριζέοι, να φύγουν όλοι αυτοί οι αναρχοάπλητοι που μαζευόντουσαν γύρω-γύρω και δημιουργούσαν προβλήματα κτλ. Και να φτιάξουν ένα νέο δίπολο, όπως ήταν παλιά Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τώρα να κάνουν Μητσοτάκης Τσίπρας, και το κάνουν και θέλουν να είναι και πρόσωπα, δηλαδή το προσωποκεντρούν όσο γίνεται περισσότερο. Βέβαια δεν τους βγήκε, γιατί μπορεί ο Τσίπρας, δεν ξέρω για ποιο λόγο πραγματικά βγαίνουν κάποιοι και τον υποστηρίζουν, που ψεύω ότι είναι όλο στημένο, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ακόμα και αυτός να πεις ότι ο κόσμος είναι τόσο χαζός που θα ξαναπάει να ξανασχοληθεί μαζί, δεν θα πιάσει ο Μητσοτάκης τα νούμερα που υπολόγιζε ότι θα μπορούσε να είχε. Όσο και να προσπαθήσει να συσπυρώσει το ακροατήριό του, δεν συσπυρώνεται πλέον. Έχει σκορπίσει παντού. Δεν γίνεται το ακροατήριο αυτό να συσπυρωθεί. Σπουδαίες γεννήσεις. Λευκάδιος Χέρν, λευκαδίτη συγγραφέα που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι. Έλα ρε φίλε. Λοιπόν, και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη Δύση τη χώρα των ατέλλοντος ηλίου. Δεν το ήξερα ότι είχαμε έναν Έλληνα λευκαδίτη συγγραφέα που ζούσε στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και έγραφε για την Ανατολή στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, σημαντικά κάτι μαθαίνεις. Χαρτς Μπραντστέντερ, Γερμανός επιχειρηματίας και ο ιδιοκτήτης και ο πατέρας των παιχνιδιών Playmobil. Κριστόφ Κισλόφσκι, Πολωνός σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1941. Και σπουδαίοι θάνατοι, 51 ο Σισμανόγλου, Έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη που χρηματοδότησε και την ίδρυση των δύο νοσοκομείων στην Ελλάδα, το Σισμανόγλιο Αθηνών και Κομωτινής. Ο Κωστής Μοσκόφ πέθανε το 1998, Έλληνας διανοούμενος συγγραφέας, και το 2009 ο Σπύρος Καλογύρου απεβίωσε και αυτός με το φοβερό γέλιο που είχε και μας άνοιγε την καρδιά όταν γελούσε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε σημαντικές ειδήσεις πριν περάσουμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να δεν μπορώ να μην σχολιάσω το κομμάτι λίγο με το... Καταρχήν, πρωτού μπω εκεί, μικρή παρένθεση για τον Λαζαρίδη. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω αυτόν τον άνθρωπο. Δεν τον είδε τον Λαζαρίδη που βγήκε και είπε ότι δεν υπήρχε πλαστό πτυχίο, δεν υπήρχε οικονομικό όφελος, δεν υπήρχε... Για να καταλάβετε, τώρα θα σας το πω πολύ απλά και πολύ έτσι ομά. Για το πόσο χαζούς θεωρούν ότι είμαστε, που σου λέει τώρα... Τώρα που πέρασε η μεγάλη κρίση, θα βγω, επειδή αυτά που μένουν στα social media και στο ίντερνετ είναι οι δηλώσεις, βγαίνει ωραία στη Βουλή, λέει μια παπάντζα, βγαίνει επίσης εδώ πέρα, σκεγάζει βιντεάκι στο TikTok και στο οποίο βγαίνει και λέει ότι δεν υπήρχε παράνομο οικονομικό όφελος, δεν υπήρχε πλαστό πτυχίο, δεν υπάρχει καμιά δική μου παράνομη πράξη. Δεν υπάρχει. Άρα με το μυαλό του δεν υπάρχει. Ξέρετε, μου θυμίζει αυτό το δεν υπάρχει, το αυτοξέπλυμα σε μια εκπομπή παλιότερα που είχε καλεσμένο το Σαλιαρέλη, δεν θυμάμαι τώρα λίγο το δημοσιογράφο, με το Μούση. Λοιπόν, και του λέει, έχω εδώ χαρτιά, δείτε τώρα η παλιά δημοσιογραφία πώς ήταν. Έχω εδώ χαρτιά με ανθρώπους που λέει που σου χρωστάνε. Και λέει, ο Μάνος λέει ότι σου χρωστάει 100.000. Το κοιτούσε ο Σαγιάρης. Δεν χρωστάω δραχμή στο Μάνο. Ο Κώστας σου λέει ότι του χρωστά 60.000. Και του ποιο είναι ο Κώστας, ο Κώστας Μπελούδια. Δεν χρωστάω δραχμή στον Κώστα. Τέλος. Ναι, εκείνο τον έχω πληρώσει. Πώστε, τον είχα δώσει. Είχα δώσει κάποια χρήματα. Έτσι βγαίνει και ο Λαζαρίδης. Δεν είχα πλαστό πτυχίο, μόνος του, έτσι. Δεν έκανα παράνομη κίνηση, δεν είχα το ένα, δεν είχα το άλλο. Βέβαια, ο Μπαταχτσής τώρα, το ότι είχε βγει ο ίδιος και είχε πει ότι εγώ θα επιστρέψω τα χρήματα που παρανόμως έχω λάβει, το είπε, γιατί πήγε να πατήσει σε ένα άλλο κομμάτι. Όταν του βγάλω όμως το γενικό λογιστήριο ότι έκανε 200.000, όπ, το ξέχασε ότι το είπα. Είπα, ξύπα την παρόλα μου, την παίρνω πίσω και τελειώνω. Δεν συμφέρει να κάτσουμε τώρα να κάνουμε αυτά που είπαμε. 200.000 τώρα, κάτσε ρε φίλε, δεν είμαστε και Αβραμόπουλοι. Για 75.000 με τους κερατάδες δεν πηγαίνω να τους πληρώσω, να τους δω. Λοιπόν, οπότε βγήκε και αυτός να αυτοξεκαλυστεί. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το κάλεσμα σε εκπομπή που υπήρχε διαδικτυακή χωρίς δημοσιογράφο και εμφανίστηκε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης μαζί με τον Κασελάκη. Ναι, Άδωνης Γεωργιάδης Κασελάκης, και δώσανε περίπου ένα τέταρτο 20 λεπτά μία απίστευτη, ένα απίστευτο αλληλογλύψιμο ο ένας τον άλλον εντάξει, οι άνθρωποι τώρα δείχνουν το μέλλον, έτσι, ότι θα μπουν όλοι μαζί στο ίδιο ψηφοδέντιο. Προσπαθούν όλα τα λιμά, όσοι έχουν αρχίσει και χάνουν δυνάμεις από εδώ και από εκεί, να συνασπιστούν. Η ψυχούλα, ο Κασελάκης, όταν τον φέρανε από Αμερική, τον φέρανε με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Τον φέρανε εδώ πέρα σαν ένα τόμαχοκ από την Αμερική. Μπες μέσα, σου λέει, διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, το πέτυχε. Συγχαρητήρια, ήταν εξαιρετικότατος στο να τον διαλύσει. Και τώρα ήρθε η ώρα να αποκομίσει αυτά που του χρωστούσαν, έτσι. Να βρει και μια καλή θέση κι αυτός, να τον βάλουν τίποτα, κανάνε πρεσβευτή σε καμιά χώρα, να τον βάλουν σε καμιά θέση γενικού γραμματέα, τον βάλουν κάπου, να μπορέσει να βγάλει κι αυτός ένα μεροκάματο, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο Γιώργος Κομνηνός. Και εγώ βλέπω να μπαίνει ένα φως, μια άνοιξη μέσα. Λέω, τι είναι αυτή. Καλώς όρισες, Γιώργο μου. Αναλέω για το κομμάτι με τον Κασελάκη και τον Γεωργιάδη που κάνανε εκπομπή μαζί. Δεν τους είδες?
1: Ποιος έκανε εκπομπή?
0: Έκαναν εκπομπή ο Κασελάκης και ο Γεωργιάδης μαζί, χωρίς δημοσιογράφο. Και έλεγε ο ένας τον άλλον, μιλούσαν έτσι τέτα τέτ. Πολύ ωραία, πολύ χαριτωμένο. Στο τέλος είχα πάρει και από 7 μωρομάτλα και σκούμπιζε ο ένας το γλύψιμο που έκανε στον άλλον και εκθίαζε ο ένας τον άλλον. Ναι, δεν ξέρω. Όχι, έχει άλλα ο άλλος. Θα τα πούμε μετά εκτός αέρα. Εσένα καλησπέρα στον Γιώργο Κομνηνέ, στον κόσμο εδώ πέρα. Λοιπόν, επίσης λίγο έτσι, γιατί αναλύω λίγο στα γρήγορα την επικαιρότητα της περασμένης εβδομάδας. Είδατε όλοι για τον λάθρομετανάστη, τον οποίο είχε μπει και ήταν εκεί κάπου στη Μανολάδα και τα λοιπά, και καλούσε όλους τους φίλους του. Μη σας φαίνεται παράξενο. Όπως υπήρξε το περιστατικό που είναι ο άλλος σε λεωφορείο στην Αθήνα, που πηγαίνει προς παραλία. Και λέει ότι στην επόμενη στάση θα πετάξει έξω όλες τις κοπέλες που είναι με μαγιό και τα λοιπά, γιατί δεν του άρεσε να βλέπει, λέει, αυτό το θέαμα. Σας το έχω ξαναπεί ότι αυτά σύντομα θα είναι επαναλαμβανόμενα και καθημερινά στη χώρα μας, και απλά εύχομαι να μην φτάσουμε σε εκείνη τη φάση που έγινε στη Βρετανία, που τον έβαλε τον άλλον κάτω μέσα στη μέση του δρόμου και προσπαθούσε να του κόψει το κεφάλι όπως φάζανε παλιά τα κοτόπουλα. Και ξεσηκώθηκε εκεί πέρα ο κόσμος και έκανε. Ελπίζω να μην φτάσουμε, αλλά δεν θα το απορρίσω αν το φτάσουμε. Όπως επίσης αυτή η απαράδεκτη γιορτή με τους εκατοντάδες που βγαίνουν και αρχίζουν και αλληλοχαρακώνονται και αλληλομαχαιρώνονται μέσα στο δρόμο, μέσα στο τέτοιο, θέλοντας να εκφράσουν την πίστη τους, απορώ πότε θα βρεθεί μία απόφαση να κοπεί και να τελειώνει αυτό το πράγμα μια και καλή. Εντάξει, είπαμε θρησκευτική ελευθερία, αλλά αυτό δεν έχει. Είναι θρησκευτική φρικαλαιότητα που μπορεί στις χώρες τους να γίνεται αποδεκτή. Okay. Στις χώρες τους ανεβάζουν και τους ομοφυλόφιλους στον 8ο όροφο και τους πετάνε από εκεί. Και μου κάνει και τρομερή εντύπωση που οι ομάδες των ΛΟΑΤΚΙ υπερασπίζουν τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται εδώ στη χώρα μας, που αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα βρεθούν κάποια στιγμή, αν βρεθούν ποτέ στην εξουσία, αυτούς πρώτους θα τους πάρουν και θα τους πετάνε από τον 8ο όροφο να δουν πώς πετάνε. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε τρελαθεί τελείως. Και τελικώς καταλήγουμε λίγο με τον κύριο Αβραμόπουλο, μεγάλη μορφή κι αυτός, όπως σας είπα και πριν. Ο πρώτος επίτροπος που έχει βγει ένταλμα συλλήψεώς του. Βέβαια δεν έχει καμία διάθεση να πάει, λέει, να κάνει αυτή τη διαδικασία και να συναντήσει τις βελγικές αρχές. Θα προτιμούσε πάρα πολύ να τον βλέπανε οι ελληνικές αρχές, γιατί μην ξεχνάμε, άλλωστε, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, Γιώργο μου, ο προηγούμενος εισαγγελέας που έβγαλε με βούλευμα, απάλλαξε τον κύριο Αβραμόπουλο από την Ελλάδα, από αυτή που είχε τότε με τα 100.000 που τα φέρει πεθερά του από εκεί, ξέρεις που βρίσκεται
2: τα
0: τώρα.
2: Τα ψηλά που μεταφέρονταν.
0: Ναι, ξέρεις που βρίσκεται τώρα.
2: Θα πήγε κάπου στο εξωτερικό ο άνθρωπος, γιατί εδώ στην Ελλάδα.
0: Εισαγγελέας. Όχι, ξέρεις που είναι.
2: Δεν το βάλα στον εξωτερικό,
0: δεν πήγε. Υπουργός.
2: Άντε.
0: Είναι υφυπουργός κυβέρνησης.
2: Και πώς γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Λέει, εδώ υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Όχι. Υπάρχει δικαιοσύνη που είναι τυφλή. Αλλά δεν είναι απλά τυφλή, δεν βλέπει την τύφλα της. Εμείς έχουμε μπερδέψει.
2: Εθελω τυφλή.
0: Ναι, έχουμε μπερδέψει λίγο την δικαιοσύνη πως είναι στην Ελλάδα. Κοίταξε, δεν είναι απλά τυφλή.
2: Τα δικά μας τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να πεινάσουν, έτσι δεν λένε?
0: Ναι, σε αυτό ισχύει, αλλά έχουν μπερδέψει λίγο ποια είναι τα δικά του τα παιδιά. Έχουν τα δικά του τα παιδιά, πρέπει να είναι και λίγο γαλάζια. Στα στροφάκια.
2: Δεν μπορεί να έχουν άλλο χρώμα. Τα άλλα δεν είναι παιδιά, από παιδιά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα. Έχουμε σήμερα, το προλάβαμε, είμαστε 7-8 λεπτά, να αναλύσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε. Καθημερινή. Νόμος Κατσέλη, άμεσα λέει η μείωση της δόσης των δανείων. Εδώ όμως, γιατί είπαμε, πιάνει μόνο κάποια παιδιά. Δεν αφορά όλους όσους έχουν δάνεια. Όσους είχαν κάνει τα χαρτιά τους και είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη, όσοι πληρούσαν τότε κάποιες προϋποθέσεις και είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η παπάντζα του όταν είναι να πάρει κάτι ο πολίτης θα πρέπει να έχει απόφαση δικιά του, όταν είναι να πάρει κάτι το κράτος ή να πάρει κάτι τράπεζα, μία φορά να εκδικαστεί από ένα δικαστήριο, αφορά όλες τις υποθέσεις του κόσμου. Αυτό είναι απίστευτο. Όταν είναι να εισπράξει ο πολίτης πρέπει να έχει ο καθένας δικιά του δικαστική απόφαση, όταν είναι να εισπράξουν οι τράπεζες μία φορά να βγει για έναν, ισχύει για όλους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει. Τέλος, τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος θα τα εισπράττουν, λέει, απευθείας οι Δήμοι. Να το δω και αυτό και να μου φαίνεται ήδη πολύ περίεργο και κάτι μου βρωμάει σε αυτό, η αλήθεια είναι, γιατί φαίνεται πολύ καλό για να είναι αληθινό. Αλλά τον δρόμο, λέει, για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος, ανοίγει η νομοθετική βελτίωση που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Να το δω αυτό και να μην το πιστέψω, πραγματικά. Καλοκαιρινό έφραγμα στα ελληνικά αεροδρόμια. Βασικές αιτίες για τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις στις πτήσεις είναι η αύξηση της αεροπορικής κίνησης λόγω του θερινού περίοδου, που επαναφέρει τις μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια λόγω ένυψης σε ενεκτές εναέριες κυκλοφορίας και παλαιωμένο εξοπλισμό που περιορίζει τη διαχείριση του εναέριου χώρου. Υποτίθεται ότι είμαστε μια χώρα η οποία προσπαθεί, λανθασμένα για μένα, να αναπτυχθεί μόνο με τον τουρισμό. Και το λέω λαθασμένα για μένα, γιατί μία ανάπτυξη δεν μπορεί να εξαρτάται σε ένα πόδι. Πρέπει να έχει 5-6 διαφορετικά 7 πόδια. Να έχει και αγροτική παραγωγή, να έχει ζωική παραγωγή, να έχει βιομηχανία, να έχει τουρισμό, να έχει ηλεκτρονικά, να έχει τα πάντα. Όταν εξαρτάσαι μόνο τον τουρισμό, ένα μπαμ να γίνει κάτι, μία μόλυνση να γίνει κάτι, μετά έχει μείνει ξεκρέμασος. Αλλά ακόμα και αυτό, δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν γίνονται επενδύσεις σε υποδομές. Δεν έχουμε αεροδρόμια. Προχθές ερχόμουν στη Χαλκιδική, πήγαινα και συνειδητοποίησα για μία ακόμα φορά, γιατί το είδα μπροστά μου, αυτό το πρόβλημα που λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έγινε στη μέση της διαδρομής, έπαθε ζημιά ένα αυτοκίνητο, έκανε στην άκρη και κινδυνεύαμε όλοι να σκοτωθούμε, γιατί δεν έχει λέα, ένα αυτό, και δεν έχει πάρκινγκ πουθενά. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτή την εποχή, 100 χρόνια, 100 χιλιόμετρα δρόμος, να μην έχει μία θέση πάρκινγκ.
1: Στο κομμάτι που κάναμε το τελευταίο διάστημα έχει.
0: Ποιο, από το ξενοδοχείο μέχρι κάτω. Εντάξει, οκ.
1: Μόνο εκεί έχει.
0: Ναι, μόνο εκεί. Τα άλλα 80 χιλιόμετρα δεν έχουν. Δηλαδή, εγώ το αμάξι μου θα του λέω: κοίταξε να δεις, θα φροντίσεις να χαλάσεις εκεί. Εγώ, αν ζαλιστώ, γιατί να σου πω κάτι, μπορεί να μην έχει τίποτα το αμάξι, έτσι. Να μην πιάσει μια ζαλάδα, ρε φίλε. Να θέλω να βγω έξω, να μην είμαι σε θέση να οδηγήσω εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται. Και να σου πω και το άλλο. Αν γίνει όπως πολλές φορές που μπουκώσει ο δρόμος και δεν μπορεί να κινηθεί τίποτα, γίνει μια ζημιά. Δεν υπάρχει λέα να κινηθούν τα πυροσβεστικά και τα στενοφόρα.
1: Κινδυνά δεν μπορεί να γίνει τίποτα και δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή αναφέρθηκε στον τουρισμό, ξέρεις ότι έχω καταλήμματα στη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω έρχομαι συνέχεια. Έχουμε δρόμο που πηγαίναμε κάποτε.
0: Ναι.
1: Κάποτε στη Χαλκιδική. Εκτός από εκείνο το περιβόητο κομμάτι που ανοίξανε μετά από πόσα χρόνια που το κάνανε από το ξενοδοχείο μέχρι την Καλυθέα, με τη διασταύρωση για Κασάνδρα. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι του παλιού. Και δεν υπάρχει, εκτός από λέα, δεν έχει τίποτα αυτός ο δρόμος. Δεν έχει φωτισμό.
0: Δεν έχει φωτισμό.
1: Δεν έχει διαγράμμιση. Δεν έχει καθαριότητα.
0: Δεν έχει απορροή υδάτων.
1: Οι τουρίστες βλέπουν τα χώματα, τα πεταμένα που όλο το χειμώνα δεν τα μάλιψαν, το καλοκαίρι δεν τα μάλιψαν. Τώρα τις πράλες που γύρισα ήταν κάποιοι και καθαρίζαν, ξέρεις, τα χώματα αυτό που περνάνε και κόβει ένα τρακτέρ εκεί. Αυτό. Τέλος. Όπου πέσουν τα χόρτα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Δηλαδή, πώς θέλεις να έχεις έστω και τον τουρισμό που αυτή η υποτιθέμενη κυβέρνηση επενδύει στον τουρισμό, δεν έχει φροντίσει να υπάρχουν ούτε υποδομές, ούτε διαδρομές, ούτε απολύτως τίποτα. Δηλαδή, τώρα πάλι φέτος στο Πευκοχώρι, ξέρεις, τα τελευταία χρόνια που έχει λίγο πρόβλημα με το νερό.
0: Ναι, τώρα βούλωσε.
1: Παρουσιάστηκε.
0: Τώρα βούλωσε και ο βιολογικός, λέει, και δεν μπορεί να βγει κανένα στη θάλασσα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, το έχει και λίγο και εγώ πέρασε. Αυτό ήταν 2-3 μέρες. Εντάξει. Βγήκαν και λίγο στην επιφάνεια, τι έγινε.
0: Ναι, αν πει μέσα σε κατά ζωή, αυτά θα μα πειράξουν.
1: Το θέμα είναι ότι πουλάνε παραμύθι στον κόσμο και έχουν βάλει και στα σύνορα αυτό που γίνεται στα σύνορα που τι ελέγχουν όλου. Για καλό μεν, αλλά και αυτό είναι μια ταλαιπωρία για αυτού που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή θέλει να λέγει σε ευρωπαϊκή χώρα, θέλει να έχει τουρισμό, θέλει να έχει καλό τουρισμό και αυτό που φροντίζει είναι μηδέν.
0: Κάνε δύο υποδομές. Δεν φτάνει το ρεύμα, δεν φτάνει το νερό. Αυτό δεν χρειάζεται να το πάρεις χαμπάρι, αφού ξέρεις ότι θα σου έρθει έτσι. Να το πάρεις χαμπάρι.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει τρομερή οικοδόμηση.
0: Τον
1: Ιούλιο. Θα φροντίσεις να μεγαλώσεις κάτι.
0: Δεν έχει γίνει. Χτίζονται καθημερινά χιλιάδες σπίτια σε όλη την Χαλκιδική και δεν έχω δει κανέναν να σχεδιάζει να φέρει μια καινούργια σωλήνα νερού, να φέρει ένα καινούργιο χώρο για ρεύμα να τραβήξει καινούργιες γραμμές, να κάνει καινούργιους βιολογικούς για να μπορέσει
1: τίποτα,
0: να έχει
1: τους δικούς.
0: Τίποτα.
1: Όπως ήταν κάποτε, έτσι είναι και τώρα.
0: Εποχές 90-95 που είχε η Χαλκιδική 20.000 τουρίστες, τώρα που έχει ένα εκατομμύριο. Τουρίστες πάλι το ίδιο πράγμα ισχύει.
1: Ένα σήμερα έβλεπα κάτι βιντεάκι από τον κόσμο που πήγαινε εκεί, τα λεπόδια. Έχουμε και το flyover. Ευτυχώς έχουμε το flyover και βγαίνουμε πιο γρήγορα από
0: εδώ. Ναι.
1: Περνάμε κατευθείαν.
0: Ξέρεις τι γίνεται, το μόνο καλό που προσφέρει ο flyover είναι ότι μόλις καταφέρουν και τον περάσουν, θεωρούν ότι έχουν ξεκινήσει διακοπές τους ήδη. Δηλαδή όταν περάσεις από το flyover, φύγεις επιτέλους από εκεί.
1: Δεν τελειώνει και στο Μουδανίο, πριν το Μουδανίο τελειώνει πάλι. Οπότε πάλι θα μπαίνει σε εκείνο το κομμάτι. Πάλι θα γίνεται μακελιό στην έξοδο τη Καλαμάτα.
0: Μα δεν, δεν
1: πάλι
0: κάνουν...
1: θα γίνεται το ίδιο πράγμα. Τίποτα δεν κερδίζει.
0: Εμένα με εντυπωσιάζει το ότι εδώ και είμαι 27 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα που έχω έρθει. Λοιπόν, 27 χρόνια μετά ότι όχι, στην αρχή πρόλαβα και το Χαλιαδρόμο, κάπου το 2002, κάπου το 2003 φτιάχτηκε αυτό ο δρόμο. Που ήταν για Χαλιαδρόμο, κάπου το 2002, κάπου το 2003 φτιάχτηκε αυτό ο δρόμο.

0: Αυτό έλεγα τώρα. Και ανέλυα το κομμάτι, ιδίως του νέου που λένε, που είναι της πολιτικής κοινής του Τσίπρα που έχει εμφανιστεί. Και λέω, ένας άνθρωπος, το οποίο ισχύει το ίδιο και για τα υπόλοιπα, και θα σου πω μετά. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν 1,5 χρόνο παραιτήθηκε και από τη βουλευτική του ιδιότητα. Άρα ήταν άνεργος. Έχει μια γυναίκα η οποία είναι πανεπιστημιακός. Παίρνει ένα μισθό, 1,5 και έργο, 2, πόσο παίρνει εκεί πέρα. Και με αυτά τα χρήματα ζεις δύο κόρες ιδιωτικό σχολείο που σπουδάζουν. Έχεις αυτοκίνητο, αγοράζεις σπίτι αυτή τη χρονιά. Παίρνεις γραφεία στην Αμαλία που στοιχίζουν 16-17.000 ευρώ το μήνα τα ενίκια. Ζεις πλούσια ζωή. Στείνεις κόμμα καινούριο. Φέρνεις συνεργάτες. Φαίνεις. Και δεν αναρωτιέται ένας άνθρωπος. Ένας. Ρε, ποιος είναι από πίσω.
1: Ο άνθρωπος είχε προλάβει, είχε μαζέψει.
0: Με το μισθό του πρωθυπουργού. Δεν είχε κάνει δουλειά πιο πριν. Δεν είναι ότι ήταν ένας επιχειρηματίας ο οποίος ασχολήθηκε και είχε λεφτά. Είχε δεν ήταν καν παιδίατρος για να μπορείς να δικαιολογήσεις τόσα εκατομμύρια που μπορεί να έχει βγάλει. Γιατί ως γνωστόν όλοι οι παιδίατροι βγάζουν εκατομμύρια και έχουν
1: παξωρό.
0: Λοιπόν, και ξαφνικά εμφανίζεται ο Αλέξης να έχει λεφτά, όπως εμφανίστηκε και άλλη η παιδίατρος εδώ πέρα, η οποία 2-3 χρόνια τώρα δεν έχει εργαστεί ουσιαστικά, γιατί είναι όλη μέρα έτσι όπως μας λέει η ίδια και τρέχει στα δικαστήρια. Έχει ματώσει όπως λέει η ίδια συνέχεια στα δικαστήρια και στα έξοδα εκεί. Μπαίνει μέσα σε μια εταιρεία, δίνει 150 χιλιάρικα συμμετοχή μέσα σε μια εταιρεία, γιατί το βρήκα τις προάλλες. Αγοράζει αυτοκίνητο μεγάλο, έχει έξοδα, στείνει και ένα ακόμα. Όλα αυτά. Η εφορία αλήθεια κάνει καμιά, γιατί αυτοί δεν είναι πολιτικά πρόσωπα όλοι. Μπορεί, δεν είναι αν έχουν να κάνουν πόθεν έσχες να, μετά από 3-4 χρόνια, 5. Δηλαδή ένας τέτοιος φοροτεχνικός δεν μπορεί να πάει και να πει, τα δω ρε παιδί μου, πού τα βρήκαν αυτοί οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρήματα.
1: Έχει και ένα τραγούδι που λέει που τα βρήκε στα λεφτά. Κοιτάξτε, χωρίς να τη διαφημίζουμε κιόλας, δεν χρειάζεται καν.
0: Εγώ αναφέρομαι στο επάγγελμα
1: του. Νύχτα θα φύγει, εντάξει.
0: Ήδη φεύγουν συνεργάτες της.
1: Ήδη φεύγουν. Ήταν μια παιδίατρος. Σε παιδίατρος και εσύ έχεις πάει στη ζωή σου. Το φακελάκι, το νόμιμο φακελάκι, το 50 έτσι, 80 αλλιώς, το ξέρεις. Μπορεί και αυτή η γυναίκα να δούλευε κάπως έτσι και να έκανε ένα ψηλό κουμποδεματάκι. Δεν λέω εγώ τι.
0: Ιδιώτης γιατρός ήταν. Ναι, έπαιρνε.
1: Μπορεί να το έκανε έτσι. Μπορεί να έκανε ένα κόμμα.
0: Μπορεί να, για δικαιοσύνη. Μπορεί να βλέπει χίλια παιδιά την ημέρα για να δικαιολογείται τα ποσά που
1: ζήτησε δικαιοσύνη από τον κόσμο. Εγώ λέω κάτι το κόμμα για δικαιοσύνη. Αλλά όταν μας είπε, αν θυμάσαι καλά, ότι εγώ μου δώσανε χρήματα για να μην κάνω κόμμα, για να κατέβω στην πολιτική, να μην κατέβω, ας πούμε, και τελικά δεν μας είπε ποιος. Ποια δικαιοσύνη.
0: Μα και κατεβαίνεις με τη σημαία της διαφάνειας.
1: Ναι, διαφάνεια.
0: Ναι, γιατί.
1: Ζητάω διαφάνεια.
0: Δηλαδή, ας πούμε, από τον Αλέξη δεν το περιμένουμε αυτό. Ούτως ή άλλως διαφάνεια δεν περιμένουν ποτέ από αυτόν.
1: Πώς αυτός είναι ο πιο διαφανής άνθρωπος. Μας έβαλε να χορεύουν τσίπτιο, θα τους βάλω να χορεύουν με τα νταούλια. Έχουμε ρίξει κάτι καλαβατιανά από τότε.
0: Σήμερα είναι η μέρα που ανακοίνωσε το δημοψήφισμα.
1: Σε άκουσα, το ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, και άλλα πολλά από τον Γιώργο Κομνηνό σε λίγο. Από μένα να είσαστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή στους δρόμους, ζέστη πάρα πολύ, βάλτε αντιλιακό. Πήγετε πολλά νεράκια, χυμούς όχι τόσο πολύ, είναι πολύ λανθασμένη η σύμβουλη που σας λέγανε, πείτε χυμούς, ανεβάζει πάρα πολύ τα επίπεδα της γλυκόζης στον οργανισμό και δεν είναι καλό. Νεράκι, σόδες πολλές είναι καλό, βοηθάει το διοξίδιο του άνθρακα και στην αιμάτωση των κυττάρων μέσα. Και να είστε όλοι καλά, γεια σας.
1: Τι λέτε φίλοι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια.

0: Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981. Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμό εδώ στο Focus FM 103,6. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Για σήμερα έχουμε το κλασικό θέμα. Τίποτα. Αρέσει και τρόπος που γελάς κάθε φορά που το λέω. Οπότε ανοίγουμε τις γραμμούλες 2310-506-76, 2310-506-77. Και όποιος θέλει να στέλνει τα δικά του μηνύματα εδώ στο Viber του σταθμού 6907-483-484. Το φως σου τα σκοτάδια. Αν νιώθεις μες στις φλές.

0: Και όταν λέμε ότι δεν έχουμε θέμα, εννοούμε ότι δεν έχουμε θέμα. Απλά θα αναπτύξουμε μια συζήτηση με ό,τι μας βγει και από τα δικά σας τα τηλέφωνα, αλλά και με κάνα δύο έτσι που θέλω έτσι να σχολιάσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω με εμάς καθημερινά. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Γιώργο Κομπλινέ, Νίκος Πεντάλοφος.
0: Καλώς τον Πεντάλοφο. Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Μακάρι, να είστε καλά. Να θέλω αν ακούνε οι βουλευτές του Πασόκ, του Πασόκ της Ελληνικής Λύσης, Β' Περιφέρειας, να έρχονται εδώ στο Πεντάλοφο να κάνουν ομιλίες, γιατί εδώ πέρα έχουν πλημμυρίσει αυτοί τις Νέες Δημοκρατίες. Και ο Βαρτζόπουλος και ο άλλος ο Καράουλου και ο Παπάς.
0: Αυτοί βγαίνουν, κάνουν περιοδίες, φοβούνται. Φοβήθηκαν και άρχισαν από νωρίς.
1: Ναι. Να πει στους βουλευτές της Β' Περιφέρειας να περάσουν και από το Πεντάλοφο να κάνουν συνεχώς ομιλίες. Μπας και ξυπνήσει αυτός ο κόσμος. Γιατί εδώ πέρα 2000 κάτι και όλη Νέα Δημοκρατία είναι. Κατάλαβες.
0: Άσου να είναι εκεί. Έτσι κι αλλιώς αυτοί από εκεί πέρα δεν έχουν ανάγκη στην Πεντάλοφο, μάλλον.
1: Ναι. Θέλω να βάλεις ένα Ζορδά, αλλά να είναι εκείνο το τραγούδι που λέει Μπαντήλη Καλαμπατιανό, θα πας στην Καλαμάτα αν έχει τέτοιο Ζορδά. Τέτοιο Ζορδά αν έχει σε Καλαμπατιανό, πολύ σε παρακαλώ να βάλεις καλά.
0: Έγινε τώρα το ηχολήπτης, ό,τι βγάλει από μέσα. Δεν το ετοιμάσαμε, okay.
1: Τέτοια μερακλήδικα, τέτοιους μερακλήδικους Ζορδάδες πολύ μου αρέσουν.
0: Και εμένα μου αρέσουν, αλλά...
1: Ναι, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα, όπως το λένε ο Αλέξης. Μας είχε βάλει και μάθαμε τον Νταούλη, ο κύριος Νίκος από την Πεντέλα που θα μας μάθει τις ζουρνάδες πιο πακάλα. Τι είπα εγώ. Αλλά ήθελα να πω, αλλά λέω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι ήθελα να πω. Είναι ένα θέμα, σίγουρα τώρα τελευταία, σε όλα τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, το έχετε δει. Πώς το λένε. Έχετε δει βασικά σε όλα τα μέσα. Απλά θέλω να το πάω λίγο παρακάτω, να μην το ξεκινήσω κατευθείαν. Βάλε λίγο έτσι. Έχεις ένα τραγουδάκι. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Θέλω να βγάλω ένα φίλο να μας πει για μια υπέροχη εκδήλωση που έχει αύριο. Οπότε ας βγάλουμε πρώτα το φίλο να μας πει και μετά να βγάλουμε.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λοιπόν αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα για μια πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση που έχει αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Κήπου, το οποίο βρίσκεται στην Τζιμισκή 153. Είναι απέναντι την παλιά TV100 για όσους ξέρουν, η οποία θα συμμετέχει φιλικά και η Γλυκερία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Ιωάννη Τσάμι, ο οποίος είναι και χωράφιος αλλά έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια, μαζί με τον κύριο Αλέξανδρο Πετσί. Καλησπέρα κύριε Τσάμι.
1: Καλησπέρα σας αγαπητέ κύριε Γιώργο Κομνηνέ.
0: Τι κάνετε?
1: Αγαπητέ Γιώργο.
0: Όπως θες. Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, πώς είστε, πώς την παλεύετε μέσα στη ζέστη?
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με πετυχαίνεις αγαπητέ φίλε Γιώργο. Σε ένα μάθημα έχω απέναντί μου δύο αγόρια που τους κάνω μάθημα μυζανινής.
0: Μια χαρά, κατάλαβα. Τέλεια.
1: Λοιπόν, δεν σταματάμε.
0: Δεν σταματάτε, ναι, είναι και τέτοια ώρα. Πα.
1: Είναι δύσκολη ώρα, αλλά είμαστε με παράθυρα ανοιχτά, με ανεμιστήρες, το παλεύουμε όσο μπορούμε.
0: Για πες μας λιγάκι έτσι για αυτήν την πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση, έτσι.
1: Η εκδήλωση λοιπόν αυτή που ετοιμάζουμε να παρουσιάσουμε στο θέατρο Κήπου μέσα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Καλοκαιριού που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκη. Έχει τίτλο «Το καφέ αμάν της πόλης και της Μύρνης». Γίνεται με αφορμή, βασικά τη διοργανώνει ο Σύλλογος Καλλιτεχνοπαθών Μακεδονίας Θράκης, και γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου, που είναι την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, και έχουμε καθιερώσει με το Σύλλογο Καλλιτεχνοπαθών να κάνουμε δύο μεγάλες δράσεις σε επίσης βάση. Μία στην Παγκόσμια ημέρα καρκίνου που είναι 3 Φεβρουαρίου του κάθε έτους. Και η δεύτερη, αυτή η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, που είναι αφιερωμένη σε αυτούς που καταφέρουν και ζουν, νικούν αυτήν την ανίατη αστέλεια. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση που πραγματοποιούμε την Τρίτη είναι επαναληπτική του Φεβρουαρίου που έγινε στο Βασιλικό Θέατρο. Και το τονίζω αυτό γιατί η προσέλευση του κόσμου ήταν τέτοια που δεν μπόρεσε να καλύψει τις ανάγκες του Βασιλικού Θεάτρου, με αποτέλεσμα να την επαναλαμβάνουμε στο Θέατρο Κήπου, σε έναν πολύ όμορφο χώρο στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπου πάλι με συνοδοιπόρο και συνταξιδεύτρια την Γλυκερία θα αναπολύσουμε πολύ ωραίους σκοπούς, μελωδικούς, χορευτικούς, με προτεργάτες τις ομάδες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, στο επίπεδο της χοροδίας, στο επίπεδο του χορευτικού, αλλά και της θεατρικής ομάδας, οι οποίοι όμως αγκαλιάζονται από πάρα πολλούς άλλους εθελοντές, πολιτιστικούς συλλόγους που χορεύουν, χοροδιακές ομάδες από συλλόγους και από εκκλησίες που συμπράττουν, με σκοπό να αναβιώσουμε και να θυμηθούμε το πώς γλεντούσανε έναν αιώνα πριν περίπου οι άνθρωποι, οι Ρωμοί της πόλης και οι Σμυρνοί.
0: Πραγματικά είναι υπέροχο. Θα αναφέρω, αν θέλεις, και τις ομάδες που συμμετέχουν έτσι στα γρήγορα. Τραγουδούν λοιπόν η χοροδία του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, το εργαστήρι παράδοσης η Αχυροποίητος, η χοροδία του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων, η χοροδία του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Δευροποτάμου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η χοροδία των Μικρασιατών του Ευόσμου, η χοροδία του Συλλόγου Ανατολικών Λιμιωτών Πολυκάστρου, η χοροδία του Οδείου Αμπελοκήπων Μενεμένης η Υμνοδία, και χορεύουν η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Μηχανιώνας, ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Θερμαϊκού Ικαλύπολης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μαδίτου, ο Λαογραφικός Όμιλος Κολχικού, η Βολαχτσιά. Καλά το είπα.
1: Η Βαλάχτια.
0: Βαλάχτια, δεν φαίνεται καλά. Με συνοδεία παραδοσιακής ορχήστρας. Εννοείται με τη συνοδεία της Γλυκερίας. Φανταστική φωνή, φανταστική κυρία. Έτσι, πάντα βοηθάει, στηρίζει.
1: Ναι, πάντα μας βοηθάει σε κάποιους είδους καλέσματα που έχουν έντονο το κομμάτι της φιλανθρωπικής χρειάς. Θα ήθελα να σημειώσω ότι ο χοροδιδάσκαλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών είναι ο Στέλιος Σταμπουλής, όπου σε σύμπραξη με τον Αλέξανδρο τον Πεντζή, που είναι ο χοροδιδάσκαλος των δύο άλλων χορευτικών συλλόγων, και του ομιλούντος, επιμελούμαστε καλλιτεχνικά της όλης εκδήλωσης. Θεωρούμε ή τουλάχιστον αυτά μας έχουν μεταφέρει από την πρώτη φορά που παρουσιάσαμε στο Βασιλικό Θέατρο την εκδήλωση, ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε πάρα πολύ από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Οπότε ελπίζουμε σε μια έτσι ζεστή βραδιά καλοκαιρινή της Θεσσαλονίκης.
0: Σε υπέροχο χώρο, όντως είναι υπέροχο ο χώρο εκεί στο θέατρο εκεί που για όποιον δεν έχει πάει, μέσα στα δέντρα, αμφιθεατρικά, ναι. Τέλειο.
1: Ναι, ευελπιστούμε το βράδυ να έχει μια πολύ ωραία δροσούλα και να δροσίσουμε και τα ακούσματα και με τους χορούς, τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί πέρα και να διασκεδάσουν, αλλά και να ενισχύσουν τις δράσεις του συλλόγου. Να πούμε ότι το εισιτήριο είναι 12 ευρώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ οικονομικό για κάτι τέτοιο που παρουσιάζουμε. Παρ' όλα αυτά, τέλος πάντων, εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει και να διασκεδάσει, αλλά και να ενισχύσει όλη αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Τράκη.
0: Με όλα αυτά τα σωματεία που συμμετέχουν, τους συλλόγους, την κοιτάω την εκδόλυση, έχει κανένα 2 ώρες, εξήγω, έτσι, 2,5 ώρες.
1: Είναι maximum 2 ώρες η όλη εκδήλωση. Τόσο όσο πρέπει θέλουμε να πιστεύουμε για να τελειώσουμε και ο κόσμος να ζητάει ακόμα λίγο.
0: Καλό αυτό, και σίγουρα με την γλυκερία εκεί σίγουρα θα ζητάει ακόμα λίγο, να ξέρεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, κάτι που ξεχάσαμε να πούμε, αύριο 9 η ώρα, έτσι, δεν είπαμε την ώρα.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, 9 το βράδυ στο Θέατρο Κήπου, το καφέ Αμάν της πόλης και της Μύρνης.
0: Μας περιμένει όλους. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Θεωρητικά εκεί θα είμαστε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ξέρεις το, χθες θα γίνει αυτή η εκδήλωση εκεί στο Θέατρο Κήπου. Χθες πήγα ο καημένος στο πάγκο της Νέας Ελβετίας. Είχα μια πολύ ωραία εκδήλωση και εκεί. Είχε στην ουσία τραγούδια για καλλιτέχνες οι οποίοι έζησαν και μεγαλόβγησαν στον χώρο του τραγουδιού, αλλά ήταν από τα Τρίκαλα οι συμμετέχοντες, οι τραγουδιστές, οι οποίοι όλοι έχουν επιβιώσει και ήταν εις μνήμη τους, ας πούμε. Αλλά μας έπιασε η βρόχα. Τη φάγαμε τη βρόχα, μας δεν πειράζει, όλα καλά. Συμβαίνουν αυτά, καλοκαίρι είναι. Έχονται αυτές οι άτιμες συμπόρες και εκεί που δεν τις περιμένεις, μπαμπαπ, σου χαλά μια υπέροχη εκδήλωση. Δεν πειράζει. Έχει δώσει του χρόνου να είμαστε γεροί. Ξανά. Τραγουδάκης, ξεκινάμε.

Α, αυτό ήταν το τραγούδι της Χάρης Αλεξίου μαζί της ο φίλος μας ο Νίκος από την Καλαμάτα. Τώρα ψάχνει εκεί να βρει ο ηχολήπτης Νίκο και το δικό σου για να πάμε να ακούσουμε και εκείνο το τραγουδάκι και μετά να αρχίσουμε την εκπομπή. Γιατί θεωρώ ότι μετά πριν τη μισή ώρα εκπομπή δεν ξεκινάει, μια ώρα εκπομπή πλέον αντί για δύο. Πού τα προλάβεις να βάλεις, φίλε. Έτσι πως έχουμε μάθει εμείς εδώ. Λοιπόν, βάλε και τις ζουρνάδες εκεί να ευχαριστηθούμε και μετά να πάμε σε διαφημίσεις αμέσως. Και επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις να πούμε το θέμα που σκέφτηκα να συζητήσουμε σήμερα. Να πάρετε τηλέφωνο για να μην μιλάω μόνος μου, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω μόνος μου. Τα λέμε σε πολύ λίγο. Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Κάθε Σάββατο ακούτε αυτή την εκπομπή εδώ με Λεωνίδα, ηχολήπτη ή αλλιώς Καψιουράκο, όπως έχω βγάλει εγώ. Καψιουράκι, το κουνάζω. Καψιουράκι, δυνατός. Μας έχει λιώσει κάθε Σάββατο εδώ με τα τραγούδια της Καψιούρας. Και μια που πάμε για τραγούδια Καψιούρας, η εκδήλωση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει τώρα στις 30 του μηνός που είπαμε λίγο νωρίτερα, χωρίς μουσικούς. Και η μουσική είναι ο Δημήτρης Θεοδωράκης στο βιολί, ο Μαρίνος Παπαγεωργίου στο ούτι, η Εβίνα Κουτσόκοστα στο κανονάκι, ο Γιώργος ο Ματθαίος στο λαούτο, ο Δημήτρης ο Μιλωνάς, ο φίλος αδερφούλης στο μπάσο και ο Τάσος ο Παπατζάνης στα κρουστά. Και η Γλυγκερία, είπαμε. Όποιος θέλει, 30 του μηνός μπορεί να πάει στο θέατρο Κήπου 9 η ώρα να παρακολουθήσει αυτή την πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού. Εμείς πάμε να πούμε το θέμα που είπα ότι θα πω. Α, να το πω. Εγώ νομίζω θα βάλεις χαλί. Να βάλεις ένα χαλί. Θέλω ένα καλό χαλί, δυνατό. Για να δω τι θα βάλεις. Χαλί θέλω. Θέλω χαλί. Χαλί. Τραγούδι. Βάλε τραγούδι, χαλί.
1: Τι τραγούδι να σου γράψω.
0: Καψιουράκος, το χτύπησε η ζέστη αυτό. Να λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαλί, άστε το χαλί να παίζει. Λοιπόν, εγώ γελάω, αλλά αυτά που θα πω θα νευριάσω πάλι. Γι' αυτό τα λέω όσο το δυνατόν πιο χαλαρά στην αρχή, για να μου βγουν και πιο ωραία στο τέλος. Βία. Και όχι βία. Βία ανηλίκων. Κάθε μερινά βλέπετε στις τηλεοράσεις τι γίνεται. Τώρα πάλι προχθές, χθες πότε έγινε, ο 17χρονος σκότωσε τελικά ένα 15χρονο. Το μαχαίρωσε. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Η οικονομική στενότητα των γονέων έχουν απομακρύνει τους γονείς από τα παιδιά. Κατά συνέπεια, αυτό σημαίνει παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους, παιδιά μεγαλώνουν μέσα από το διαδίκτυο, βλέπουν, μαθαίνουν, μπλέκουν σε παρέες που όσο πάνε και μεγαλώνουν, και δυστυχώς αυτές οι παρέες, πάντα έλεγα εγώ και για τη δική μου την οικογένεια ότι εμείς αγωνείς θα κάνουμε πολλά, θα προσπαθήσουμε για το καλό των παιδιών, αλλά όταν δεν είσαι εκεί να λες καθημερινά τη γνώμη σου στο παιδί σου, πολύ εύκολα αυτό το παιδί μπορεί να μπλέξει με μια παρέα και αυτή η παρέα να μην είναι και η καλύτερη. Καλά παιδιά μπορεί να είναι, αλλά μπορεί να έχουν μέσα τους παραβατικότητα. Και δυστυχώς αυτή η παραβατικότητα πολλές φορές πλέον οδηγεί και μέσα από τα social και μέσα από τα παιχνίδια που τα παιδιά μας παίζουν πλέον, από μωρά, με τα πολεμικά, με το ένα μετάλλο. Είδα ένα λίγο πριν έρθω εδώ στο ραδιόφωνο μια εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία βγήκε ένας ψυχολόγος και είπε κιόλας ότι τα παιδιά οδηγούνται μέσα σε αυτά γιατί δεν έχουν διέξοδο. Οι γονείς λοιπόν, οι παππούδες πλέον δεν μπορούν να ασχοληθούν και αυτοί όπως παλιά με τα παιδιά, και δυστυχώς όλο αυτό αφήνει τα παιδιά μας έρμεα στα θέλω του καθενός. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα η βία, η εγκληματικότητα, οι συμμορίες πλέον των ανηλίκων. Διάβασα πάλι στην Καλαμαριά εδώ, να πιάσουμε και τη δικιά μας περιοχή, που κάποια παιδιά έβριζαν εχθές, λέει, στον πεζόδρομο εκεί στην Καλαμαριά, βρίζαν τα κορίτσια, τα φτύναν, τα κάναν, τα ράναν. Έχει ξεφύγει η κατάσταση από τα παιδιά. Αν δεν το πάρουμε χαμπάρι, αν δεν βάλουμε όρια stop σε αυτό, θα ξεφύγει κι άλλο. Τα βλέπαμε παλιά στις τηλεοράσεις, ας πούμε, που γίνονταν στην Αμερική και δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη, συμμορίες ανηλίκων, ναζί, νεοναζί, οτιδήποτε τέτοια πράγματα που συνέβαιναν εκεί, ή πυροβολισμού στα σχολεία. Εμείς ακόμα ευτυχώς δεν έχουμε δει πυροβολισμό στα σχολεία. Αλλά δεν είναι μακριά. Εάν δεν καταλάβουμε τι έρχεται, εάν δεν προσέξουμε τα παιδιά μας, εκεί θα φτάσουμε. Τα social έχουν κάνει πολύ μεγάλο κακό σε όλους μας, αλλά πάνω απ' όλα στα παιδιά. Προστατέψτε τα παιδιά σας όσο μπορείτε. Μάθετε να ακούτε ή να συζητάτε με τα παιδιά σας. Ξέρω ότι ο χρόνος πλέον είναι χρήμα. Δυστυχώς εκεί το φτάσανε. Όταν παίρνεις ένα μισθό μία του μηνός και στις 15 ψάχνεις να βρεις δανεικά για να βγάλεις τις άλλες 15, συμφωνώ ότι δεν θα κοιτάξεις τα παιδιά σου. Και όχι συμφωνώ με τη λέξη συμφωνώ, έτσι. Θα κοιτάξεις πώς θα επιβιώσεις την οικογένειά σου, πώς θα επιβιώσει η οικογένειά σου, πώς θα κοιτάξεις να προσφέρεις τα παιδιά σου όσο μπορείς να προσφέρεις. Έτσι. Αλλά δυστυχώς η εγκληματικότητα των νέων καθημερινά αυξάνεται. Αν δεν αλλάξουμε, σαν γονείς θα έρθουν τα χειρότερα. Η υπογεννητικότητα φυσικά εννοείται ότι υπάρχει, έτσι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Για να φτάσουν τα παιδιά να κάνουν οικογένεια, μέχρι να φτάσουν μάλλον πλέον να κάνουν τα παιδιά οικογένεια, ήδη από τα 15, 16, 17 συλλαμβάνονται και μπαίνουν φυλακή πολλά από αυτά. Και δεν είναι για ξυλοδαρμό. Πήγαμε, πλακωθήκαμε δύο. Οπαδικά επεισόδια, τρελά οπαδικά επεισόδια πλέον. Για ένα απλό φλερτάκι πέφτει το ξύλο της αρκούδας. Συμμορίες ολόκληρες παιδιών. Γιατί τα παιδιά αντιδρούν. Προσπαθούν να γίνουν κάτι, να φανούν. Μια ζωή ήταν έτσι η νεολαία. Δεν έγινε σήμερα. Αλλά παλιά υπήρχε ο γιαγιά, ο παππούς στο σπίτι. Πολλές φορές τώρα οι νέοι που φεύγουν από τα χωριά και έρχονται στις πόλεις ή από τις άλλες μεγάλες πόλεις και έρχονται στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αφήνουν οι γονείς πίσω. Οπότε μόνοι τους προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο να μεγαλώσουν μια οικογένεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μεγαλώσεις μια οικογένεια. Πόσο δε όταν δεν έχεις μάθει εσύ να είσαι ένα σωστό παιδί. Πρέπει πραγματικά να σκύψουμε όλοι το κεφάλι πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Με, πώς το λένε αυτά που βάζουν κάτι τιμωρίες, τα παιδιά στα 14-15 να μην μπορούν να μπουν, τον τρόπο θα τον βρουν. Τα παιδιά θα βρουν τον τρόπο. Γιατί και οι γονείς, για να ξεφύγουν από τη φασαρία του παιδιού, από το ένα, από το άλλο, θα βρουν τρόπο, θα βάλουν το δικό τους το Gmail, θα βάλουν ένα mail εκεί πέρα να κάνουν τα παιδιά τα, όπως κάνουν, έτσι, τα περισσότερα παιδιά τα μικρά που είναι ανήλικα, δεν δηλώνουν την ηλικία τους, βάζουν ένα email, ταυτοποίηση και αντιγεια. Προσέχτε τα παιδιά σας. Είναι ίσως μια πολύ μεγάλη μάστιγα πλέον στην κοινωνία μας. Είναι ανική παραβατικότητα σε όλες τις μορφές. Από συμμορίες, από εμπόριο ναρκωτικών, από εμπόριο ό,τι σας κατεβαίνει από το κεφάλι, κλέψιμο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κοιτάξτε, μπείτε στα site, μπείτε στη, λένε στις ειδήσεις, κάθε μέρα μιλάν για νέους. Κάθε μέρα. Παλιά άκουγες ένα στα τόσα. Πάντα υπήρχε η βία, πάντα, αλλά δεν ήταν σε αυτόν τον βαθμό. Τώρα πλέον έχει ξεφύγει η κατάσταση. 2-3-10-500-6-76 2-3-10-500-6-77 6-9-07-4-83-4-84 για τα δικά σας μηνύματα. Θέλω σε αυτό το κομμάτι να μείνουμε. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, όποιος δεν φοβάται να μιλήσει. Εμείς εδώ ευτυχώς στο Fox FM 103,6 δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε για όλα τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Γι' αυτό και αυτό το ραδιόφωνο συνέχεια ανεβαίνει και θα συνεχίσει να ανεβαίνει χάρη στους ακροατές που ακούν αλήθειες. Ακούν πράγματα που αλλού δεν θα τα ακούσουν. Ή θα πω, ακούν τα πράγματα στη γλώσσα που πρέπει να ακουστούν. Για να τα καταλάβουμε όλοι.

Φυσικά σε αυτή την κατάσταση, έτσι, δεν ξεφεύγουν τα κορίτσια. Και τα κορίτσια που όλο τελευταία, όλο και περισσότερο είναι εμπλεκόμενα. Ξυλοδαρμούς, μεταξύ της, τα βήματα μαλλιών. Χαμός. Και το κακό πολλές φορές είναι ότι και εμείς οι γονείς πάμε να βγάλουμε λάδι τα παιδιά μας. Ίσως για να καλύψουμε την αμέλειά μας. Δεν θα ρίξω εγώ την ευθύνη μόνο στους γονείς. Αλλά κάπως πρέπει να δούμε το θέμα. Όσο περνάει ο καιρός, αυτά αυξάνονται. Και όσο δεν υπάρχει η τιμωρία, η πραγματική τιμωρία, θα μου πεις ένα παιδί, πρέπει ρε φίλε, τι έκανε. Άμα δεν σταματήσει ένα παιδί, αν δεν έχει το φόβο μέσα του από μικρό, ότι κάτι θα πάθει, ότι κάτι θα γίνει, πώς αυτό το παιδί θα σταματήσει ή πώς θα ξεφύγει από όλο αυτό. Όταν θέλει να φανεί και πάει και μπλέξει σε μια συμμορία ή σε μια παρέα η οποία παρέα είναι όλοι μάγκες. Όλοι ξέρετε τους μάγκες που άμα κάνεις πρώτ φεύγουν πρώτοι. Αλλά αυτοί οι μάγκες που μπαίνουν μπροστά, αλλά επειδή πάνε πακέτο όλοι μαζί δεν μασάνε. Και σου λένε, α, μασάς, α, φοβάσαι, του λένε έτσι, του κάνουν αλλιώς, του κάνουν ένα ψυχολογικό μπούλινγκ του παιδιού, πάρτα. Ο Μάιο ο πιτσιρικάς τρελαίνεται, λέω, θα σας αποδείξω, εγώ είμαι μάγκας. Μπαίνει μπροστά, είτε πάρ' τον άλλον κάτω. Ή πάρε αυτόν κάτω. Άκουσα και όλες εδώ, ο πατέρας λέει αυτό το παιδί του 17χρονου, ήταν, λέει, σε άμυνα, σε αυτοάμυνα. Σε αυτοάμυνα ή όχι, μπορεί το παιδί όταν το επιτέθηκαν τρεις, όπως λέει, είπε αυτός, το τι έχει γίνει, φυσικά θα φανεί, έτσι, αφού έχει μπει η αστυνομία και όλοι αυτοί μέσα, θα φανεί το τι έχει γίνει. Αλλά είτε αυτοάμυνα είτε όχι, το παιδί κουβαλούσε μαχαίρι πάνω του. Το μαχαίρι δεν το είχε για να πηγαίνει να μαζεύει βραδίκια. Για να φτάσει το παιδί στο σημείο να κουβαλάει μαχαίρι μαζί του, δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά. Άντε να κουβαλάει ένα σπρέι παιδιού που είναι παράνομο, να πεις ότι άντε θα με επιτεθούν, να σε ρίξω λίγο ένα σπρέι, θα σωθώ. Να του πεις αυτοάμυνα. Αλλά μαχαίρι δεν κουβαλάς για αυτοάμυνα, μαχαίρι κουβαλάς για να μαχαιρώσεις κάποιον. Ή για να επιτεθείς σε κάποιον, ή για να ληστέψεις κάποιον. Δεν κουβαλάς μαχαίρι έτσι. Στη Λεωνίδα κουβαλάς μαχαίρι μαζί σου, πας για βραδί και μήπως. Για τσάι. Εντάξει, πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε σαν κοινωνία την αύξηση της εγκληματικής βίας των ανηλίκων. Δυστυχώς, καθημερινά αυξάνονται. Καθημερινά. Κάθε μέρα ακούς. Και μπορεί να μιλάω για αυτό το θέμα πολλές ώρες. Αλλά τα παιδιά δεν βρίσκουν πουθενά τιμωρία. Πουθενά. Έχει μπει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που πηγαίναμε σχολείο. Θα πεις, θα σωστό, εκόμη ναι. Θα σου πω ναι. Τρώγαμε καμιά φάπα από το δάσκαλο ή μας έβαζε εκεί, ανοίγαμε το χέρι, μας έβγαινε καμιά με την κλίτσα στο χέρι, εκεί με τη βέργα ή με το χάρακα. Αλλά έχεις και ένα φόβο. Τώρα πάει ένας καθηγητής, λέει στο παιδί, πρόσεχε, του κάνει μια πώς, τι κάνεις ή γιατί το κάνεις αυτό, και πάει η μάνα ή πάει ο μπαμπάς σχολείο και του ζητάει τα αρέστα. Πώς αυτό το παιδί μετά δεν θα υπολογίζει κανέναν? Ποιο θα υπολογίσει, ποιο θα σεβαστεί? Όταν δεν υπάρχουν αρχές, όταν έχει χαθεί η παιδεία τελείως. Μιλούσα λίγο πριν έρθω, πήγα για κούρεμα και ήταν το παιδί εκεί, είναι 19 χρονών το παιδί που με κούρεψε. Μαθαίνει, μαθητής, σε ένα κομμωτήριο εκεί που πηγαίνω και κουβεύουμε. Και πώς έγινε έτσι η κουβέντα, μιλήσαμε γι' αυτό και μόνο του το παιδί 19 χρονών λέει, έχει χαθεί, μου λέει, ο σεβασμός. Χάθηκε ο σεβασμός. Τα παιδιά δεν σέβονται. Ποιον θα σεβαστούν? Σας είπα. Και από όλα τα σχολεία αυτά, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εμπλεγμένος στα σχολεία και το ξέρετε περισσότεροι, μέσα στα σχολεία έβλεπε στους γονείς που ερχόντουσαν και μαλώναν τους δασκάλους. Ή λέγανε στα παιδιά τους ότι αυτός ο δάσκαλος δεν διδάσκει καλά. Λες και αυτοί ξέρουν καλύτερα. Είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία μας και όμως περνάνε απαρατήρητα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν πρόβλημα. Και όταν ένα πρόβλημα το αφήνεις και διωγγώνεται, τότε έρχεται τη στιγμή που πληρώνεις τα λάθη. Και συνήθως τα λάθη τα πληρώνει η αδύναμη. Και όχι οι αδύναμοι άνθρωποι ή σε εισαγωγικά ή μη επώνυμοι, γιατί πιο πολύ βασικά την πληρώνουν κι αυτοί. Γιατί ο άλλος έχει τον μπαμπά με το πορτοφόλι, πάει και πληρώνει κάθε εισαγγελέα ο γιος και ξεχνάει, ή ο γιος του βουλευτή
τον πιάνουμε να κουνεί καλά, δεν μπορεί και τι έγινε, το παιδί δεν ήταν δικά του και βγαίνει έξω. Αν φύγουμε από αυτές τις καταστάσεις, όλοι οι άλλοι την πληρώνουν την ύφη. Σκεφτείτε το παιδί σας, έτσι πολύ απλά να έχει μπλέξει κάπου και ξαφνικά να έρθει η αστυνομία στο σπίτι, κλακ, να μαζέψει και εσάς μέσα, γιατί είστε για αμέλεια. Αμελούμε τα παιδιά μας, αμελούμε σαν κοινωνία την προσοχή στα παιδιά μας. Και σας είπα, ξέρω τι φταίει, αλλά και πάλι είμαστε λάθος. Θα πρέπει επιτέλους οι γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Να ασχοληθούν με αυτό το οποίο θα προσφέρει στα παιδιά, εντάξει, το ένα καλύτερο μέλλον, οκ, okay, δουλεύει για να το προσφέρει. Αλλά το να δουλεύουμε όλη μέρα, το να λείπουμε όλη μέρα από το σπίτι, είναι λίγο κακό και έχει κακό αποτέλεσμα στα παιδιά μας. Και από ό,τι βλέπω δεν ενδιαφέρεστε για αυτό το θέμα, γιατί και κανείς σας δεν παίρνει τηλέφωνο, οπότε θα αλλάξω θέμα, μουσική.

Κενό. Είναι σαν τον κόσμο που παίρνει τηλέφωνο. Αποφεύγει να πάρει τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Ανοίγει το TikTok λοιπόν. Αχαζέψει λίγο. Βλέπει δύο ωραία κοριτσάκια. Τον είχε τέντα. Η μη γυμνά. Φοράνε ένα σουσκενάκι. Αυτά τα μπλουζάκια, ξέρεις, τα αθλητικά. Και κάθονται εκεί και καβλαντίζουν, λέγεται στην ελληνική. Έτσι. Και μπαίνει ο κάθε παρατρεχάμενος παππούς, νεαρός, δεν παίζει ρόλο, γράφει, σχολιάζει από κάτω. Και έρχεται το κοριτσάκι που λες και λέει: «Ω μαλάκα. Άλλα καμά. Τι λες?» Να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας. Μπορεί να κάνουν και τα δικά μου τα παιδιά αυτά, έτσι, δεν κρίνω εσάς. Να ξέρετε, και εγώ δεν ξέρω τι κάνω στο διαδίκτυο. Το κάθε παιδί μπαίνει μέσα, κάνει ό,τι θέλει. Αν αυτή είναι η κοινωνία που θέλουμε να έχουμε αύριο, ή αυτά τα παιδιά να κοιτάξουν αυτή τη χώρα αύριο, τι να σας πω. Εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Για να αλλάξουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Πρέπει επιτέλους να ξέρουμε τι κάνουν τα παιδιά μας μέσα στο διαδίκτυο. Μπαίνουν μέσα. Δηλαδή, μπείτε στο TikTok όλοι, όποιοι όσοι έχετε TikTok, δεν θέλει πολύ. Έτσι, απλή αναζήτηση κάνει, εμφανίζονται όλα. Δηλαδή, ξυπνάτε πριν είναι αργά. Καλή δουλειά. Δυστυχώς αυτές οι κυβερνήσεις που εσείς πάλι αποφασίζετε, γιατί δεν αποφασίζω εγώ, εσείς αποφασίζετε. Εσείς είστε πολύ, εγώ είμαι ο ένας. Και πάντα έχει αποδείχτη ότι ο ένας ποτέ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλοι μαζί. Οπότε, αφού όλοι οι περισσότεροι από εσάς ψηφίζετε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, το έγινε Αλέξης. Ναι. Λοιπόν, αφού όλοι εσείς αυτά τα χρόνια ψηφίζετε αυτούς και ακόμα επιμένετε σε αυτούς, είτε γιατί σας βολέψαν, είτε γιατί σας λύσαν κάποιο πρόβλημα, τι να σας πω. Συνεχίζετε να ψηφίζετε αυτούς και αφήστε την νεολαία, έτσι, να κατρακυλάει. Και πάντα απευθύνουμε σε αυτό το 50% που δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί όταν θα πάει αυτό το 50% να ψηφίσει, τότε θα αλλάξουν τα αποτελέσματα. Θεωρητικά πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να πηγαίνουν να ψηφίσουν, γιατί θα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Για να πάει να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρεις. Λέει, αναποφάσιστη. Δείχνουν τις δημοσκοπήσεις που μας έχουν τρελάνει τελευταία, λες και είναι αληθινές, αλλά δεν λένε ότι το πρώτο κόμμα είναι ο κανένας. Γιατί το πρώτο κόμμα είναι ο κανένας. Όταν λοιπόν θα αποφασίσετε και θα πάρετε σοβαρά τη ζωή σας στα χέρια σας και θα πάτε και θα ψηφίσετε, προσέξτε και τα παιδιά σας. Καλή δουλειά, καλό το αύριο, καλά να περνάμε καλά, αλλά έχουμε και κάτι παιδιά. Έχουμε ευθύνες σαν γονείς. Πραγματικές ευθύνες έχουμε σαν γονείς. Το να κάνεις ένα παιδί δεν είναι κανένα παιδί και άιντε γεια και τώρα μιλάω σαν παππούς. Πω φίλε, γέρασα. Παλιά τα λέγανε οι παππούδες μας, τους γονείς μας, ή τα λέγανε δεξιά και αριστερά αυτοί, τώρα τα λέμε κι εμείς. Αν δεν σοβαρευτούμε σαν κοινωνία, αν δεν αλλάξουμε κάποια πράγματα, τότε θα έρθουν πολύ χειρότερα χρόνια για τους νέους. Γιατί δυστυχώς στην παιδεία, βασικά την παιδεία την έχουμε αφήσει στο έλεος του Θεού. Ακόμα και στην παιδεία είναι το πάμε και όπου βγει. Κάποιοι εκπαιδευτικοί είναι καημένοι, οι οποίοι παλεύουν, προσπαθούν, και όλοι οι άλλοι είναι Παναγιά μου βοήθα. Παναγιά μου βοήθα. Πρώτα το κόμμα τους κοιτάνε και μετά την παιδεία. Ακόμα και στα σχολεία. Ξυπνάτε πριν είναι αργά. Ελέγξτε τα κινητά των παιδιών σας. Όσο μπορείτε. Και σας αφήνουν, γιατί έχουν και άποψη. Βλέπεις τώρα το κινητό, δεν πάει να το πάρεις το παιδί. Πάρεις το κινητό. Εσύ, Λεωνίδα, κλειδωμένο το έχεις. Κλειδωμένο το έχεις και εσύ. Έχεις και κωδικό για να δούμε κωδικό. Ωραία, φίλε. Πού να το βγάλει αυτό ο γονέας. Έχει ένα μοτίβο Λεωνίδας. Καψουράκος, τι νομίζεις. Πού να μπεις μέσα στο κινητό του. Λοιπόν, σοβαρευτείτε πριν είναι αργά. Βάλε λίγο τραγουδάκι να γυρίσουμε να κλείσουμε. Τι κάνεις, δεν έχουμε τραγουδάκι. Α, φιλαράκι, τι κάνουμε.

Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός στο τέλος της. Και αυτά που αναφέρουμε πολιτισμός είναι, να ξέρετε. Και μάλιστα πολύ σημαντικός. Τα παιδιά μας. Μέχρι το επόμενο Σάββατο να είστε όλοι καλά και προσοχή στους δρόμους όσοι πηγαίνουμε να γυρνάμε. Να είστε καλά.

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
7: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
9: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
10: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει
9: και αφέσου στη φυσική ομορφιά.
10: Τηλέφωνο 2427-049-458
9: και agiaelenebeach.gr.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 5.

0: 200 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Για άλλη μια εκπομπή είμαστε εδώ στα FM μαζί με τον αγαπητό συνάδελφο Ιάννη Θωμαίδη. Είμαι ο Καλοκύριος Θωμάς. Σκατάμε παρέα τη Σαββατοκύριακα με αυτή τη νομική εκπομπή που περιμένουμε κι εμείς πώς και πώς να έρθει αυτή η ώρα να βγούμε εδώ στο μικρόφωνο, στο ωραίο στούντιο και να περάσουμε κι εμείς λίγο έτσι πιο όμορφα, γιατί η καθημερινότητα είναι δύσκολη, σκληρή για όλους. Πώς είσαι, συνάδελφε?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή πρόσκληση. Πώς να είμαι? Ανακουφισμένος που έχω μπει σε μια αίθουσα η οποία έχει ισορροπημένη θερμοκρασία, που δεν έχει την υγρασία που έχει έξω και που είσαι προστατευμένος, θωρακισμένος από όλα τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τα περιόδη κύματα της κίνησης έξω από εδώ.
0: Και μάλιστα δεν είναι δεδομένος. Μπαίνουμε συχνά σε καταστήματα, μέχρι και σε καταστήματα επώνυμα, και δεν έχουν κλιματισμό λόγω της κρίσης και τα λοιπά, και είναι με τους ανεμιστίες. Το ότι εδώ μας στηρίζουν τόσο πολύ σε αυτό το ράδιο, τους αναγνωρίζω.
1: Πάρα πολύ σημαντική.
0: Γιατί
1: η χρήση και του κατάλληλου air condition στα δικαστήρια, τι να βάλουν air condition?
0: Σε κάποια εφετία έχει μόνο, στα άλλα δεν έχει.
1: Είναι κάποιοι πρόεδροι οι οποίοι κρυώνουν, κάποιοι άλλοι περίλικοι οι οποίοι ζεσταίνονται, κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν αισθάνονται τη θερμοκρασία και γίνεται ένα πανδαιμόνιο θερμοκρασίας μέσα στην αίθουσα. Δεν ξέρεις ποια είναι η φυσιολογική. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος περνάει άνετα το καλοκαίρι στις 22 με 25 βαθμούς. Υπάρχει αυτή η θερμοκρασία στα δικαστήρια? Την έχεις συναντήσει σε κάποια αίθουσα?
0: Μόνο αν πας κάτω στα υπόγεια, πολύ υπόγεια, στα κατητήρια που έχει μόνιμη θερμοκρασία τέτοια, μόνο εκεί θα το βρεις αυτό.
1: Είναι απίστευτο αυτό το περιστατικό που ζούμε. Να, θα πρέπει κάποιος να γνωμοδοτήσει και να κάνει την ανάλογη κίνηση και γι' αυτό. Έχουμε δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα όπου το χειμώνα κάνει κρύο, παγωνιά, και το καλοκαίρι λόγω της ακτινοβολίας του ήλιου που χτυπάει το ίδιο το κτίριο, εμείς που δικάζουμε μέσα αλλά και οι γραμματείς που βρίσκονται στα γραφεία καίγονται.
0: Και οι μάτιες, οι καημένοι, τι τα βάνε?
1: Οι κρατούμενοι,
0: εντάξει, οι κρατούμενοι είπαμε είναι υπόγεια.
1: Για τους κρατούμενους επιτρέπεται το κάπνισμα μέσα στο πίσω ακριβώς από την αίθουσα των δικαστηρίων που τους έχουν...
0: Εκεί δεν επιτρέπεται να μην καπνίζεις.
1: Μα υποχρεωτικά μπαίνεις μέσα και γίνονται και όλοι μαζί. Το γυρνάνε το Μάλμπουρο.
0: Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολλά ποινικά όπου είναι, οι κρατούμενοι έχουν τελέσει αδικήματα μέσα στη φυλακή, ιδίως εμπόριο ναρκωτικών αλλά και άλλα πράγματα όπως σωματικές βλάβες και αυτά. Φαίνεται ότι η βία μέσα στις φυλακές ανθεί για τα καλά, και εκεί λίγο είναι ένα σημείο που...
1: Και έξω από τις φυλακές μπορεί να δώσει ο καθένας από τη στιγμή που είναι μέσα σε ένα κέντρο κράτησης να κάνει τις επαφές του και να έχει επαφή με κάποιον εκτός και να εκτελέσει κάποια απόφαση, κάποιο συμβόλαιο που θα του έχει πει κάποιος που βρίσκεται μέσα. Έλαντε, ποιος μας προσέχει σε αυτά? Έχουν σταματήσει να υπάρχουν τα κινητά και οι επικοινωνίες εκτός φυλακής και εκτός, και εκτός μάλλον και εντός? Δεν μπορείς να το περιορίσεις αυτό το πράγμα. Από παντού θα βρουν μια πληροφορία και θα τη μεταφέρουν απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Δεν σε προστατεύει.
0: Και τα ποινικά μας δικαστήρια είναι γεμάτα, όχι μόνο με ναρκωτικά που πάντα ήταν και είναι και θα είναι δυστυχώς. Με ληστείες, πολύ τελευταία, πάρα πολύ. Η ληστεία είναι η κλοπή με χρήση βίας.
1: Παιδιά, ναι, και τι
0: δεν
1: γίνεται?
0: Παίζει όλο και το πόσο είναι ληστεία. Δηλαδή για ένα ευρώ, για μισό ευρώ να γίνει ληστεία, δηλαδή κάποιο να απειλήσει τον άλλο, είναι κακούργημα.
1: Είναι κακούργημα, αλλά τι θα γίνει στη ληστεία? Έχεις περισσότερες πιθανότητες να αθωωθείς. Αν έχεις μικροποσότητα ναρκωτικών, τι γίνεται εκεί πέρα? Εκτείς, από ό,τι είδαμε σήμερα και αυτές τις ημέρες, εκτείς μεγαλύτερη φυλάκιση. Δηλαδή η ισορροπία των ποινικών ευθυνών δεν είναι ίδιες.
0: Επίσης, όπως στη ληστεία και στα ναρκωτικά είναι το ίδιο. Δηλαδή στη ληστεία ο ληστής για ένα ευρώ θα πάει μια ποινή κάθεξης που μπορεί να είναι και 10 έτη. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει το πόσο είναι το αντικείμενο. Στην κλοπή μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει ότι χρησιμοποιείται σε βία. Και στο εμπόριο ναρκωτικό το ίδιο πράγμα είναι. Αν αποδειχθεί εμπόριο, δεν μας ενδιαφέρει πόσο είναι, 1 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Μας ενδιαφέρει ότι είναι εμπόριο. Και εκεί αυτό που πάντα γίνεται στα κρατεία είναι να προσπαθεί να πείσει κανείς ότι δεν ήταν εμπόριο. Δηλαδή ότι είναι.
1: Ήταν μια περιστασιακή.
0: Ότι δεν το πούλησε. Είναι για τον ήλιο. Που και πάλι έχει ποινές, αλλά μικρότερες. Αν λοιπόν γίνει εμπορία για 5 ευρώ, οι ποινές είναι κάθεξης. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι βλέπω συχνά, πολύ συχνά στα δικαστήρια να τιμωρούνται με πολύ βαριές ποινές για 5, 10 και 20 ευρώ που πούλησαν, αλλά δεν βλέπω πολύ συχνά μεγάλα ψάρια. Δηλαδή, αυτοί που τιμωρούνται είναι ο τελευταίος στόχος αμάξι στο εμπόριο ναρκωτικών.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν πάνε πολύ ψηλά για αχές, γιατί δεν μπορούν, δεν θέλουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε κάνουν μια τρύπα στο νερό.
1: Ακριβώς.
0: Και φυσικά τα ναρκωτικά ανθούν και στις φυλακές, όπως και όλα τα υπόλοιπα.
1: Υπάρχει και μια σιωπηρή αποδοχή. Είναι κάποιοι εθισμένοι στη χρήση. Οπότε σιωπηρά μπορεί κάποιος να κάνει τη χρήση του. Δεν ξέρεις σε ποια θέση που βρίσκεται.
0: Ο χρήστης είναι ασθενής. Αλλά αυτός που το πουλάει και εκμεταλλεύεται την ασθένειά του για να πουλήσει και να βγάλει κέρδος, αυτός δεν έχει καμία δικαιολογία. Και οι ποινές είναι πολύ αυστηρές. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι εντοπίζουμε να οι μικρέμποροι, οι τελευταίοι να τιμωρούνται αυστηρά και οι μεγαλέμποροι να μην υπάρχουν πουθενά στις δικογραφίες. Δηλαδή βλέπεις τον έμπορο να παίρνει 10 χρόνια κάθεξη για μια ποσότητα 50 ευρώ παράδειγμα και το ρωτάνε από πού το πήρες και λέει από την Ομόνια, τα πανεπιστήμια, οκ. Okay. Και τελειώνει εκεί. Δεν πάμε πιο πίσω να δούμε από πού να πάμε στην πηγή, στο μεγαλέμπορο. Εκεί είναι το πρόβλημα στα ναρκωτικά. Και στις ληστείες είναι ένα φαινόμενο κοινωνικό που το παρατηρούμε έντονα και λόγω της δουλειάς μας. Έχουν αυξηθεί πολλοί ληστείες. Και με κάθε μορφή, δηλαδή η εισβολή σε σπίτι είναι ό,τι χειρότερο πιστεύω. Δηλαδή είναι φιάλτης του καθενός μας η εισβολή σε σπίτι για ληστεία. Στο δρόμο, ληστεία. Σε αυτοκίνητα, ληστείες. Με χίλιους δυο τρόπους. Είναι πολύ βίαιο, προκαλεί τρόμο. Είναι πραγματικά κάτι, ένα κοινωνικό φαινόμενο που δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό.
1: Και τις περισσότερες φορές δεν μπορείς και να αμυνθείς. Έτσι όπως είναι η νομολογία μας πλέον, αν μπει κάποιος στο σπίτι σου, τι μας λέει ο νομοθέτης? Να απλά να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του και να φύγει. Εάν πας να το διακόψεις αυτό που κάνει με βία ή με κάποια μεγαλύτερη μορφή βίας, με κάποιο αντικείμενο, μπορεί να κατηγορηθείς και να πας στο κατηγορητήριο με ποινές ότι το επιτέθηκες, ας πούμε.
0: Ένα τρομερό περιστατικό είδα από χθες στο εφετείο σε κακουργήματα ληστείας, όπου έγινε το εξής, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από την δικογραφία. Τώρα τι ακριβώς έγινε, κανείς δεν ξέρει. Έγινε μια ληστεία λοιπόν, ένας με μαύρα, με full face, μπήκε σε ένα σπίτι όπου έμενε το ζευγάρι και οι γονείς του ενός από το ζευγάρι. Δηλαδή ήταν οι γονείς και τα παιδιά, που ήταν τα παιδιά και αυτή η ηλικία και τα λοιπά. Μπήκε ένας μέσα λοιπόν, μέσα στη νύχτα με full face, έκλεψε από τους γονείς κοσμήματα και τα λοιπά, χρυσαφικά πολλά, τους απείλησε και έφυγε. Και από τη δικογραφία και από την ανάκριση προέκυψε τι? Ότι ο ληστής ήταν το ζευγάρι, το νεαρό ζευγάρι, ο ένας εκ των δυο. Δηλαδή από τους τέσσερις μέρες στο σπίτι, ο ένας από αυτούς λίστεψε τους υπόλοιπους και είπε ότι ήταν ένας άλλος ληστής, προφανώς ξένος. Λίστεψε τους γονείς του, δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Είδες. Ωραία υπόθεση.
0: Ωραία. Και άντε να αποδείξεις ποιος είναι τι. Η αστυνομία το κατάλαβε μετά από κάποιες ενδείξεις και από τις καταθέσεις που δεν κολλούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή, τύθηκε ληστής, μπήκε μέσα μετά ένα βράδυ και λίστεψε τους γονείς του και τη γυναίκα του. Πώς σου φαίνεται?
1: Γίνονται αυτά τα περιστατικά, δε. Μα αν εδώ υπάρχουν έτσι και δολοφονίες και επιθέσεις και ενδοοικογενειακής βίας, ναι, μεταξύ των πολλών οικογενειών. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν νιώθουμε αρκετές φορές προστατευμένοι σε ένα τέτοιο περιστατικό βίας. Όχι. Θα έπρεπε να ορίζει ο νόμος μια διαδικασία η οποία κάποιος να μπορεί να αμυνθεί. Τώρα, ναι, όχι να έχει κάποιο όπλο για να αμυνθεί, αλλά κάπως να μπορεί να πράξει κάποια πράγματα έτσι ώστε να θωρακιστεί.
0: Αυτό άμυνα. Είναι ανάγκη να θεωρηθεί αυτό άμυνα. Δεν μπορεί να φοβόμαστε και να μπορούμε να αντιδράσουμε κιόλας, γιατί ο νόμος μας δίνει τα χέρια μέσα στο σπίτι μας. Τουλάχιστον οριοθετημένη αυτό άμυνα, όχι γενικά αυτοδικία, όχι αυτοδικία, αυτό άμυνα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και πραγματικά.
1: Καλά, για να περάσεις την αυτοάμυνα σε ένα ακροατήριο και να τη δεχτεί. Στα κακουργήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρεις και τι ακριβώς να κάνεις. Νιώθεις κάποιες φορές εκτεθειμένος. Θα έπρεπε ο νόμος να αλλάξει και να περιοριστεί κάπως.
0: Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Είναι ένας ληστής σε ένα σπίτι, μπαίνει μέσα και αμήνεται το θύμα. Αμήνεται εδώ, τον πάει τον απειλή και τον χτυπάει και λίγο. Το χτυπάει αρκετά, να πω. Προκαλεί σωματική βλάβη στο ληστή. Θα βρεθεί κατηγορούμενος ο ληστής για ληστεία και το θύμα για σωματική βλάβη.
1: Για σωματική βλάβη, αυτό εδώ.
0: Και θα πρέπει να αποδείξει αυτό άμυνα. Να πει δηλαδή ότι δεν υπερεύει το αναγκαίο μέτρο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αμύνθηκα και γι' αυτό το λόγο.
1: Είχαμε και οι δύο το ίδιο όπλο στο χέρι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αν πάρεις μια πέτρα. Είναι αυτό στο σαλόνι και εσύ είσαι στο δωμάτιο και του πετάξεις και το πετύχεις στο κεφάλι και του κάνεις βαριά σωματική βλάβη, θα καθίσεις και λίγο μέσα.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα εδώ ναι, αλλά είναι θέμα απόδειξη. Δηλαδή, πού να ξέρεις εσύ αν έχει όπλο δεν έχει, αν έχει μαχαίρι δεν έχει, αν θέλει να σου σκοτώσει ή όχι. Προφανώς δεν θα αμυνθείς, οποιοσδήποτε θα αμυνθεί. Είναι το φυσιολογικό.
1: Εντάξει, μην έρθει ο συνάδελφος από την άλλη πλευρά που είναι διορισμένος και πει ήρθε άνθρωπος και φορούσε ένα μαγιό. Δεν είχε κάτι επάνω του, οπότε τον στείλατε εσείς με βαριά σωματική βλάβη και έχετε ευθύνες. Καθίστε 4 χρόνια μέσα.
0: Και τώρα έμεινε κουσούρι.
1: Έχει μείνει ανάπηρος και έχει 1000 προβλήματα. Έτσι. Μπήκε να πάρει 2 ευρώ ή 5 ευρώ.
0: Δεν ήξερε ότι είστε μέσα για να κάνει ληστεία και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Και εσύ το σάπεις στο ξύλο. Και να
1: πεθεί,
0: άμα αποδειχτεί κιόλας ότι δεν υπήρχε ληστεία, ο ένας θα είναι με πλημέλημα για κλοπή και παραβία κυριακής ειρήνης και ο άλλος θα είναι με κακούγημα βαριά σωματική βλάβη. Αυτός που είναι το θύμα. Το θύμα θα γίνει ο θήτης.
1: Άντε να αποδείξεις εσύ ότι μπήκε αυτό στο.
0: Γι' αυτό χρειάζεται ένα πιο ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο στην αυτοάμυνα. Άλλο παράδειγμα για να δούμε τη διαφορά μεταξύ αυτοάμυνας και αυτοδικίας. Και είναι πραγματικά παραδείγματα αυτά, έτσι. Μπαίνει ένας ληστής σε ένα σπίτι, κλέβει, ληστεύει, απειλεί, φεύγει. Και ξυπνάει εκείνη την ώρα το θύμα, καταλαβαίνει τι έγινε και τον μπαίνει στο κυνήγι. Φεύγει αυτός από το σπίτι, πηδάει και από το μαντρότυχο, τον κυνηγάει από πίσω και το θύμα, τον πιάνει μετά από 1 χιλιόμετρο, τρέξιμο, τον
1: πίσω,
0: βάζει κάτω και τον σαπίζει στο
1: ξύλο. Από πίσω κιόλας, τον κάνει ένα κεφαλοκλείδωμα εννοείς.
0: Ναι, ναι. Και τον σαπίζει στο ξύλο, είπε με κλέψες, με λίστεψες, με στο σπίτι μου, τώρα θα δεις. Αυτό δεν είναι άμυνα. Γιατί, νομικά, η επίθεση δεν είναι παρούσα. Δηλαδή, η άμυνα είναι όταν η επίθεση γίνεται. Αν ολοκληρωθεί και φύγει και τον κυνηγήσω και τον δύο, εδώ δεν μιλάμε για άμυνα. Δεν υπάρχει επίθεση παρούσα, μιλάμε καθαρά και αυτοδικία και σωματική βλάβη. Δηλαδή εδώ όχι μόνο δεν είχε αυτοάμυνα, ούτε κατάσταση ανάγκης και τίποτα, θα δημιουργηθεί για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αν όχι για βαγιά, σύν την αυτοδικία.
1: Εδώ σε θέλω.
0: Ναι.
1: Τον κυνήγησες και τον έπιασες και του έκανες αυτό το κακό, λέει ο νομοθέτης. Γιατί έπρεπε να τον αφήσεις ελεύθερο,
0: να
1: συνεχίσει να πάει πίσω στη χώρα του ή να πάει πίσω στο σπίτι του, να μαζέψει όλα τα χρήματα που σου πήρε ή τι τιμαλφή σου πήρε και να τον αφήσεις και να ασχοληθείς έτσι. Να κάνεις μια κλίση στο 100, θα έρθει μετά από 5 ώρες. Τι ακουμπήσατε, θα σε ρωτήσει την πόρτα ή ακουμπήσατε αυτά τα αντικείμενα. Δεν μπορούμε να πάρουμε αποτυπώματα τώρα, τα έχετε μπερδέψει.
0: Για να πάει αποτυπώματα, θα έρθει η σήμα, θα κάνει μαύρο το σπίτι, θα πρέπει να το ξαναβάψεις. Γιατί τα κάνουν άνω κάτω.
1: Ναι, και μαύρο έχει τώρα και λευκή σκόνη.
0: Ναι.
1: Έχει και λευκή και μαύρη. Η μαύρη ήταν ακριβώς όπως το είπες πολύ σωστά.
0: Οπότε εδώ τώρα θα πρέπει κανονικά να πάει στην αστυνομία. Εντάξει, προφανώς. Δηλαδή δεν είσαι εσύ ο αστυνομικός, ούτε είσαι αυτόκλητος τιμωρός. Αλλά η αστυνομία θα έρθει μετά από 2 ώρες. Έφυγε ο κλέφτης. Γεια σας. Αντίο. Τελείωσε.
1: Έτσι.
0: Αν τον κυνηγήσεις όμως και τα πάεις πίσω.
1: Πού πάτε, κύριε, αυτοδικείτε.
0: Υπάρχει θέμα αυτοδικίας, ιδίως αν κάνει ζημιά.
1: Έτσι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό τι λέμε, κατευθείαν να κάνετε την κλήση στην αστυνομία ή στην απαραίτητη δημοτική αρχή. Δεν μπορείτε και κάποιον να του πείτε μη παρκάρεις εδώ πέρα. Πάλι και εκεί πέρα είναι
0: καλά,
1: αυτοδικία.
0: Αλλά με αυτό με τα πάγκινγκ γιατί σκοτώνονται έτσι, με τρίαινα ο έλας,
1: γιατί?
0: Με όπλο άλλος, με μαχαίρια, με πέτρες.
1: Αφού του πήρε το πάρκινγκ, ο άνθρωπος έχει συνηθίσει κάθε μέρα να ανεβάζει τα μαρούλια στο σπίτι και τα ρεπανάκια και τα ζαρζαβατικά και να παρκάρει κάτω το σπίτι του, να βγαίνει με τον αέρα. Όπα, αυτός εδώ ο χώρος, τα 5-6 τετραγωνικά είναι δικός μου. Βάζω εκεί πέρα το αυτοκίνητό μου, άρα είναι η δικιά μου ιδιοκτησία εδώ πέρα. Βάζω το. Κάμια μπαχατέλα, κάνα αλμέρα. το παρκάρω εγώ εδώ. Τι ήρθες εσύ και μου το έβαλες. Ποιος είσαι, από πού είσαι, αφού είναι δικό μου. Κι όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να το αγοράσεις. Καταρχήν δεν μπορείς να αγοράσεις πάνω στον δρόμο.
0: Δεν
1: είναι δικιά σου ιδιοκτησία.
0: Και αν είναι δικό σου, έχεις μη παρκάρει τα απ' έξω. Και ο άλλος πάει και παρκάρει γιατί είναι Ελληνάρας και κάνει ό,τι θέλει. Και έχεις δίκιο. Και πάλι τι θα κάνεις, θα πας στο διαιρείς. Δηλαδή εδώ, όχι μόνο δεν έχεις δίκιο, έχεις κάνει και πάλι σωματική βλάβη και αυτοδικία. Θα καλέσεις την τροχέα λοιπόν να πεις αυτός εδώ παρκάρει παράνομα, να έρθει η τροχέα μετά από 4 ώρες, 5, αν είσαι τυχερός. Προσωπικά μαζί ήμασταν συνάδελφοι, έχει χρόνια που στην όμορφη Χαλκιδική ήμασταν για πάρκινγκ, με είχαν χαράξει όλο το αυτοκίνητο, θυμάσαι.
1: Απίστευτο.
0: 10 χρόνια. Παίρνω την τροχέα, όλο. Γιατί ήδη ήταν μέσα σε κάποιο σπίτι και τον ενοχλούσε, δεν ξέρω τι έγινε. Και μου λέει, ναι, κύριε μου, ναι, λέει, στη Χαλκιδική τώρα είμαστε δύο περιπολικά. Θα έρθουμε, ήταν 9 το πρωί, θα έρθουμε κάτι σε 7 το απόγευμα ή την επόμενη μέρα το πρωί.
1: Μέσα στη ζέστη
0: να κάνετε τι λαθείτε να έρθετε εκείνη την ώρα.
1: Μέσα στη ζέστη να περιμένει.
0: Να
1: καταγράψει το περιστατικό αυτό. Ήταν όμως σοβαρή η βλάβη. Έτσι. Μιλάμε τώρα 3 χιλιάρικα, 4 ζημιά. Ήταν σε όλο.
0: Απρόκλητη.
1: Ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Ναι. Τι κάνει όμως τώρα.
1: Και όμως το επιτρέπεται σιωπηρά.
0: Τουλάχιστον δεν βγήκε κανείς ξαφνικά να μας μαχαιρώσει, επειδή δεν ξέρω τι ήθελε να πάει για μπάνιο να περνάει από εκείνο το σημείο.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ή μάλλον μπορώ να καταλάβω τις δυσκολίες που περνάνε όλοι οι Έλληνες οδηγοί. Από τα πανάκριβα εισαγόμενα αυτοκίνητα που έχουμε, από τους τρομερούς φόρους, τα απίστευτα πρόστιμα, αλλά να έρθεις να παρκάρεις κάτω από το σπίτι μου εκεί που βάζω το αυτοκίνητό μου.
0: Καλύτερα βρήσε με.
1: Καλύτερα.
0: Είπαμε καλύτερα.
1: Ναι. Παθαίνουν αυτό εδώ, το εξωτερικεύουν. Ίσως είναι μια παλαιό. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαπληκτίζονται, αν παρατηρήσεις, είναι άνω μια ηλικία. Είναι 45 ετών και άνω από το τελευταίο περιστατικό.
0: Ότι οι νέοι είναι δηλαδή πιο ήρεμοι.
1: Οι νέοι θεωρώ ότι έχουμε μάθει με τις δυσκολίες που έχουμε με το πάρκινγκ και έχουμε κάπως. Την εκτονλώνουμε αλλιώς την ένταση αυτή.
0: Ναι,
1: θα πας και θα βάλεις λιγότερη βενζίνη στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ένα σύνδεσμο
1: που δεν βρήκα πάρκινγκ.
0: Του οδηγού. Δηλαδή στο δρόμο.
1: Με το που πιάνει το τιμόνι.
0: Πιάς, περνάς στο δρόμο, καλημέρα σας, γεια σας, συμπολίτη μου, αγαπητέ. Μπαίνεις στο τιμόνι, μόνο μούτζα και τα σχετικά.
1: Και αυτό είναι περισσότερο στις βαλκανικές χώρες. Δεν είναι στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, ας πούμε, στη Γερμανία που έχω οδηγήσει αρκετές φορές, άμα τους κάνεις ένα νόημα, πίσω από το παρμπρίζ. Ότι θες να τον προσβάλλεις. Πώς κάνουμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα κάποιες κινήσεις έτσι. Αυτός δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα σε κοιτάει, θα λέει κάτι θέλει να μου πει. Θέλει να βγάλει φλας, θέλει προτεραιότητα. Μπορεί και να σου δώσει προτεραιότητα άνθρωπος. Εδώ στην Ελλάδα μου το κάνεις, τι έκανες, θα σου πει. Τώρα κατεβαίνω. Κυρία μου, μην κατεβείτε στο αυτοκίνητο γιατί παρακολουθείτε την κίνηση. Μπορεί να περάσει κανένα αυτοκίνητο να σας χτυπήσει.
0: Μέσα στη λεωφόρα σταματήσει ο άλλος να πάει και να φωνάξει. Πάντως, μακάρι να μπορούσαμε τώρα ήταν η ώρα να ανοίξουμε γραμμές άλλη φορά για να πει ο καθένας την εμπειρία του. Γιατί πραγματικά αυτοί έχουμε όλοι άποψη σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που λες για την Ελλάδα δεν συμφωνώ. Έχω οδηγήσει σε αρκετές άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ιταλία. Αυτό που γίνεται εκεί, την τρέλα. Τι Ελλάδα και.
1: Α, αλήθεια στην Ιταλία πώς είναι.
0: Το ίδιο πράγμα και χειρότερα. Από τα νεύρα, από τρέξιμο, από χάμος.
1: Φεράρι.
0: Δηλαδή, ίσως είναι λίγο μεσογειακό, ίσως είναι στον άνθρωπο. Ίσως όντως οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μια πιο ήρεμη νοοτροπία στην οδήγηση. Πάντως οι νότιοι δεν το έχουν αυτό. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ιταλοί, ούτε οι Ισπανοί.
1: Είμαστε πολύ περήφανοι για τις ικανότητές μας, τις οδηγικές.
0: Ναι.
1: Νιώθει ο άλλος ότι πιάνει το τιμόνι τώρα και θα πάρει τη στροφή. Έτσι θα παρκάρει εκεί πέρα όπως παρκάρει.
0: Ναι, δηλαδή έχεις μπροστά σου κάποιον και άργησε 2 δευτερόλεπτα να ξεκινήσει το φανάρι γιατί του κόλλησε ταχύτητα. Όχι, καημένος, τι έχει να τραβήξει.
1: Η κόρνα πάει σύννεφο.
0: Κόρνα είναι το λίγο, μην κατέβει κανείς.
1: Μην κατέβει. Και άμα κατέβει, τι κάνουμε εμείς. Κατεβαίνουμε κι εμείς, όχι βέβαια. Μας ακούνε τώρα και πόσοι επαγγελματίες οδηγοί. Ναι. Μπράβο σε κάποιους που κάνουν τρομερή υπομονή.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Κανονικά δεν πρέπει να κάνουν υπομονή, πρέπει απλά να το αφήνουν να περνάει έτσι. Πρέπει να αποσιωπήσει, να μην ασχολήσει. Τώρα αυτός ο άνθρωπος να κατέβει είναι εκτός αυτού. Μπορεί και να θωωθεί μετά. Δεν ξέρεις, άμα. Λέμε τώρα, και ούτε λέμε ότι μπορεί να θωωθεί ή θα αναθωωθεί. Θα πρέπει να μας φέρει αρκετά έγγραφα στο ακροατήριο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέση και θα του πάρουν και το δίπλωμα μετά.
0: Θα θέλει τελικά γενικά μια ιστορία. Πάντως και οι επαγγελματίες οδηγοί, μπράβο τους, συγχαρητήρια. Σας το λέμε συνέχεια. Πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ δύσκολη δουλειά. Θέλει πολύ υπομονή να ασχοληθεί μόνη στην πόλη της Αθήνας, Θεσσαλονίκης. Τώρα δεν είναι και απλό.
1: Μέσα στα καυσαέρια έχουμε τη χειρότερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη.
0: Μέσα
1: στην κίνηση.
0: Μια ο ένας δρόμος κλείνει, μια ο άλλος. Μια έχετε κάποιος κλείνει. Ένας χαμός γενικότερα γίνεται και αυτή την οδηγική συμπεριφορά, τη βία ή την επιθετική που έχουμε γενικότερα. Οπότε, μπράβο και καλή υπομονή σε όλους όσους μας ακούνε και είναι στο τιμόνι. Όλοι τα τραβάμε αυτά. Να έχουμε λίγο στο μυαλό μας πιο ήρεμα. Δεν χρειάζεται μεταξύ μας να σκοτωνόμαστε.
1: Να πω το σήμερα το περιστατικό πάλι που μου συνέβη, αν επιτρέπετε. Ναι. Ποιος βλέπει σήμερα το ντύσιμο μου, λευκά. Ποιος φοράει λευκά από ό,τι φαίνεται? Ο Θαραλέος. Φοράει λευκά ένας ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, έτσι, δεν θα ξαναβάλω λευκά, ένας ο οποίος δεν θα βγει από το σπίτι του.
0: Γιατί?
1: Με το που περπατάω κάτω στην πόλη, στην πιο γνωστή οδό της, του μέρους μας εδώ πέρα, πατάω ένα πλακάκι και βγαίνει από μέσα, δεν ξέρω τι χρώμα...
0: Βγήκε.
1: Πράσινο χρώμα έχω πάνω στο παντελόνι μου, κοίτα εδώ πέρα. Πράσινο, έχει μπλε δίκιο. Και μαύρο.
0: Μα κάνε να μπορούσα να το δείξουμε
1: και
0: αυτό.
1: Και δεν βγαίνει αυτό. Πέρασα εκεί πέρα και είχε ένα πλακάκι το οποίο από κάτω είχε ενδεχομένως γεματικά νερά. Δεν ξέρω τι ήταν αυτά. Ραδιενεργά, δεν ξέρω. Πονάει και το γόνατό μου για κάποιο λόγο. Και προχωράω.
0: Θα σε πάμε στο νοσοκομείο, κάνουμε μια ένεση, καλό και κακό.
1: Κάτι πρέπει να μου βάλετε και να τριφτώ με αυτό. Και περπατάω λίγο παρακάτω. Την ίδια στιγμή που προσπαθώ να πω, κοίταξε ρε εσύ, η γυναίκα μου σιδέρωσε το παντελόνι, ναι. Το πλύναμε, το κάναμε. Αυτό το πανάκριβο και απίστευτο παντελόνι που φόρησα πρώτη φορά, πάλι λέω λευκό, δεν θα το ξαναβάλω αυτό, δεν θα με ξαναδείς.
0: Καλά, εσύ λευκό παντελόνι.
1: Πέφτει μία σταγόνα. Δεν ξέρω από τι ήταν, από αυτό το υλικό. Κοιτάω επάνω, βλέπω τα air condition να δουλεύουν, ναι, σοριδών. Ναι. Πέφτει μία σταγόνα, δύο, μέσα στο ενεργειακό ποτό που είχα.
0: Μέσα μπήκε από το.
1: Μέσα ακριβώς και με πιτσίλησε και μου πιτσίλησε. Και όπως βλέπεις και εδώ πέρα επάνω στο t-shirt φορά. Μα είναι δυνατόν. Αυτά που γίνονται ρε εσείς. Και η μία σταγόνα που με βρήκε στο χέρι με πόνεσε, γιατί πρέπει να ήταν από τον 16ο όροφο. Πρέπει να έχει 180 χιλιόμετρα ταχύτητα όταν έπεσε πάνω.
0: Από τους ανοξίστες που χτίζουμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν κάποιος να περάσει σε μία τέτοια οδό, η οποία είναι η πιο βασική στο κέντρο εδώ πέρα, και να γίνεις έτσι λούτσα. Κανείς δεν θα προσέχει. Κανείς δεν καταγγέλει ότι δεν πρέπει το air condition να είναι εκτός οικοδομής.
0: Ποιος το ελέγχει?
1: Η πολυδομία. Πού είναι η πολυδομία? Σου έχετε πάρει όλους μέσα φυλακή. Όλη η πολυδομία είναι μέσα.
0: Η πολυδομία αποσχολημένη με άλλα πράγματα τώρα. Ασχολείται με το air condition, πέφτει στο κεφάλι σου.
1: Μα στο παντού βλέπεις, στο εξωτερικό το air condition είναι μέσα στα μπαλκόνια, μέσα από τις.
0: Είναι ένας χαμός.
1: Και εδώ πέρα είναι όλα έτοιμα. Με ένα σεισμό να φας το air condition στο κεφάλι. Πάει, ήταν απιό, έπαθα και αφυδάτωση και είμαι και τώρα έτσι όπως είμαι, βλέπεις, είμαι και καθαριστήριο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω αυτό και πέρα. Είμαι σίγουρος ότι το 99% το έχει πάθει όλο αυτό το που περιέγραψα.
0: Εγώ σίγουρα από air condition έχω γίνει όμως και με πολλές φορές.
1: Μα τι θα γίνει πια με αυτό το πράγμα? Είναι κίνδυνος. Αυτό ήταν το ελαφρύ διάλειμμα που θέλω να πω στους ακροατές μας.
0: Να το δούμε το θέμα νομικά. Δηλαδή, καταρχήν για την Λακούβα, ευθύνη ποιος είχε? Ο Δήμος, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω, μήπως είχε το μπουγατζίδικο που το οποίο έπλαινε εκεί πέρα μέσα και έριχνε χλωρίνες και δηλητηριώδη καθαριστικά και τα έβαλε εκεί πέρα μέσα. Μετά όσοι τρώγανε μπουγάτσα γελούσαν. Τι γελάτε? Και περνάει κι άλλος μετά και ξεκαρδίζονται. Και λέω τώρα να γυρίσω πίσω να τους πω γιατί δεν βάζετε δύο κόνους.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοδικία.
0: Αυτοδικία.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Ιδίως άμα παίξει.
1: Το τι είναι αυτό, σε καλύτερα να το κλείνει κάποιος ειδικός, άμα δεν ξέρετε εδώ πέρα. Κάθεστε και παίρνετε μάτι να γινόμαστε χάλια.
0: Το έκανα γελούς, φαντάζομαι θα πώς.
1: Όλοι μαζί. Γελάσαν με το περιστατικό.
0: Η Λακούβα το ότι υπάρχει είναι θέμα του Δήμου, δεν πω.
1: Είναι θέμα του Δήμου.
0: Να έχει Λακούβα.
1: Είναι θέμα.
0: Τι, φταίει και αυτός που το γεμίζει τη Λακούβα? Όχι.
1: Θα μπορούσε αυτός που το βλέπει καθημερινά να έχει κάνει μια καταγγελία, να βάζει λίγο σιλικόνη, να μην έρχεται νερό εκεί πέρα πάνω στο πλακάκι, να μην μαζεύονται κάτω οι παππούδες, να γελάνε όταν γίνομαι εγώ μουσκεμα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξαναπερνάω από εκεί δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Προσβολή προσωπικότητας εγώ το βλέπω. Αστικά θα.
1: Αυτό είναι σωρία. Σωρία ποινικών αδικημάτων. Να κάτσει και το αναλύσει.
0: Σωστικά. Για τα condition όμως ευθύνη έχει οικοδομή. Η οικοδομή. Ο ιδιοκτήτης, αλλά και η οικοδομή. Δηλαδή είναι ένα άλλο ζήτημα. Όπως και η οικοδομή έχει ευθύνη για κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πεζοδρόμιο μπροστά της. Κάτι που αγνοούμε στο τι συμβαίνει. Δηλαδή, μπροστά στο πεζοδρόμιο υπάρχει ένα χάος. Φταίει η οικοδομή.
1: Μόνο χάος. Εδώ πέρα πηγαίνουν και βάζουν, βλέπω κάτι οικοδομές τσιμεντένιες γλάστρες. Εκεί που περπατάς την επόμενη μέρα, σου βάζει μια τσιμεντένια γλάστρα, μπαπ, χτυπάς το πόδι, οπ. Και τι απίστευτος πόνος είναι αυτός. Ενώ σε καίει ο ήλιος, παθαίνεις αφυδάτωση, πονάνε τα γόνατά σου, πονάνε οι αγκώνες σου. Να χτυπάς. Τι άλλο να πω.
0: Επιβίωση, τα καταφέρνεις.
1: Υπάρχει κάποιος που το ακούει αυτό, να το έχει ζήσει αυτό το περιστατικό? Και δεν κάνουμε τίποτα. Το χτυπάς και το αφήνεις. Συνεχίζεις, λες, ναι. Αχ, κρίμα το λουλουδάκι.
0: Κουτσένεις μετά, λίγο και προχωράς.
1: Λίγο. Έχω 4 μήνες κουτσένω. Μπορεί να έχω πάθει και κάποιο είδος αναπηρίας, να κάνω κάποια αγωγή στην οικοδομή, δεν ξέρω.
0: Κάτσε λίγο απέναντι εκεί στον καναπέ που έχουν στα σκουπίδια 2 εβδομάδες. Να ξεκουραστείς.
1: Αυτό είναι καλύτερο.
0: Λες και λίγο από την τηλεόραση που πέταξαν όπου να είναι.
1: Αυτό είναι καλύτερο. Εδώ ναι, τώρα. Με τα σκουπίδια είναι απίστευτο. Έτσι και ξεκινάνε και φωτιές, όπως είδα απέναντι στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν οι πυρκαγιές, έτσι, στην περιοχή της Αριών. Προχθές είχε μια τρομερή πυρκαγιά, ήρθανε πάνω από 15... 30 ρήψεις έγιναν από αεροπλάνα και δεν μπορούσε να σβήσει και ήταν από σκουπίδια.
0: Από σκουπίδια, έτσι. Ναι, θέλει προσοχή. Καλά, εκτός από το θέμα της ανακύκλωσης και όλο αυτό που λίγο πολύ δεν το δουλεύουμε σωστά και δεν φταίμε μόνο οι πολίτες εκεί, φταίνε και οι δήμοι για τον τρόπο που γίνεται. Ναι. Και το θέμα των σκουπιδιών είναι ευθύνη δική μας. Δηλαδή, ο Δήμος καταρχήν πρέπει να οργανώσει σωστά την αποκομιδή. Αλλά οποιοδήποτε από εμάς θέλει να επιρρύψει βαγιά αντικείμενα, ογκώδη δηλαδή, πρέπει να καλέσει το Δήμο του στα τηλέφωνα που έχει ο κάθε Δήμος, να ενημερώσει, να τον πούν πότε θα τα αφήσει για να περάσει κάποιος να το παραλάβει. Δηλαδή, τα σκουπίδια είναι η πόλη μας, είναι η ζωή μας. Μας ενδιαφέρει όλους. Δεν γίνεται ο καθένας ό,τι
1: δεν
0: θέλει.
1: Δεν έχουμε αυτή την νοοτροπία. Άκου τι ευγενικά που το μετέφερες. Εγώ θα κάτσω και θα ασχοληθώ με αυτό. Οι υπόλοιποι, και όταν λέω οι υπόλοιποι, κανείς άλλος δεν το κάνει. Εγώ θα κάτσω να ασχοληθώ με αυτό το πλακάκι, να βοηθήσω κάποιον ο οποίος έπαθε το ίδιο πρόβλημα με εμένα. Θα κινητοποιηθώ, θα πιάσω τον άνθρωπο να του πω: αν είστε καλά, άμα τον δω κάτω που έχει πέσει και έχει τραυματιστεί. Ενδεχομένως να γελάσω μαζί του, γιατί είναι κάποιοι που πέφτουν και γελάνε. Αχ, πω τι έπαθα από την ατυχία μου. Ποια ατυχία, έχεις 1000 πράγματα, πληρώνεις τόσους φόρους. Και το πλακάκι αυτό εδώ το χμηρό κάθε μέρα το ακονίζει αυτό το σκουπάκι που περνάει με σκοπό να πέσει να κόψει το πόδι σου.
0: Ναι. Αλλά είναι και δική μας παιδεία, δική μας νοοτροπία και δική μας ευθύνη. Δηλαδή, πώς ζητάμε από τους πολιτικούς μας, το κράτος μας, την πολιτεία μας να γίνουν καλύτεροι, όταν εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε ούτε το σπίτι μας και το γύρω-γύρω από το σπίτι μας. Δηλαδή, αν η γειτονιά μας, τα σκουπίδια μας, ο δρόμος μας, το πεζοδρόμιό μας, η είσοδός μας, το ό,τι και να το ασασέρ, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, για όνομα του Θεού, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί. Θα λες απλά να πέσει, εύχομαι να πέσει ένας άλλος, να μην πέσω εγώ. Στο βάθος.
1: Και ρίψω, κινδυνεύεις κάθε φορά.
0: Εγώ θα κατεβαίνω με τις σκάλες αφού είμαι στο δεύτερο, ας πέσει αυτός από τον 8ο. Αν υπάρχει αυτή η νοοτροπία, λοιπόν, δεν υπάρχει σωτηρία. Από τα μικρά ξεκινάμε και πάμε στα μεγάλα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα όμως. Ήρθαμε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι μου, καλοκαίρι στο Μάζ, δικηγόρος μαζί μου, Ιωάννης Στομαίδης. Μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος, νομικός, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα έτσι πιο καλοκαιρινά με τα θέματα που μας απασχολούν. Αυτό ο σκοπός μας είναι να δείξουμε μέσα από την διασκεδαστική συζήτηση, θα έλεγα, σε χαλαρό χιουμοριστικό τόνο, ότι είναι ευθύνη όλων μας να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Πέρα από όσα λέμε και όσα κατηγορούμε και όλα όσα γίνονται, και έχουμε δίκιο να κατηγορούμε τους διεφθαρμένους πολιτικούς και αυτά τα πράγματα, είναι ευθύνη δική μας. Και από πού ξεκινάει η βελτίωση της ζωής μας? Από το να δίνουμε βάση στους γύρω μας, στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στο δήμο μας, στην κοινότητά μας. Από εκεί ξεκινάει, από τα μικρά.
1: Από τα μικρά, από πού ξεκινάει αυτά? Από την παιδεία μας.
0: Από την παιδεία. Τον τρόπο που οδηγάμε, από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε γενικότερα.
1: Εγώ παίρνω και το εξής παράδειγμα, θα ήθελα να αναφέρω. Όταν είμαστε στο σχολείο, όταν πήγαινα λύκειο και γυμνάσιο, έβλεπα κάποιους συμμαθητές μου ή και οι ίδιοι καθηγητές, οι οποίοι πετούσαν τα σκουπίδια κάτω. Και ποια ήταν η δικιά τους η άποψη? Θα τα πετάξει, θα τα πάρει καθαρίστρια. Μα είναι δυνατόν μικρό παιδί να βλέπει ένα τέτοιο περιστατικό, κάποιος καθηγητής να μην το διορθώνει, να μην το εξηγεί ότι είναι δικιά του ευθύνη αυτή η ρήπανση που έκανε, ας πούμε, μέσα στο σχολικό χώρο? Στα σχολεία στο εξωτερικό τους αναφέρουν, ας από κάποιες φορές αυτοσχεδίως δημιουργούν μια άναρχη κατάσταση μέσα στην τάξη και τα ίδια τα παιδιά τα βάζουν να την τακτοποιήσουν για να μάθουν την κάθε μία θέση που πρέπει να έχουν.
0: Εντάξει, πρέπει να, η παιδεία έχει πάσχει σε αυτό το θέμα. Εμείς, παρότι είμαστε νέοι, πολύ νέοι, η γενιά μας έχει τεράστια διαφορά με τα σημερινά δεδομένα σε όλα. Ο τρόπος που μεγαλώσαμε στο σχολείο είναι τελείως διαφορετικός από ό,τι σήμερα. Το bullying, το οποίο σήμερα είναι κατακριτέο και καλώς αντιμετωπίζεται ως ένα κοινωνικό πρόβλημα, εμείς το είχαμε κάτι που απλά συνέβαινε. Και πόσο μάλλον οι παλιότεροι.
1: Έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, το ίδιο και αυτά. Αλλά και σήμερα η παιδεία έχει να κάνει και με τον τρόπο που ασχολούμαστε με ζητήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή και στα παιδιά καλό είναι να δείξουμε το πόσο ωραίο είναι να ανακυκλώνεις, πώς γίνεται αυτό, με ποιον τρόπο και όλα αυτά. Καλά, και την ανακύκλωση είναι μελανό σημείο, γιατί πολλοί θέλουν να ανακυκλώσουν και δεν έχουν τους απαραίτητους.
1: Γίνεται και ανακύκλωση εδώ πέρα στην Ελλάδα?
0: Δεν ξέρω, έχω αμφιβολία. Είναι ένα μελανό σημείο και η ανακύκλωση, πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα αναδείξουμε μια εκπομπή με στοιχεία για το τι συμβαίνει και το τι δεν συμβαίνει και για ποιο λόγο δεν συμβαίνει.
1: Λοιπόν, ένα.
0: Πάμε σε κάτι άλλο.
1: Αυτό, ναι, το επόμενο μας θέμα σίγουρα είναι σκάνδαλο, θα επηρεάσει, έτσι, θα επηρεάσει και πολλούς ανθρώπους. Βέβαια τα media ακόμα δεν τα βλέπω να έχουν ασχοληθεί με αυτό εδώ το περιστατικό. Αν θέλεις, ναι, να ξεκινήσεις να το αναφέρεις.
0: Είναι κάτι το
1: αυτό
0: οποίο
1: εδώ είναι.
0: Ναι, μιλάμε για την καταστροφή των σκαφέων Λιγνίτη, την ανατίναξή τους στην περιοχή της Τολεμαΐδας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο παρατηρήσαμε, γιατί έχει ήδη λίγες μέρες και παραπάνω που έγινε, ότι δόθηκε μεγάλη έκταση social media, πολύ μεγάλη έκταση. Πολλοί σαν εμάς αγανακτήσαμε, λέμε, αν είναι δυνατόν να καταστρέφουμε περιουσία του ελληνικού λαού και γίνει ένας χαμός. Αλλά τα μεγάλα μέσα δεν ασχολήθηκαν και πολύ με το θέμα. Δεν πέρασε, δεν έπαιξε πολύ εκεί. Όμως έχει γίνει χαμός στα social media. Δηλαδή οι πολίτες είμαστε αναστατωμένοι από το γεγονός ότι καταστρέφουν με τέτοιο επιδεικτικό τρόπο στην περιοχή τους εσκαφείς που χρησιμοποιούσαμε ως
1: αυτοί οι εσκαφείς που καταστράφηκαν.
0: Ναι.
1: Έτσι, ερώτημα. Είχανε κάποιο ελάττωμα?
0: Κανένα ελάττωμα δεν είχανε.
1: Αυτοί οι εσκαφείς, μιλάμε τώρα για μηχάνημα, μπορεί κάποιος άνθρωπος σαν εμένα ή σαν τον οποιοδήποτε να έχει δει, να έχει επαφή με τέτοιο μηχάνημα?
0: Εγώ έχω τύχει να επισκεφτώ τα οχεία. Έχω τύχει να ανέβω σε τέτοιο μηχάνημα. Μιλάμε, είναι μια οικοδομή ολόκληρη, ανθεώρητο μηχάνημα, απίστευτο μηχάνημα, που υποχειριστής εκεί, πολύ δύσκολη δουλειά, και όχι μόνο δύσκολη για την λεπτοδουλειά, αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες στα οχεία που είναι δύσκολοι. Και ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν στην περιοχή με το να στηρίζουν την δική μας ενεργειακή αυτά οικία, με το να δουλεύουν στο οχεία, να χειρίζονται τα μηχανήματα αυτά για να έχει Ελλάδα και να παράγει ρεύμα. Και τώρα, με λύπη μου, βλέπω να καταστρέφεται η περιουσία και γιατί είναι περιουσία των Ελλήνων, αλλά για το συμβολισμό τους. Δηλαδή, γιατί καταστράφηκε? Αυτό το βίντεο δεν απαντήθηκε από κανέναν. Καταστράφηκε για ποιο λόγο? Για να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά?
1: καταστράφηκε από ό,τι λένε για να μην ξανανοίξουν τα ορυχεία. Αυτό εδώ.
0: Δηλαδή ήταν, φοβούταν τι, ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να μείνει αυτή η κυβέρνηση, να είναι μια άλλη και να πει ξανασκάψτε και να μην έχουν τα μηχανήματα.
1: Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που λέμε. Μιλάμε για ένα μηχάνημα το οποίο κοστίζει τόσα εκατομμύρια. Είναι
0: πολύ.
1: Τόσο μεγάλη συντήρηση, το απασχολεί μία ομάδα ανθρώπων, έτσι. Είναι συνεχής η εξόρυξη λιγνίτη. Δεν μπορεί να σταματήσει ούτε το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ούτε το πρωί. Είναι ένα μηχάνημα αυτό τόσο μεγάλο και συνεχόμενο.
0: 24 ώρες. Τώρα, τελευταίο καιρό είχαν κόψει βάδιες, είχαν προσπαθήσει να. Ήδη μειώνουν βάδιες, μειώνουν το ένα, μειώνουν το άλλο, μέχρι να κλείσουν τελείως. Και το ερώτημά μας, το εύλογο, είναι γιατί δεν έγινε μια αξιοποίηση άλλη. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει. Καταρχήν, πούλατα. Τόσο πια. Άμα
1: εννοείται είναι. Θα το πουλήσει. Πού το έχουμε ξανακούσει αυτό? Έχεις ακούσει ποτέ κάποια κυβέρνηση να βάζει βόμβες μέσα στο ίδιο της το
0: ναι, να βομβαδίζουμε την περιουσία μας.
1: Αυτό τώρα ήταν βόμβα δυναμίτη. Βάλαν το στρατό και τα, και τα εκτέλεσε αυτά. Γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Μιλάμε τώρα για ένα μηχάνημα. Πάλι πρέπει να το χτυπήσετε στο Google για να καταλάβετε τη δύναμή του. Τι αυτό είναι.
0: Καφέας λιγνίτη, ναι. Και άλλοι λένε που είναι άλλο ζήτημα το αν θα σταματήσει η λιγνητοποίηση ή όχι. Άλλο αυτό και άλλο το αν καταστρέφουμε την περιουσία. Δηλαδή λίγο πρέπει να βάλουμε μια γραμμή εδώ πέρα. Και ότι ακόμα και αν είχε σκοπό να σταματήσει η εξόρυξη, θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει ένας μνημειακός χώρος. Ένας χώρος, δηλαδή μνημείο, μουσείο, οτιδήποτε, να είναι επισκέψιμος. Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον συμβολικό και ιστορικό για τη χώρα μας, γιατί εκεί στηρίχτηκε η παραγωγή ρεύματος και ενέργειας της Ελλάδας για γενιές.
1: Συγκεκριμένα, ένας μεγάλος καδοφόρος εξκαφέας κοστίζει 100 με 500 εκατομμύρια ευρώ. Για να κάνεις, για να πεις ότι έβγαλε τα χρήματά του μετά την αγορά του, πρέπει να περάσουν 10 με 20 έτη, λέει, δουλειάς. Αυτό εδώ το μηχάνημα έβγαλε τα χρήματα αυτά τα οποία πληρώσαμε για να ξεκινήσει και να κάνει αυτή τη δουλειά. Που είμαι σίγουρος, έτσι, αν κοστίζει 100 με 500 εκατομμύρια, η Ελλάδα θα το αγόρασε.
0: Πολύ παραπάνω.
1: 1,5 σίγουρα δις.
0: Σίγουρα, τι, τζάμπα τα αγοράζουν.
1: Και το ανατινάζει. Αυτό τι δείχνει. Πότε θέλουμε να καλύψουμε κάτι τέτοιο? Τι δείχνει? Δεν δείχνει μια κυβέρνηση όπου ας πάρουμε τα τέμπη. Ξαφνικά έγινε ένα απίστευτο δυστύχημα. Και τι έρχονται και κάνουνε? Τα μαζεύουνε. Τα καλύπτουνε. Τώρα μήπως κάτι καινούριο συμβαίνει εκεί πέρα μέσα και ανατινάζουνε όλο αυτό εδώ το τεράστιο μηχάνημα?
0: Πάντως όταν θέλουν είναι γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Χωρίς να μάθει κανείς τίποτα, ανατινάζουνε, μπαζώνουνε τα πάντα. Εκεί κινητοποιείται το σύστημα. Σε άλλα πράγματα δεν κινητοποιείται.
1: Εδώ πέρα, πώς μεταφέρθηκαν αυτά τα εκρηκτικά υλικά, εγώ ρωτάω. Τα είχαν από κάτω. Δεν έπρεπε να φορτώσαν δύο φορτηγά και να τα πήγαν εκεί πέρα?
0: Δεν τους απασχολεί καθόλου τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει κοινή γνώμη. Στην περιοχή, οι άνθρωποι τι θα πούν,
1: έτσι,
0: το βλέπουν αυτό.
1: Αν έπεφτε ένα από την έκρηξη, την απίστευτη αυτή που έγινε, αν έπεφταν πέτρες, μέταλλα στα γύρω αγοριά τη περιοχή και είχαμε κι άλλους και είχαμε κι άλλες απώλειες, θα τους ενδιέφερε καθόλου? Άκου τώρα, απίστευτο. Τρομερό, με εκρηκτικό.
0: Δεν χρειάζεται να μας βομβαρδίσει κανείς άλλος. Βομβαρδίζουμε μόνο μας τον εαυτό μας. Η κυβέρνησή μας βομβαρδίζει την περιουσία των Ελλήνων.
1: Εκρηκτικό.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Και τι θα γίνει τώρα? Τίποτα. Σε λίγο καιρό πάλι μπορεί να χρειαστεί να ξαναγίνει κάποια εξόρυξη. Θα μπούμε μέσα στο να πας να πάρεις ένα τέτοιο εργαλείο. Μπορεί και αυτό να γίνει έρευνα για να δούμε μην τυχόν έχει γίνει κάποια αγορά. Κάποιος πληστηριασμός για να πάρουμε έναν καινούριο.
0: Έναν καινούριο μπορεί. Ή κάναν παλιό που έχουν δίπλα τα Σκόπια, ας πούμε, και το φέρουμε εδώ.
1: Δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι να κάτσουν και να μάθουν και να ρωτήσουν ποιος το ανατένιξε αυτό το πράγμα. Βρήκα κάτι υπουργούς, κάποιοι βουλευτές που βγήκαν και είπαν ότι ακόμα ψάχνετε το θέμα αυτό.
0: Ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Δηλαδή, πέρασε σιωπηρά και αν δεν υπήρχε δύναμη των social media στην εποχή μας, δεν θα μας απασχολούσε τόσο πολύ όλους.
1: Social media, το ακούτε social έτσι, media, αν έχεις ναι. Instagram, Facebook και αυτά.
0: Εκεί.
1: Όχι τα κανάλια μας, τα οποία τα πληρώνουμε πάλι εμείς για την ενημέρωσή μας.
0: Τα κανάλια μας θα παίξουν τύπο ένας, τύπο άλλος και μάλωσαν μεταξύ τους και δεν ξέρω χαζομάρες. Δηλαδή, το σκέλος της πολιτικής των ειδήσεων, δεν ξέρω ποιος κάνει τα πολιτικά ρεπορτάζ, πραγματικά είναι τόσο χαμηλού επίπεδου. Στεναχώρια. Δηλαδή, είναι κάθε είδηση στα κανάλια Πανελληνικής Εμβέλειας κάθε μέρα, έχει 10 λεπτά πολιτικά. Αυτά που ακούμε εκεί είναι τύπο Τσίπρας. τύπο ένα, τύπο άλλο, τύπο Ζαμαλιά, τύπο αυτό. Μεταξύ του κουτσομπολιά. Ασήμαντα, ηλίθια πράγματα, παιδιά. Αυτά απασχολούν. Αυτό είναι η πολιτική. Αυτό δείχνουμε και στου νέου ότι είναι η πολιτική. Το κουτσομπολιό μεταξύ δυών και τριών ατόμων. Οι ίδιοι και οι ίδιοι τι λένε, και αν μαλώνουν και δεν μαλώνουν. Αυτή είναι η πολιτική.
1: Κάποιος θα πρέπει γι' αυτό να το, να το ελέγξει. Έχουν βάλει έναν δημοσιογράφο, ο οποίος είναι δημοσιογράφος. Είναι μήπως από τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό είναι ποιος πήρε, ποιος πληρώθηκε για να αναδείξει αυτό το.
0: Γίνεται
1: το
0: μια
1: θέμα.
0: Συζήτηση στη Βουλή, για παράδειγμα, για ένα νομοθέτημα. Που και η Βουλή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, υπάρχει για να υπάρχει, αφού η κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει ούτως ή άλλως. Και σε ένα σοβαρό νομοθέτημα. Και ξεκινά το πολιτικό ρεπορτάζ. Και αντί να μας πει τις θέσεις των κομμάτων για το νομοθέτημα, π.χ. λέω κάτι, τι είπανε, θα πιάσουν και θα δουν τις 3-4 φράσεις που είπανε 2-3-4 συγκεκριμένοι, που θα ήταν ή προσβλητικές ή θα είχε κουτσομπολιό μέσα κάτι τέτοιο, και θα το αναδείξουν ως την είδηση της ημέρας. Τι είναι η δημοσιογραφία.
1: Αυτά. Και αυτό είναι που ασχολούνται οι πολιτικοί μεταξύ τους. Τι ακριβώς μας είπαν, αντί να δείξουν έχουμε κάνει αυτό, έχουμε πετύχει το ένα, έχουμε πετύχει το άλλο, έχουμε βελτιώσει. Κάτι έστω από τα προβλήματα, τα ασταμάτητα που έχουν οι καθημερινά οι πολίτες, ασχολούνται με τα δικά τους τα προσωπικά. Ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα? Ποιος ενδιαφέρεται για τις ποινικές διανέξεις μεταξύ βουλευτών και
0: για τα μεταξύ υπουργών, τύπο ένα στον άλλον?
1: Τι μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα? Προσωπικά δεδομένα ότι μας νοιάζει.
0: Και μετά, γιατί είναι να ασχολούνται πολιτική. Απλά οι νέοι να ξέρουν ότι δεν είναι αυτό η πολιτική. Αυτό είναι η κακή δημοσιογραφία. Δεν είναι αυτό η πολιτική. Η πολιτική τι είναι? Η πολιτική καταρχήν είναι το να ασχολείσαι με την πόλη σου, να ασχολείσαι με τη γειτονιά σου, να ασχολείσαι με τη χώρα σου. Με το κοινό καλό. Και αυτό μπορεί να ξεκινήσει από αυτό που είπαμε στην αρχή, από το πεζοδρόμιο μπροστά στο σπίτι σου ή τον τρόπο που είναι τα σκουπίδια μαζεμένα. Από εκεί ξεκινάει η πολιτική. Και μετά πάμε προς το μεγαλύτερο κοινό καλό. Το να ασχολείσαι λοιπόν με το κοινό καλό είναι η πολιτική, κατά τη γνώμη μου, και με τα κοινά, και όχι το κουτσομπολιό που υποτίθεται ότι είναι το πολιτικό ρεπορτάζ. Πολύ χαμηλό επίπεδο.
1: Θα πρέπει. Ναι, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν όλοι πλέον. Να μην τους νοιάζει τα ΚΑΕΚ. Στο να αυξήσουν τα ΚΑΕΚ τους στο κτηματολόγιο τους και στα κίνητα τους και τα έσοδά τους.
0: Ναι.
1: Να βοηθήσουν λίγο τον τόπο. Να βοηθήσουν λίγο τον τόπο. Τέλει. Από τότε που έχω, έστω εγώ μόνος μου, έχω διαφερθεί για μία οικοδομή, μία άλλη, την έχω βελτιώσει. Έχω κάνει τα απαραίτητα για να θωρακιστεί, να μην μπαίνει νερό, να μην γκρεμιστεί. Αλλά πώς είναι δυνατόν να ασχοληθούν αυτοί με κάτι τέτοιο? Έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι ανατινάζουν έναν εξκαφέα γιγαντιαίο. Και πάλι οι ακροατές μας μπορεί να μην έχουν έρθει σε επαφή με τέτοιο μηχάνημα. Μιλάμε για ένα τεράστιο μηχάνημα το
0: σαν
1: οποίο κινείται. Σαν πολυκατοικίες, ναι, σαν
0: ναι,
1: πολυκατοικίες.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Το οποίο κινείται ολόκληρο, έτσι, κάνει πολύ πολύ μικρά αργά βήματα.
0: Θέλαμε και εμείς να μεταφέρουμε τη στεναχώρια μας για αυτό το γεγονός, γιατί στεναχώρια είναι. Πραγματικά στεναχωριόμαστε πιο πολύ.
1: Για ανακύκλωση, αν το πηγαίναν, δεν θα βγάζανε κανένα 5-6 εκατομμύρια μέταλλο.
0: Σε αυτά τα κουτάκια εκεί που βάζεις και παίρνεις τα γυάλινα μπουκάλια λεφτά, τα έχεις δει. Αυτό εκεί να τα βάζαμε λίγο-λίγο.
1: Ναι. Λίγο-λίγο.
0: Πιο πολλά λεφτά.
1: Μα και τώρα αυτό που είπα, θα μπορούν κάποιοι να πάνε να πάρουν μέταλλα και να τα πάνε στα σκράπ από εκεί.
0: Ναι.
1: Για να το ψάξουμε και αυτό. Για να το ψάξουμε και αυτό, μην τυχόν το πάνε για ανακύκλωση.
0: Τι ανακύκλωση το πάνε, το βοβάιδισαν, το ανατείναξαν.
1: Αυτό είναι πραγματικά τρομερό,
0: Το ανατείναξαν.
1: Μας έχει επηρεάσει, λες να βουβαρδίσουν και άλλα πράγματα.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή να λέμε
0: αφού
1: τώρα τα αυτοκίνητα
0: ότι...
1: που έχουν κατασχέση, που, έχουν, που δεν μπορούν να βγάλουν πινακίδα, που είναι χωρίς τα...
0: Θα πηγαίνεις για ακταίο και θα στο βουβαρδίζουν.
1: Άμα το αυτοκίνητό σας εδώ πέρα έχει 2-3 πράγματα, βάλτο στο C4.
0: Στον κλίβανο. Ναι.
1: Τι άλλο να πεις, είμαστε όλοι προβληματισμένοι για τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα απίστευτα περιστατικά. Έτσι. Μιλάμε τώρα για απίστευτο, έτσι. Ενέτη 2026.
0: Πάμε να δούμε και κάτι άλλο, έτσι, μια παρέμβαση σύντομη, ένα σχολιασμό και θα επανέλθουμε για την απόφαση αυτή την περιβόητη του Αιού Πάγου που αφορά τους στόκους των δανείων του νόμου Κατσέλη. Ευαγγελίζονται τώρα διάφορα παπαγαλάκια ότι η κυβέρνηση έδωσε λύση, λέει, και λάφαινε τους δανειολήπτες, και είδα κάτι τίτλους που είναι για γέγια και για κλάματα. Καταρχήν, ο Άιος Πάγος μίλησε, είπε αυτό που εμήνευσε για τους στόκους του δανείου του νόμου Κατσέλη. Οπότε η κυβέρνηση τον νομοθέτησε μετά. Σίγουρα δεν είναι κάτι, μια δική της πρωτοβουλία ή μια δική της επιτυχία. Είναι ότι είπε ο Άιος Πάγος. θα μπορούσε, αν ήθελε η κυβέρνηση, να βοηθήσει πραγματικά την υπόθεση, να νομοθετήσει το ίδιο πράγμα πριν την απόφαση. Τότε θα είχε νόημα. Όταν εδώ και 10 χρόνια οι δανειολήπτες ένονται στα δικαστήρια για να αποδείξουν με σκληρό αγώνα και φτάσει μέχρι την Ολομέλεια ότι οι τόκοι υπολογίζονται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, σιωπούσανε. Ούτε μια φορά δεν παρενέβη η κυβέρνηση να πάρει θέση. Είπε ό,τι πει ο Άριος Πάγος. Τους άφησε μόνος τους να παλεύουν και όταν βγήκε η απόφαση όπως βγήκε, τότε βγήκαν και είπαν: κάνουμε παρέμβαση. Τι παρέμβαση κάνατε, ρε παιδιά, αφού είπε το δικαστήριο θα γίνει έτσι. Τι ακριβώς είναι το δικό σας παρέμβαση. Ένα, αυτό. Η κοροϊδία δηλαδή που γίνεται. Δεύτερο, γιατί είναι πολιτικό τώρα το θέμα, πέρα από την ουσία. Ποιος θα πληρώσει τα λεφτά, ξεκάθαρα, να δούμε. Αυτά τα λεφτά που έχουν να κάνουν την ελάφρυνση των τόκων να επιβαρύνουν τις τράπεζες και τα funds. Μην τυχόν δούμε πάλι. Τι μην τυχόν, λες και τι θα γίνει, όλοι τι θέλουν να κάνουν. Μην δούμε πάλι, φοβάμαι, τα δικά μας λεφτά του δημοσίου να πηγαίνουν για να βοηθήσουν τις τράπεζες και τα funds στην ελάφρυνση των τόκων. Δεν έχει να κάνει με δημόσιο χρήμα το ζήτημα. Έχει να κάνει καθαρά με τις τράπεζες. Ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα του ελληνικού λαού, λοιπόν, προς τις τράπεζες για το ζήτημα αυτό. Που δεν είναι ξεκάθαρο στο νομοθέτημα, γιατί το διάβασα. Τρίτον, πολύ σημαντικό, και η γνώμη μου είναι αυτή, επειδή διάβασα προσεκτικά την τεοπολογία δίθεν του Υπουργείου που ελάφρυνε και ξέρω εγώ τι, πιστεύω ότι ο λόγος που έγινε αυτό δεν ήταν για να βοηθήσουν οι δανειολήπτες, αλλά ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει διάταξη σε αυτή την τεοπολογία που ελαφρύνει τους τόκους, σαφής, που λέει, ξεκαθαρίζει μάλλον, το κόβει και λέει ότι ό,τι λέμε εδώ πέρα ισχύει μόνο για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, δεν ισχύει ούτε για τον εξοδικαστικό, ούτε για άλλες διαδικασίες ρύθμισης, ούτε και οποιοδήποτε άλλο δάνειο όπου υπολογίζονται επί του κεφαλαίου. Τι έκανε λοιπόν το Υπουργείο? Για να προλάβει οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη αντίδραση δανειοληπτών που δεν είναι στο νόμο Κατσέλη, υπάρχουν πολλοί δανειολήπτες κόκκινα δάνεια που δεν είναι, οι περισσότεροι δεν είναι αντίστοιχες, σου λέει θα νομοθετήσω τώρα ότι δεν μπορεί κανείς άλλος να αμφισβητήσει τον τόκο πέρα από αυτό ότι έγινε. Ό,τι έγινε, έγινε δηλαδή. Θα προστατεύσω τις τράπεζες και θα το εμφανίσω κιόλας ως δίθεν προστασία των δανειοληπτών. Βιάστηκαν να νομοθετήσουν ότι αυτή η ελάφρυνση δεν αφορά κανέναν άλλον. Για να προλάβουν δικαστικές προσφυγές για άλλα δάνεια. Αυτό κάνανε. Έγκλημα. Όχι μόνο παρενέβησαν υπέρ των τραπεζών, αλλά απέκλεισαν δικαστικές οδούς από τους δανειολήπτες με νόμο. Κάτι που δεν κάνανε εδώ και 10 χρόνια για να προστατεύσουν τους δανειολήπτες. Δηλαδή, η όλη παρέμβαση ήταν κατευθυνόμενη από τις τράπεζες. 100%. Και φαίνεται από τον τρόπο νομοθέτηση. Λέει στο τέλος, ξεκαθαρίζουμε με λίγα λόγια ότι αυτό ισχύει μόνο για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Δεν πάει να είσαι εξοδικαστικό, δεν πάει να πληρώσει κόκκινα δάνεια, δεν πάει να πληρώνει τόκους 4 και 5 φορές πάνω. Δεν αφορά εσένα. Και μην τυχόν πας στη δικαιοσύνη, γιατί ήδη νομοθετώ ότι δεν είναι για σένα. Ρητά το γράφει. Γι' αυτό έγινε το νομοθέτημα. Και κανένα μα κανένα κανάλι πουθενά πανελλαδική, λέει, που βγήκαν και πανηγυρίζανε. Τι γίνεται εδώ.
1: Το είδα.
0: Πανηγύριζαν. Δεν είπαν τίποτα. Κανείς. Και λέγανε εκεί το Υπουργείο Οικονομικών και τους δανειολήπτες. Ποιους δανειολήπτες? Ποιους δανειολήπτες? Απόλυτη κοροϊδία. Τα λέμε για να καταλαβαίνουμε λίγο την κοροϊδία και το πώς οι δημοσιογράφοι τους καλύπτουν. Γιατί όταν επικοινωνούν, παράδειγμα, μαζί μου, δημοσιογράφοι που ως γνωστόν είμαι κατά των φαντ σε όλη την επαγγελματική μου πορεία, γιατί πέρα από την δουλειά μου το θεωρώ εξαιρετικά ανήθικο αυτό που συμβαίνει, θα πω ότι αυτό είναι μια κοροϊδία. Θα πω ότι αυτό που έγινε ήταν για να ρίξει τάχτη στα μάτια και να προστατεύσει τα συμφέροντα των φαντ. Ποιον θα βγάλουν, εμένα ή αυτόν που θα πει τι καλά η κυβέρνηση που μας έδωσε αυτό το νόμο και βοηθάει τους δανειολήπτες? Ποιος θα βγει από τους δυο? Τυχαίο το λέω εμένα. Άλλο. Θα βγει προφανώς αυτός στα κανάλια, ο οποίος θα πει αυτό που πρέπει να πει. Γι' αυτό και η ενημέρωση είναι αυτή που είναι. Και πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το παιχνίδι. Αυτό ήθελα να πω, γιατί είναι επίκαιρο.
1: Είναι απίστευτο και πολύ καλά έκανες και το ακούσατε, ακροατές, την άποψη ενός νομικού που ασχολείται, έχει εξειδίκευση σε αυτό εδώ το κομμάτι των τραπεζών, και βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι κάνανε το απίστευτο θαύμα της, που τόσο καιρό περιμένανε, και έκανε βήματα στο να βγάλει μια απίστευτη απόφαση για να βοηθηθούν οι οφειλέτες. Και ακούσατε οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί ήδη στο νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, μα είναι πραγματικό αυτό.
1: Δηλαδή περιορίζει το περιορισμένο.
0: Όταν βγήκε η είδηση, είναι πραγματικό, αλήθεια είναι ότι οι δημοσιογράφοι που κοινώνησαν μαζί μου για κάποιο έτσι σχολιασμό τι έγινε, τέλος πάντων, και άνθρωποι καλά κάνουν, προσπαθούν να μάθουν τι έγινε, okay. Και μου ζήτησαν κάποιο δανειολήπτη, δηλαδή να τι έγινε. Και λέω, ωραία, φύγουμε. Έναν και δυο. Πλάκα κάνετε, προφανώς. Τι θέλαν όμως να ακούσουν τα κανάλια. Ένα δενολήπτη να πει, ευχαριστώ την κυβέρνηση που επιτέλους με βοήθησε και θα βοηθήσει την οικογένειά μου ελάφρυνση. Αυτό θέλαν να ακούσουν. Ένας δεν υπάρχει. Ένας δεν υπάρχει να το πει αυτό με αυτά που έχουν τραβήξει τόσα χρόνια.
1: Οι συνεχόμενοι.
0: Βρήκανε παρόλα αυτά. Και αμφιβάλλω αν αυτοί που βγήκαν και δήθεν είναι δανολήπτες, είναι πραγματικά δανολήπτες. Αμφιβάλλω. Άμα ψάξουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί που βγήκαν και είπαν τι καλά, ευχαριστούμε την κυβέρνηση κτλ., μπορεί να είναι τίποτα στην ΟΝΕΔ γραμμένη.
1: Η κυβέρνηση από τις συνεχόμενες ποινικές δικογραφίες που βγαίνει και ξαναβγαίνει και ξαναβγαίνει. Τι έκανε. Βγήκε απλά μια απόφαση η οποία δεν έχει κάποια σχέση με τους σύγχρονους δανειολήπτες. Και η οποία τοποθετείται μόνο σε υποθέσεις που έχουν ήδη εκδικαστεί με τον νόμο Κατσέλη.
0: Συγκεκριμένες.
1: Και δημιουργεί η κυβέρνηση την καθησύχαση ότι έκανε το απίστευτο, το ρεκόρ, το τρομερό, το νούμερο ένα. Ρε παιδιά, σας κορυδεύουνε μπροστά στα μάτια σας.
0: Ναι.
1: Μπροστά στα μάτια σας. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Δεν έχει γίνει το μηδενικό.
0: Και δεν είναι
1: όλοι. Και ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν τι ακριβώς είναι. Όχι. Αυτό, γιατί είναι άσχετοι.
0: Δεν έχουν ιδέα. Απλά φοβάμαι το λογαριασμό που πληρώσουμε πάλι εμείς. Και βλέπω, για να μην λέμε για τους δημοσιογράφους όλο κακά πράγματα, δεν φταίνε όλοι. Δηλαδή, βλέπεις ένα παρουσιαστή σε ένα δελτίο ειδήσεων, παρουσιάζει μια είδηση, ένα ρεπορτάζ για τα δάνεια, τώρα τους στόχους παράδειγμα. Πού να ξέρει τώρα εκεί ο. Δεν είναι δουλειά του, ούτε ασχολήθηκε ποτέ. Να ξέρει βάθος τι έγινε. Δεν μπορεί να ξέρει. Θα ακούσει το ρεπορτάζ, θα ακούσει αυτό που θα πει, αυτά που θα πει. Όταν λοιπόν οι ειδικοί καλύπτουν τα ζητήματα αυτά και βγαίνουν και λένε, παπαγαλίζουν θέσεις προπαγανδιστικές, δεν φταίει μόνο και ο ρεπόρτερ. Θέλω να πω ότι δεν έχει τις γνώσεις. Εγώ δεν έχω γνώσεις ιατρικές για να μπορώ να κρίνω ένα ιατρικό ζήτημα. Δεν έχω γνώσεις νομικές για να μπορώ να κρίνω ένα νομικό ζήτημα. Αλλά έχουν ευθύνη οι ειδικοί, πολύ μεγάλη ευθύνη. Και δυστυχώς εδώ είναι ένα παιχνίδι χαμένο παιχνίδι. Δυστυχώς το λέω αυτό, κάθε ένας δανειολήπτης είναι μόνος του σε ένα ολόκληρο σύστημα ειδικών, μη ειδικών, δημοσιογράφων, κυβερνώντων, τραπεζών, κεφαλαίων, φαντς κτλ. Μόνος του. Και δεν είναι μόνο το θέμα των δανειοληπτών. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι δεν αφορά μόνο τους δανειολήπτες, αφορά τους πάντες. Γιατί είναι άλλη μια προσπάθεια προπαγάνδας. Εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων, προπαγανδίζουν ότι δήθεν δώσαν λύση σε κάτι που είπε ο Άριος Πάγος. Ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ισχύει για άλλους. Μην τολμήσετε άλλοι να παίρνετε ιδέες. Αυτά έγιναν. Αυτά.
1: Όσο αναφέρουμε, το ακούσατε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό της συγκεκριμένης απόφασης. Αποθηκεύστε το ότι δημοσίευσαν ότι είναι μια επιτυχία, ενώ ουσιαστικά δεν έχουν πετύχει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει υπόσταση το συγκεκριμένο. Εγώ ήθελα να αναφέρω, όσοι ετοιμάζεστε να πάρετε τις άδειές σας, να πάτε στις διακοπές σας, θέλετε να φύγετε δηλαδή και να κάνετε τη βουτιά σας, να περάσετε καλά, να προσέχετε, γιατί τα ψάρια έχουν βγάλει δόντια.
0: Ναι.
1: Βλέπετε πόσες επιθέσεις γίνονται από λαγοκέφαλους σε μικρά παιδάκια, σε
0: γίνονται
1: ανθρώπους
0: όντως
1: που...
0: ή λίγο περιβάλλουμε, δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Εγώ ξέρω το εξής, επειδή ήμουνα κάτοχος ενός σκάφους μικρού, έβλεπα περνώντας έτσι παραλιακά στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, τα μεγάλα τα σκάφη τα οποία περνούσανε. Και είτε το γνωρίζουν είτε όχι οι ακροατές μας, τα μεγάλα τα σκάφη πετάνε απίστευτα σκουπίδια ενδιάμεσα, στο πρώτο με το δεύτερο πόδι. Τι εννοώ σκουπίδια όμως, όχι ενδεχομένως λύματα, μπορεί να είναι γελίματα, φαγητά.
0: Φαγητά.
1: Τα φαγητά αυτά.
0: Ξέρω, ολόκληρο σκάφος δεν έχει με ένα κάδο, τα πετάει στη θάλασσα.
1: Εσύ έχεις δει να περνάει κανένα, από κανένα μεγάλο φορτηγό με... που μαζεύει αυτά τα κάθε

0: Δεν το πίστευα, παιδιά, αυτό που είδα. Ήταν αυτό το είδος του ψαριού, η λαγοκέφαλη. Mm. Και τρώγανε αυτά εδώ τα ψάρια. Τα υλικά τα οποία τα πετούσαν τα μεγάλα τα σκάφη.
1: Άρα λες ότι το ότι εμφανίζεται τόσο πολύ δεν φταίνε. Φταίμε εμείς και όχι τόσο αυτά που ακόμα για κλιματικά και τα λοιπά.
0: Αλλά... Φταίει το ότι έχει έρθει αυτό εδώ το ζώο, αυτό εδώ το ψάρι που έχει έρθει εδώ πέρα. Έχει βρει τις κατάλληλες συνθήκες. Δεν έχει ούτε έναν ο οποίος να το κυνηγάει. Δεν έχει δηλαδή φυσικούς κάποια ψάρια τα οποία τρέφονται από αυτό. Και έχει ευδαιμονήσει εδώ πέρα. Έχει γεννάει ασταμάτητα. Τρώει και όλα αυτά που πετάνε τα γύρω-γύρω τα καράβια και συνεχίζει και δυναμώνει.
1: Ζει το νεό του στην Ελλάδα δηλαδή.
0: Έτσι. Και άμεσα εκεί στην παραλία και σε δει τίποτα να εξέχει, θα στο αρπάξει.
1: Ναι.
0: Και όταν λέω εξέχει, εννοώ κάνα κορδόνι, κάνα χέρι, κάνα δάχτυλο.
1: Λες, εγώ δεν. Δεν μ' αρέσει η τρομοκρατία που γίνεται, ότι προσοχή, δεν ξέρω.
0: Α, κολυμπήστε όλοι μέσα. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ.
1: Θέλει προσοχή, αλλά μην υπερβάλλουμε κιόλα, εντάξει.
0: Ναι, θα δούμε. Εγώ έχω δει απλά.
1: Μην κάνεις έτσι τώρα.
0: Εγώ έχω δει πως είναι το ράμφος του. Έτσι, έχω δει πως είναι το ράμφος του. Δεν ξέρω αν.
1: Καλά, εσύ έπιανε τα ψάρια με τα χέρια από λίγα χρόνια. Σε έχω δει.
0: Αυτό είναι πολύ. Καταρχήν είναι μειώδες ψάρι, είναι πάρα πολύ δυναμικό. Έτσι. Και λοιπόν, επιθετικό.
1: Στο ζήτημα αυτό επαφιόμαστε τώρα στους αλλοίς που γίνεται μια προσπάθεια να τους να κυνηγήσουν και επίσης και στο κράτος που πρέπει λίγο να δώσει μια εύνοια, μια επιδότηση, κάτι όπως έκαναν άλλες χώρες.
0: Τι να δώσει
1: στο να αλλοιευθεί το συγκεκριμένο ψάρι.
0: Μακάρι να. Και πού να αλλοιευθεί αυτό το ψάρι. Πού να αλλοιευθεί αφού κόβει τα δίχτυα, σκίζει τις πετονιές. Έχει πολύ άγριο ράφος.
1: Μας φόβησες το δηλαδή.
0: Εντάξει, έχω δει κάποια. Έχω δει τα σαγόνια του Καρχαρία. Και παρομοίασα τα σαγόνια του Καρχαρία με το λαγοκέφαλο. Είναι 5 κιλά και 4 κιλά, να ξέρεις αυτά τα ψάρια. Και δεν. Όπου και να βρεθούν θα φάνε. Κάτι θα δαγκώσουν και θα φάνε. Αυτά έχουν έρθει από ό,τι φαίνεται από τον Ατλαντικό.
1: Ναι, δεν είναι το κλίμα τους εδώ. Δεν είναι εδώ που θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι και ευδοκιμούν διότι βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες και αυτό μας ανησυχεί πάρα πολύ.
0: Ή να μάθουμε να το τρώμε.
1: Τρώγεται.
0: Αυτό έχει μία κίστη, κάτι έχει ακριβώς το οποίο δεν το έχω μελετήσει.
1: Το μελέτησε δίκαιε στο συλλαγοκέφαλο.
0: Την οποία πρέπει να την αφαιρέσεις για να το φας. Αλλιώς είναι τοξικό. Μπορεί να μην σου κάτσει καλά το γεύμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι λαγοκέφαλος με σκορδαλιά. Δεν μπορείς δηλαδή έτσι να το φας. Θέλει λαγοκέφαλος με κάμια ένεση αντιτοξική. Δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς. Απλά προσπαθώ να σκεφτώ πώς θα το γίνει. Άμα γίνει και μπορούμε να το φάμε. Οχοχο. Μιλάμε, θα μπαίνουμε με τις τρίαινες. Θα έχει ο καθένας μια τρίαινα μέσα στο αυτοκίνητό. Θα βουτάει κατευθείαν μέσα στο λιμάνι. Μπαπ, το βγάλα, φάτε.
1: Ναι. Πάντως όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, και θα είμαστε δυο σχεδόν όλο το καλοκαίρι, κάποιες φορές που δεν θα είμαστε θα κοιτάξουμε έτσι να έχουμε κάποιες ώρες εκπομπούλες για να έχουμε σχεδόν όλο το καλοκαίρι, ελπίζω να είμαστε εδώ στην Άλφα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Οπότε θα μιλήσουμε, θα δούμε δηλαδή και εκπομπές που θα έχουν να κάνουν με τον νομικά θέματα που σκάναμε και πέρσι το καλοκαίρι, για όσους θυμούνται, νομικά θέματα που έχουν κάνει τις διακοπές μας, σύμβαση ξενίας, ξενοδοχειακή σύμβαση, δικαιώματα, υποχρεώσεις.
0: Έτσι, έχει δικαιώματα.
1: Επιβάτες, μεταφορές κτλ. Τι γίνεται με τα αυτοκίνητα που κάνουμε, νοικιάζουμε, ποιος έχει την ευθύνη, τι πρέπει να κάνεις, τι γίνεται όταν τρακάρεις κτλ. Και θα φτάσουμε μέχρι τις απλώστες, τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα του επιχειρηματία, του Δήμου και όλων μας τις παραλίες. Και θα δούμε και πολλά άλλα ζητήματα, έτσι και πιο ιδιαίτερα για τις καλοκαιρινές διακοπές που απασχολούν και δημιουργούν και ενδιαφέρον.
0: Για να θωρακιστείτε στις διακοπές σας, να είστε έτοιμοι. Τι είπες ρε, σε μένα, από
1: έτοιμοι.
0: Τούδε. Ορίστε, έχω την τάδε νομολογία.
1: Οπότε ναι, θα δούμε πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα βάλω την πετσέτα μου εδώ μπροστά σου, ανάμεσα στην παραλία και στη δικιά σου εξαπλώστα.
1: Έτσι, να δικαιούσε να το κάνεις.
0: Φέρε και ένα σφινάκι.
1: Δικαιούσε, να πιούμε, δεν δικαιούσε, είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή μπορείς ή δεν μπορείς. να το κάνεις αυτό. Να πας εκεί που είναι ένα beach bar ανάμεσα, σε ξαπλώσεις και να βάλεις δική σου πετσέτα.
0: Τώρα, αν υπάρχουν ιατρικοί λόγοι και πεις ότι έχω κάποια ασθένεια, η σφαίρα προστασίας μου πρέπει λίγο να μου μακρυθείτε για να μην πάρετε
1: εκεί το βακτηρίδιο. Υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, πρέπει να κάνει το μαγαζί που να αφήνει λωρίδα, να έχει απόσταση.

0: Μπορεί να πα εκεί που έχει την νόμα τη απρόσθετη πάνω και να βάλει την πετσέτα σου. Δίπλα. Θα πα λίγο πιο δίπλα. Εκεί να έχει πρόσβαση.
1: Ναι, δίπλα θα πα.
0: Δίπλα ακριβώ.
1: Αφού θα έχει και από δεξιά να κατέβει. Είτε πα αριστερά είτε δεξιά.
0: Δεν μπορεί να σου αποκλειστεί.
1: Τέλο πάντων, να μην δημιουργούμε.
0: Θα δούμε, αυτά θα τα δούμε συνέχεια. Είναι ένα ζήτημα που, που έτσι έχει δημιουργήσει ενδιαφέρον. Θέλει ένα μέτρο και εκεί. Ένα μέτρο. Όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι, όλοι να χρησιμοποιούμε την παραλία και να γίνεται αιμονικά η διαβίωσή μας και στις διακοπές.
1: Αιμονία. Τι ωραία διακοπές. Βότσαλα.
0: Μακάρι. Μακάρι όλοι να πάμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Μαζί μου εδώ στα FM ο Ιωάννης Θωμαΐδης.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Να είστε όλοι καλά από εμάς. Είστε επανειδήν.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον. Ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν, το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν, πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Focus στην υγεία, εκπομπή εδώ στον Focus FM. Να αρχικά να ευχαριστήσουμε τον διευθυντή της εκπομπή, του ραδιοφωνικού σταθμού, τον Γρηγόρη Σερέτη, για την φιλοξενία της εκπομπής Focus στην υγεία. Και πραγματικά σήμερα θα πούμε έτσι να θα συζητήσουμε, συγγνώμη, ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα που μας γεμίζει έτσι αισιοδοξία και μας δίνει ελπίδες για το μέλλον της αντιμετώπισης μιας πολύ σοβαρής και δύσκολης νόσου. Αλλά πριν μπούμε στο θέμα, να καλησπερίσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη ομιλήτρια. Είναι η Αρετή Κατζιούρα, παθολόγος, ογκολόγος εδώ στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, το Θεαγένειο. Καλησπέρα, Αρετή.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Δική μας χαρά είναι και δική μου χαρά είναι που συνεργάζομαι μαζί σου και σε δύσκολες περιπτώσεις ασθενών. Η Αρετή Κατζιούρα είναι πραγματικά μια εξαιρετική ογκολόγος. Εδώ απόφοιτη από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έχει ένα πολύ πλούσιο έργο, συμβολή στην Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, πολλές δημοσιεύσεις, ομιλίες, είναι μια πολύ δραστήρια επιστήμονας στον τομέα της και πραγματικά κάθε φορά που συνεργάζομαι μαζί μου είναι ιδιαίτερη η χαρά, γιατί είναι πάντα μια πολύ ωραία συνεργασία. Να πούμε επίσης ότι είναι διδάκτορας στη βιοχημεία εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει και μεταπτυχιακό τίτλο στις νανοτεχνολογίες και στις νανοεπιστήμες. Πάμε λίγο να πούμε για το σημερινό θέμα της εκπομπής. Σίγουρα όλοι θα ακούσατε και όλες θα ακούσατε για τις τελευταίες εξελίξεις στις ογκολογικές θεραπείες για τον πανκρεατικό καρκίνο. Ελπιδοφόρα νέα, ωστόσο θα τα βάλουμε έτσι λίγο σε μια σειρά για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς, σύγχρονη ογκολογία είχαμε βάλει στον τίτλο. Τι σημαίνει σύγχρονη ογκολογία και πώς έχει αλλάξει πραγματικά τη τελευταία δεκαετία, ειδικά και για τον παγκρατικό καρκίνο?
1: Μπορούμε να πούμε ότι η ογκολογία τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ραγδαία, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Μέχρι τώρα για όλα τα πράγματα δίναμε χημειοθεραπεία. Τώρα μιλάμε για μια πιο εξατομικευμένη ογκολογική προσέγγιση, δηλαδή δίνουμε βάση και στο μοριακό προφίλ και στα μοριακά χαρακτηριστικά του όγκου, τα οποία σίγουρα θα τα αναπτύξουμε και στη συνέχεια. Αναπτύχθηκε η μοριακή βιολογία, η γονιδιωματική. Έχουμε νέες θεραπευτικές κατηγορίες, πιο στοχευμένους παράγοντες. Ανοσοθεραπεία, τα καινούργια αντισύστα αντισώματα που πολύ ακούμε.
0: Και τελευταία για τις αναστολές και η ΡΑΣ, που είναι συγκλονιστική εξέλιξη, θα πω. Πιστεύω ότι αυτό έχει ένα τεράστιο μέλλον. Ειδικά οι γιατροί που μας ακούνε, νομίζω είναι συγκινητικό να βλέπεις ότι η επιστήμη μετά από τόσες δεκαετίες καταφέρει να βγάλει φάρμακα για τις αναστολές και η ΡΑΣ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Όλοι στο ΆΣΚΟ του 2026
0: που σηκώθηκαν
1: και χειροκροτούσαν.
0: Τρομερό, πραγματικά τρομερό.
1: Πέρα από την ποιότητα ζωής, δηλαδή, το πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε σημαντικές παρατάσεις επιβίωσης. Και επειδή θα αναφερθούμε και συγκεκριμένα στον καρκίνο του παγκρέατος, ο διπλασιασμός της ολικής επιβίωσης είναι κάτι εντυπωσιακό.
0: Να πούμε τώρα, γιατί ο παγκρεατικός καρκίνος εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και της χειρουργικής, δεν το συζητάμε, των χειρουργών που ασχολούνται με τη χειρουργική του παγκρέατος που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τον Δημήτρη Γιακουστίδη, αλλά και των ογκολόγων που ασχολούνται με αυτό το θέμα και σε ασχολήσει με αυτή την νόσο. Γιατί είναι τόσο δύσκολος αυτός ο καρκίνος?
1: Καταρχάς, να τονίσουμε από την αρχή ότι στον καρκίνο του παγκρέατος χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται ομάδα από πίσω. Ναι. Πρέπει να υπάρχει χειρουργός ειδικός, απεικονιστής, παθολογοανατόμος, ογκολόγος. Είναι πολύ δύσκολος καρκίνος. Θα πρέπει να κρίνονται τα όρια εξαιρεσιμότητας, το στάδιο. Και παρόλο που οι νέες περιπτώσεις είναι περίπου 3% κάθε χρόνο, ωστόσο η θνησιμότητα είναι πολύ μεγάλη. 2,9%. Ναι.
0: Πολύ επιθετικός
1: καρκίνος. Τα νεότερα δεδομένα είναι ότι εντοπίζεται σε πιο μεσαία στάδια, ναι. Δηλαδή σε πιο εξαιρέσιμα, όχι τόσο μεταστατικός. Και αυτό είναι καλό γιατί μπορούμε να δράσουμε πιο σύντομα.
0: Αυτό είναι γιατί έχουμε αφυπνιστεί και κάνουμε προληπτικούς ελέγχους, πάμε πιο γρήγορα στο γιατρό.
1: Σίγουρα.
0: Νομίζω ότι ο κόσμος είναι πλέον πιο ενημερωμένος και...
1: Και απεικονιστικά και από την κλινική συμπτωματολογία, γιατί μέχρι τώρα θεωρούνταν σιωπηλή νόσος,
0: ναι,
1: που έδινε
0: ακριβώς
1: σε προχωρημένα στάδια συμπτώματα.
0: Έτσι ακριβώς, και επηρεάζει και νέους ανθρώπους. Να πούμε ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 3% όλων των κακοηθειών ο καρκίνος του παγκρέατος. Και κάθε χρόνο διαγνώσονται περίπου 500,000 νέοι ασθενείς διεθνώς. Υψηλή θνησιμότητα, πολύ υψηλή θνησιμότητα. Αυτό που θα θέλω να, δεν ξέρω να θες να το πεις, γιατί την γενετική ετερογένεια του όγκου, ότι είναι, έτσι, είναι πολύ καρκίνη μέσα σε ένα καρκίνο, καλά το λέω?
1: Ακριβώς, υπάρχει μεγάλη μοριακή ετερογένεια. Βέβαια το περίπου το 90% είναι η μεταλλάξη και η ΡΑΣ που λέμε, ένα 10% είναι και η ΡΑΣ wild type, και εκεί πέρα όμως μπορούμε να ταυτοποιήσουμε πολλές μεταλλάξεις, για τις οποίες έχουμε θεραπείες για τις περισσότερες σήμερα, στοχευμένες μεταλλάξεις.
0: Τι σημαίνει το wild type για να καταλάβει ο κόσμος?
1: Δεν έχει μεταλλάξει και η ΡΑΣ. Έχει άλλες μεταλλάξεις. Μπορεί να είναι να αφορούν τα ένζημα του επιδιορθωτικού μηχανισμού,
0: ναι.
1: Μπορεί να είναι γενετικές μεταλλάξεις, derm lyme, όπως τα BRCA που ακούμε συχνά, 1-2, ή τα PALB, που και έχουμε και στόχο. Μπορεί να είναι BRAF, μεταλλάξεις, χέρι μεταλλάξεις, NTRAC.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό που λέω πάντα είναι, όταν λέμε καρκίνος και ο κόσμος που μας ακούει και άνθρωποι, πιο απλοί άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με ιατρικές επιστήμες, ο καρκίνος σαν λέξη είναι μια ομπρέλα που από κάτω είναι πολύ, πολύ διαφορετική καρκίνη. Και σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για τον καρκίνο του παγκράτους, που επίσης είναι μια ορισμός ομπρέλα, από κάτω υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τύποι, υπότυποι, και τώρα ήδη και με τις μεταλλάξεις και όλα αυτά που και τους γονιδιακούς ελέγχους, βλέπετε πώς έχει ανοίξει αυτή η ομπρέλα. Σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου για αυτή την νόσο έχουμε?
1: Έχουν ταυτοποιηθεί κατά καιρούς διάφορα, όπως είναι το κάπνισμα, το αλκοόλ, σαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία. Σίγουρα παίζει ρόλο και οι κληρονομικές μεταλλάξεις, όπως είπαμε και προηγουμένως, που μπορεί να αποτελούν ένα 10% ή στο MSI το Lynch λιγότερο, κάτω από 1%. Ωστόσο, είναι πολύ χρήσιμο να ταυτοποιηθούν αυτοί οι ασθενείς, γιατί αφορούν και μικρούς ασθενείς, δηλαδή συνήθως κάτω από 65 χρονών.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και στοχευμένους παράγοντες. Δηλαδή, το θεραπευτικό μας πλάνο θα τροποποιηθεί αναλόγως.
0: Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Εξατομικευμένη ιατρική 2026, και πλέον αυτό το. Αυτό είναι το στάνταρ, το δεδομένο. Μπορούμε να προλάβουμε τον παγκρατικό καρκίνο? Μου πεις ότι διαγνώσκεται σε μικρότερα στάδια, δηλαδή υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμόσει την προληπτικού ελέγχου στο γενικό πληθυσμό, ή είναι μια τέτοια νόση η οποία δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια προληπτική στρατηγική?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει απόλυτος τρόπος πρόληψης. Ωστόσο, σίγουρα μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά το κίνδυνο από τον τρόπο ζωής μας, να διακόψουμε το κάπνισμα, να προσέχουμε να έχουμε φυσιολογικό σωματικό βάρος, σωματική άσκηση, υγιεινή διατροφή, καλή ρύθμιση του σαχαρώδη διαβήτη. Και σίγουρα στα άτομα με υψηλό γενετικό κίνδυνο να εφαρμόζουμε ειδικά πρωτόκολλα παρακολούθησης, ώστε να μπορούμε να διαγνώσκουμε την νόσο σε προημότερα και θεραπεύσιμα στάδια.
0: Έτσι ακριβώς. Συμπτώματα που θα μας δώσει αυτή η νόσος? Συνήθως πολλοί ασθενείς, και αυτό συζητάγαμε με τον Δημήτρη Γιαγκουστίδη, ότι... τον καθηγητή χειρουργικής, ότι είναι τυχεροί όσοι θα κυτρινήσουν, γιατί θα έχουν στην κεφαλή του παγκρέατος τη μάζα, οπότε θα έχουν καλύτερη αντιμετώπιση στην
1: ναι,
0: πορεία.
1: Ναι, είναι το πιο συχνό, αλλά μπορεί να είναι και στην ουρά του παγκρέατος που να μην δώσει κάποια συμπτώματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σίγουρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και εμείς ως γιατροί όλες οι ειδικότητες, αλλά και οι ασθενείς, την απορρίθμιση του σαχαρώδη διαβήτη. Δηλαδή συνήθως. Έχουμε απορρίθμιση του σαχάρου, μετά έχουμε απώλεια βάρους, ανεξήγητο πόνο στη μέση, έλλειψη όρεξης, όλα αυτά λίγο να μας
0: χτυπάει
1: το καμπανάκι για ένα πιο...
0: Να μας βάλουν σε μια γρήγορση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Διαγνωστική διερεύνηση, πώς θα το διερεύνησουμε τον ασθενή, ή να το πω πολύ απλά, βρίσκουμε σε μια απεικόνηση μια μάζα και σαν χειρουργός λέω, Το στείλω στην ογκολόγο για να το περάσουμε από ένα ογκολογικό συμβούλιο, να πούμε και αυτό λίγο. Και να. Τι θα κάνουμε στην πορεία, δηλαδή, πώς θα τον διερευνήσουμε αυτόν τον άνθρωπο?
1: Σίγουρα απεικονιστική σταδιοποίηση. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε αξονικές. Ναι. Υπάρχουν ειδικές αξονικές ακριβώς με πρωτόκολλο παγκρέατος για να κρίνουν και την εξαιρεσιμότητα. Αν έρχεται δηλαδή σε επαφή με μεγάλα αγγεία, πηλαία, μεσεντέρου κτλ. Και αναλόγως μετά θα πρέπει να δούμε από πού μπορούμε να πάρουμε βιοψία. Μπορεί να είναι FNA, αίους, ενδοσκοπικά δηλαδή. Ναι. Συνήθως προτιμάμε ιστό, αν μπορούμε δηλαδή να πάρουμε ιστό. Αν τώρα κρίνεται εξαιρέσιμο, συνήθως δεν προχωρούμε σε βιοψία. Δίνουμε και κάποιους καρκινικούς δείκτες στο ΣΑΛΦ19-9, το συζητάμε και αναλόγως.
0: Και αναλόγως, το αίους είναι το ενδοσκοπικό περιχογράφημα που γίνεται για το στομάχο, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, στην φαρέτρα της επιστήμης. Μαγνητική χρειάζεται να κάνουμε, μαγνητική τομογραφία σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις δίνουμε όταν δεν έχουμε και καλό, ας πούμε, πρωτόκολλο παγκρέατος οξονική, αλλά και κυρίως MRCP για να δούμε λίγο τις διατάσεις όταν εντοπίζεται στην κεφαλή του παγκρέατος, τη διατάσεις των χολαγγείων. Και σίγουρα μερικές φορές για να αποκλείσουμε και το IPMN, δηλαδή κάποιες κυστικές αλλοιώσεις που μπορεί να έχει ο ασθενής.
0: Ανέφερες πριν ότι αν είναι εξαιρέσιμη η νόσος, δεν χρειάζεται βιοψία. Ωστόσο, αν έρθω εγώ σαν ασθενής και έχω την νόσο και δεν είναι εξαιρέσιμη, τότε θα πρέπει να κάνουμε βιοψία, να φανταστώ, για να
1: εμείς σαν ογκολόγοι, για να αναλάβουμε και να δώσουμε χημειοθεραπεία, χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε βιοψία και ταυτοποίηση του όγκου.
0: Και αυτό έχει λογική, γιατί αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι η νεοεπικουρική χημειοθεραπεία, στα αγγλικά neoadjuvant χημειοθεραπεία, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί να μειώσει τον όγκο, να υποσταδιοποιήσουμε την νόσο ώστε να μπορεί να γίνει εξαιρέσιμη. Τώρα, οι καρκινικοί δείκτες που μου ανέφερες πριν, το CA19-9, είναι σημαντικότεροι δείκτες ή πρέπει να κάνουμε και άλλους δείκτες πιο σκύλοι? Δηλαδή, τώρα έρχεται μια βιοψία από μια παγκρατική μάζα. Τι άλλους δείκτες, τι άλλες εξετάσεις θα πρέπει να κάνουμε και σε αυτό το δείγμα, αλλά και ίσως και από εξετάσεις αίματος?
1: Παλιά το 19-9 θεωρώταν παθογνωμικός δείκτης, αν ήταν πάνω από 10.000.
0: Ναι.
1: Πλέον θέλουμε και βιοψία, θέλουμε ιστό. Και για την ταυτοποίηση, αλλά αργότερα και για μοριακό έλεγχο. Αν και από την αρχή είναι καλό να έχουμε το μοριακό έλεγχο. Εξετάσει, είπαμε, να έχουμε τη
0: σταδιοποίηση. Γιατί είναι καλύτερο να το έχουμε από την αρχή, για να μην χάσουμε χρόνο, για αυτό το λόγο?
1: Για να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό τον ασθενή καλύτερα, εξατομικευμένο, να ξέρουμε το μοριακό προφίλ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για παράδειγμα, αν κάποιος ασθενής φέρει τις μπράκα μεταλλάξεις που γίνεται με λήψη αίματος, θα πρέπει να βάλουμε πλατινούχο συνδυασμό. Και στη συνέχεια να έχουμε εμείς σαν ογκολόγοι ένα πλάνο θεραπευτικό για το τι είναι καλύτερο για τον συγκεκριμένο ασθενή. Θέτω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, και
1: αν έχω ένα ασθενή που φέρνει MSI μεταλλάξεις που λέμε, στο επιδιορθωτικό μηχανισμό, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε την ανοσοθεραπεία. Είναι μικρό ποσοστό, αλλά έχουμε εντυπωσιακές απαντήσεις και αποτελέσματα από την ανοσοθεραπεία.
0: Έτσι ακριβώς. Σίγουρα όλοι αυτοί οι ασθενείς θα περάσουν από ογκολογικό συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
1: Όλοι, απαραίτητος.
0: Και αυτό είναι, νομίζω, και νομικά πλέον αποτυπώνεται. Δηλαδή είναι και νομικής τέτοιας.
1: Στο Θεαγένειο έχουμε για κάθε σύστημα μεγάλα ογκολογικά συμβούλια, από όλες τις ειδικότητες συμμετοχή. Ναι. Όλοι οι ασθενείς παίρνουν ογκολογικό συμβούλιο.
0: Και ουσιαστικά η θεραπεία σίγουρα αποφασίζεται και από τον τύπο του καρκίνου, της μάζας, αλλά σίγουρα και τη γενική κατάσταση του ασθενούς, δηλαδή την ηλικία της συνοδές παθήσης, την γενικότερα τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων, όπως το υπόσχεση και των νεφρών, τη θρεπτική κατάσταση, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μπορεί κάποιος ασθενής να μην μπορεί να ανεχθεί μια θεραπεία.
1: Ακριβώς, και εκεί γίνεται και η επιλογή των χημειοθεραπευτικών σχημάτων. Είναι με βάση την γενική κατάσταση του ασθενούς, τις συνοσηρότητες, τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει.
0: Ναι. Τώρα, τι σημαίνει, ακούμε εμείς πήρε θεραπεία πρώτης γραμμής. Τι είναι θεραπεία πρώτης γραμμής?
1: Τώρα μιλάμε για το μεταστατικό στάδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι όταν έχουμε μεταστάσεις.
0: Ή όταν η νόσος είναι ανεγχείρητη.
1: Και είναι ανεγχείρητη ακριβώς, ναι. Τότε δίνουμε χημειοθεραπεία. Αυτή είναι η θεραπεία. Και πρώτης γραμμής έχουμε δύο εγκεκριμένα σχήματα.
0: Ναι.
1: Και ανάλογα με την γενική κατάσταση του ασθενούς επιλέγουμε το σχήμα. Και με συζήτηση βέβαια και του ίδιου του ασθενούς.
0: Ποια είναι αυτά τα σχήματα?
1: Το Folfirinox μπορείτε να το ακούσετε. Το άλλο είναι Gemcitabine Nab-Paclitaxel.
0: Ναι.
1: Βέβαια, πλέον έρχεται και το Nalirifox, το οποίο είναι ουσιαστικά με φάρμακα νανοτεχνολογίας. ήρωνο τεκάνη, όπως και το ναπακλιτάξιλ είναι λιποσωμιακή πακλιτάξιλ, είναι και αυτό φάρμακο της νεοτεχνολογίας, είναι τα καινούργια που λέμε, τα πιο στοχευμένα με λιγότερες παρενέργειες συστηματικές.
0: Ποιες είναι αυτές οι παρενέργειες και πώς αντιμετωπίζονται?
1: Σίγουρα ναυτεία, σίγουρα νευροπάθεια,
0: αναιμία,
1: διάρρειες, αιματολογική τοξικότητα ακριβώς, πτώση των λευκών, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε σε γενικές γραμμές. Δηλαδή υπάρχουν καινούργια φάρμακα αντιεμετικά, για τον αιματοκρίτη, δηλαδή αυτά τα βασικά μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Οι ασθενείς σε αυτό το χρονικό διάστημα που κάνουν αυτές τις θεραπείες έχουν ποιότητα ζωής, δηλαδή...
1: Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Ακριβώς. Και σίγουρα αν δεν έκανε χημειοθεραπεία, το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Και η ποιότητα ζωής από τον ίδιο τον καρκίνο θα ήταν χάλια. Δηλαδή με πόνους, με ίκτερο, τις περισσότερες φορές. Η χημειοθεραπεία, ο στόχος είναι να μειώσει το φορτίο της νόσου, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Δηλαδή έχουμε ασθενείς που τους πιάνει θεραπεία και λένε: γιατρέ, δεν πονάω, έκοψα τελείως τα παυσίπονα. Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι η κλινική απάντηση. Και αυτό πρώτα παρακολουθούμε και μετά έρχεται να ταυτιστεί και με την απεικονιστική απάντηση.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Και μετά δεύτερης γραμμής, θεραπεία δεύτερης γραμμής.
1: Ένα λάξ. Αν έχει πάρει, ας πούμε, πρώτη γραμμή το Folfirifox, δεύτερη δίνει το Gemcitabine Nab-Paclitaxel. Και αντίστοιχα.
0: Γιατί να δώσουμε και φάρμακα δεύτερης γραμμής? Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος η δεύτερη γραμμή, τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε? Δηλαδή, έχουν αποτύχει τα φάρμακα της πρώτης γραμμής και τα δίνουμε επειδή ο όγκος εξελίσσεται και θέλουμε να κάνουμε κάποια άλλη στρατηγική.
1: Υπάρχουν πολλές μελέτες που ψάχνουν το μοριακό προφίλ και βάζουν το μοριακό προφίλ τις απαντήσεις στα βασικά φάρμακα. Ναι. Δηλαδή έχει μελετηθεί ότι, ας πούμε, ανάλογα αν είσαι bisalike, είναι τώρα να μην μπλέκω πολύ μοριακά.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποιοι ασθενείς μπορεί να απαντάνε καλύτερα, ας πούμε, στο gemcitabine, κάποιοι να απαντάνε καλύτερα στο 5U. Αυτό δεν το ξέρεις από την αρχή ο ασθενής σε ποιο θα απαντήσει. Κάνεις το πρώτο σχήμα που θεωρείς, ας πούμε, το πιο καλό στην πρώτη γραμμή. Πάντα τα καλύτερα τα δίνουμε στην αρχή, γιατί και ο ασθενής είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αν δεν απαντήσει, θα προχωρήσουμε και σε δεύτερη. Εκτός αν έχει γίνει κάποιος μοριακός έλεγχος και έχει ταυτοποιηθεί κάποια μετάλλαξη, οπότε δεύτερη γραμμή μπορούμε να δώσουμε κάποια στοχευμένη θεραπεία. Γι' αυτό τονίζουμε τη σημασία του μοριακού ελέγχου πλέον.
0: Και τρίτη γραμμή θεραπείας. Και πώς αποφασίζεις αυτή την αλλαγή θεραπείας? Τι βλέπεις κλινικά, απεικονιστικά, εργαστηριακά δεδομένα?
1: Όλα. Πώς...
0: Και κάνεις μια έτσι, συνολική αξιολόγηση.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν τα κριτήρια resist, καλά τα λέω, resist.
1: Resist, εντάξει, resist. Απεικονιστικά είναι αυτά. Δηλαδή θέλουμε στην απεικόνιση, κάνουμε σύγκριση με τις προηγούμενες αξονικές και βλέπουμε αν έχει απάντηση ο ασθενής ή όχι. Αλλά τις περισσότερες φορές σας λέω, το πρώτο που βλέπουμε είναι η κλινική απάντηση. Δηλαδή ο ίδιος ο ασθενής μας λέει. Βλέπουμε και βιοχημική απάντηση. Δηλαδή στο περισσότερο ποσοστό των ασθενών έχουμε έκφραση καρκινικών δικτών και κυρίως το 19-9 και το ΣΕΑ, παραδείγματος χάρη, αν έχει υπατικές μεταστάσεις. Άρα και από εκεί περιμένουμε μια απάντηση. Και το τρίτο σίγουρα και βασικό.
0: Να πέσουν δηλαδή δείκτες αυτό.
1: Ακριβώς, είναι το απεικονιστικό.
0: Τώρα για το νέο σχήμα των Αλίρι Φόξ, γιατί θεωρείται σημαντικό, τι έχει προσφέρει? Έχει βελτιώσει
1: την επιβίωση σίγουρα. Ό,τι παίρνει έγκριση έχει δώσει όφελος ολικής επιβίωσης στους ογκολογικούς ασθενείς.
0: Τι σημαίνει όφελος ολικής επιβίωσης?
1: Παράταση της ζωής, να το πούμε.
0: Παράταση της ζωής, έτσι ακριβώς. Ειδικά δηλαδή σε ασθενείς και με μεταστατικό παγκρατικό αδενοκαρκίνωμα.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει. Παράταση της ζωής και παράταση ουσιαστικής ζωής. Δηλαδή οι άνθρωποι να είναι καλά κλινικά.
0: Ναι, έτσι. Άλλα νεότερα δεδομένα, νεότερα φάρμακα που την τελευταία περίοδο τα ακούσαμε έτσι πολύ πανηγυρικά και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης έπαιξε πάρα πολύ αυτό το θέμα.
1: Είναι η αναστολή έναντι των κεϊράς μεταλλάξεων ουσιαστικά,
0: ναι.
1: Πάνερας αναστολής.
0: Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό για αυτούς τους αναστολή, για το ΚΕΙΡΑ συγκεκριμένα?
1: Είναι σημαντικό γιατί είναι και η πλειοψηφία των μεταλλάξεων στον καρκίνο του παγκρέατος. Είπαμε το 90% εκφράζει ΚΕΙΡΑ μεταλλάξεις και οι πιο συχνές είναι η G12.
0: Είναι πολλές διαφορετικές μεταλλάξεις στο ΚΕΙΡΑ? Δεν είναι μία δηλαδή, δύο είναι...
1: Ναι, είναι περισσότερες.
0: Και άρα ουσιαστικά το φάρμακο που έχει βγει τώρα είναι μόνο για μια συγκεκριμένη μετάλλαξη ΚΕΙΡΑ?
1: Για τις G12, οι οποίες είναι και πιο συχνές. Για αυτές κυρίως μελετήθηκε. Σε αυτές φάνηκε κυρίως ο διπλασιασμός της συνολικής επιβίωσης, δηλαδή έδωσε 13 μήνες έναντι 6,5. Αναφερόμαστε στον Ταραξόραση, για να το πούμε πιο συγκεκριμένα, με τη μελέτη Ράζολου 302 που ανακοινώθηκε τώρα στο Παγκόσμιο της Ογκολογίας του ΑΣΚΟ, το οποίο έδειξε σημαντική μείωση του κινδύνου θανάτου στην τάξη του 60% με διπλασιασμό της συνολικής επιβίωσης.
0: Τρομερή εξέλιξη, μπορώ να πω. Γιατί τα τελευταία 40 χρόνια δεν είχαμε και καμιά ιδιαίτερη εξέλιξη. Δηλαδή,
1: ιστορικά χαρακτηρίστηκαν τα
0: ιστορική
1: τα αποτελέσματα από πολλούς ειδικούς ακριβώς.
0: Τώρα, άλλα φάρμακα που αυξάνουν τη σημαντικά την επιβίωση υπάρχουν, έχουν βγει άλλα χημειοθεραπευτικά σχήματα.
1: Αναφερθήκαμε για τους ασθενείς που φέρνουν το που είναι high MSI, σε αυτούς δηλαδή που απαντάει καλά η ανοσοθεραπεία. Ναι. Είναι μικρό ποσοστό, περίπου το 1%, αλλά αξίζει να ταυτοποιηθούν, όπως και αυτούς που έχουν έτσι το λεγόμενο TMB, Tumor Mutation Burden.
0: Αυτοί με το MSI πάνε εξαιρετικά καλά.
1: Πάνε καλά.
0: Δηλαδή αλλάζει εικόνα.
1: Σε αυτούς που φέρνουν, είπαμε, τις μπράκα μεταλλάξεις, τις γενετικές, τις κληρονομούμενες, που λέμε, σε αυτούς έχει φανεί ότι καλό είναι να βάλουμε ένα πλατινούχο συνδυασμό και μετά να δώσουμε αυτούς τους PARP inhibitor σαν θεραπεία συντήρηση, να το πω, τους αναστολής του ενζύμου PARP.
0: Μεγάλη και αυτό, πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Και μειώνουμε έτσι το διάστημα μέχρι την υποτροπή. Μετά έχουμε τις άλλες μεταλλάξεις που είπαμε, HER2, BRAF, ENTRAC, είναι πολύ σπάνιες, αλλά έχουμε φάρμακα.
0: Έχουν αρχίσει και έτσι αλλάζουν πολύ τα δεδομένα πραγματικά. Τώρα, αυτό που λέγαμε πριν και είχαμε έτσι, το αναφέραμε, ήταν για τη διατήρηση της ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Σίγουρα αυτοί οι ασθενείς χρειάζονται μια ολιστική προσέγγιση. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, δεν έχει νόημα να παρατείνεις σε έναν ογκολογικό ασθενή την επιβίωση του αν αυτός υποφέρει, πονάει, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί, δεν έχει πλήρη απώλεια της ανεξαρτησίας του. Οπότε σίγουρα η αντιμετώπιση του πόνου, η διατροφική υποστήριξη, η θεραπεία της παγκρατικής ανεπάρκειας, της εξωκρινούς παγκρατικής ανεπάρκειας, αλλά και με τα παγκρατικά ένζημα, η ψυχολογική υποστήριξη, νομίζω είναι πράγματα τα οποία συμβάλλουν σίγουρα συνολικά στην θεραπεία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπες, Δημήτρη, πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά και η ψυχολογική στήριξη των ασθενών, γιατί η ίδια νόσος προκάλεσαν ένα είδος οργανικής κατάθλιψης. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας, θα πρέπει να... Εμείς πάντα έχουμε μια ομάδα πίσω από κάθε ασθενή, δηλαδή προσπαθούμε και το διατροφικό κομμάτι να το ενισχύσουμε, είτε αν χρειαστεί εντερική είτε παρεντερική στήριξη, ειδικά οι ασθενείς οι οποίοι είναι χειρουργημένοι, χάνουν πολύ βάρος, έχουν σαν δυσαπορρόφηση από των βιταμινών, ιχνοστοιχείων, έχουν πιο συχνά διάρρειες, οπότε θέλει λίγο, λόγω έλλειψης και διάφορων ενζήμων, θέλει μεγάλη βαρύτητα και στήριξη της διατροφικής κατάστασης και για τα φάρμακά μας. Δηλαδή δεν θέλουμε καχυξία, θέλουμε καλές λευκοματίνες και αλβούμενες που λέμε, πρωτεΐνες.
0: Καλές πρωτεΐνες στο αίμα του ασθενούς.
1: Ψυχολογία πολύ σημαντικό, καλύπτουμε το θέμα των θρομβώσεων, γιατί και ο ίδιος ο καρκίνος του παγκρέατος είναι αγαπάτης θρομβός, να το πω απλά.
0: Είναι...
1: Και ρύθμιση του πόνου. Έχουμε και γιατρείο πόνου στο νοσοκομείο που μας βοηθάει πάρα πολύ και ρυθμίζουμε τον πόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το πρώτο που θέλει ο ασθενής είναι, και η οικογένεια, γιατί είναι πολύ δύσκολη διαχείριση, είναι ο ασθενής να τρώει, να μην έχει διάρειες και να μην πονάει.
0: Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό το αναφέρω σε κάθε εκπομπή, ότι η ποιότητα ζωής στην ιατρική για τους ασθενείς μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα 3 λεπτών και θα ξαναεπανέλθουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
5: Παρηγοριά στον άρρωστο.
6: Φως στο τούνελ.
7: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
8: Λιοντάρι, λιοντάρι.
9: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
10: Γροθιά στο κατεστημένο.
11: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
12: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
13: Η αντικειμενική ενημέρωση.
14: Το Α και το Ω.
15: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
16: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
17: Μαχητές από τους ολίγους.
18: Αξιόπιστη ενημέρωση.
19: Φάρος της αλήθειας.
20: Παρηγοριά, ελπίδα.
21: Ευτυχώς
20: που υπάρχει.
21: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα και πάλι εδώ στην εκπομπή Focus στην Υγεία στο Focus FM. Να πω κιόλας ότι έχουμε φτάσει στις 70 εκπομπές με τη σημερινή. Τα τηλέφωνα εκπομπής είναι το 6907 483 και 484 το Viber, αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα ή να προτείνετε θέματα για τις επόμενες εκπομπές. Και το 2310-500-676 και 677 θέλετε να βγείτε στον αέρα να μιλήσετε με την σημερινή μας καλεσμένη ομιλήτρια. Η Αρετή Κατζιούρα είναι παθολόγος, ογκολόγος στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Μια πραγματικά εξαιρετική συνάδελφος. Όσοι την ξέρουμε και σαν άνθρωπο αλλά και σαν επιστήμονα, πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι να συνεργαζόμαστε. Μιλάμε σήμερα για τον επικρατικό καρκίνο, όπως είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει για τις χειρουργικές τεχνικές, όταν η νόσος είναι εξαιρέσιμη. Και σήμερα μιλάμε για την ογκολογία, για τις τελευταίες εξελίξεις, για τις τελευταίες έτσι, πολύ συγκινητικές θα πω εξελίξεις για τους επιστήμονες και όσους ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και πάμε τώρα στην ενότητα που έχει να κάνει με την εξατομικευμένη ιατρική και τιμωριακή ογκολογία που θα συζητήσουμε. Και να πούμε αρχικά τι σημαίνει εξατομικευμένη θεραπεία στον καρκίνο του παγκρέατος. Δεν έχουμε γιατρέ όλοι τον ίδιο καρκίνο.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι πολύ σημαντική πλέον. Μιλάμε για εξατομικευμένη ιατρική, όπως ναι. Είχαμε αναφερθεί και στην προηγούμενη ενότητα. Πλέον δεν μιλάμε για καρκίνο με βάση τον ιστό, αλλά με βάση τη μοριακή ταξινόμηση του καρκίνου. Είναι πολύ σημαντικό να ταυτοποιούμε το μοριακό προφίλ κάθε ασθενούς, γιατί έχουμε στοχευμένες θεραπείες.
0: Άρα ο μοριακός έλεγχος είναι... Πρέπει όλοι οι ασθενείς αυτοί να υποβάλλονται σε μοριακό έλεγχο για να αναδεικνύει τις διάφορες μεταλλάξεις που ανέφερες πριν, όπως τον BRCA1, BRCA2, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Παλιά όλοι οι όγκοι αντιμετωπιζόταν με τα βασικά χημειοθεραπευτικά σχήματα, με τον ίδιο τρόπο, με τις χημειοθεραπείες γενικής έτσι, αντιμετώπισης, με τοξικότητα, με παρενέργειες. Σήμερα θα πρέπει να ταυτοποιούμε και συνήθως αυτά γίνονται με καινούργιες τεχνολογίες μοριακής αλληλούχησης νέας γενιάς, όπως λέμε το NGS, με υγρές βιοψίες, με ανίχνευση κυκλοφορούντος DNA, που μας επιτρέπουν ακριβώς το πιο λεπτομερή χαρακτηρισμό του όγκου. Άρα νομίζω ότι η κατεύθυνση πλέον της σύγχρονης ογκολογίας είναι σαφής, από τη θεραπεία με βάση το όργανο, ας πούμε τον ιστό, να περνάμε στη θεραπεία με βάση τη μοριακή υπογραφή.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να πούμε λίγο έτσι ξανά έτσι περιγραφικά τις μεταλλάξεις που αναζητούμε. Είπαμε την BRCA1, BRCA2, το HER2, άλλες.
1: Να έχουμε στο μυαλό μας αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι το KRAS στον καρκίνο του παγκράτους αποτελεί το 90% των περιπτώσεων.
0: Το KRAS ουσιαστικά είναι μια πρωτεΐνη, να το πούμε έτσι.
1: Μεγάλη ανάλυση, ας το πάρουμε έτσι, ας το πούμε, ναι. Και το άλλο 10% είναι άλλες, σε μικρότερο ποσοστό βέβαια, αλλά είναι σημαντικό να τις βρούμε. Μπορεί να είναι τα BRCA, αυτά που λέμε BRCA1, BRCA2, που είναι κληρονομούμενες.
0: Σε όλους τους ασθενείς θα βρούμε τις μεταλλάξεις που έχουν. Για όλους τους καρκίνους του παγκρέατος θα έχουμε μια απάντηση ή όχι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν μεταλλάξει γνωστές?
1: Ακριβώς μπορεί να συμβαίνει και αυτό.
0: Άρα είμαστε ακόμα σε στάδιο που υπάρχουν
1: όγκοι παγκρέατος. Συνήθως ένα 20-25% θα βρούμε.
0: Απίστευτο.
1: Ναι,
0: άρα ένα 75% δεν έχουμε.
1: Το ότι θα δώσουμε δεν σημαίνει ότι θα βρούμε κιόλας. Μπορεί να βρούμε κάτι χωρίς κλινική σημαντικότητα ή unknown, ας πούμε, να μην ταυτοποιηθεί κάτι.
0: Κατάλαβα.
1: Και μέχρι τώρα και για τις KRAS δεν είχαμε κάτι σημαντικό. Τώρα όμως υπάρχει φάρμακο, δεν έχει έρθει ακόμα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Περιμένουμε να πάρουν εγκρίσεις, FDA, αίμα κτλ.
0: Θα πάρει νομίζω γρήγορα.
1: Θεωρώ με βάση τα αποτελέσματα τα εντυπωσιακά, ναι.
0: Τώρα να πούμε για τους PARP, τους αναστολείς. Τι είναι αυτοί και τι ρόλο έχουν στην ογκολογία, στον παγκρατικό καρκίνο?
1: Είπαμε ότι οι ασθενείς οι οποίοι φέρνουν τις κληρονομούμενες μεταλλάξεις ουσιαστικά φορά κάποια επιδιορθωτικά ένζημα όπως είναι η PARP. Σε αυτούς τους ασθενείς είναι καλό να δίνουμε πλατίνα, πλατινούχους συνδυασμούς δηλαδή, και μετά να κάνουμε συντήρηση με αυτούς τους PARP αναστολείς, τους οποίους τους ξέρουμε και από το καρκίνο των οθικών και από τον καρκίνο του μαστού, γιατί σχετίζονται οι καρκίνοι αυτοί με τις BRCA1, BRCA2 μεταλλάξεις. Και σε αυτούς έχει φανεί ότι έχει βελτιωθεί το διάστημα μέχρι να υποτροπιάσουν ξανά οι ασθενείς, αν το χρησιμοποιήσει, ας πούμε, σαν θεραπεία συντήρησης.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος της ανασοθεραπείας στον παγκρατικό καρκίνο, γιατί την ανέφερες λίγο πριν, αλλά ας το πούμε λίγο πιο...
1: δεν είναι μεγάλο η νοσοθεραπεία στον καρκίνο του πανκρέατος. Γενικά το πάγκρας, επειδή έχει και αυτό το μικροπεριβάλλον του στρώματος που λέμε,
0: ναι,
1: δεν έχει μεγάλη νοσογονικότητα. Ωστόσο, στον πληθυσμό που φέρουν, που είναι αυτό που λέμε MSI-high, στα πλαίσια του Lynch συνδρόμου, ή αυτοί που έχουν μεγάλο tumor mutation burden, κάποιους δηλαδή ειδικούς δείκτες ανοσοθεραπείας, μπορεί να είναι το 1%, αλλά απαντάνε πάρα πολύ καλά στην ανοσοθεραπεία. Άρα θα πρέπει να τους ταυτοποιούμε, να δίνουμε έλεγχο και για αυτά. Τώρα τρέχουν διάφορες μελέτες. Μπορείτε να ακούσετε για τα CAR T-cell, μπορεί να ακούσετε για εμβόλια, μπορεί να ακούσετε για καινούργια NDCs. Ακόμα είναι σε πλαίσια κλινικών μελετών. Δεν έχει εγκριθεί κάτι επίσημα για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Σίγουρα θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πολύ και ο συνδυασμός των ADCs με ανοσοθεραπεία και ίσως και θα αξιολογούν, θα πάρει έγκριση και κάποια από τις νέες γενιές CAR T-cell. Προς το παρόν όμως είμαστε στα καθιερωμένα και αυτά τα καινούργια στοχευτικά που έχουμε.
0: Ναι. Τώρα για το πεμβρολίζουμα, τι είναι αυτό? Αναστολές PD-1.
1: Ναι, αυτό είναι ανοσοθεραπεία θεωρείται.
0: Αυτή είναι η ανοσοθεραπεία.
1: Έχει πάρει έγκριση σε όλα τα συστήματα καρκίνου.
0: Ναι.
1: Και χρησιμοποιείται ευρέως, δηλαδή σίγουρα όλοι οι ασθενείς ακούν για ανοσοθεραπεία. Είναι αυτή η immune checkpoint inhibitors που λέμε, δηλαδή η αναστολή του ανοσιακού σημείου ελέγχου, που έχουν πάρει έγκριση σε διάφορα συστήματα και δείχνουν όφελος στην προσθήκη. Συνήθως συνδυαστικά λειτουργούν με χημειοθεραπεία ή με κάτι άλλο.
0: Ναι. Τώρα, και οι RAS μεταλλάξεις που ανέφερες, που αποτελούν έτσι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του παγκρατικού αδενοκαρκινώματος, ανιχνεύονται στην πλειονότητα των ασθενών. Και όπως είπαμε και πριν, για πάρα πολλές δεκαετίες ήταν πραγματικά ένας αθεράπητος μοριακός στόχος. Θα δούμε και άλλα και οι RAS φάρμακα στην πορεία των χρόνων. Τρέχουν τώρα σε μελέτες, σε κλινικές μελέτες, σε νέα φάρμακα κατά της και οι RAS.
1: Ναι, έχει αρκετές κλινικές μελέτες που τρέχουν.
0: Με διαφορετικά φάρμακα,
1: ναι, και πάνω, ας πούμε, όλων των αναστολέων RAS, όλων των μονοπατιών, αλλά και συγκεκριμένα, ας πούμε, για την G12C, που είναι, είναι το μικρότερο ποσοστό των ασθενών σε σχέση με άλλα νοσήματα. Ωστόσο, έχουν δοκιμαστεί, ας πούμε, στο τόρασιπ και τα λοιπά. Έχουμε ανάπτυξη νέων αναστολέων και ΙΡΑΣ και ΙΡΑΣ γενικότερα, και αυτό είναι κάτι αισιόδοξο, πιστεύω. Αλλά σας λέω ότι περιμένουμε, είναι στο πλαίσιο κλινικών μελετών, περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα κι εμείς.
0: Αυτούς τους αναστολείς, οι ασθενείς, πρέπει να τους κάποιος που θα έχει, που θα μπορεί να πάρει το νέο φάρμακο για τη μετάλλαξη και ΙΡΑΣ, θα μπορεί, πώς το λένε, θα πρέπει να το παίρνει για πάντα? Ή είναι κάτι που θα το πάρει για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά θα σταματήσει να την παίρνει τη θεραπεία?
1: Αυτό είναι και ένα ερώτημα που μας κάνουν συνέχεια ασθενείς όταν ξεκινάμε μια θεραπεία, μέχρι πόσο διάστημα θα την παίρνουμε. Εξαρτάται καταρχάς από το στάδιο. Αν το στάδιο είναι μεταστατικό, λέμε συνήθως μέχρι εξέλιξη της νόσου, δηλαδή όσο σε πιάνει το φάρμακο,
0: θα συνεχίσει το
1: παίρνεις. Μέχρι βαριά τοξικότητα. Δεν δίνουμε ένα φάρμακο, δεν πειράζει, έχει βαριά τοξικότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσο παίρνει ένα φάρμακο ένας ασθενής, είμαστε σε καλό δρόμο. Σημαίνει ότι πάει καλά, ότι τον πιάνει. Δεν σταματάμε μια σύνταγη επιτυχημένη, να το πω απλά.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Και σίγουρα, όταν βρεθεί μια θεραπεύσιμη μετάλλαξη, είναι στοχευμένη η θεραπεία, εξατομικευμένη και αλλάζει το θεραπευτικό πλάνο. Τώρα, μοριακή ογκολογία για το μέλλον, πόσο σημαντική είναι, και θα βρούμε και άλλους μοριακούς δείκτες, αν βρίσκονται και άλλοι μοριακοί δείκτες που θα κάνουν ακόμα πιο εξοδομικευμένη την αντιμετώπιση? Θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει και άλλο πεδίο να ανοιχνευθούν και άλλοι τέτοιοι δείκτες, να ανακαλυφθούν και άλλοι δείκτες?
1: Γενικά, στον παγκρατικό καρκίνο είναι μικρό το ποσοστό των ασθενών έτσι, με άμεσες θεραπεύσιμες μεταλλάξεις. Ωστόσο, καλό είναι ακόμα και αυτό το μικρό ποσοστό να το ταυτοποιούμε. Τρέχουν κάποιες μελέτες. Τώρα μην μπλέξουμε μοριακά μονοπάτια,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και πρωτόκολλα. Θα δούμε λίγο, σίγουρα θα αλλάξει όλο το τοπίο. Δηλαδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά βγαίνουν και πολύ ένθερμα και ελπιδοφόρα αποτελέσματα, όπως με τον ταραξόραση που είπαμε προηγουμένως, αυτό το KRAS G12 αναστολέα.
0: Ναι, ο οποίος αυτός είναι πολυεκλεκτικός αναστολέας, έτσι λέγεται, και διπλασίαση διάμεση συνολική επιβίωση των ασθενών, που ουσιαστικά είχαν μεταστατική νόσο, δηλαδή προχωρημένη νόσο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ο καρκίνος του παγκρέατος, πού δίνει μεταστάσεις πρώτα. Έχει κάποια συγκεκριμένα μοτίβα. Δηλαδή μπορεί ένας ασθενής να έρθει με άλλα συμπτώματα εκτός το πάγκρεας.
1: Παντού να το πω έτσι.
0: Παντού δίνει.
1: Παντού, τα έχουμε δει όλα. Υπατικές μεταστάσεις, πνευμονικές μεταστάσεις, οστικές, εγκεφαλικές.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια, πιο, κάποια να το πω έτσι.
1: Συνήθως υπατικές μεταστάσεις και λεμφαδενικές στην περιοχή είναι πλειονότητα, πιο... ας πούμε, στο μεταστατικό. Το αλλά πιο... και πνευμονικές. Και έχουμε δει ακόμα και σπάνιες, ας πούμε, μεταλλάξεις που δεν περιμένεις, μεταστάσεις, με συγχωρείτε.
0: Ναι, όχι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Και εκεί έχουν τα θέματα τα διαγνωστικά, γιατί πολλές φορές μπορεί να συνεπάρχει και δεύτερος πρωτοπαθής όγκος. Μας έχει τύχει, ας πούμε, σε ασθενείς που έχουν αυτές τις μπράκα μεταλλάξεις να έχουν και καρκίνο του μαστού και καρκίνο του παγκρέατος.
0: Να έχουν αυτό που λέμε σύγχρονο καρκίνο.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να δεις λίγο τι γίνεται και πώς θα αντιμετωπίσεις, για να έχεις αντιμετώπιση και των δύο καρκίνων. Διαφορετικές οι θεραπείες πλέον.
0: Και αυτό που θέλω επίσης να ρωτήσω. Μπορεί ένας ασθενής να κάνει και να κάνει παράλληλα δύο θεραπείες, δηλαδή να κάνει και ανασοθεραπεία και χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία ή κάτι άλλο. Μπορούμε, δηλαδή στον καρκίνο του παγκράτου δίνουμε στο θεραπευτικό σχήμα δίνουμε διαφορετικά είδη θεραπείων.
1: Εξαρτάται τώρα. Δηλαδή συνήθως δίνουμε συνδυαστικές θεραπείες, αλλά διαφορετικά φάρμακα χημειοθεραπείων.
0: Ναι.
1: Η ακτινοθεραπεία πιο πολύ για παρηγορικό ανακουφιστικό είναι στον καρκίνο του παγκρέατος. Υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα στο νεοπικουρικό στάδιο. Οι Ευρωπαίοι δεν την προτιμούν τόσο, αλλά δεν είναι εγκεκριμένη θεραπεία. Στο μεταστατικό έχει κυρίως θέμα palliative, δηλαδή ανακουφιστικής θεραπείας, ακτινοθεραπεία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τώρα, ανοσοθεραπεία, η ερώτηση είναι αν έχει και άλλο καρκίνο.
0: Ναι,
1: πάντα
0: ναι.
1: Αντιμετωπίζει τον καρκίνο που είναι ο πιο επιθετικός, που οι μεταστάσεις προέρχονται από εκείνον. Για το υπόλοιπο, καλύπτει ένα κομμάτι.
0: Έτσι είναι, νομίζω. Συμφωνούμε σε αυτό, ναι.
1: Γι' αυτό θέλει και ογκολογική καθοδήγηση.
0: Τώρα, μου είπες πριν για. Συζητήσαμε πριν για τις κυταρικές θεραπείες, για τα CAR T-cells, τα κύτταρα. Τι εξέλιξη έχουμε εκεί πέρα και αν υπάρχει προοπτική στον παγκρατικό καρκίνο και τι είναι τα CAR T-cells βασικά.
1: Είναι κυταρικές θεραπείες που χρησιμοποιούν ουσιαστικά
0: γενετικά
1: ελεφοκύτταρα του ίδιου του ασθενούς. Αυτά επωνοπρογραμματίζονται ώστε να αναγνωρίζουν ουσιαστικά και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα. Στους εμπαγείς όγκους όπως τον παγκρατικό καρκίνο νομίζω ότι είναι λίγο πιο δύσκολη η εφαρμογή λόγω και του στρώματος αυτής της σύνωσης που έχει το μικροπεριβάλλον.
0: Το ανασοκατασταλτικό μικροπεριβάλλον.
1: Ναι, τρέχουν μελέτες.
0: Αλλά
1: είμαστε
0: δεν
1: ακόμα, ναι, είναι ελπιδοφόρες προσεγγίσεις θα το έλεγα για το μέλλον. Ακόμα όμως κρατάμε, να το πω, μικρό καλάθι, έτσι πιο λαϊκά.
0: Αρετή, τώρα κάτι άλλο. Σε εσάς η τεχνητή νοημοσύνη έχει θέση. Στην χειρουργική έχει αρχίσει και έχει θέση. Έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αρχίσει και μελέτες να τρέχουν για την τεχνητή νοημοσύνη και το ρόλο της στην χειρουργική και στη χειρουργική ογκολογία. Σε εσάς έχει κάποια θέση?
1: Αρχίζουν τώρα, βγαίνουν δημοσιεύσεις και έτσι άμστρακ να το πω, τα οποία αναπτύσσουν κάποιους αλγόριθμους που μπορούν να προβλέψουν κυρίως στο πιο πρώιμο στάδιο την πιθανότητα ανταπόκρισης σε χημειοθεραπεία, τον κίνδυνο υποτροπής αργότερα. Σίγουρα το έχουμε εντάξει και εμείς στην καθημερινότητά μας, το εργαλείο του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, που κάποιες φορές μπορεί να μας βοηθάει στην λήψη, αλλά εκεί είναι λίγο και η παγίδα. Θα πρέπει να είναι λίγο επικουρικός ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Ποτέ δεν αντικαθιστά ούτε την εμπειρία, ούτε την κλινική εικόνα που έχει ο ίδιος ο ογκολόγος απέναντι στον ασθενή.
0: Σίγουρα.
1: Είναι ένα καλό εργαλείο, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί πολλές φορές βλέπω, έρχονται και ασθενείς μας λένε, βάλαμε στο ChatGPT, είδαμε ότι η θεραπεία είναι αυτή, μας δίνεται. Γιατί δεν μας δίνεται αυτή, μήπως αυτό? Και λίγο μπερδεύουν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ή μας λένε, μπράβο, κάντε τη θεραπεία που μου είπε και το ChatGPT. Θέλει λίγο με μέτρο όλα. Ένα συνδυασμό. Ποτέ δεν καταργούμε τον κλινικό γιατρό, γιατί οι παθολόγοι ογκολόγοι είμαστε κλινικοί γιατροί. Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε σχέση με ένα εργαλείο τεχνολογίας. Μας βοηθάει, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, πιο πολύ στους παθολογανατόμους τρέχει και με αυτά τα κυκλοφορούντα κύτταρα και σαν δείκτης ανταπόκρισης σε προεγχειρητικές θεραπείες. Θα δείξει.
0: Και να προλάβεις σίγουρα και τις μεταστάσεις, δηλαδή να έχεις μια πιο γρήγορη έτσι, διάγνωση ότι αρχίζει η νόσος να γίνεται μεταστατική.
1: Υπάρχουν μελέτες και πρωτόκολλα που τρέχουν. Δεν έχει ακόμα κάτι εγκριθεί, αλλά μας δείχνουν, ας πούμε, αν υπάρχει κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα, μας δείχνει το ποσοστό απάντησης. Δηλαδή, αυτά τα εργαλεία κυρίως στο κομμάτι της παθαλογονατομικής απάντησης, νομίζω ότι στο μέλλον θα μας. Και στο άμεσο μέλλον.
0: Άρα, να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Ναι, ναι, νομίζω θα βοηθήσουν πολύ.
0: Τώρα, κλινικές μελέτες. Τι είναι και αν εσείς στο Θεαγένειο κάνετε ή συμμετέχετε και στις κλινικές μελέτες που γίνονται, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο Παπαγεωργείου. Γενικότερα, συμμετέχετε σε κλινικές μελέτες. Στην Ελλάδα κάνουμε κλινικές μελέτες, εντάσσουμε ασθενείς σε μελέτες με ογκολογικά φάρμακα.
1: Νομίζω ότι κλινικές μελέτες αποτελούν βασικό μηχανισμό μέσα από το οποίο εξελίσσεται σύγχρονη ιατρική. Δηλαδή, για να πάρει κάθε φάρμακο καινούριο έγκριση, θα πρέπει να δοκιμαστεί σε σχεδιασμένες κλινικές μελέτες, φυσικά να δουν αν είναι αποτελεσματικό και ασφαλές.
0: Ασφαλές αρχικά, ναι, και μετά.
1: Ναι, οι μελέτες πραγματοποιούνται με αυστηρούς διεθνείς κανόνες διοντολογίας. Ελέγχονται όλα από επιτροπές, παρακολουθούνται στενά οι ασθενείς. Σίγουρα είναι καλό να ενθαρρύνουμε τους ασθενείς μας, ειδικά όταν έχουν κάτι πολύ επιθετικό, πολύ σπάνιο, να εντάσσουν τις κλινικές μελέτες, γιατί είναι ελπιδοφόρο για τους ίδιους. Αν κάποιο φάρμακο έχει πολύ καλά αποτελέσματα, φαίνεται ότι έχει, για να έχουν και πρώιμη πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο.
0: Όπως
1: το τελευταίο. Δηλαδή, αν μπορούσαμε οι ασθενείς να ενταχθούν σε κάποιο πρωτόκολλο, είδατε τι θεματικά αποτελέσματα έδωσε η επιβίωση. Πράγματι, βλέπουμε τους ασθενείς μας, το όφελος του ασθενούς.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Αν τώρα κάπου έχουμε καλό όφελος στην πρώτη γραμμή και είναι εγκεκριμένο, θα δώσουμε αυτό. Αν όμως είναι δεύτερη-τρίτη γραμμή και δεν στενεύουν τα όπλα μας και δεν έχουμε να δώσουμε κάτι τόσο καλό και βλέπουμε ότι πάει κάποιο φάρμακο να εγκριθεί, καλό είναι να τους ενθαρρύνουμε σίγουρα με δική τους έγκριση και πλήρη ενημέρωση. Υπάρχουν στο νοσοκομείο μας, τρέχουν και αρκετά
0: νοσήματα.
1: Ναι, και κύριο αιματολογικά, αλλά τρέχουμε κλινικές μελέτες.
0: Ναι. Σίγουρα τώρα κάποια φάρμακα που έχουν κάνει.
1: Ειδικά τα στοχευμένα τώρα και τα ADCs.
0: Ναι.
1: Που έχουν και πολλά ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Δηλαδή, βλέπουμε ήδη ότι θα εγκριθούν τα επόμενα χρόνια. Είναι καλό να τους προτρέπουμε λίγο τους ασθενείς για δεύτερη-τρίτη γραμμή, ιδίως.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και εκεί βλέπουμε και συνδυασμό νοσοθεραπείων, στοχευμένων θεραπείων με αντισώματα. Τα ADCs που λέμε συνανοσοθεραπεία έχει.
0: Σίγουρα οι μεγαλύτερες προκλήσεις για αυτούς τους ογκολόγους νομίζω ότι είναι να επιτευχθεί καλύτερη αντικαρκινική θεραπεία για έναν ασθενή χωρίς να τον επιβαρύνουμε προβολικά. Ο παγκρεατικός καρκίνος, όπως είπαμε, είναι ένας πολύ κακός καρκίνος, επιθετικός και προκαλεί διάφορα πολύ άσχημα συμπτώματα στον ασθενή, που δυσκολεύει σίγουρα και τη χορήγηση εντατικών θεραπείων από εσάς τους ογκολόγους.
1: Πάντα πρέπει να βλέπουμε την καλύτερη διαθέσιμη θεραπευτική επιλογή για τον ασθενή μας. Να τον ενημερώνουμε και να αντιμετωπίζουμε και όλα τα συνυπάρχοντα, που είναι το πιο σημαντικό. Που είπαμε, το ψυχολογικό κομμάτι, το διατροφικό κομμάτι, τον πόνο. Εντάξει.
0: Σίγουρα το σημαντικότερο είναι ότι... βασικά, πώς πιστεύεις ότι σε 10 χρόνια θα είναι τα πράγματα με αυτόν τον καρκίνο, θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις? Δηλαδή, καταρχάς έχουμε ελπίδες να ιαθεί αυτός ο καρκίνος? Προφανώς, όταν λέω καρκίνος παγκράτους, εννοώ τους τύπους και τους υπότυπους.
1: Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα. Γενικά, ξέρουμε ότι για να αναπτυχθεί ένα καινούριο αντικαρκινικό φάρμακο θέλει 8 με 15 χρόνια. Είναι δύσκολη διαδικασία. Υπάρχουν μελέτες φάση 1, φάση 2, φάση 3.
0: Τρέχουν.
1: Μέχρι, ας πούμε, να αποδειχθεί σαφές κλινικό όφελος και να έχει αποδεκτή ασφάλεια, και στη συνέχεια εγκρίνεται από τους διάφορους οργανισμούς, FDA και αίμα, τον ευρωπαϊκό που λέμε. Είναι δηλαδή μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σίγουρα το μέλλον θα αλλάξει. Βλέπουμε με τη στόχευση των μεταλλάξεων και ΕΡΑΣ ότι έρχεται ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Περιμένουμε να έρθουν τα φάρμακα και σε εμάς, γιατί οι ασθενείς συνέχεια μας ρωτάνε.
0: Ναι. Σίγουρα θα ρωτάνε οι ασθενείς, γιατί και αυτοί ελπίζουν για μια καλύτερη αντιμετώπιση της νόσους που έχουν. Άρα, σίγουρα ο παγκρατικός καρκίνος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής και της ογκολογίας και της χειρουργικής ογκολογίας. Υπάρχουν εξελίξεις, μοριακός έλεγχος, εξατομικευμένες θεραπείες, νέοι αναστολής και ΕΡΑΣ, υπάρπα αναστολής, καινοτόμα θεραπευτικά σχήματα. Άρα ελπίζουμε προς ένα καλύτερο μέλλον για την αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η αντιμετώπιση μιας τέτοιας νόσου απαιτεί συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, ογκολογικών συμβουλίων που εκεί πέρα παίρνονται αποφάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο κάθε ασθενής ξεχωριστά. Σίγουρα θέλουμε εξειδικευμένα κέντρα για αυτά τα νοσήματα και εξειδικευμένους χειρουργούς αλλά και ογκολόγους όπως είναι η Αρετή Κατζιούρα. Και σίγουρα είναι ότι το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι αρχίζουν πλέον και αυξάνονται οι θεραπευτικές επιλογές στην ογκολογία και δεν ξέρω.
1: Θέλω να αφήσω ένα αισιόδοξο έτσι μήνυμα. Αφήσεις, πάντα ναι, είναι ναι. Καλό να υπάρχει ελπίδα και να αφήνουμε έτσι μια αισιοδοξία για το μέλλον. Σίγουρα προσφέρουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, όχι ναι. Μόνο από τις χημειοθεραπείες, αλλά και από τα υποστηρικτικά μέσα που χρησιμοποιούμε, την αντιέμεση, καλύτερη εναλγητική αγωγή, καλύτερη υποστηρικτική, καλύτερη ψυχολογική. Και είναι σημαντικό οι ασθενείς, ειδικά με καρκίνο του παγκρέατος, να απευθύνονται σε εξειδικευμένα ογκολογικά κέντρα, όπως είναι και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο του Θεαγένειο, που έχει όλες τις ειδικότητες, μεγάλη εμπειρία, για να παίρνουμε τις σωστότερες αποφάσεις για την θεραπεία τους.
0: Έτσι ακριβώς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 70 εκπομπές και αυτή είναι η τελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν κολυμπάς σε κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, αν αγγίζεις βελούδινη άμμο, αν πίνεις εξωτικά κοκτέιλς, αν χαλαρώνεις κάτω από την πυκνή σκιά των Πεύκων, αν απολαμβάνεις το υπέροχο ηλιοβασίλεμα με φόντο το Πήλιο,
7: δεν ζεις όνειρο. Είσαι στο Αγία Ελένη Summer Beach στη Σκιάθο. Αγία Ελένη Beach, η παραλία διαμάντη στη Σκιάθο, σε περιμένει και αφέσου στη φυσική ομορφιά. Τηλέφωνο 2427-049-458 και agiaelenebeach.gr.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
8: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλώς ορίσατε. Καλώς βρεθήκαμε και ανταμώσαμε στους 103,6 Focus FM, Σαββατόβραδο. Για να το πάρουμε λίγο αλλιώς το θέμα, κυρίες και κύριοι, ακριβές μου και ακριβοί μου ακροατές. Πολύ καλή εκπομπή Focus στην υγεία, αλλά τώρα Focus στην ψυχή μας και στη μουσική μας. Καλησπέρα από Σαλόνικα, από τη Μακεδονία μας.

Έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να δώσουμε κίνηση και να ξεχάσουμε τα δυσάρεστα και τα προβλήματα, έστω και λίγο. Ιούνιου παρακαλώ, 32 βαθμούς Κελσίου, μια χαρά. Τι άλλο θέλουμε. Γεια σου Σαλόνικα, γεια σου Ελλάδα. Και όλους εκεί έξω που μας ακούν στο εξωτερικό,

Μπράβο στο Τουμπερλέκι μας που έκανε την έναρξη της εκπομπής μας. Χρόνια πολλά σήμερα στο Σαμψόν που έχει την ονομαστική του εορτή και σε όλους εσάς που σβήνετε κεράκια, να είστε γεροί. Χρόνια πολλά, μα κυρίως αυτό που λέω συνήθως είναι χρόνια σας καλά. Πολύ σημαντικό, ε? Τώρα τα πολλά πολλά, εντάξει. Το να είναι και καλά, ακόμα πιο καλά. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Τα λέμε τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι. Εδώ στη μεγάλη μας παρέα, στη μουσική μας παρέα. Λίγο να δροσιστούμε, βρε αδερφέ, από τα τραγούδια, από τη μουσική. Να φύγουμε λίγο από τα προβλήματα, από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο. Και να περάσουμε το επόμενο τρίωρο καλύτερα. Θέλω να το προσπαθήσω. Άιντε πάμε.

Μεγάλη υπόθεση λέξη ευτυχία, ε? Και ό,τι ξεκινάει από το έψιλον. Ευτυχία, ενέργεια, επιτυχία, έρωτας. Και πόσα άλλα θα μπορείτε έτσι θετικά ωραία πράγματα να βάλετε. Στην ευτυχία του ανθρώπου που όλοι μας ποντάρουμε. Στις ευτυχισμένες στιγμές που όλοι μας κυνηγάμε. Και στα απλά καθημερινά που είναι ευτυχισμένες στιγμές, ευτυχισμένες ώρες, με ευτυχισμένους βεβαίως ανθρώπους. Λοιπόν, 27 Ιουνίου, τρίτη bye bye Ιούνιε, πάει και αυτός. Τον φάγαμε τον πρώτο καλοκαιρινό μήνα του 2026. Μας έκανε πολλές τρίπλες φέτος στις, θα έλεγα, καιρικές του έτσι, ιδιοτροπίες. Τώρα μας ρίχνει κάτι ψιλοκάψονες, αλλά ακόμα είμαστε καλά εμείς, λέγοντας καλά, εκείνα τα 35-34, τα ψιλοπαλεύει ο Έλληνας, αλλά εκείνα τα 40, τους Γάλλους, Παριζιάνους, τους Ισπανούς και βάλε και ράνε, εκείνα τα 39, εγώ πίστευα για τους Ισπανούς λόγω της μεσογειακής έτσι λεκάνης ότι δεν θα είχαν τέτοιο μεγάλο ζόρι, αλλά βλέπω υστερούν και αυτοί στα κλιματιστικά γενικότερα, στο να βρίσκουν και να ψάχνουν τρόπους δροσιάς, τρόπους σκιάς, και να μπορέσουν έτσι οι άνθρωποι να κάνουν τις δουλειές τους και να περάσει πιο δροσερά η μέρα, η νύχτα, δεν ξέρω. Πάντως ψήνεται και βράζει ο τόπος. Από την άλλη, έχουμε και τα δυσάρεστα με τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, με μια ομάδα διάσωσης ετελώς εθελοντών Ελλήνων σε συνεργασία με Τούρκων είναι ήδη καθοδόν για να βοηθήσουν την κατάσταση, και φαντάζομαι και από άλλες χώρες, σε αυτόν τον ισχυρό σεισμό που πάνω από 900 άτομα δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους, 50.000 και βάλε αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα νούμερα δεν είναι πραγματικά. Όσο και να θέλω πραγματικά να το δώσω στην ψυχή μου, είναι άτιμο πράγμα ένας σεισμός.

Σταμάτα τα καμώματα, Μανώλης Χιώτης με έναν Τόλι Βασκόπουλο και σε αυτό τον όμορφο δίσκο που κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, το 80. Καμιά φορά τα θυμάμαι απ' έξω, καμιά φορά κολλάει και το μυαλό μου. Χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, το ίδιο, τι περιμένουμε κανείς. Προσπαθούμε. Βεβαίως, ελπίδα, ενσυναίσθηση, ευλογία. Και όλα αυτά τα ωραία που λέτε με το έψιλον και δίνουν πάντα χαρά στον άνθρωπο. Η ενσυναίσθηση, θα μπορούσαμε να βάλουμε εδώ ότι πολλά τραγούδια. Καλησπέρα, Λουκία μου. Και να δώσουμε και ένα αφιέρωμα σε αυτές τις όμορφες λέξεις που κατοικούν στην ψυχή των ανθρώπων. Όχι όλων, αλλά έστω σε λίγους. Και αυτό μας αρκεί. 69-07-483-484 για τους φίλους που θέλουν να στείλουν εντελώς δωρεάν μήνυμα στο Viber του Focus FM. 69-07-483-484. Ήδη καταφτάσανε τα πρώτα σας ωραία μηνύματα, τα δροσερά, για καλά καλοκαίρια, για καλές δροσιές, για όλα αυτά που νιώθουμε και αισθανόμαστε, για όλα αυτά που επιθυμούμε και αυτά που τέλος πάντων αν πραγματοποιήσουμε, έστω και ένα μέρος από αυτά, ευχαριστώ να λέμε παρακαλώ. Εδώ έχουμε την Μπέμπα Κυριακίδου, μία από τις συζύγου του Μανώλη Χιώτη, όλες τραγουδιάρες.

Μάζεψε λέει τα πράγματά σου. Εγώ θα πω μάζεψε τις ομπρέλες σου, τα αντιλιακά σου, μπόλικο νερό μαζί σου και ξεκίνα για τις κοντινές παραλίες όσο μπορείς και όταν μπορείς, για λίγο, για πολύ, βασικά τις πρωινές ώρες ενδείκνεται. Εκείνο το 7-10 παρακαλώ να το τηρείτε τα πρωινά στις θάλασσες και στις ακρογιαλιές και μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι όπου δύσει ο ήλιος είναι οι καλύτερες ώρες και όχι εκείνο το 12-1-2 που βράζει ο τόπος, βράζουμε και εμείς που πάμε. Εγώ πλέον δεν πάω τέτοιες ώρες στις παραλίες και παίρνει, έτσι θα έλεγα, φωτιά και η σασλόν και ό,τι έχει πάνω το τραπεζάκι και τσουρουφλιέσαι και κάτω από την ομπρέλα, δεν προστατεύει αρκετά. Όσοι έτσι αγαπούν τη θάλασσα και ξέρουν τις πραγματικές και σωστές ώρες είναι αυτές που σας είπα. Εκείνο το 7-10. Στις 10 και κάτι τα μαζεύεις, ξαφανίζεσαι με μπόλικα νερά, με ελαφρύ φαγητό και πάνω απ' όλα σκιερά μέρη έξω από τη θάλασσα. Και όταν βρισκόμαστε έξω από τη θάλασσα δεν χρειάζεται εκείνο το ξηροψήσιμο και όλα αυτά που καμιά φορά πίνεται και στις παραλίες με αλκοόλ και με τέτοια που δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στον οργανισμό μας. Και βεβαίως τα καπελάκια, τα σχετικά, καλή διάθεση, αθλητικά παπούτσια στην παραλία γιατί μέχρι να φτάσεις στη θάλασσα δεν ξέρω αν θα φτάσεις και γενικότερα να περνάμε όμορφα και να χαιρόμαστε τη θάλασσές μας. Πρωτοφανής λέει ο καύσωνας που συνεχίζει να καίει την Ευρώπη, όπως είπαμε και στην αρχή, με θερμοκρασίες ρεκόρ και όχι μόνο στη Γερμανία που κάτι που δεν γινόταν παλιότερα, αλλά τώρα μπήκε και η Τσεχία. Φανταστείτε ότι έχουν αγγίξει τους 41 βαθμούς. Ένα αρκετά θα έλεγα τρελό και καυτό καλοκαίρι σε σημείο λέει που να φτάνει η ζέστη να λιώνει την ίδια την άσφαλτο. Στη Γαλλία τα είπαμε και στην Ισπανία που μπορεί πολύ εύκολα να το δείτε και στα δελτία μας. Και βεβαίως όλα αυτά που φτάνουν οι Ευρωπαίοι να πηδάνε στα συντριβάνια, στους ποταμούς, στις πισίνες και να απολαμβάνουν όσο μπορούν τη δροσιά. Για να δούμε πού θα πάει αυτή η κατάσταση και θα πρέπει σίγουρα να πάρουμε τα μέτρα μας αφορά την υγεία μας και πόσο μάλιστα για τις μεγαλύτερες ηλικίες που εκεί τίθεται πολύ μεγάλο σημαντικό το θέμα των κλιματιστικών και των δροσερών έτσι με πολλά νερά, να μην αφυδατωθούμε και τα σχετικά. Λοιπόν, μου το ζητήσατε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Πάμε.

καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Μαρία που μας ενημερώνει ότι εδώ και δύο εβδομάδες, Δώρα μου λέει, η Τσεχία παλεύει με τον καύσωνα και είναι από τις πρωτοφανείς έτσι περιπτώσεις που έχουμε, λέει, βιώσει εκεί πέρα. Ναι, είναι κάτι το τρελό, στο ρεκόρ έτσι το Guinness. Θα μπούμε στο βιβλίο λοιπόν. Και σε πολλές συνοικίες δυστυχώς οι δρόμοι, λέει, παραμένουν άδειοι. Δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, δεν... Άλλοι επιλέγουν, λέει, να πάνε στις πισίνες, σε πάρκα ή σε κλιματιζόμενους χώρους, και άλλοι πάλι να βρίσκονται στην ύπαιθρο, γιατί το καυτό Σαββατοκύριακο δεν του σηκώνει, που λέγαμε, δεν σε σηκώνει το κλίμα. Πού να σε σηκώσει? Είναι δυνατόν να λειτουργήσει ο άνθρωπος με 42 βαθμούς, 43, 36 με ενημερώνουν εδώ από τη Ζυρίχη, 33,9 μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Δημοσθένης από τον Πειραιά, της κάτω στην Αθήνα μας κοντά, και φαντάζομαι ότι κάτω από το 30 δεν νομίζω να υπάρχει. Κάνα χωριό εκεί στα 1200-2000 μέτρα, εκεί στα βλαχοχώρια των Γρεβενών, τι ωραία που θα ήταν εκεί πέρα, στο Μέτσοβο. Κρύα νερά, δροσιές. Μα τι σας λέω, εγώ βέβαια είμαι πιο πολύ του βουνού και της θάλασσας είμαι, αλλά πιο πολλές μέρες θα περνούσα αν είχα την επιλογή στο βουνό, γιατί και μπορείς καλά να κοιμηθείς το βράδυ και να νιώσεις άνθρωπος, και έχει άλλη χάρη το βουνό, και η θάλασσα είναι ευεργετική, δεν λέω, αλίμονο, έχει άλλα της καλά. Εγώ δεν ξέρω να στέλνω γράμματα, κάποτε έγραφα, τώρα το γυρίσαμε όλα στα emails. Και πολλά από αυτά πάνε στα σπαμ.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

βάρκα στο γυαλό. Ένας καύσωνας δίνει βάρκες στο γυαλό. Δροσερά πράγματα, παγωτά, γρανίτες, νερά. Και βασιλικό το βράδυ για να διώχνει τα κουνουπάκια, όπως είχαμε στις αυλές εκεί στα χωριά, στις ωραίες τοχογειτονιές. Ο βασιλικός που καίγαμε και λίγο ελληνικό καφέ, και τσακ τα κουνούπια δεν αφήνανε και ρουφούσαν εκεί. Αχ, τι έχουμε περάσει από παιδιά, και όμως τα θυμόμαστε με λαχτάρα. Λοιπόν, για να περάσουμε στις καλησπέρες, τις ωραίες, τις δροσερές. Τελικά έχουμε μεγάλη παρέα, πολύ μεγάλη παρέα. Λοιπόν, μια καλησπέρα να στείλω στη Ζηνοβία μου και να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, εδώ δυτικά της Θεσσαλονίκης. Μια καλησπέρα να στείλω στην άλλη μου τη φίλη, τη Ζήνα, τη Σπαρτιάτισσα, και να σου πω να μη στεναχωριέσαι για πότε έρχεται το Σαββατοκύριακο και τα λέμε, χαμπάρι δεν παίρνω κι εγώ. Μια καλησπέρα στη Λουκία μας, τον κύριο Φάνη. Ας διώξουμε τις πίκρες, κύριε Φάνη μου. Φτάνει τόσες πίκρες, καιρός να βάλουμε χώρο για τις χαρές μας. Και αν φεύγει και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, σιγά σιγά, την Τρίτη δηλαδή, ας πάει και αυτό στο καλό. Καλησπέρα στην κυρία Βέτα, στο Βασίλη από Λονδίνο. Τι θερμοκρασία έχουμε Λονδίνο, κύριε Βασίλη? Για γράψτε μου έτσι δύο γραμματούλια εδώ να ξέρω. Μια καλησπέρα στην κυρία Τέρη που μας έστειλε το μήνυμά της. 39 Ζηρίχη. Καλά, έχει πάει χρηματιστήριο το πράγμα. Ποιος ποντάρει περισσότερο, φανταστείτε τώρα που πουλέτε ένας ωραίος πίνακας, ένα ωραίο κόσμημα, ποιος ποντάρει παραπάνω και βγαίνεις και λες εσύ από πίσω, ας πούμε, κύριε φίλε μου Βαγγέλη, 39 και άλλος μπροστά, 42 πίσω, 34. Αδιάφορο. Κάπως έτσι έχει φτάσει οι θερμοκρασίες να ακούγονται. Λοιπόν, καλησπέρα στην κυρία Βαλεντίνα, στον κύριο Κώστα που μας ακούει από την παραλία του Ρίου στην Πάτρα, καλησπέρα σας. Στον Μιχάλη από τα Γιάννενα, στην Ελένη από τις Δυτικές Συνοικίες, στον κύριο Νεκτάριο και στην φίλη μας την κοινή, την κυρία Βιολέτα, που σήμερα έχει χαρές και σου τις εύχομαι μεγάλες και τρανές, καλή μου Βιολέτα. Θα επανέλθω αργότερα για να σου πω το λόγο και τι σου έχω ετοιμάσει, κορίτσι μου. Πάμε, ας κάνουμε μια απαγωγή. Εμείς δεν κάνουμε και πολλά, Ναι. Είμαστε καλά, κορίτσια. Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη. Περαία Θεσσαλονίκης. Δροσιά, δροσιά.

ένα καλοκαίρι, ένα μορτάκι, ένα παλιό τραγούδι με τον Κουγιουμτζή και τον Σμοκοβίτη τον Κωνσταντίνο, της καλής παλιάς φρουράς στο λαφρολαϊκό τότε, και όλα αυτά τα ωραία που μοιραζόμαστε, που θέλω να πιστεύω από αυτά που μου γράφετε, και σας πιστεύω, δεν κρύβω δεύτερες και τρίτες σκέψεις, ότι και εμείς μαζί σου μου γράφετε, περνάμε όμορφα, το απολαμβάνουμε και περιμένουμε, έστω και εκεί που είστε και με τι απασχόληση είστε και το χρόνο που διαθέτετε και δεν κοιτάτε τον προσωπικό σας χρόνο, να είστε εδώ παρόντες και παρούσες στην εκπομπή μας. Ένα πολύ νέο παιδί, δικό μας Καρντάση, Θεσσαλονικιός, και ο λόγος γίνεται για τον Γιάννη τον Λεκόπουλο, που είχα την τύχη, την ευκαιρία αν θέλετε, πριν αρκετά χρόνια, εδώ σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στα Λαδάδικα, τα γνωστά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης μας, να τον ακούσω από κοντά, και μου έκανε κλικ η φωνή του. Και του είπα μάλιστα, Γιάννη μου που με ακούσε εκεί στην Αθήνα, γύρνα πίσω σου είχα πει. Και τώρα σου το λέω ακόμα, γύρνα πίσω σε χρειάζεται η Σαλόνικα. Του είχα πει ότι η φωνή σου με φέρνει πίσω. Μια φωνή που δεν τη βρίσκεις εύκολα. Θα τον ακούσετε, θα τον χαρείτε στο καινούριο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει παρακαλώ το Σεπτέμβριο φέτος, και που μαζί με όλο αυτό το ωραίο το καλό καλό άλμπουμ θα συνοδέψουν και άλλες φωνές το μεγάλο αυτό συλλογικό θα έλεγα δίσκο, όπως θα είναι ο Μπάμπης ο Τσέρτος, η Μόρφο, η Τσαϊρέλη, ο Πάνος ο Μπούσαλης. Αλλά ας μείνουμε λίγο στον Γιάννη τον Λεκόπουλο, που μας μιλάει για τους εραστές ενός ονείρου. Ούτε λίγο ούτε πολύ το έχουμε νιώσει αυτό το όνειρο. Εδώ η μουσική έρχεται από τον Νικήτα τον Βοστάνη και η στίχη είναι του Κώστα του Λάζαρη, και μου άρεσαν πάρα πολύ και η μουσική και η στίχη, αλλά δείτε τι όμορφα δένει η φωνή του Γιάννη Λεκόπουλου. Εγώ θα ευχηθώ καλό τάξιδο, και θα είναι καλό τάξιδο, γιατί μας λείπουν τέτοια τραγούδια και πρωτίστως τέτοιες φωνές. Πάμε.

Και δεν νομίζω, καλή μου φίλη, ακριβές μου και ακριβή μου ακροατές, ότι σας υποσχέθηκα πάρα πολλά. Σας άφησα έτσι να το ακούσετε, να το αγαπήσετε. Σας άφησα να το τραγουδήσετε, πολύ απλή στίχη και ωραία. Και να μην ξεχνάμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Η δεύτερη φωνή εδώ του Γιάννη Λεκόπουλου, η Θέλμα Καραγιάννη, που σιγοντάρει και ομορφαίνει την ωραία αυτή, θα έλεγα, ηχοχρώματη, θα έλεγα, οπτασία. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νικήτα, κύριε Κώστα, και βεβαίως μας αρέσει και ό,τι έρχεται από εσάς καλοδεχούμενο και καλορίζικο. Λοιπόν, για εκεί είμαι εγώ τώρα, χωρίς υπερβολές. Ναι. Σε ένα παποράκι του Πουρνόβα. Αχ, να γυρίσω πίσω τις σελίδες.

Πάνε και οι εποχές που δεν βλέπουμε πλέον καροτσέριδες, πάνε και οι εποχές που δεν βλέπουμε αμαξάδες. Ναι, περίμενε, μη βιάζεσαι. Αχ, αυτές οι βιασίνες μπουρδουκλώνονται μετά τα ποδάρια μας, πέφτουμε, χτυπάμε, όλα με μια βιασίνη. Εγώ το ξέρω ότι θα σας αρέσει το τραγούδι. Και εδώ έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Λεκόπουλε, Ιωάννη. Και πολύ καλές κριτικές και αγαπήθηκε αμέσως από τον κόσμο. Και σας έχω πει και δεν υπόσχομαι εγώ πολλά. Έτσι σας αφήνω μόνος να δω έτσι που βρίσκεστε μουσικός. Τι αυτάκι έχετε έτσι εκπαιδεύσει εδώ τόσα χρόνια μαζί μας και μόνοι σας. Τι είμαστε εμείς, αλίμονο. Και χαίρομαι που κερδίσατε έτσι την ωραία αυτή φωνή του Γιάννη του Λεκόπουλου, τους στίχους και όλο το συντελεστικό επιτελείο, για να βγει ένα τραγούδι και να κυκλοφορήσει και να αγαπηθεί. Και φαντάζομαι ότι χαίρεται και ο κύριος Γιάννης ο Λεκόπουλος, καθώς και όλο το team. Εγώ το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε εδώ, που θα μεταδώσουμε αυτήν την σωστή ραδιοφωνική έκφραση, βάλουμε, τι να βάλουμε, πια το φαγητό να το βάλουμε, δεν είναι, να μεταδώσουμε είναι το σωστό. Θα το στείλω σε έναν φίλο. Μπορώ να τον βάλω αδερφικό, μπορώ να τον βάλω ιδιαίτερο, μπορώ να τον χαρακτηρίσω ψηλά σε μια κλίμακα πραγματικά έτσι ανθρωπιάς, ενσυναίσθησης. Και χαίρομαι με τη χαρά του και συμπάσχω με τα δυσάρεστά του. Όμως τώρα έχουμε χαρές και σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, νεκτάριε, με το ωραίο το όνομα και το βαρύ όνομα που κουβαλάς. Στο είχα πει αυτό το τραγούδι που για να περάσει κάποιος σε μια άλλη όχθη, να κάνει το μεγάλο βήμα και να σβήσει πίσω σελίδες, εγώ θα σου στείλω από εδώ και πέρα να είναι πάντα με ένα θαλασσινό τριφύλι, που είναι τόσο σπάνιο και δεν το βρίσκουμε εύκολα εμείς οι άνθρωποι, γιατί ζει στο βυθό. Και επιστρέφω, παιδιά, εδώ είμαστε μέχρι και τις 11.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
3: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Τα δυο μάτια που αγαπάει, αγαπούσε ο Σταμάτης Κόκοτας σε εκείνες τις εποχές τις ωραίες. Και σε εκείνα τα τραγούδια, παιδιά, δεν αντέχω να τα διαβάζω, τα 40 διάρια εκεί στο Αμβούργο. Τι λες τώρα, Κατερίνα? Αυτά ποτέ δεν τα είχαμε στη Γερμανία. Και μάλιστα στο μικρό αυτό το Eimsbüttel, αν το λέω καλά, που μου έστειλε στις θερμοκρασίες. Και η Μαρία λέει 42 Στουτγκάρδη περιοχή. Γεια σου κύριε Γιώργο που μας ακούτε εκεί από την ταβέρνα. Λίγο ρέγουλα με τις μπύρες και αυτά, έτσι, έτσι. Καλησπέρα να στείλω στην κυρία Τάνια εκεί στην όμορφη ροδιά του Τυρνάβου, και στην Ελένη από Χαλκίδα που βρέθηκε για λίγες μέρες, λέει, στο Μέτσοβο. Αμάν βρε Ελένη μου, το καλύτερο μέρος διάλεξες, ειλικρινά. Μια καλησπέρα στη Δράμα, στη Μερούλα μας, που συντονίστηκε και εκείνη, και σε όλο τον κόσμο τον καλό. Εμείς εδώ, λέει, τραγουδάμε όχι για να χωρίσουμε τον κόσμο, αλλά για να τον ενώσουμε. Νίκος Ξυλούρης. Και πολύ ωραία διδακτικά τραγουδάκια. Λοιπόν, λίγο Κυκλάδες, τι θα λέγατε? Λίγο, λίγο, λίγο.

ένα μανταρίνι, ένας Μανώλης Μητσιάς, ένας 103,6 Focus FM, εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας, μια ζεστή βραδιά, ένα Σαββατόβραδο, 27 του Ιούνιου, και εμείς μια χαρά, και εμείς μια χαρά και 10 τρομάρες, πώς το λέγαμε παλιά, τα λέγαμε αυτά. Τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους? Είστε κάποιοι στην επιστροφή? Φαντάζομαι πως ναι. Δεν είναι οι εποχές τώρα να φεύγουμε διακοπές και να ξεχνιόμαστε πότε θα γυρίσουμε ή κατά που πέφτει το σπίτι μας. Είναι οι εποχές που πάμε για λίγο γυρνάμε, πάμε κατά εδώ γυρνάμε. Δεν είμαστε τόσο πολύ με την άπλα, είμαστε λίγο περισσότερο με το ρολόι, λίγο περισσότερο με το ημερολόγιο, λίγο περισσότερο με το πορτοφόλι μας. Αλλά αν μπορούμε να αποδράσουμε έτσι λίγες ώρες και να αφήνουμε πίσω έτσι αυτή την σιδερένια πόλη, την τσιμεντούπολη γενικότερα, εμείς που ζούμε σε μεγάλες πόλεις, είναι μια χαρά. Μη το κουβεντιάζετε. Δεν θέλω κιχ, ουδέν ένα παράπον θέλω. Ναι, να είμαστε ευχαριστημένοι και με αυτά. Στο κάτω-κάτω της γραφής πάρτε ένα φιλντισένιο καραβάκι και πάμε όλοι μαζί.

από τα όμορφα Δελφινοκόριτσα, έτσι όπως τα τραγουδούσε και τα λέει ακόμα ο Μιχάλης ο Βιολάρης, γερός να είναι και δυνατός, στα καλοκαίρια μας, στα ανέμελα χρόνια τα παιδικά μας, που μετρούσαμε πόσα μπάνια, πόσα παγωτά, που τότε ο χρόνος δεν μετρούσε, που τότε ο χρόνος κυλούσε αργά, καμιά φορά βαρετά. Και μετά από κάποια ηλικία, έτσι μετά τα 35-40 βαριά, άρχισε ο χρόνος να μην μας φτάνει. Άρχισε ο χρόνος να τρέχει, λες και μας χωριστούσε ταχύτητες. Ίσως γιατί στα παιδικά μας χρόνια ή στα μαθητικά μας χρόνια, αλλά και στα φοιτητικά μας χρόνια, είχε τραβήξει χειρόφρενο. Όμως η ζωή κυλάει, όμως τα παιδιά γίνονται έφηβοι, ενήλικες, και αλλάζουν οι σελίδες. Όπως θα έλεγα σε κάθε μάνα και σε κάθε πατέρα, τα παιδιά ανοίγουν τα φτερά τους και είναι πουλιά που θα πετάξουν, και να τα αφήνουμε ελεύθερα. Ελεύθερα να σεβαστούμε τις όποιες επιθυμίες, τις όποιες προσδοκίες. Πάνω απ' όλα να σεβαστούμε τα δικά τους όνειρα. Τα όνειρα που θα καθορίσουν τα επαγγελματικά τους, τα όνειρα που θα καθορίσουν την προσωπική τους ζωή, τα όνειρα που θα είναι καθ' αυτού δικά τους και όχι δικά μας, γιατί εμείς ανεκπλήρωτα για κάποιο λόγο δεν τα ζήσαμε, να τα στουπώνουμε με πίεση και με χειρισμό άσχημο στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Σε όλα τα παιδιά του κόσμου, αλλά και ιδιαίτερα σε ένα ιδιαίτερο έτσι νεόνυμφο ζευγάρι που σήμερα στεφανώθηκε, και αναφέρομαι στην κόρη της κυρίας Βιολέτας, την αγαπημένη μας φίλη και ακροάτρια, για μένα κάτι παραπάνω, που μας ακούνε εκεί από την Στουτγκάρδη στη Γερμανία, παρόλο τον καύσωνα ετελέστη το ωραίο ιερών ημιστήριων, της Ευελίνας και του Πάτρικ. Εύχομαι στα παιδιά σου, γιατί τώρα έχεις δύο παιδιά, καλή μου Βιολέτα, δύον ανθόσπαρτων. Εύχομαι να ζήσουν τα όνειρά τους. Εύχομαι να τα χαίρεσαι τα παιδιά σου και να είναι γερά και πάντα αγαπημένα. Ένας γάμος δεν γίνεται για κοινωνικούς λόγους. Ένας γάμος γίνεται που ενώνει δύο καρδιές, δύο ψυχές, δύο ζωές, για κάτι καλύτερο, για κάτι πιο εξελίσσιμο. Και εγώ τώρα τη σκέφτηκα, να μεταδώσω το τραγούδι που διάλεξα, να κλείσω τη ραδιοφωνική φέτα, όπως λέμε εμείς εδώ στην κονσόλα, και να ρίξω ένα χορό για την Ευελίνα και τον Πάτρικ. Πάμε. Άιντε να μαζί συνήθει και ο γαμπρός. Και στα δικά σας οι ελεύθερες και οι ελεύθεροι, ε. Δεν θέλω, όχ. Έτσι, πάμε.

0: βέβαια, με έναν Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο και τον Ηλία τον Κόντι στο τραγούδι «Να ζήσει νύφη και ο γαμβρός» και να γεράσουν μαζί, ε! Και επειδή εγώ δεν φεύγω εύκολα έτσι από τέτοια γλέντια και μ' αρέσουν πολύ όταν ενώνονται οι καρδιές των ανθρώπων, λέω να πάμε και σε αυτό εδώ. Τι λέτε? Βέβαια, για την νύφη υποκλεινόμαστε. Έτσι.
1: Ωραία τα πλήκια τη.
0: Γεια σου Πάτρικ, να την χαίρεσαι.

αυτός είναι ο Σπύρος ο Σιόλος. Έτσι ένα ποτπουρί λοιπόν περί γάμου, για την Ήφη και το Γαμπρό, για την Πούλια και τον Αυγερινό, για τα γλέντια μας και τις ωραίες μας στιγμές. Όλα τα έχει ζωή, παιδιά, και τα μεν και τα δε.

0: γνωστός κόκορας λοιπόν, σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε. Και ωραία που είναι η νύφη μας και ο γαμπρός μας.
1: Γεια σου, πλαστήρα, Παναγιώτη.
0: Γεια σας και σας παιδιά. Καλησπέρα και στο ακροατήριό μας. Και τώρα δεν θα κάνω πολύ μεγάλη στάση για να προλογίσω το επόμενο τραγούδι, για να περάσουμε στο διαφημιστικό μας μήνυμα. Τώρα θα πω σε όλους και σε όλους μας τον επόμενο έτσι μουσικό τόνο με μια λίτσα διαμάντη. Και ιδιαίτερα σε ένα αγαπητό πρόσωπο που μας το χαρίζει από καρδιάς. Γεια σου Νεκτάριε. Από τα κλαρίνα στα δισκοτέκ, ε, ή όπως γουστάρουμε. Λίτσα διαμάντη είναι αυτή, ό,τι και να πούμε. Στους 103,6 είστε συντονισμένοι. Πάμε.

0: Κους FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: ένας Τόλης Βοσκόπουλος, πάντα Τόλης Βοσκόπουλος, πάντα άρχοντας, ιδιαίτερος, αγαπημένος, και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 70, παρακαλώ, εκεί αυτή η υπέροχη στίχη του Κώστα του Βύρβου και ο Θεόδωρος Δερβινιώτης που έγραψε τη μουσική, αν και ο Τόλης Βοσκόπουλος έγραφε και εκείνος μουσική και στίχους, αλλά εδώ μιλάμε για τους πραγματικούς γονείς αυτού του τραγουδιού, μιας ιστορίας που παίρνει τέλος, η απόφαση για την αποχώρηση, και όπως πάντα οφείλουμε στον εαυτό μας, όσο και να πονά, το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια και άκρος τυπικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά τα συναισθήματα που είναι μέσα μας, αν λειτουργήσουμε με αυτά, δεν πάμε πολύ μακριά. Δεν πάμε μακριά με ανθρώπους που δεν μας θέλουν στη ζωή τους ή που δεν τους θέλουμε εμείς. Δεν είναι όλα ίσια και όμοια. Λέμε τώρα περιπτώσεις. Βοσκόπουλος πρώτα και τώρα τι άλλο θα μπορούσε να μεταδοθεί. Δημήτρης Μητροπάνος. Είναι αυτά τα τραγούδια που μας βάζουν σε άλλα ταξίδια, ή τουλάχιστον θέλουν να μας ταξιδέψουν κάπου αλλού.
1: Πες μου ποιος μας κυνηγάει, πες μου ποιος.

Κι όμως ένσταση, κύριε πρόεδρε, ένα κέρμα μπορεί να κατηφορίζει και να φεύγει στην κατηφοριά με μια τρελή ταχύτητα και σιξοπίσω να το κυνηγάς, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά της ζωής που τίποτα δεν τελειώνει όσο αναπνέουμε. Το ξεχνάτε αυτό? Έρχονται στιγμές που γονατίζουμε. Σιγά μην το κρύψουμε. Και πίσω από τα μικρόφωνα, άνθρωποι απλοί είμαστε, άνθρωποι καθημερινοί. Εγώ έτσι το νιώθω. Θα έλεγε κανείς άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αν σου δίνει αυτόν τον αέρα που εκπνέει η κάθε προσωπικότητα. Αλλά είμαστε άνθρωποι απλοί και με την απλότητα μπορούμε να κάνουμε πολλά πολλά μαζί. Ένας κύκλος είναι, λέει, στον επόμενο μουσικό τόνο. Τώρα τι λέει και τι εννοεί ο ποιητής? Ο καθένας σας βάλει τα κουτάκια και τις σκέψεις του και να τραγουδήσει. Άλλωστε σε αυτή την εκπομπή γιατί βρισκόμαστε? Μόνο για να λέμε λόγια στον αέρα, φιλοσοφίες, αμπελοσοφίες, ή να μοιραζόμαστε επιτυχίες που, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν για να ακούμε αυτές τις εκπομπές? Γιατί χωρίς αυτά τα τραγούδια, μη σας πω εγώ, εμείς η μουσική παραγωγή, τι θα κάναμε? Να τα λέμε όλα και να τα λέμε ξεκάθαρα. Και πάω τώρα σε δύο κορίτσια καλά, αγαπημένα και λίγο μακριά, δύο αγαπημένες φίλες εκεί στα καλύβια Αττικής, που δεν αλλάζουν με τίποτα, λέει, την περιοχή, με το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα μπροστά πιάτο στα μάτια τους. Στην Φωτεινούλα και στην Ελισάβετ, στην Ελισάβετ και στη Φωτεινούλα μας.

Ένα μαχαίρι λοιπόν, ένα τραγούδι που το πρωτοείπε ο Γιάννης Οπουλόπουλος, αλλά εδώ το ακούσαμε όταν ο ίδιος αργότερα το πέρασε σε άλλη διασκευή μουσικής έτσι ακρόασης και έφερε μέσα αυτό το beat που λέμε, τον ηλεκτρονικό ελαφρός ήχο, ελαφρός όχι πολύ, γιατί βλάπτει το πολύ ηλεκτρονικός ήχος, βλάπτει τον εγκέφαλο. Και για να μην πούμε τώρα τι βρήκανε οι έρευνες, όταν κάποιος ακούει πολύ ηλεκτρονική έτσι μουσική, θα ξεφύγω πάλι εγώ Σαββατιάτικα και μια χαρά είμαι έτσι πως είμαι. Λοιπόν, νέα πρόσωπα στη βαρέα μας, να στείλω την καλησπέρα μου και στον κύριο Βαγγέλη που μας στέλνει τις καλύτερες ευχές για ένα όμορφο βράδυ, στον κύριο Γιάννη από Τούμπα που λέει ότι αυτός ο καύσωνας στην Ευρώπη έχει να κάνει σαν σε εισαγωγικά, το θα το εννοεί ο άνθρωπος, τιμωρία σε αυτά που περνάμε. Και το απαντώ, είσαι σίγουρος γι' αυτό? Έτσι λέει, δείχνει. Όπως και να έχει, καλέ μου φίλε Γιάννη, δεν ξέρω κατά πόσο ο λαός ή οι λαοί της Ευρώπης, της Αμερικής και όλου του κόσμου και της ανθρωπότητας θα ήθελε ο ένας την τιμωρία του άλλου λαού, διότι κάθε λαός, αν τον ψάξεις και από κάτω ψάξεις τι ακριβώς περνάει, όχι τα ίδια στη χώρα του, υπάρχουν και τα πιο καλά, τα μέτρια και τα πολυχείριστα, σίγουρα δεν φταίει ο λαός πάντα, αλλά όχι ότι είναι και άμυρος ευθυνών όταν πρέπει. Όταν φεύγεις ή θα φεύγεις, ή όταν εσύ λέει μιλάς για έναν χωρισμό, άλλο πράγμα το μπουζουκιέ όταν ξεκινάει. Βέβαια ξέρουμε τι βάζουμε, τι μεταδίδουμε, θέλω να πω. Αφιερωμένο στον κύριο Γιώργο, τον καρδιοκατακτητή και χορευτή.

Η επιστροφή στα παλιά τραγούδια μόνο επιτυχία μπορεί να προσφέρει, αλλά επίσης χρειάζονται και καλές φωνές. Και όταν μιλάμε για Γιάννη Πλούταρχο, έρχεται έτσι ένα δυνατό κύμα συγκίνησης και αναμνήσεων. Πριν κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα του προγράμματός μας, να μην ξεχάσω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον ιατρό Νικόλαο και να σας ευχηθώ, πολύτεκνε γιατρέ μας, να τα χαίρεστε, να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι, παιδιά και γκόνια σας, στον κόσμο. Την καλησπέρα μου στην κυρία Φωστήρα. Τι όνομα είναι όμορφο αυτό, δεν το είχα ξανακούσει. Μην την λέμε Φωτεινούλα ή Φωφό, Φωστήρα. Παιδιά, μην καταστρέφουμε τα ονοματάκια μας όταν αυτά από μόνα τους λάμπουν. Και σας εύχομαι πραγματικά καλές διακοπές στην όμορφη Ιταλία. Μια καλησπέρα να στείλω και στον Πέτρο. Μια καλησπέρα να στείλω όμως και στην Γλυφάδα, εκεί στον κύριο Σταύρο που μπήκε στην παρέα μας, μας ακούει. Και εμείς το ευχόμαστε τα καλύτερα και στέλνουμε έναν Στέλιο Ρόκο. Πω πω πω πω για ζεμπεγιά το βλέπω Σταύρε, ε? Έλα χόρεψε το δικό σου. Άιντε επιστρέφω σε λίγο.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ωραίος, λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
2: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
2: φιλαλήθης,
0: κέραιο κέραιο ελευθεριά,
3: φταγμένος.
6: Ωραία.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πιάνω.
12: Πιάλω.
11: Βάζω.
12: Βάζω.
11: Στο κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
12: Φτιάχνω τα χέρια.
11: Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Βεβαίως το χειροκρότημα και όχι μόνο δικό της, της Μαρινέλλας μας, αλλά και ένα τραγούδι που το 1955 με το μπουζούκι, όπως καταλάβατε, του Μανώλη Χιώτη, η στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη, σε αυτό το τραγούδι ή το κλάμα της Πενιάς άνοιξε την τρίτη και τελευταία μας έτσι εκπομπή, την ώρα της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Εδώ πάντα στους 103,6 στον Focus FM, Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο από τις 8. Στο κλάμα λοιπόν της καρδιάς και της Πενιάς. Πάει και η Μαρινέλα μας. Έφυγε. Μετά από μεγάλη ταλαιπωρία. Καλή της ώρα, καλό τάξιδι και καλό της παράδεισο. Δεν είναι ακόμα τα όμορφα φεγγάρια, κορίτσια μου, έτσι που χάνεστε και βλέποντας από τον μπαλκόνι σας, από τη βεράντα σας, αλλά και εσείς καλά μου παλικάρια, το φεγγάρι που σήμερα η φωτεινότητά του λέει ότι έφτασε στο 93% και θα αυξηθεί στις 29 με 30 Ιουνίου, στο τέλος δηλαδή του μηνός, όπου εκεί θα απολαύσουμε αυτό το φεγγάρι της φράουλας. Και όταν κορυφώνεται το φεγγάρι, αλλάζουν και διαθέσεις μας. Άλλοι πάλι δημιουργούν και άλλοι πάλι καταστρέφουν. Άλλοι πάλι στεναχωριούνται και άλλοι ανασθένονται. Είναι τι γίνεται μέσα μας. Είναι τι σκεφτόμαστε και αυτό βιώνουμε. Είναι η πρώτη σκέψη το πρωί, πώς θα είναι αυτή η πρώτη σκέψη. Εμείς την ορίζουμε. Σας φαίνεται περίεργο, κι όμως. Και όλη μέρα έτσι θα πάμε. Αν σκεφτούμε αλλιώς, όλη μέρα αλλιώς θα πάμε. Τι κάνουμε λοιπόν? Εμείς επιλέγουμε, εμείς δίνουμε την εντολή στον εγκεφαλό μας και εκείνος όλη τη μέρα μας καθοδηγεί. Εμείς πάλι έχουμε την ευθύνη. Για να αντέξουμε στα επόμενα τραγούδια, σας θέλω δυνατούς.

Δεν είναι τελικά η πρώτη και τελευταία φορά που ένα όνειρο δεν βρίσκει φτερά για να πετάξει, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει άλλη εξαίρεση από αυτή τη φωνή, Δημήτρη Μητροπάνου, και έναν Μάριο Τόκα στο πλάι της σύνθεσης και στον Κώστα τον Φασούλα που γράφει τόσο όμορφα, για να μπορούμε εμείς αυτό το τραγούδι να το μοιραζόμαστε και να το αφιερώνουμε. 1992 παρακαλώ κυκλοφόρησε, μέσα εκεί στην εθνική μας μοναξιά θα το βρείτε για όσους ρωτάνε που υπάρχει. Δεν είναι τίποτα να επιστρέψει ένας άνθρωπος και να ζητήσει συγγνώμη από τα λάθη του. Το δεν είναι τίποτα είναι τρόπος του λέγειν, είναι πολλά περισσότερα. Για να γίνει αυτό πρέπει μέσα του ο άνθρωπος να αλλάξει. Να αλλάξει αυτά που τον ενοχλούν, αυτά που ενοχλεί ο ίδιος τον εαυτό του, γιατί τα συνήθισε, γιατί βολεύτηκε σε αυτά, γιατί έτσι του μάθανε, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει ή γιατί δεν ήθελε να αλλάξει. Όμως όταν η επιστροφή γίνεται συνειδητοποιημένη, αφήνοντας πάθη, λάθη και τα επαναλαμβανόμενα που φέρουν την καταστροφή, όχι μόνο στον ίδιο τον εαυτό μας αλλά και στους γύρω μας, πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με ανθρώπους ιδιαίτερα πολύ κοντινούς μας, την οικογένειά μας, τους 2-3 φίλους που έχουμε επιλέξει, και πάνω απ' όλα να έχουμε το γνώθισε αυτόν που θα μας κάνει καλύτερους. Καλύτερους όχι για τους άλλους, δεν και καλά, καλύτερα για μας τους ίδιους. Οπότε μια απόφαση είναι να βρεις το σωστό κλειδί, να επιστρέψεις και να μετανοήσεις.

με ραγισμένα μάτια, με Μάκη Χριστοδουλόπουλο, με επιτυχία που κυκλοφόρησε εκεί στα 1987 προς το 90, και τραγούδια που μας θυμίζουν άλλες χρονιές. Τα καλά τα αφήνεις για την τελευταία ώρα, μου γράφετε. Όχι, όχι, κάνω ένα πέρασμα και θέλω έτσι να ακούγονται από πολλά διαφορετικά αυτιά, ανάλογα με τις διαθέσεις και τις επιλογές που θέλετε να ακούτε. Και βέβαια την τρίτη και τελευταία ώρα, ειδικά το Σαββατόβραδο, έτσι να μην βάλουμε λίγο παραπάνω νταλκά, ε? Κακό δεν είναι. Πριν περάσουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, θέλω να πάω εδώ. Έτοιμος? Πάντα έτοιμος, θα έλεγε εκείνος, και πάντα μοναδικός. Αρκετά χρόνια πίσω, αρχές του 80-81, μιλάει πάλι για τον έρωτα που επιστρέφει σε κάποιες ζωές των ανθρώπων εντελώς απροσδόκητα. Εκείνος ήξερε ότι, εμπιστεύοντας τον κύριο, συγγνώμη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τους στίχους του Δημήτρη του Γκούτη, αυτό το τραγούδι θα φέρει αναμνήσεις. Αλλά πάμε να το ακούσουμε και πάμε να τον χαρούμε και αυτόν.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπον, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπον βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπον συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καδμός, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Ναι, βέβαια. Να είναι όλες ίδιες οι καρδιές, δεν θα είχαμε τόσα βάσανα. Και μοιάζαν και όλες οι καρδιές, με ποιους τα ταιριάζανε. Έχει διάφορα έτσι σε αυτό το τραγούδι, αλλά αρέσει. Αρέσει γιατί ο Λευτέρης ο Μητυλινέος πραγματικά σε αυτό το τραγούδι άφησε εποχή. Ο επόμενος καλεσμένος μας, έτσι νοερά, γιατί δυστυχώς στο ρεπερτόριο που κινούμαστε νοερά τους φέρνουμε κοντά μας και δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας, ήταν ένας άνθρωπος σίγουρα πάρα πολύ ευαίσθητος για να πει αυτά τα τραγούδια. Για μένα είναι από τις πιο λαϊκές φωνές της εποχής του. Άλλο το προσωπικό κομμάτι που δεν το αγγίζω, μιλάω καλλιτεχνικά και αμιγώς μουσικά. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω τις ζωές των καλλιτεχνών, ούτε είμαι εγώ αυτή που θα κρίνω. Αυτό που ακούει το αυτί μου, αυτό που εισπράττω από εσάς και τα τραγούδια που μου ζητάτε, αλλά και αυτά που πλαισιώνονται στην προετοιμασία της εκπομπής, εμένα μου αρκεί και μου δίνει μηνύματα. Και μένω μόνο σε αυτά. Ουδής άνθρωπος αναμάρτητος, κανένας μας χωρίς κάποια πάθη, κάποιες αδυναμίες κτλ. Κτλ. Οπότε το βγάζω στην πάντα αυτό το κομμάτι, γιατί θα μείνω στο μουσικό και στο μουσικό του χάρισμα υποκλίνομαι. Οι παλιοί θα το καταλάβετε, οι καινούργοι, οι νεότεροι θα τον αναζητήσετε. Πάμε.

δεν μπορεί, κάποιο λάθος θα έγινε, κάποιο λάθος θα κάναμε για να αλλάξει πλεύση και πλώρη η αγαπημένη μας καρδιά. Όχι. Κάποτε λένε όλα τα ωραία τελειώνουν, ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Κι όμως ένσταση, κύριε Πρόεδρε, το αληθινό και το γνήσιο δεν πάβει να έχει ημερομηνία λήξεως. Έτσι είναι και στις καρδιές των ανθρώπων. Καμιά φορά αυτό που θεωρούμε αγάπη το μπερδεύουμε με έναν ενθουσιασμό, μια έναν επιδερμικό και επιφανειακό, θα έλεγα, σε εισαγωγικά έρωτα. Λέμε ότι είναι αγάπη και σαν ο χρόνος κυλήσει, που είναι και ο καλύτερος, σοφότερος όλων, εκείνος που γιατρεύει, εκείνος που δίνει σοφία, εκείνος που ξυπνάει τα πραγματικά μας συναισθήματα, αλλάζει ρότα η καρδιά. Και εκεί ο δεύτερος που πραγματικά ένιωθε αληθινά απορεί. Όλα αυτά στον ανθρώπινο κόσμο, όλα είναι ανθρώπινα, φυσιολογικά, και ουδής γλιτώνει από αυτά. Να δώσω μια όμορφη καλησπέρα στην Κατερίνα μας που μας ακούει από το Λονδίνο. Υπηρέτης της αλήθειας, πολύ όμορφο μου το έγραψες, και εγώ συνυπογράφω. Λοιπόν, ναι, η συνήθεια, τι κάνει συνήθεια στον άνθρωπο? Οι καλές συνήθειες, οι κακές συνήθειες, οι αναγκαστικές συνήθειες, αυτές που ορίζουν τον τρόπο σκέψης ζωής μας, και στο τέλος είτε αγανακτούμε είτε ενδίδουμε περισσότερο. Ποιες είναι αυτές οι συνήθειες? Της καρδιάς, βεβαίως, βεβαίως. Πάμε, Ελισάβετ.

Πω πω πω πω πω πω πω, τι έχει να μας πει ο Σταμάτης. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο από τον νομό Σερών, εκ Κρέφελτ. Τουρισμό, καλό είναι αυτό. Πάμε, πάμε. Οχ, οχ, οχ, οχ. Μακριά τα μαχαίρια και τα ποτά τα δύσκολα. Άιντες. Γεια σου, Σαλόνικα. Γεια σας, Καρντάσια. Καλησπέρα, Ελλάδα. Γεια σου και σένα, εκεί στο εξωτερικό.

καθένας σταματηγονίδι, όπως και όλοι μας, πληρώνει τις πληγές του. Και όπως έλεγε και συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Θεοδώρα, εκεί που πέφτει η φωτιά, εκεί και η όχι παραπέρα, ούτε παραδόφε. Κάτι ήξερε η γιαγιά. Και όταν καίει η φωτιά της καρδιάς, ο καθένας το διαχειρίζεται όπως ξέρει, λέει, και μπορεί. 49 λεπτά ή 50, το ίδιο μας κάνει, μετά τις 10, ώρα Ελλάδος, εδώ στους 103,6. Πάμε σιγά σιγά, έχουμε γυρίσει την κλεψίδρα αυτή ανάποδα, και στάζει αντίστροφα το ραδιοφωνικό μας χρόνο, για να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. Ωραία περνάτε εκεί έξω, μου γράφετε, πήρατε έτσι φωτιά, έτσι δυναμώσατε. Άλλοι πάλι ανοίγετε μπουκάλια, άλλοι πάλι ετοιμάζετε τα μεζεδάκια σας, άλλοι πάλι θα ήθελα πολύ να σας δω στον επόμενο μουσικό τόνο, πώς θα τον χορέψετε αυτόν τον χορό. Πω. Είπε πολύ ωραία τραγούδια και συνεχίζει. Τον λατρέψαμε, τον αγαπήσαμε, τον αγαπάμε, είναι Θεσσαλονικιός. Και τα έλεγε τότε στα μεγάλα του Νταλκάδια. Άντε πάμε για έναν αντίπα.

πόνος είναι πόνος, είτε άντρας χωρισμένος είτε γυναίκα χωρισμένη, όταν επρόκειτο για ραγισμένες καρδιές, εκεί δεν έχει ένας παραπάνω, ένας παρακάτω. Ο καθένας τον πόνο τον μετράει αλλιώς και πάνω απ' όλα τον περνάει διαφορετικά. Και ας μη φαίνεται, ξέρετε, αλλάζουμε στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και όχι στην κλίμακα του πόνου, ε? Να τα λέμε και αυτά. Μπιλ Τερλέγκας, Βασίλης δηλαδή και αυτός, και μιλάει για τις νύχτες που του χρωστάνε. Και όταν αγαπάς, μπορείς να αρκεστείς σε μία νύχτα που σου χρωστάνε, ή θα μπορούσες να κάνεις πολλαπλασιασμό? Μάλλον προς την αφαίρεση το κόβω το τραγούδι να μιλά. Και η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι μέρος της ζωής μας σε όλα τα επίπεδα. Άλλωστε, όπως έχουμε ξαναπεί, η ζωή έχει απ' όλα. Και πιο πολύ, καλή μου φίλη, για να μην βαριέσαι. Να ήταν όλα ίδια, τι θα είχες να πεις?

0: νύχτα γράφτη στο λογαριασμό σου.
1: Τώρα περί δανείων και χρωστάς μου χρωστάς, αυτά τα δάνεια ζωής δεν νομίζω να κλείνουν και ποτέ, ε? Θα μου πείτε τα άλλα κλείνουν? Σε αυτόν εδώ τον τόπο όλα ανοίγουν, όλα τα μέτωπα ανοίγουν, τίποτα δεν κλείνει, τίποτα δεν τακτοποιείται. Ξέρω κι εγώ, οι καημένοι εσκεμμένα, ξεσκεμμένα, με δόλο, με φθόνο, με σκέψεις πίσω τρίτες, τέταρτες και πέμπτες. Εγώ μαζεύω τα χαρτιά μου, τα κείμενά μου, και θα σας στείλω ένα ωραίο τραγούδι για όλους εσάς που δεν προλάβατε να ακούσετε το τραγούδι σας. Πέρασε η ώρα, πρέπει να είμαι τυπική στο ραδιοφωνικό μου χρόνο. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, ξανά και ξανά. Η παρέα σας είναι για μένα πολύτιμη. Πίσω από ένα μικρόφωνο, μέσα σε ένα στούντιο, ναι μεν δροσερό, αλλά μπόλικης μουσικής. Και να ευχηθώ σε όλους μας ένα καλό και δροσερό ξημέρωμα. Αύριο ξημερώνει Κυριακή, μέρα του Κυρίου. Το πρωί δεν μας πειράζει λίγο να ξυπνήσουμε νωρίς, να ανάψουμε ένα κεράκι, κάνουμε και τη βόλτα μας, παίρνουμε και την ευλογία μας, και να δείτε τι δύναμη δίνει αυτό στην ψυχή μας και στα πόδια μας, που πρέπει να είναι γερά και δυνατά να τρέχουν. Θα τα πούμε αύριο στις 8 το βραδάκι, πρώτο καλός Θεός, να είμαστε όλοι γεροί και δυνατοί και εδώ να ανταμώνουμε. Έρχονται μηνύματα, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Και όσο για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, βάλτε εκεί μωρέ και πουλησέ τα, μήπως κάπου κατά παρακάτω κάποιον άλλον, κάποια άλλη ύπαρξη, ψυχούλα κάνει καλό. Εμείς είμαστε για τα δικά μας όνειρα, και αυτά αν είναι για μας θα τα ζήσουμε. Από μένα γεια σας και καλό βράδυ.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

μεγάλη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: ήχους 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Φόκους 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: εμένα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα. Τομάτα από Σουτγκάρδη.
13: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
14: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
15: Καλημέρα από το Ταχάου.
16: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
17: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
18: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
19: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
20: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
21: Καλημέρα από Νορβηγία.
22: Καλημέρα από Ζάμπια.
8: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε, παιδιά.
23: Σταγμένος.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.